0: χαράματα την πόρτα μου. Άραγε, ποιος χτυπάει? Χαράματα στο σπίτι μου. Ποιος να είναι, τι ζητάει?
1: Άνοιξε και μετάνιωσα. Συγγνώμη σου ζητάω. Εγώ είμαι η γυναίκα σου, που ακόμα σ' αγαπάω.

Καλημέρα σε όσους είναι ήδη στον δρόμο, σε όσους επιστρέφουν από δουλειά ή ξεκινούν βάρδια, σε όσους ετοιμάζουν καφέ στην κουζίνα με το ραδιόφωνο ανοιχτό, αλλά και σε εκείνους που μας ακούν μακριά από την Ελλάδα, κρατώντας αυτή τη μικρή επαφή με το πρωινό.

Για τις επόμενες δύο ώρες θα προσπαθήσουμε να βάλουμε σε μια σειρά όσα άφησε πίσω της η εβδομάδα. Να σταθούμε λίγο περισσότερο στις ιστορίες πίσω από τους τίτλους. Να δούμε πώς οι διεθνείς εξελίξεις φτάνουν μέχρι την καθημερινότητα. Και να κρατήσουμε και λίγες μικρές μουσικές ανάσες μέσα στον θόρυβο της επικαιρότητας.

Καλημέρα λοιπόν στην παρέα του Sky 100,3. Εδώ μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστηρίξη και την ηχοληψία βρίσκεται ο Νότης Παπαγιαννάκος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο Πέτρος Μωραΐτης σε λίγο θα βρίσκεται εδώ κοντά μας για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως 4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σας». Ξεκινάμε λοιπόν.

Σήμερα ανάμεσα στα πιο σπάνια ονόματα που συναντάμε στο εορτολόγιο ξεχωρίζει το όνομα Βηθεσδά. Ένα όνομα με έντονη βιβλική και ιστορική αναφορά προέρχεται από την κολυβήνθρα της Βηθεσδά στα Ιεροσόλυμα που σύμφωνα με την χριστιανική παράδοση συνδέθηκε με θεραπείες και θαύματα. Ίδια η λέξη αποδίδεται συνήθως ως οίκος Ελέους ή οίκος Χάριτος. Δεν είναι ένα όνομα που ακούγεται συχνά στην Ελλάδα. Ίσως όμως γι' αυτό μένει και πιο εύκολα στη μνήμη. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα.

και 8 πρώτα λεπτά. Θα δεις τις 8 και 35 το απόγευμα, χαριζοντάς μας 14 ώρες και 27 λεπτά φωτός. Και όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της άνοιξης, το φως αρχίζει πια να κυριαρχεί μέσα στην ημέρα. Τα πρωινά γίνονται πιο φωτεινά, τα βράδια αργούν και σκοτεινιάζουν και η Κυριακή μοιάζει να κρατά λίγο περισσότερο.

Σήμερα 24 Μαΐου είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα πάρκων. Είναι μια ημέρα αφιερωμένη στους μεγάλους πράσινους χώρους της Ευρώπης, στα εθνικά πάρκα, στα δάση, στις λίμνες και στα προστατευόμενα τοπία που πολλές φορές θεωρούμε δεδομένα, μέχρι να συνειδητοποιήσουμε πόσο απαραίτητα είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Η ημέρα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 24 Μαΐου, καθώς αν σήμερα το 1909 δημιουργήθηκε στη Σουηδία τα πρώτα 9 εθνικά πάρκα της Ευρώπης. Ίσως όμως σήμερα η σημασία αυτής της ημέρας να είναι ακόμη μεγαλύτερη. Σε μια εποχή όπου οι πόλεις μεγαλώνουν συνεχώς, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και η επαφή με τη φύση γίνεται όλο και πιο περιορισμένη, τα πάρκα μοιάζουν να είναι κάτι περισσότερο από όμορφες εικόνες ή χώροι αναψυχής. Είναι μικρές ανάσες μέσα στον θόρυβο των πόλεων, χώροι όπου ο άνθρωπος θυμάται για λίγο πιο αργούς ρυθμούς, λίγο περισσότερο ουρανό, λίγη περισσότερη σιωπή. Και αυτό είναι μάλλον και το πιο σημαντικό μήνυμα της σημερινής ημέρας, ότι η προστασία της φύσης δεν αφορά μόνο τα δέντρα και τα τοπία, αλλά και τον τρόπο που θέλουμε να ζούμε οι ίδιοι.

ξεκίνησε με έναν συναγερμό στο Λευκό Οίκο και με ένα νέο επεισόδιο πυροβολισμών λίγα μόλις μέτρα από το πιο καλά φυλασσόμενο κτίριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα ώρα Ουάσιγκτον, λίγο μετά τις... μάλλον λίγο πριν τις 2 η ώρα ώρα Ελλάδος, ένας άνδρας πλησίασε σημείο ελέγχου της μυστικής υπηρεσίας κοντά στη λεωφόρο Πενσιλβάνια, έβγαλε όπλο από την τσάντα του και άρχισε να πυροβολεί προς τους πράκτορες ασφαλείας. Ακολούθησαν, όπως ήταν επομένως, σκηνές χάους. Δημοσιογράφοι που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο βόρειο κήπο του Λευκού Οίκου μιλούν για αλλεπάλληλους πυροβολισμούς, με άνδρες της μυστικής υπηρεσίας να τους απομακρύνουν άμεσα και να οδηγούν ολόκληρο το συγκρότημα σε καθεστώς αποκλεισμού ασφαλείας. Οι πράκτορες ανταπέδωσαν τα πυρά, τραυματίζοντας θανάσιμα τον δράστη, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε επίσης κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής των πυροβολισμών. Ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν εκείνη την ώρα μέσα στο Λευκό Οίκο, χωρίς ωστόσο, όπως ανακοινώθηκε, να τεθεί ποτέ σε άμεσο κίνδυνο. Οι αμερικανικές αρχές πριν από λίγη ώρα ταυτοποίησαν τον ένοπλο. Υπάρχει και φωτογραφία του στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Τον ταυτοποίησαν ως τον Νασίρ Μπεστ, έναν Αμερικανό. Έναν άνδρα που σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ήταν γνωστό στις αρχές και φέρεται να αντιμετώπιζε και πολύ σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα πως είχε απασχολήσει επανειλημμένα τη μυστική υπηρεσία, καθώς συνήθιζε να κινείται κοντά σε σημεία ελέγχου γύρω από τον Λευκό Οίκο. Φέρεται να είχε παραβιάσει ακόμη και δικαστική εντολή που του απαγόρευε να πλησιάσει την περιοχή. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, γύρω από το Λευκό Οίκο στήθηκε αμέσως μια πολύ μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, με δρόμους να αποκλείονται, πράκτορες να συλλέγουν κάλικες και αποδεικτικά στοιχεία, ενώ για περίπου 40 λεπτά ολόκληρη περιοχή παρέμεινε σε αυξημένο συναγερμό. Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε ένα κλίμα αυξανόμενης πολιτικής βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμίζουμε πως οι πυροβολισμοί οι σημερινοί σημειώθηκαν μόλις έναν μήνα μετά την ένοπλη επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Παραμένουν ακόμη νοπές και οι μνήμες από την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής συγκέντρωσης το καλοκαίρι του 2024, όταν σφαίρα είχε τραυματίσει τον πρώην πρόεδρο στο αυτί.

θα ξαναδούμε την επικαιρότητα στο επόμενο ημίωρό μας. Ας κάνουμε τώρα το ταξίδι μας πίσω στο παρελθόν. Σαν σήμερα η ιστορία μοιάζει να περνά από αυτοκρατορίες, γέφυρες, εξεγέρσεις, κινηματογράφο, αστρονομία και μουσικές που άλλαξαν τον τρόπο που ακούμε τον κόσμο γύρω μας. Ξεκινάμε το ταξίδι μας από το μακρινό 1626. Οι Ολλανδοί άπικοι αγοράζουν από τους Ινδιάνους το νησί του Μανχάταν. Σύμφωνα με την ιστορική παράδοση, το αντάλλαγμα αντιστοιχούσε σε αγαθά αξίας περίπου 24 δολαρίων. Μικρά εμπορεύματα, εργαλεία, μπιχλιμπίδια της εποχής. Ένα σχεδόν απίστευτο ποσό, αν σκεφτεί κανείς πως αιώνες αργότερα το Μανχάταν θα εξελιχθεί σε ένα από τα ακριβότερα και ισχυρότερα οικονομικά κέντρα του πλανήτη.

1883 εγκαινιάζεται η γέφυρα του Μπρούκλιν. Ένα τεχνολογικό θαύμα για την εποχή του που χρειάστηκε 14 ολόκληρα χρόνια για να ολοκληρωθεί και που ενώνει για πρώτη φορά το Μανχάταν με το Μπρούκλιν, αλλάζοντας για πάντα την εικόνα της Νέας Υόρκης. Το 1956 πραγματοποιείται στην Ελβετία ο πρώτος διαγωνισμός της Eurovision. Κανείς τότε δεν μπορούσε να φανταστεί πως δεκαετίες αργότερα ο μουσικός αυτός διαγωνισμός θα εξελισσόταν σε ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά γεγονότα της Ευρώπης, συνδέοντας μουσική, πολιτική, εικόνα και pop κουλτούρα. Και το τραγούδι που θα ακούσετε ήταν το πρώτο που κέρδισε τον διαγωνισμό.

σήμερα, το 1930, αποκαλύπτεται ο Πλούτονας, ο ένατος πλανήτης όπως θα ονομαστεί τότε. Έρχεται να αλλάξει την εικόνα που είχε ο άνθρωπος για το ηλιακό σύστημα. Παρότι δεκαετίες αργότερα θα χάσει επίσημα τον τίτλο του πλανήτη, ο Πλούτονας παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ονόματα της αστρονομίας. Το 1968 η Γαλλία ζει τις πιο εκρηκτικές ημέρες του περίφημου Γαλλικού Μάη. Με εκατομμύρια απεργούς, βίες συγκρούσεις και πολιτική κρίση, ο Σαρλ ντε Γκολ επιχειρεί να ανακτήσει τον έλεγχο προκηρύσσοντας δημοψήφισμα για την παραμονή του στην εξουσία. Οι εικόνες εκείνων των ημερών θα επηρεάσουν ολόκληρη την πολιτική και κοινωνική ιστορία της Ευρώπης. Σήμερα, το 1998, θα γεννηθεί ο Θόδωρος Αγγελόπουλος. Συγγνώμη, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος θα παραλάβει στις Κάνες τον Χρυσό Φοίνικα για την ταινία «Μια αιωνιότητα και μια ημέρα». Μια από τις σημαντικότερες στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου, με έναν σκηνοθέτη που κατάφερε να κάνει τη σιωπή, τη μνήμη και τον χρόνο κομμάτι της κινηματογραφικής αφήγησης.

Και σαν σήμερα, το 1941, γεννιέται ο Bob Dylan. Η φωνή που συνδέθηκε ως ολίγες με τη διαμαρτυρία, με την ποίηση και την αμερικανική μουσική του 20ου αιώνα. Τραγούδια του έγιναν ύμνη ολόκληρων γενεών, μιλώντας για πολέμους, για δικαιώματα, για αμφισβήτηση και ελευθερία. Και ίσως γι' αυτό ο Bob Dylan δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ απλώς ως τραγουδιστής, αλλά σαν ένας αφηγητής της εποχής του, που κατάφερε να μετατρέψει τη μουσική σε κάτι πολύ περισσότερο από μελωδία.

0: Man.
1: Μια χρήσιμη υπενθύμηση τώρα για τους συνταξιούχους, επειδή μας το ζητάτε κιόλας. Καθώς ξεκινά τις επόμενες ημέρες η καταβολή των συντάξεων του Ιουνίου. Την Τρίτη λοιπόν, 26 Μαΐου, καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών, καθώς και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Στην πράξη, βέβαια, όσοι χρησιμοποιούν κάρτα ανάληψης από ATM θα δουν τα χρήματα διαθέσιμα από το απόγευμα της Δευτέρας, 25 Μαΐου. Ακολουθούν βεβαίως την Πέμπτη, 28 Μαΐου, οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών μαζί με τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Και σε αυτή την περίπτωση τα ποσά θα αρχίσουν να εμφανίζονται στους λογαριασμούς από το απόγευμα της Τετάρτης, δηλαδή 27 Μαΐου.

δώσουμε τη σκητάλη για τους σύντομους τίτλους ειδήσεων αυτή την ώρα. Να στείλουμε καλημέρες εδώ στην παρέα του Sky 100,3 και σε όσους από νωρίς έχετε ανοίξει το ραδιόφωνο και βρίσκεστε εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα και στην φίλη την Εύα από την Αθήνα που μας στέλνει την καλημέρα της με την βοήθεια της διαδικτυακής σελίδας του skyradio.gr. Καλημέρα αγαπητή Εύα, καλημέρα σε όλους. Καλή Κυριακή.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Του πολέμου βρίσκονται Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Η διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, ανέφερε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος. Πρόσθεσε πως το προσχέδιο περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και τα τελικά στοιχεία της συμφωνίας θα αποκαλυφθούν σύντομα. Οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας συζητούνται αυτή τη στιγμή και θα ανακοινωθούν σύντομα, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social. Από την πλευρά του, ο στρατός του Ιράν τόνισε ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς ακόμη και αν συναυθεί συμφωνία. Ο ισχυρισμός του Προέδρου Τραμπ ότι τα στενά του Ορμούς θα επαναλειτουργήσουν πλήρως είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Ερυθρά Αγγελία και Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης εκκρεμούσε σε βάρος του 42χρονου αλλοδοπού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικό χθες το πρωί στο Μικρολίμανο. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Νέες ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν πριν από λίγο στο Κίεβο εξαιτίας μαζικής επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με βαλιστικούς πυράβλους. Να παραμείνουν στα καταφύγια, καλούν τους πολίτες οι Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις. Για τουλάχιστον τρεις τραυματίες έκανε λόγο ο Περιφερειάρχης του Κίεβου. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τη νύχτα στην κεντρική Τουρκία. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές συμπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα και πάλι εδώ στον Sky 100,3. Περνάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής σε μια εβδομάδα όπου η επικαιρότητα κινήθηκε ξανά σε γρήγορους και συχνά πολύ απρόβλεπτους ρυθμούς. Από τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις πολιτικές αντιπαραθέσεις μέχρι ιστορίες της καθημερινότητας, θα προσπαθήσουμε να δούμε όχι μόνο τις εικόνες των γεγονότων αλλά και όσα κρύβονται πίσω από αυτές. Μένουμε μαζί με πρόσωπα και τις φωνές όσων βρέθηκαν στο επίκεντρο της εβδομάδας. Oh,

0: Ξεκινάμε με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Το κουβάρι μιας ιδιαίτερα σοβαρής υπόθεσης με όπλα, χειροβομβίδες και πυροβολισμούς μέσα στη νύχτα προσπαθούν να ξετυλίξουν οι αστυνομικές αρχές μετά το αιματηρό περιστατικό στο Μικρολίμενο. Ένας 42χρονος άνδρας με βαρύ ποινικό παρελθόν, καταγωγής από την Αλβανία, εντοπίστηκε από αστυνομικούς της δίωξης εκβιαστών στην ακτή Δηλαβέρη, σε μια περιοχή όπου εκείνη την ώρα πολλοί άνθρωποι διασκέδαζαν στα παραλιακά μαγαζιά. Σύμφωνα με την αστυνομία, στην προσπάθεια ελέγχου, ο 42χρονος επιχείρησε να διαφύγει και στη συνέχεια πρόταξε όπλο προς τους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα ένας από αυτούς να πυροβολήσει και να τον τραυματίσει σοβαρά. Όσο όμως παίρνουν οι ώρες, τόσο μεγαλώνει ο προβληματισμός για το τι ακριβώς έκανε ο 42χρονος στην περιοχή, έχοντας μαζί του 3 όπλα, δεκάδες φυσίγγια και 6 χειροβομβίδες μέσα σε σακίδιο. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον όλα τα ενδεχόμενα, από το αν πρόκειτο για μεταφορά οπλισμού, μέχρι το αν σχεδιαζόταν κάποια εγκληματική ενέργεια σε μια από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της νυχτερινής Αθήνας. Ο Μιχάλης Τεζάρης μας μεταφέρει το ρεπορτάζ.
1: Ένα μοσαϊκό βίας, δολοφονιών, απόπειρας δολοφονίας, ληστείων, απαγωγής συνθέτουν Μάρκο το εγκληματικό προφίλ 42χρονου άνδρα που δέχθηκε τα πειρά εδώ, στο Μικρολίμανο, στις 4:20 τα ξημερώματα. Είναι χαρακτηριστικό πως ο 42χρονος Αλβανός, γνωστός ως Τίτη, ο οποίος έχει συλληφθεί δεκάδες φορές, έχει δηλωθεί στα αρχεία της ελληνικής αστυνομίας με 6 διαφορετικά ονόματα και 9 διαφορετικά επώνυμα. Αξίζει να σημειώσουμε πως σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο Τίτη φέρεται να σχεδίαζε κάποια ενέργεια τα ξημερώματα. Γι' αυτό άλλωστε και είχε μαζί του 6 χειροβομβίδες και 3 πιστόλια. Δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο αστυνομικοί ακόμη και να σχεδίαζε κάποιο συμβόλαιο θανάτου ή να έκανε ρήψη χειροβομβίδων σε κάποιο άγνωστο για την ώρα σημείο. Αυτό που αξίζει να επισημάνουμε, αυτό άλλωστε δεν είναι και τυχαίο σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το γεγονός ότι έφερε μαζί του τόσο βαρύ οπλισμό. Αυτό που διερευνούν τώρα οι αστυνομικοί, Μάρκο, είναι πότε έχει έρθει στη χώρα μας ο Τίτη, καθώς ήταν φυλακισμένος μέχρι και πέρσι στις φυλακές της Αλβανίας και καταζητούνταν από τις ελληνικές αρχές από το 2019. Πού διέμενε, προκειμένου να δουν αν από εκεί, αν φτάσει στο Χριστούγεννό του, θα βγάλουν κάποια ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με το πού δραστηριοποιούνταν όλο αυτό το διάστημα που παρέμενε στη χώρα μας, αλλά και τι σχεδίαζε. Την ίδια στιγμή απαντήσεις για αυτά τα ερωτήματα, αλλά μένετε να δώσουν και τα 3 άτομα τα οποία ήταν μαζί του λίγη ώρα πριν γίνει συμπλοκή σε αυτό ακριβώς σημείο που θα δείξουμε τώρα, πίσω από αυτό το αυτοκίνητο, τα ξημερώματα, καθώς ο 42χρονος άνδρας ήταν σε κοντινή απόσταση σε ένα μπαρ, όπως ακούσαμε και στο βίντεο του Γιώργου Πρωτοψάλτη. Στη θέα των αστυνομικών επιχείρησε να διαφύγει. Έφτασε εδώ, προέταξε το όπλο κατά των αστυνομικών, οι οποίοι του γνωστοποίησαν την ιδιότητά του και του ζήτησαν να σταματήσει. Και τότε δέχθηκε τουλάχιστον 2 πυροβολισμούς, με τη μία σφαίρα να το βρίσκει στο κεφάλι και για αυτόν τον λόγο να βρίσκεται διασωληνωμένος στο αντικό νοσοκομείο.
0: Εκτός συνόρων τώρα, η Μέση Ανατολή παραμένει πάνω σε μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στην εκεχηρία και μια νέα κρίση. Και όσο στο παρασκήνιο συνεχίζονται οι στρατιωτικές προετοιμασίες, τόσο εντείνονται και οι διπλωματικές επαφές ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σε μια προσπάθεια να αποφευθεί μια νέα ανάφλεξη που θα μπορούσε να επηρεάσει ακόμη περισσότερο την παγκόσμια οικονομία, από τις τιμές της ενέργειας μέχρι την αυσιπλοεία στον Περσικό κόλπο. Σύμφωνα με πληροφορίες των τελευταίων ωρών, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη φαίνεται να βρίσκονται πιο κοντά σε ένα προκαταρκτικό πλαίσιο συμφωνίας, με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ, το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και τη σταδιακή χαλάρωση αμερικανικών κυρώσεων. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και το ενδεχόμενο παράτασης της έθραυστης εκεχηρίας για 30 έως 60 ημέρες ακόμη, ώστε να υπάρξει χρόνος για περαιτέρω διαπραγματεύσεις και τεχνικές συζητήσεις γύρω από τα πιο δύσκολα σημεία της συμφωνίας. Παρ' όλα αυτά, οι δυσκολίες παραμένουν πολλές. Η Ουάσιγκτον επιμένει ότι το Ιράν δεν μπορεί να διατηρήσει δυνατότητα παραγωγής πυρηνικού όπλου, ενώ η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί πλήρη εγκατάλειψη των στρατηγικών της δυνατοτήτων ή αμερικανικό έλεγχο στα στενά του Ορμούς. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο σημείο αυτής της διαπραγμάτευσης, γιατί πίσω από τις συζητήσεις για το ουράνιο, τις κυρώσεις και τις θαλάσσιες οδούς, βρίσκεται στην πραγματικότητα η προσπάθεια να καθοριστεί ποια θα είναι η νέα ισορροπία ισχύω στη Μέση Ανατολή μετά από μήνες πολέμου, πιέσεων και διαρκούς φόβου για γενικευμένη σύγκρουση. Ο διεθνολόγος, ο Κωνσταντίνος Φίλης, μας και αγραφεί τις έθραυστες αυτές ισορροπίες.
2: Μετά από αρκετό καιρό οι πληροφορίες δεν είναι πλέον τόσο συγκεχημένες, αλλά συντείνουν στην λύση τουλάχιστον υπό τη μορφή ενός προσχεδίου ή μάλλον να το πω καλύτερα ενός μνημονίου κατανόησης. Γιατί οριστική λύση και διευθέτηση δεν μπορεί να προκύψει στην παρούσα φάση. Τα δύο μέρη θέλουν να κερδίσουν χρόνο, να συμφωνήσουν σε κάποιες βασικές κατευθύνσεις και από εκεί πέρα να αφήσουν τις λεπτομέρειες για ένα επόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να είναι και μακρύ. Τώρα, φαίνεται από πλευράς Ιρανών οι διαρροές λένε ότι η Τεχεράνη αποδέχεται να απέχει από την απόκτηση πυρηνικών τα επόμενα χρόνια, δεν έχει προσδιοριστεί το χρονικό διάστημα, να προτείνει την ταυτόχρονη λήξη του πολέμου με το άνοιγμα του στενού του Ορμούς και να δεσμεύεται ότι για ένα χρονικό διάστημα επίσης απροσδιόριστο δεν πρόκειται να επιβάλλει τέλη, άλλος διόδια δηλαδή, στο στενό του Ορμούς. Σε αυτή την περίπτωση μένει ανοιχτό το ζήτημα του Λιβάνου, αν δηλαδή το Ιράν έχει εξασφαλίσει ότι θα τερματιστεί ο πόλεμος και στον Λιβανό, καθότι όπως ξέρεις υπάρχουν συνεννοήσεις και συνομιλίες μεταξύ Λιβανέζων και Ισραηλινών που γίνονται σε ένα παράλληλο επίπεδο. Όμως οι σύμμαχοι του Ιράν στο Λίβανο, που προκειμένου ο Χεζμπολάχ, θα ήθελε πάρα πολύ η Τεχεράνη να έχει συμπεριλάβει και αυτή την πτυχή. Όλο αυτό ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό στην παρούσα φάση, αλλά πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά μετά από αρκετές εβδομάδες οι Ιρανοί, οι Πακιστανοί, οι Αμερικανοί ακόμα δεν έχουν τοποθετηθεί. Λένε ότι μπορεί να βρισκόμαστε κοντά σε ένα μνημόνιο, θα ξαναπώ, κατανόησης και όχι σε μια οριστική συμφωνία. Και πριν από λίγες ώρες οι Ιρανοί διέρεαν ότι σε αυτή την προκαταρκτική συμφωνία δεν θα συμπεριλαμβάνονταν το ζήτημα των πυρηνικών. Αν δεν υπάρχουν μέσα τα πυρηνικά, ο Τραμπ αποκλείεται να συνηγορήσει. Για τον Τραμπ το μέτρο σύγκρισης είναι η συμφωνία του 2015 του Ομπάμα με τους Ιρανούς. Αν πάρει κάτι λιγότερο από αυτή τη συμφωνία, είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, γιατί ο Ομπάμα κατάφερε αυτή τη συμφωνία μέσα από διαπραγματεύσεις, ενώ ο Τραμπ, αν την καταφέρει, θα είναι μέσα από πόλεμο. Μια επιλογή Τραμπ να αφήσει εκτός τον Νετανιάχου, που θεωρεί ότι έχει μία μαξιμαλιστική ατζέντα στο ζήτημα του Ιράν και συνολικά της Μέσης Ανατολής. Πρώτον, ότι σήμερα το Ισραήλ θεάται από αρκετούς από τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή, κυρίως στις μοναρχίες του κόλπου, ως μία αποσταθεροποιητική δύναμη, ως μία δύναμη η οποία δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από τη λύνη. Δεύτερον, ότι ο Νετανιάχου έχει σε λίγους μήνες εκλογές και μάλιστα οι δύο κυριότεροι αντίπαλοι του έχουν συνασπιστεί εναντίον του, άρα είναι πιθανό να χάσει τις εκλογές. Τρίτον, ότι ανεξάρτητα από τις αντιπάθειες που έχει ο Νετανιάχου στο εσωτερικό του Ισραήλ, η συντριπτική πλειονότητα των Ισραηλινών παραμένουν προσιλωμένοι σε μία λύση σε σχέση με το Ιράν, η οποία δεν θα αφορά μόνο στα πυρηνικά, αλλά και σε αλλαγή καθεστώτος. Επομένως, θεωρούν οι περισσότεροι Ισραηλινοί ότι είναι μία χρυσή ευκαιρία για το Ισραήλ χρονικά να πετύχει και αλλαγή καθεστώτος, και από τη στιγμή που αυτή, από ό,τι φαίνεται, δεν πρόκειται να επιτευχθεί, αυτό οπωσδήποτε επηρεάζει τη θέση του Ισραήλ. Άρα, ο Τραμπ θέλει να αποφύγει να δεσμευτεί έναντι των μαξιμαλισμών του Τελ Αβίβ.
0: Μετά από εβδομάδες λοιπόν απειλών, στρατιωτικής έντασης και συνεχών διπλωματικών θρίλερ, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη φαίνεται να βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε μια προσωρινή τουλάχιστον συμφωνία αποκλιμάκωσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πριν από λίγο, μέσα από το Truth Social, τον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πως οι τελευταίες λεπτομέρειες μιας συμφωνίας πλαισίου βρίσκονται πλέον υπό οριστικοποίηση. Αποκάλυψε παράλληλα ότι πραγματοποίησε έναν μαραθώνιο τηλεφωνικών επαφών με ηγέτες του κόλπου, της Τουρκίας, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και του Πακιστάν, καθώς και ξεχωριστή συνομιλία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το πιο κρίσιμο στοιχείο που επιβεβαιώνει πλέον ανοιχτά η αμερικανική πλευρά είναι το σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς, της θαλάσσιας αρτηρίας από όπου περνά το πολύ μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πετρελαίου. Και αυτό δείχνει πόσο μεγάλη είναι η διεθνής πίεση για να αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία στην περιοχή μετά από εβδομάδες πολέμου, επιθέσεων σε πλοία, στρατιωτικών επεισοδίων και πολύ σοβαρής αναστάτωσης στον Περσικό κόλπο. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, οι ηγέτες των χωρών της περιοχής ενθάρρυναν έντονα τον Ντόναλντ Τραμπ να αποδεχθεί αυτό το πλαίσιο συμφωνίας, φοβούμενοι ότι μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση θα μπορούσε πραγματικά να αποσταθεροποιήσει συνολικά τη Μέση Ανατολή. Παρ' όλα αυτά, το κλίμα παραμένει έθραυστο. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ μέχρι και λίγες ώρες πριν κινούνταν ανάμεσα στην αισιοδοξία και στις ανοιχτές απειλές προς την Τεχεράνη, δείχνοντας και πόσο δύσκολη και ασταθής παραμένει αυτή η διαπραγμάτευση πίσω από τις κλειστές πόρτες. Πάντως, όπως ανέφερε ο ίδιος στην ανάρτησή του, οι τελικές πτυχές και λεπτομέρειες της συμφωνίας συζητούνται επί του παρόντος και θα ανακοινωθούν σύντομα. Ο Μιχάλης Ιγνατίου μας μεταφέρει τις πληροφορίες από τον Λευκό Οίκο, αλλά και το πόσο ο Ντόναλντ Τραμπ ζυγίζει τις επιλογές του.
3: Το μήνυμα από την Ουάσιγκτον είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι έτοιμος και για τον πόλεμο και για την ειρήνη. Σήμερα θα έχει αυτή την κρίσιμη συνάντηση, στην οποία θα συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος Βανς και οι μεσολαβητές Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρε Κούσνερ για να αποφασίσουν επί της τελευταίας πρότασης της ιρανικής ηγεσίας. Δήλωσε σε δημοσιογράφο του ιστότοπου Άξιος ότι πιθανότατα μέχρι την Κυριακή θα αποφασίσει αν θα συνεχίσει τον πόλεμο. Ο Αμερικανός Πρεσβυτέρης είναι αναποφάσιστος αυτή τη στιγμή. Δεν γνωρίζει αν θα μπορούσε να κάνει μια καλή συμφωνία ή διαφορετικά, όπως δήλωσε, να τους ανατινάξει. Η απόφαση του Προέδρου να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον χθες αντί να πάει να ξεκουραστεί και να παίξει γκολφ στο ξενοδοχείο του στη Νέα Ιερσέη, όπου θα περνούσε το τριήμερο της Εθνικής Αργίας, πυροδότησε φήμες που στη συνέχεια έγιναν πληροφορίες ότι ο Λευκός Οίκος προετοιμαζόταν για ένα νέο γύρο στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Ταυτόχρονα πρέπει να πούμε ότι έχουν ακυρωθεί οι άδειες για στρατιωτικούς και ανώτερα στελέχη των μυστικών υπηρεσιών, οι οποίοι επέστρεψαν όλοι στην Ουάσιγκτον. Στιγμή δεν υπάρχει απόφαση για επανάληψη των επιθέσεων, καθώς η απόφαση θα ληφθεί στη βάση της νέας ιρανικής αντιπρότασης. Οι δύο πλευρές βρίσκονται τόσο κοντά όσο και τόσο μακριά. Μας λένε ότι βρίσκονται στην πιο λεπτή φάση των συζητήσεων για να ολοκληρώσουν μια συμφωνία μιας σελίδας, η οποία θα ανοίξει το δρόμο για διαπραγματεύσεις. Διότι αν πρέπει να περιληφθούν σε αυτή τη συμφωνία τα σοβαρά θέματα, ας πούμε το πυρηνικό πρόγραμμα, δεν υπάρχει περίπτωση συμφωνίας. Ο Μάρκο Ρούμπι από την Ινδία δήλωσε πως υπάρχει μια πιθανότητα το Ιράν να δεχθεί μια συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, αλλά βλέπουμε ότι και ο Αμερικανός Υπουργός ομιλεί με γρίφους. Εξέφρασε την ελπίδα να έχει καλές ειδήσεις και δήλωσε ότι είναι δυνατό αργότερα σήμερα, αύριο ή μέσα σε μερικές μέρες να έχουμε να γνωστοποιήσουμε πληροφορίες, όπως είπε. Όποια και αν είναι η θέση των υπολείπων, έχει πάντα τον τελευταίο λόγο. Σήμερα έχει προγραμματίσει να μιλήσει με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ και τους ηγέτες των χωρών του Περσικού Κόλπου. Θα τους ακούσει, αλλά δεν σημαίνει ότι θα ακολουθήσει τις συμβουλές τους. Χθες, για παράδειγμα, είχε σχεδόν αποφασίσει να χτυπήσει. Τον περιέγραφαν ως πολύ θυμωμένο, διότι με τις καθυστερήσεις οι Ιρανοί κατάφεραν να ανανεώσουν το προστάσιο τους και να έχουν καταστεί ξανά επικίνδυνοι για τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή. Στη συνέχεια έρθε το μήνυμα από το Πακιστάν ότι τα μηνύματα από την Τεχεράνη είναι θετικά. Λοιπόν, μετά τη σημερινή σύσκεψη στο Λευκό Οίκο και τις συνεννοήσεις με το Ισραήλ και τις χώρες του κόλπου, μπορεί να έχουμε μεγάλες εξελίξεις. Είτε θα πρόκειται για τη συμφωνία, είτε για την απόφασή του να ξεκινήσουν βομβαρδισμούς.
0: Πίσω εδώ στα δικά μας, στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση μετά τη φιελώδη συνεδρίαση στη Βουλή και τις υποκλοπές και την απόρριψη του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Την ίδια στιγμή, στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, το βλέμμα παραμένει στραμμένο στις επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά. Η παρέμβασή του από το βήμα της Βουλής, με εχμές τόσο για τις υποκλοπές όσο και συνολικά για την πορεία της κυβέρνησης, αναζωπήρωσε τα σενάρια για δημιουργία νέου πολιτικού φορέα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Κυβερνητικά στελέχη επιχειρούν να υποβαθμίσουν τα σχετικά σενάρια, ωστόσο στο παρασκήνιο οι συζητήσεις έχουν ήδη ανοίξει, καθώς πολλοί εκτιμούν ότι το επόμενο διάστημα μπορεί να φέρει νέες ανακατατάξεις στον χώρο της κεντροδεξιάς. Ο Γιάννης Καντέλης μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες.
4: Στον αποήχο της χθεσινής φοδρής αντιπαράθεσης στη Βουλή συνεχίζεται η κόντρα κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ μετά την απόρριψη του αιτήματος για συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές και την αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης από τη συζήτηση.
5: Απλά αποδεικνύει ότι δεν ενδιαφέρει το ΠΑΣΟΚ η ουσία, δεν τον ενδιαφέρει η αλήθεια και τον ενδιαφέρει μόνο η εργαλειοποίηση
6: του συγκεκριμένου ζητήματος
5: για να ρίχνει την πολιτική ζωή, την τοξικότητα, γιατί μόνο έτσι επιβιώνει.
7: Τοξικό είναι
6: να έχεις έναν πρωθυπουργό ο οποίος να μην θέλει να λάμψει η αλήθεια για τον εαυτό του.
4: Την ίδια ώρα φουντώνουν οι συζητήσεις για τις επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος μετά και τη χθεσινή σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση από το Βήμα της Βουλής, όπου μίλησε και για τις υποκλοπές.
7: Θα είναι λάθος η δημιουργία άλλου κόμματος, αν θέλετε τη γνώμη μου, καθαρά. Θα είναι λάθος από την πλευρά του Αντώνη του Σαμαρά. Μία μικρή ζημιά θα γίνει, όχι όμως της έκτασης που νομίζω ότι περίπου κινείται η ερώτησή σας. Θεωρώ ότι ο Αντώνης ο Σαμαράς με τις θέσεις που έχει εκφράσει περισσότερο θα κόψει από τον πιο δεξιό χώρο της Νέας Δημοκρατίας.
4: Από την πλευρά της κυβέρνησης ζυγίζουν τις προθέσεις του κυρίου Σαμαρά και απαντούν στην κριτική που κάνει.
8: Η κριτική που ασκεί εδώ και καιρό ο κύριος Σαμαράς απέναντι στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία έχει πάψει να είναι επικοδομητική. Δεν είναι μια κριτική που γίνεται για να διορθωθούν λάθη ή να βελτιωθούν πράγματα που ο ίδιος θεωρεί προβληματικά. Είναι μια κριτική που μοιάζει να υπηρετεί ίσως κάτι άλλο.
9: Είμαι ξεκάθαρα απέναντι σε απόψεις οι οποίες αδικούν όλο αυτό το έργο το οποίο έχει γίνει. Καμία άλλη κυβέρνηση στη μεταπολίτευση δεν έχει κάνει αυτά που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Ποια άλλη έχει επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στο Ιόνιο και νότια της Πελοποννήσου? Ποια άλλη έχει οριοθετήσει ΑΟΣ με Ιταλία και Αίγυπτο?
0: Και ενώ η πολιτική ένταση παραμένει υψηλή, στο χώρο της κεντροαριστεράς και της ευρύτερης αντιπολίτευσης εντείνονται οι διεργασίες για την επόμενη ημέρα. Ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται να παρουσιάσει επισήμως το νέο πολιτικό του εγχείρημα την ερχόμενη Τρίτη, σε μια κίνηση που πολλοί εκτιμούν ότι μπορεί να αναδιατάξει συνολικά τον χώρο της αντιπολίτευσης και να ανοίξει και ένα νέο κύκλο πολιτικών εξελίξεων. Στο ΣΥΡΙΖΑ αναζητούν ήδη φόρμουλα πιθανή συμπόρευση, με στέλεχη του κόμματος να μιλούν ανοιχτά για ανάγκη δημιουργία ενός νέου προοδευτικού πόλου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διεργασίες και γύρω από το νέο πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού, που επιχειρεί να αποσαφενήσει τη δομή, τα πρόσωπα και τον πολιτικό προσανατολισμό του κινήματός της. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, με νέα κόμματα, νέες συμμαχίες και έντονη πολιτική κινητικότητα, όλο και περισσότεροι μιλούν για μια περίοδο αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού. Η συνάδελφος Μαρία Τσιλινίκου έχει επιμεληθεί το σχετικό ρεπορτάζ.
10: Στην τελική ευθεία το νέο κόμμα Τσίπρα, το οποίο αναμένεται να ανακατέψει την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό. Ο πρώην Πρωθυπουργός θα ανοίξει τα χαρτιά του την προσεχή Τρίτη στην πλατεία Θησίου.
11: Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί.
10: Για τον ΣΥΡΙΖΑ καθοριστική θα είναι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 6 Ιουνίου, με την πλειοψηφία να επιθυμεί να βρεθεί φόρμουλα συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα.
12: Ο ΣΥΡΙΖΑ, εφαρμόζοντας και τις αποφάσεις των πολιτικών του οργάνων, θα παίξει καταλυτικό ρόλο στο να δημιουργηθεί ο πόλος της κεντροαριστεράς. Ο κυβερνητικός πόλος κεντροαριστεράς όπου θα αντιταχθεί στις πολιτικές Νέας Δημοκρατίας.
13: Είναι μια προσπάθεια στον προοδευτικό χώρο που μπορεί να δημιουργήσει όρους συσπήρωσης και όρους αντίπαλου δέος. Να υπάρχει ισχυρός αντίπαλος απέναντι σε αυτή την παρακμή της Νέας Δημοκρατίας.
10: Η Μαρία Καριστιανού επιχειρεί να αποσαφηνίσει το πλαίσιο λειτουργίας και εκπροσώπησης του κινήματός της μετά την παρουσίασή του στη Θεσσαλονίκη.
14: Στελέχη του κινήματός μας είναι αποκλειστικά και μόνο τα πρόσωπα που θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του κινήματός μας μαζί με το πλήρες βιογραφικό τους.
15: Νομίζω ότι η αρχική παρουσία της κυρίας Καριστιανού ήταν απογοητευτική. Ένας εθνικολαϊκιστικός αχταρμάς παρουσιάστηκε, χωρίς θέσεις.
16: Δεν νομίζω πάντως.
15: Εγώ νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού στο τέλος θα παλέψει να μπει, να μην μπει στην Βουλή.
17: Το Πασό δεν έρχεται, ξέρετε, με συνθήματα, συναισθηματισμούς.
16: Το
17: λέμε γενικά για όλους όσους θεωρούν ότι το κύμα της αντίδρασης θα μεταφραστεί πολιτικά εις βάρος της κυβέρνησης. Εμείς λέμε ότι πρέπει να μεταφραστεί θετικά υπέρ μιας κυβερνητικής πρότασης.
18: Παλιά και νέα κόμματα ουσιαστικά προτείνονται, προωθούνται, μπας και απορροφήσουν αυτή τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Σε τι προσανατολισμό? Να έχουν ένα φιλολαϊκό μανδύα και να υπηρετούν τους στόχους του κεφαλαίου.
19: Η Ελλάδα δεν χρειάζεται κόμματα δήθεν μετανοημένων αμετανοήτων, ούτε κόμματα συμπόνιας που είναι κόμματα μίας χρήσης και τα χρησιμοποιεί ο κ. Μητσοτάκης ανοίγοντας και σαμπάνια στο Μαξίμο.
10: Σήμερα αρχίζουν ήδη οι ημέρες συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς με το βλέμμα στραμμένο στις προθέσεις των στελεχών της ομάδας Χαρίτση.
0: Και επιστρέφοντας στο αστυνομικό ρεπορτάζ, μέσα από ένα σπίτι που είχε μετατραπεί σε αυτοσχέδιο τηλεφωνικό κέντρο, ένα οργανωμένο κύκλωμα τηλεφωνικών απατών κατάφερνε επί μήνες να εξαπατά πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα. Οι δράστες τηλεφωνούσαν κυρίως σε ηλικιωμένους, παριστάνοντας είτε υπαλλήλους του ΔΔΕ είτε λογιστές, με ψεύτικες ιστορίες για δήθεν προβλήματα στην εφορία, για διαρροές ρεύματος ή ανάγκη προστασίας χρημάτων και κοσμημάτων. Έπειθαν με αυτόν τον τρόπο τα θύματα τους να αφήσουν μετρητά και τη μαλφή έξω από τα σπίτια τους. Λίγα λεπτά αργότερα, άλλα μέλη της οργάνωσης περνούσαν και παραλάμβαναν τη Λία. Σύμφωνα με την αστυνομία, η συνολική δράση του κυκλώματος φαίνεται να ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν μέχρι στιγμής εξιχνιαστεί 58 περιπτώσεις απάτης. Και κατά τη μεγάλη αυτή επιχείρηση της Ελλάς στη Δυτική Αττική συνελήφθησαν 10 άτομα, ανάμεσά τους τα φερόμενα αρχικά στελέχη και οι τηλεφωνητές της πείρας. Οι αστυνομικοί εντόπισαν, να σας πω, δεκάδες κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, μετρητά, κοσμήματα και πολύ ακριβά ρολόγια. Και για ακόμη μια φορά οι αρχές υπενθυμίζουν, σας το λέμε και εμείς από εδώ, από τα μικρόφωνα, πως καμία δημόσια υπηρεσία ή λογιστής δεν ζητά ποτέ από πολίτες να αφήσουν χρήματα ή τη μαλφή έξω από το σπίτι τους. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ του συναδέρφου Γιάννη Μαλιαράκη.
11: Δυτική Αττική. Πανοπλοί άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πάνε με πολιορκητικό κρυό την πόρτα του τηλεφωνικού κέντρου που είχαν στήσει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που υποδίονταν υπαλλήλους του ΔΔΕ και λογιστές για να ξαφρίζουν ανυποψία στους πολίτες. Οι τηλεφωνητές της οργάνωσης έβρισκαν τα υποψήφια θύματα μέσω τηλεφωνικού καταλόγου. Υπό τις οδηγίες των αρχηγικών μελών, τους έπειθαν με διάφορα προσχήματα και ανάλογα με τον ρόλο που αναλάμβαναν να τοποθετούν χρήματα και τη μαλφή σε προσβάσιμα σημεία. Ακολουθούσαν πιστά την πεπατημένη παρόμοιων οργανώσεων που έχουν θησαυρίσει στο παρελθόν.
16: Φοράτε κάτι παντόφιλες, γιατί υπάρχει πιθανότητα ηλεκτροπληξία. Γι' αυτό σας λέω. Αυτή τη στιγμή έχω τον τρόνο από πάνω στην οικία σας. Επειδή μετράω τις παροχές και έχει παραφόρτωση γι' αυτό.
11: Ανάμεσα στα 10 άτομα που συνελήφθησαν και οι σπράκτορες του κυκλώματος που είχαν καταφέρει να αποσπάσουν 2 εκατομμύρια ευρώ σε 58 περιπτώσεις απάτης.
16: Πάμε στα κοσμήματα. Πρέπει να τα δηλώσουμε. Δεν μας νοιάζει η χρήσιμα, η παλιά. Πρέπει να τα βγάλεις, να τα βάζεις πάνω στο τραπέζι για να τα δηλώσουμε κι εμείς, για να μην φάμε και κανένα πρόστιμο.
11: Παρά τις συνεχείς εξαρθρώσεις παρόμοιων κυκλωμάτων, καινούρια, φαίνεται ότι εμφανίζονται διαρκώς σαν λερναία ύδρα. Διεθνές κύκλωμα με έδρα τη Βουλγαρία. Είχε γίνει τους τελευταίους μήνες ο φόβος και ο τρόμος για ηλικιωμένους, πολλοί από τους οποίους έχασαν τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής, φοβούμενοι ότι οι δικοί τους άνθρωποι βρίσκονται σε κίνδυνο.
20: Είχα ζαλιστεί, παλικάρι μου. Με είπανε εγχειρήσεις, με είπανε νοσοκομεία. Τα άφησα σε ένα μέρος και να τα πάρουν. Το μυαλό μου είχε σταματήσει. 100-120.000 πρέπει να έπρεπε. Από τη ζάλη μου πήρα το ένα το μακέτο, έκοβα με το μαχαίρι τις δεσμίδες.
11: Σε χωριό του Λαγκαδά, τον Απρίλιο, η ηλικιωμένη έχασε 100.000 ευρώ όταν απατεώνες την έπεισαν τηλεφωνικά να ξεθάψει τις αποταμιεύσεις από τον κήπο της για να καταγραφούν από ντρόν που δήθεν πετούσε στην περιοχή. Ήταν μόλις μία από τους πολλούς κατοίκους του Λαγκαδά που έπεσαν στα δίχτυα τους.
21: Μπήκε μέσα στο σπίτι, εγώ ξάπλα ήμουν από τον ύπνο και με λέει τα λεφτά, λέει, ό,τι έχεις και δεν έχεις φέρει τα. Και ξέρω εγώ, λέει, θα αλλάξουμε τα καλώδια γιατί θα καούνε. Και εγώ αφαιρέθηκα, η αλήθεια να λέγεται. Ό,τι είχα εδώ κάτω, ας πούμε, τα χρήματα τα έδωσα. 8.000 ευρώ, 3 λίρες εγγλέζικες.
11: Σε πρόσφατο βίντεο της ελληνικής αστυνομίας με πρωταγωνίστρια και πάλι την κυρία Χρυσούλα αλλά και τον κύριο Γιώργο, οι αρχές ευχηθούν την προσοχή στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με όλες τις μορφές ηλεκτρονικών και τηλεφωνικών απατών.
22: Με πήραν για την τράπεζα, μου ζητήσανε τους κωδικούς μου και το OTP μου.
23: Σκούφι, δεν δίνουμε ποτέ προσωπικά στοιχεία.
22: Λόγι, εσύ είμαστε.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα μετά από πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον. Ο ένοπλος που άνοιξε πυρ κοντά στην πύλη 17 εντοπίστηκε άμεσα από άνδρες των μυστικών υπηρεσιών, ενώ κατά την ανταλλαγή πυρών έπεσε νεκρός. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκε και ένας περαστικός, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με αξιωματούχο, ο δράστης ήταν άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα. Τη στιγμή του περιστατικού στο Λευκό Οίκο βρισκόταν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στη βόρεια πλατεία οδηγήθηκαν σε καταφύγιο. Δημοσιογράφοι μετέδωσαν ότι οι πράκτορες ασφαλείας καλούσαν τους πολίτες να πέσουν στο έδαφος, ενώ ακούστηκαν 20 έως 30 πυροβολισμοί. Το FBI βρίσκεται επί τόπου και υποστηρίζει την υπηρεσία φύλαξης του Αμερικανού Προέδρου και άλλων υψηλών προσώπων, η οποία επενεύει έπειτα από πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο, ανέφερε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας Πατέλ μέσω X. Να σημειωθεί πως είναι η τρίτη φορά που ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γίνεται στόχος απόπειρας δολοφονίας. Η πιο πρόσφατη καταγράφηκε στις 25 Απριλίου, όταν ένοπλος προσπάθησε να περάσει τρέχοντας σημείο ελέγχου αναφοράς ασφαλείας έξω από την αίθουσα ξενοδοχείου όπου βρισκόταν ο Αμερικανός Πρόεδρος για την ετήσια δεξίωση της Ένωσης Ανταποκριτών Λευκού Οικού. Πολύ κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Η διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, ανέφερε αργά χθες το βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πρόσθεσε πως το προσχέδιο περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και τα τελικά στοιχεία της συμφωνίας θα αποκαλυφθούν σύντομα. Οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας συζητούνται αυτή τη στιγμή και θα ανακοινωθούν σύντομα, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social. Από την πλευρά του, ο στρατός του Ιράν, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, τόνισε ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Τα στενά θα συνεχίσουν να υπόκειται στην Ιρανική Εθνική Κυριαρχία και διαχείριση, ακόμη και αν συναφθεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, τόνισε εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού μέσω X. Και τα Ιρανικά μέσα ενημέρωση αμφισβητούν τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ο ισχυρισμός του Προέδρου Τραμπ ότι τα στενά του Ορμούζ θα επαναλειτουργήσουν πλήρως στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα, ανέφερε το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, μεταξύ άλλων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκκρεμούσε σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς χθες το πρωί στο Μικρολίμανο. Όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, εκκρεμούσαν σε βάρος του ποινές φυλάκισης και κάθειρξης στη χώρα μας που φτάνουν τα 73 χρόνια. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αττικών, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι και η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη. Νέες ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν πριν από λίγο στο Κίεβο εξαιτίας μαζικής επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν. Να παραμείνουν στα καταφύγια, καλούν τους πολίτες οι Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε σχολείο του Κίεβου, όταν επλήγει από ρωσικό πυράβλο, δήλωσε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο. Ανέφερε επίσης πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 10 τραυματίστηκαν εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων. Όπως έγινε γνωστό χθες, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή για αντίπεινα στον ρωσικό στρατό ως απάντηση στην Ουκρανική επίθεση με ντρόουν εναντίον φοιτητικής εστίας στην ελεγχόμενη από τους Ρώσους περιφέρεια του Λουχάνσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, σύμφωνα με τη Μόσχα, σκοτώθηκαν 18 άνθρωποι. Από την πλευρά του, το Κίεβο αρνήθηκε ότι έπληξε πολιτικούς στόχους και διαβεβαίωσε ότι στοχοποίησε μονάδα χειρισμού ρωσικών ντρόουν στην περιοχή. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα βρεθεί σήμερα στις 9 το βράδυ αντιμέτωπος με την Real στον τελικό του Final Four της EuroLeague. Επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων εν ώψη του τελικού στο ΑΚΑ εξέδωσε το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο στις 5 το απόγευμα, ενώ οι σειρμοί με προορισμό το ΑΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 το απόγευμα χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Αντίστοιχα, οι φιλάθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 4 το απόγευμα στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα υπηρετικά καταιγιδές. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26, τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

έκλεψαν δεκάδες μύθοι γύρω από το τραγούδι, ότι μιλάει για ένα έγκλημα, για έναν πνιγμό, για κάποιο δραματικό περιστατικό που είχε δει ο Phil Collins. Ο ίδιος όμως εξηγούσε πως το τραγούδι γεννήθηκε μέσα από προσωπική ένταση και θυμό την περίοδο που κατέρεε ο γάμος του, σαν ένας εσωτερικός μονόλογος κάποιου που προσπαθεί να συγκρατήσει όσα νιώθει μέχρι τη στιγμή που όλα ξεσπούν. Το 1981 ο κόσμος βρίσκεται σε μια περίοδο αβεβαιότητας. Ο ψυχρός πόλεμος επιστρέφει σε ένταση, ενώ στην Ευρώπη η οικονομική ανασφάλεια και οι κοινωνικές αλλαγές δημιουργούν μια διάχυτη αίσθηση ανησυχίας. Την ίδια περίοδο η μουσική αλλάζει. Τα μεγάλα συγκροτήματα της δεκαετίας του 70 αρχίζουν να δίνουν χώρο σε πιο προσωπικούς ήχους, στα synthesizer, στη μοναχική ατμόσφαιρα και στις πιο εσωτερικές αφηγήσεις των αρχών της δεκαετίας του 80. Στην Ελλάδα το 1981 είναι επίσης χρονιά μεγάλων αλλαγών. Η χώρα μπαίνει επίσημα στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Λίγους μήνες αργότερα ο Ανδρέας Παπανδρέου κερδίζει τις εκλογές, αλλάζοντας το πολιτικό κλίμα μιας ολόκληρης εποχής. Το In There Tonight μένει μέχρι σήμερα σαν κάτι περισσότερο από μια μεγάλη επιτυχία της pop μουσικής. Είναι το τραγούδι μιας εποχής γεμάτης αναμονή, έντασης και αβεβαιότητα, σαν εκείνη τη στιγμή λίγο πριν ξεσπάσει η καταιγίδα. Γι' αυτό εξακολουθεί να ακούγεται ακόμη τόσο κινηματογραφικό, σαν μια νυχτερινή σκέψη που δεν υπάρχει.

Καλημέρα σας και πάλι από τον Sky 100,3. Λίγο μετά τις 6 το πρωί, περνάμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Σε όσους είστε μαζί μας από νωρίς, συνεχίζουμε την παρέα. Και σε όσους συντονιστήκατε τώρα, καλώς ήρθατε σε αυτό το ήσυχο πρωινό της Κυριακής.

Εδώ μαζί μου από το στούντιο που βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη για την ηχοληψία σας στέλνει τις καλημέρες του ο Νότης Παπαγιαννάκος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια βρίσκεται η Μελίνα Σαμαραδέλη. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο καλός μου φίλος, ο Πέτρος Ομοραΐτης, βρίσκεται εδώ για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Συνεχίζουμε.

Πάμε λίγο μέχρι την γειτονική μας Τουρκία, εκεί όπου οι τελευταίες ημέρες θυμίζουν όλο και περισσότερο πολιτική φύελα. Συλλήψεις τελεχών της αντιπολίτευσης, δικαστικές έρευνες, αποφάσεις δικαστηρίων που αλλάζουν ακόμη και την ηγεσία κομμάτων, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην Άγκυρα και ένα κλίμα βαθιάς πόλωσης που επιστρέφει δυναμικά στην τουρκική πολιτική σκηνή. Στο επίκεντρο βρίσκεται το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα. Αυτή η ιστορική παράταξη που ίδρυσε ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και αποτελεί σήμερα τη βασική δύναμη απέναντι στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Τουρκικό δικαστήριο λοιπόν αμφισβήτησε τα προηγούμενα 24 ώρα το συνέδριο μέσα από το οποίο είχε εκλεγεί αρχηγός του κόμματος ο Özgür Özel, επαναφέροντας προσωρινά τον προκάτοχό του, τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν μάλιστα και σε συλλήψεις προσώπων που συνδέονται με εκείνη την διαδικασία. Η αντιπολίτευση μιλά ανοιχτά για δικαστικό πραξικόπημα και για πολλούς αναλυτές το θέμα δεν είναι πλέον μόνο εσωκομματικό. Η μεγάλη εικόνα βρίσκεται αλλού. Τα τελευταία χρόνια το Κεμαλικό Κόμμα άρχισε για πρώτη φορά μετά από καιρό να δείχνει πραγματική πολιτική δυναμική απέναντι στον Ερντογάν. Οι δημοτικές εκλογές, να θυμίσουμε, το 2024 έφεραν σημαντικές νίκες της αντιπολίτευσης της μεγάλης πόλης, ενώ ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, ο Εκρέμ Ιμάμογλου, εξελίχθηκε στον πιο επικίνδυνο πολιτικό αντίπαλο του Τούρκου Προέδρου. Ο Ιμάμογλου βεβαίως συνελήφθη το 2025, αντιμετωπίζει σειρά βαριών κατηγοριών για διαφθορά, ενώ ακόμη και το πανεπιστημιακό του πτυχίο ακυρώθηκε, κάτι που θα μπορούσε να μπλοκάρει και μια μελλοντική προεδρική υποψηφιότητά του. Η κυβέρνηση Ερντογάν επιμένει πως η τουρκική δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα και πως όλες οι υποθέσεις αφορούν παραβιάσεις του νόμου, όμως για μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης, αλλά και για πολλούς Ευρωπαίους παρατηρητές, η εικόνα είναι πολύ διαφορετική. Βλέπουν μια Τουρκία που η πολιτική μάχη μεταφέρεται όλο και περισσότερο στις δικαστικές αίθουσες, σε μια περίοδο που ο Ερντογάν, μετά από περισσότερα από 20 χρόνια στην εξουσία, δείχνει να θέλει να διασφαλίσει ότι δεν θα εμφανιστεί απέναντί του ένας πραγματικά επικίνδυνος αντίπαλος. Hey, is this thing on?

Σε λίγες ημέρες ξεκινούν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων μπαίνουν πρώτοι στη διαδικασία την προσεχή Παρασκευή στις 30 του Μαΐου, ενώ ακολουθούν αμέσως μετά και οι εξετάσεις για τα γενικά λύκεια. Σε πολλά σπίτια αυτές τις τελευταίες ημέρες η ατμόσφαιρα μοιάζει διαφορετική, λίγο περισσότερο άγχος, λίγη περισσότερη σιωπή, βιβλία ανοιχτά μέχρι αργά, γονείς που προσπαθούν να βοηθήσουν χωρίς να πιέσουν και παιδιά που αισθάνονται πως σε λίγες ώρες πρέπει να χωρέσουν κόπο πολλών χρόνων. Οι καθηγητές λένε πως αυτές τις τελευταίες ημέρες το σημαντικότερο δεν είναι να προσθεθεί άλλη πίεση, αλλά να διατηρηθεί η ψυχραιμία και η καθαρή σκέψη. Να μην χαθεί ο ύπνος, να μην εξαντληθεί το σώμα, να μην μετατραπεί η αγωνία σε πανικό, προσέξτε λίγο. Οι πανελλήνιες είναι μια δύσκολη δοκιμασία. Δεν είναι όμως η μοναδική ευκαιρία που θα καθορίσει ολόκληρη τη ζωή ενός ανθρώπου. Και αυτό χρειάζεται να το θυμούνται πολλές φορές, όχι μόνο οι μαθητές, αλλά και εμείς, οι ίδιοι οι γονείς. Γιατί πίσω από τους βαθμούς, πίσω από τις σχολές και τα μηχανογραφικά, υπάρχουν παιδιά 17 και 18 ετών που αυτές τις ημέρες χρειάζονται πάνω απ' όλα ηρεμία, στήριξη και την αίσθηση ότι η αξία τους δεν μετριέται μόνο από μια εξέταση τριών ωρών. Και οι ειδικοί υπενθυμίζουν πρακτικά πράγματα που ακούγονται απλά αλλά είναι σημαντικά. Καλό ύπνο, σωστή διατροφή, έγκαιρη προσέλευση στο εξεταστικό κέντρο και αποφυγή του πανικού από φήμες ή συζητήσεις μετά από κάθε μάθημα. Και κάτι ακόμα. Σε χιλιάδες σπίτια σε όλη τη χώρα μετρά αντίστροφα όχι μόνο μια εξεταστική διαδικασία, αλλά και μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή ενηλικίωσης για μια ολόκληρη γενιά παιδιών. Καλή δύναμη λοιπόν από εμάς, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που ξεκινούν αυτή τη διαδρομή τις επόμενες ημέρες.

καλημέρα εδώ στην παρέα του Sky 100,3 που μεγαλώνει ώρα με την ώρα. Να στείλουμε τις καλημέρες μας, να τις ανταποδώσουμε στην φίλη την Χριστίνα εδώ από τη γειτονιά του Νεοφαλήρου και στον φίλο τον Μίτσο που επικροτούν και τις μουσικές επιλογές μας.

σε πολλές μεγάλες πόλεις του κόσμου υπάρχει πλέον μια μικρή αγωνία που επαναλαμβάνεται σχεδόν κάθε μήνα και σιγά σιγά γίνεται πολύ μεγάλη. Το ενίκιο. Η στιγμή που ανοίγει ο τραπεζικός λογαριασμός, που υπολογίζονται τα έξοδα, που κάποιος αναρωτιέται αν μπορεί να συνεχίσει να μένει στην ίδια γειτονιά, στην ίδια πόλη ή ακόμη και στην ίδια χώρα. Και ίσως πουθενά αυτή η εικόνα δεν φαίνεται πιο έντονα από τη Νέα Υόρκη. Στο Μανχάταν λοιπόν, πριν από λίγες ώρες, πριν από λίγα 24 ώρα, για πρώτη φορά το μέσο μηνιαίο ενίκιο ξεπέρασε τα 5.000 δολάρια. Συγκεκριμένα έφτασε τα 5.099 δολάρια τον μήνα. Ένα απλό διάρρη κοστίζει πλέον πάνω από 5.200 δολάρια, ενώ ένα μεγαλύτερο οικογενειακό διαμέρισμα ξεπερνά ακόμη και τις 8.000 δολάρια. Την ίδια ώρα, οι διαθέσιμες κατοικίες μειώνονται συνεχώς, οι αγγελίες ενοικίασης έχουν πέσει σχεδόν 25% μέσα σε έναν χρόνο, ενώ τα κοινά διαμερίσματα βρίσκονται πλέον στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 6 ετών. Οι εικόνες θυμίζουν όλο και περισσότερο ανταγωνισμό επιβίωσης. Άνθρωποι που στέκονται σε ουρές για μια επίσκεψη σε ένα σπίτι, υποψήφοι ενοικιαστές που καταθέτουν φακέλους μέσα σε λίγες ώρες, εργαζόμενοι που μετακινούνται όλο και πιο μακριά από το κέντρο της πόλης, αναζητώντας κάτι οικονομικότερο. Και η Νέα Υόρκη δεν είναι βεβαίως εξαίρεση. Σύμφωνα και με την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Νομοσπονδίας Συνδικάτων, που βασίζεται σε στοιχεία της Eurostat, μόνο σε 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το μέσο ενίκιο παραμένει χαμηλότερο από τον κατώτατο μισθό. Στην Πράγα, στην Τσεχία, το μέσο ενίκιο φτάνει τα 1.710 ευρώ, ενώ ο κατώτατος μισθός είναι στα 924. Στη Λισαβόνα το ενίκιο αγγίζει επίσης τα 1.710 ευρώ, με κατώτατο μισθό περίπου τα 1.073 ευρώ. Και στην Αθήνα το κόστος ενοικίασης αντιστοιχεί πλέον περίπου στο 153% του κατώτατου μισθού. Το σπίτι που κάποτε θεωρούνταν το πιο σταθερό κομμάτι της καθημερινότητας μετατρέπεται πλέον σε ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά άγχη των σύγχρονων πόλεων. Νέοι άνθρωποι επιστρέφουν στο πατρικό τους, ζευγάρια καθυστερούν να κάνουν οικογένειες, εργαζόμενοι μετακινούνται όλο και πιο μακριά από τα κέντρα των πόλεων, αναζητώντας ένα σπίτι που θα μπορούν πραγματικά να πληρώσουν. Γιατί τελικά το σπίτι δεν είναι μόνο οικονομία, είναι και αυτή η αίσθηση ότι μπορείς να χτίσεις μια ζωή κάπου, και αυτή η αίσθηση γίνεται σήμερα όλο και πιο ακριβή.

Πάτε να ταξιδέψουμε και μέχρι την Νότια Ιταλία, στην Πομπία. Μια πόλη εδώ και σχεδόν 2.000 χρόνια μοιάζει να έχει μείνει ακίνητη μέσα στον χρόνο. Μια νέα λοιπόν αρχαιολογική ανακάλυψη φέρνει ξανά στο φως όχι μόνο την ιστορία μιας αρχαίας καταστροφής, αλλά και μια πολύ ανθρώπινη στιγμή των τελευταίων λεπτών πριν από το τέλος. Η Ποπία, κοντά στην σημερινή Νάπολη, καταστράφηκε το 79 μετά Χριστόν, όταν ο Βεζούβιος εξεράγει ξαφνικά, σκεπάζοντας ολόκληρη την πόλη με στάχτη. Για αιώνες έμεινε θαμένη και γι' αυτό ακριβώς διατηρήθηκε σαν μια παγωμένη εικόνα της καθημερινής ζωής της αρχαίας Ρώμης. Σήμερα οι αρχαιολόγοι συνεχίζουν να ανακαλύπτουν μικρές ιστορίες ανθρώπων που προσπάθησαν να φύγουν την τελευταία στιγμή. Η πιο πρόσφατη αφορά έναν άνδρα που πιθανότατα ήταν γιατρός. Τα λείψανά του βρέθηκαν στον λεγόμενο κήπο των Φυγάδων, εκεί όπου πολλοί κάτοικοι προσπάθησαν να σωθούν χωρίς να τα καταφέρουν. Δίπλα του οι ερευνητές εντόπισαν μικρά μεταλλικά εργαλεία, μια θήκη, νομίσματα και αντικείμενα που φαίνεται πως χρησιμοποιούνταν για την παρασκευή φαρμάκων ή αλυφών. Οι επιστήμονες πιστεύουν πως ο άνδρας κρατούσε μαζί του το ιατρικό του kit ακόμη και την ώρα που έτρεχε να σωθεί. Σαν να κουβαλούσε μέχρι το τέλος όχι μόνο τα υπάρχοντά του, αλλά και την ίδια του την ιδιότητα. Η ανακάλυψη μελετήθηκε με σύγχρονες τεχνικές, από αξονικές τομογραφίες μέχρι ανάλυση με τεχνητή νοημοσύνη. Όμως νομίζω πως αυτό που συγκινεί περισσότερο δεν είναι η τεχνολογία, αλλά είναι η εικόνα ενός ανθρώπου που μέσα στον πανικό μιας τεράστιας φυσικής καταστροφής να κρατά ακόμη μαζί του τα εργαλεία με τα οποία κάποτε προσπαθούσε να φροντίζει άλλους ανθρώπους.

Και πριν δώσουμε τη σκητάλη για τους τίτλους των ειδήσεων, να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο και στην Ελλάδα αυτή την ώρα. Να στείλουμε εμείς καλημέρες. Καλημέρες και στον φίλο μας λοιπόν τον Θάνο που μας έστειλε μήνυμα μέσω της πλατφόρμας του Sky Radio. Καλημέρα αγαπητέ Θάνο από την Δονούσα. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στην παρέα του Sky 100,3.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Και άμεσα από στελέχη των μυστικών υπηρεσιών, ενώ κατά την ανταλλαγή των πυρών έπεσε νεκρός. Τραυματίστηκε ένας περαστικός. Σύμφωνα με αξιωματούχο, ο δράστης ήταν άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα. Τη στιγμή του περιστατικού στο Λευκό Οίκο βρισκόταν ο Αμερικανός πρόεδρος. Πολύ κοντά στη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Η διαπραγμάτευση μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, ανέφερε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος. Πρόσθεσε προς το προσχέδιο, περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τα τελικά στοιχεία της συμφωνίας θα αποκαλυφθούν σύντομα. Οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας συζητώνται αυτή την ώρα και θα ανακοινωθούν, έγραψε συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Από την πλευρά του, ο στρατός του Ιράν τόνισε ότι θα διατηρεί στον έλεγχο των στενών του Ορμούς ακόμα και αν συναυθεί συμφωνία. Ερυθρά Αγγελία και Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης εκκρεμούσε σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς χθες το πρωί στο Μικρολίμανο. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Νέες ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν πριν από λίγο στο Κίεβο μετά από ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Πυρκαγιά είχε εκδηλωθεί νωρίτερα και σε σχολείο του Κίεβου, το οποίο πλήγε από ρωσικό πύραυλο, δήλωσε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Ανέφερε πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 10 τραυματίστηκαν. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές υπόρρες το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.

Επιστρέφουμε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας. Λίγο μετά τις 6.30 μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας διαδρομής. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε σε ιστορίες που ίσως δεν κυριάρχησαν στα πρωτοσέλιδα, αλλά λένε κάτι ουσιαστικό για την εποχή που ζούμε. Ιστορίες για ανθρώπους, για μικρές κοινωνικές αλλαγές, για έναν κόσμο που συχνά αλλάζει πιο γρήγορα από όσο προλαβαίνουμε να συνειδητοποιήσουμε. Και φυσικά με λίγη ακόμα μουσική για να κρατήσουμε αυτή την ιδιαίτερη αίσθηση του κυριακάτικου πρωινού.

και τις θερμές μας καλημέρες σε όσους μπαίνετε στον κόπο να μας στείλετε εδώ το σχόλιο. Την ζεστή σας καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν στον φίλο τον Νίκο από το Μοσχάτο, στην φίλη τη Μαρία από το Χαλάνδρη, στη Βούλα από το Παγκράτη, στον Ευγένιο από την Νίκαια, στη Δέσποινα από την Ελευσίνα, στον φίλο τον Σπύρο από το Βοτανικό, στον Στέφανο από το Γερακά. Καλή Κυριακή σε όλους.

Από το Παρίσι ήρθε αυτές τις ημέρες ένα ακόμη ισχυρό μήνυμα υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Στη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της UNESCO, 20 χώρες από διαφορετικές ηπείρους πήραν το λόγο για να στηρίξουν ανοιχτά την ελληνική θέση για την επανένωση των γλυπτών στην Αθήνα. Και σύμφωνα με όσους παρακολούθησαν τη συνεδρίαση, η Βρετανική αντιπροσωπεία βρέθηκε αυτή τη φορά εξαιρετικά απομονωμένη. Καμία χώρα δεν στήριξε ανοιχτά τα επιχειρήματα του Λονδίνου, παρά τις επαναλαμβανόμενες νομικές αιτιάσεις που προβάλλει εδώ και χρόνια η Βρετανική πλευρά για τη διατήρηση των γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο. Αντίθετα, χώρες όπως η Αίγυπτος, η Ιταλία, η Βραζιλία, η Κίνα, ο Λίβανος, η Νιγηρία, η Τσεχία, ακόμη και η Τουρκία στήριξαν με σαφή τρόπο τις ελληνικές θέσεις. Η τουρκική παρέμβαση μάλιστα προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς αμφισβήτησε ανοιχτά το βασικό επιχείρημα των Βρετανών ότι ο Λόρδος Έλγκιν είχε δήθεν επίσημη άδεια από τον Σουλτάνο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για να αφαιρέσει τα γλυπτά από τον Παρθενώνα. Η τουρκική αντιπροσωπεία υποστήριξε πως το περίφημο Φιρμάνι που επικαλείται διαχρονικά το Λονδίνο δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ επίσημα, ούτε υπάρχει αυθεντικό οθωμανικό έγγραφο που να αποδεικνύει μια τέτοια εξουσιοδότηση. Και αυτή η συζήτηση έχει ιδιαίτερο βάρος και μάλιστα νομικό, γιατί αφορά όχι μόνο την επιστροφή αρχαιοτήτων, αλλά και το ερώτημα, το νομικό ερώτημα, αν η απομάκρυνση των γλυπτών έγινε τελικά με νόμιμο, σε εισαγωγικά, τρόπο ή μέσα από μια ιστορική αυθαιρεσία της εποχής. Σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, το κλίμα που διαμορφώθηκε στην UNESCO δημιουργεί πλέον αυξημένη ηθική και πολιτική πίεση προς το Λονδίνο, ώστε να υπάρξει μια πραγματική πολιτική βούληση για ουσιαστική συζήτηση γύρω από την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Γιατί περισσότερο από 200 χρόνια μετά την απομάκρυνσή τους, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, όχι μόνο ως πολιτιστικό θέμα, αλλά και ως ζήτημα ιστορικής δικαιοσύνης.

Στη Γαλλία θα πάμε τώρα, όπου υπάρχουν κάποιες εικόνες που μοιάζουν σχεδόν αιώνιες. Ένα μικρό τραπέζι σε μπιστρό, μια μπακέτα, λίγο τυρί και ένα ποτήρι κρασί. Γι' αυτό και η είδηση που δημοσιεύθηκε αυτές τις ημέρες μοιάζει σχεδόν συμβολική για τους ίδιους τους Γάλλους. Για πρώτη φορά λοιπόν στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, η κατανάλωση της μπύρας ξεπέρασε την κατανάλωση του κρασιού. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Γάλλοι κατανάλωσαν πέρυσι περίπου 22,1 εκατομμύρια 100 λίτρα μπύρας, ενώ η κατανάλωση κρασιού έπεσε στα 22 εκατομμύρια 100 λίτρα, στο χαμηλότερο επίπεδο από την δεκαετία του 1950. Και πίσω από αυτούς τους αριθμούς, οι αναλυτές βλέπουν κάτι βαθύτερο. Μια αργή, αλλά ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο ζωής και στις συνήθειες μιας ολόκληρης κοινωνίας. Το κρασί στη Γαλλία ήταν για δεκαετίες κάτι περισσότερο από ποτό. Ήταν μέρος της οικογενειακής ζωής, του φαγητού, της υπαίθρου, της ίδιας της γαλλικής ταυτότητας. Η μπύρα αντίθετα συνδέεται περισσότερο με πιο γρήγορες, πιο ανεπίσημες στιγμές. Έναν αγώνα ποδοσφαίρου, μια έξοδο με φίλους, ένα ποτό μετά τη δουλειά. Υπάρχει βέβαια και η οικονομική πραγματικότητα. Η μπύρα είναι συνήθως φθηνότερη την ώρα που το αυξημένο κόστος ζωής αλλάζει τις καθημερινές επιλογές, κυρίως των νεότερων ηλικιών. Και την ίδια στιγμή, η παγκόσμια αγορά κρασιού πιέζεται από την κλιματική κρίση, τη μείωση της παραγωγής, αλλά και τις εμπορικές εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και κάπως έτσι, μέσα από κάτι τόσο απλό όσο ένα ποτήρι σε ένα γαλλικό τραπέζι, φαίνεται πως αλλάζουν σιγά σιγά ακόμη και οι πιο βαθιές πολιτισμικές συνήθειες της Ευρώπης. Γιατί μερικές φορές οι μεγάλες αλλαγές μιας κοινωνίας δεν φαίνονται πρώτα στην πολιτική, φαίνονται σε αυτά που οι άνθρωποι επιλέγουν να βάλουν στο ποτήρι τους στο τέλος της ημέρας.

υπάρχουν κάποιες εικόνες που μοιάζουν σχεδόν αιώνιες. Μια παραλία, ένα καλοκαιρινό πρωινό, ο ήχος του κύματος, η άμμος που φεύγει μέσα από τα χέρια χωρίς ποτέ να σκεφτόμαστε ότι μπορεί κάποτε να αρχίσει να λείπει. Κι όμως, σύμφωνα με μια νέα έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο πλανήτης αντιμετωπίζει πλέον μια αθόρυβη αλλά πολύ σοβαρή κρίση. Την υπερβολική κατανάλωση άμμου. Κάθε χρόνο η ανθρωπότητα χρησιμοποιεί περίπου 50 δισεκατομμύρια τόνους για τσιμέντο, για δρόμους, για γέφυρες, για γυαλί, για να φτιαχτούν ουρανοξύστες, λιμάνια, ακόμη και για τα μικροτσιπ και για τα ηλιακά πάνελ. Είναι ένας αριθμός τόσο μεγάλος που δύσκολα μπορεί κανείς να τον φανταστεί. Οι ειδικοί λένε πως η κατανάλωση συνεχίζει να αυξάνεται χρόνο με το χρόνο, καθώς οι πόλεις μεγαλώνουν, οι κατασκευές επεκτείνονται και όλο ένα περισσότερες χώρες κτίζουν νέες υποδομές. Στην πραγματικότητα η άμμος βρίσκεται σχεδόν παντού γύρω μας. Στα σπίτια που ζούμε, στις πόλεις που επεκτείνονται, στις οθόνες που κοιτάζουμε καθημερινά. Μόνο που η φύση δεν προλαβαίνει πλέον να την αναπληρώσει με τον ίδιο ρυθμό. Και το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τις κατασκευές. Οι επιστήμονες λένε πως η άμμος λειτουργεί σαν μια φυσική άμυνα του πλανήτη. Είναι εκείνη που συγκρατεί τις ακτές, που προστατεύει από πλημμύρες, που προστατεύει από την διάβρωση, που φιλτράρει το νερό, που στηρίζει ολόκληρα οικοσυστήματα στις θάλασσες και στα ποτάμια. Στις Μαλδίβες, τεράστιες ποσότητες άμμου αφαιρέθηκαν από τον βυθό για να δημιουργηθεί μια νέα γη δίπλα στη θάλασσα. Λίγους μήνες αργότερα, κοραλιογενείς ύφαλοι και θαλάσσια οικοσυστήματα είχαν ήδη καταστραφεί. Παρόμοιο παράδειγμα στις Φιλιππίνες, εκεί όπου ψαράδες είδαν τα ψάρια να εξαφανίζονται μετά από μεγάλες εξορίξεις στο βυθό. Στην Ινδονησία το ίδιο, ολοκληρές κοινότητες έχασαν σχεδόν το σύνολο του εισοδήματός τους όταν άλλαξε η μορφή της θάλασσας γύρω τους. Αυτό είναι και το πιο παράξενο στοιχείο αυτής της ιστορίας που σας μεταφέρω, ότι μια από τις μεγάλες κρίσεις του μέλλοντος ίσως να μην αφορά κάτι σπάνιο ή εξωτικό, αλλά κάτι τόσο απλό, τόσο καθημερινό, όσο η μικρή κόκκιά μου που για αιώνες πιστεύαμε πως θα υπάρχουν για πάντα κάτω από τα πόδια μας.

πάμε λίγο μέχρι την γειτονική μας Ιταλία και συγκεκριμένα σε μια μικρή παραθαλάσσια περιοχή εκεί όπου οι κάτοικοι ξυπνούν πλέον σχεδόν κάθε βράδυ από τις φωνές παγωνιών. Στην Πούντα Μαρίνα, στις ακτές της Αδριατικής, εκεί όπου δεκάδες παγόνια κυκλοφορούν ελεύθερα στους δρόμους, ανεβαίνουν σε στέγες και αυλές, περπατούν ανάμεσα σε αυτοκίνητα και έχουν μετατραπεί ξαφνικά σε ένα απρόσμενο πολιτικό ζήτημα. Κάποιοι κάτοικοι διαμαρτύρονται για θόρυβο, ακαθαρσίες και ζημιές, ενώ άλλοι λένε πως τα πτηνά έχουν γίνει πια κομμάτι αυτής της ιδιαίτερης ταυτότητας της περιοχής. Το θέμα πήρε όμως τέτοια έκταση, ώστε το κόμμα της Ιταλίδας Πρωθυπουργού, της Τζόρτζια Μελόνι, κατηγορεί πλέον τη Δημοτική Αρχή της Ραβένας ότι δεν αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την κατάσταση. Και κάπως έτσι μια ιστορία με πολύχρωμα φτερά και πουλιά της εξωτικής ομορφιάς μετατράπηκε σε πολιτική αντιπαράθεση. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης λένε πως ο πληθυσμός των παγωνιών αυξήθηκε ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας, όταν οι άδειοι δρόμοι και η μειωμένη ανθρώπινη παρουσία τα έφερε πιο κοντά στις κατοικημένες περιοχές. Σήμερα υπολογίζεται πως στην περιοχή ζουν ελεύθερα περισσότερα από 100 παγόνια. Κάποιοι προτείνουν να απομακρυνθούν, άλλοι να προστατευτούν και κάποιοι να γίνουν ακόμη και τουριστικό αξιοθέατο. Μάλιστα, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι δημοτικές αρχές είχαν δοκιμάσει τα προηγούμενα χρόνια διάφορες λύσεις, από περιορισμούς στη σίτηση των πτηνών μέχρι σχέδια μεταφοράς τους σε πιο απομακρυσμένες περιοχές. Τίποτα όμως φαίνεται δεν έλυσε οριστικά το πρόβλημα, καθώς τα παγόνια συνεχίζουν να επιστρέφουν στις γειτονιές, όπου πλέον κινούνται σχεδόν σαν μόνιμοι κάτοικοι. Και αυτή τελικά είναι και η πιο παράξενη πλευρά της σύγχρονης πολιτικής, ότι μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο κρίσεις, πολέμους, οικονομικές ανησυχίες, μια μικρή πόλη της Ιταλίας συζητά καθημερινά για παγόνια που περπατούν αργά στους δρόμους, σαν να μην καταλαβαίνουν καθόλου τον θόρυβο που έχουν προκαλέσει γύρω τους.

κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή μας συνάντηση εδώ στον Sky 100,3. Η Κυριακή έχει πια ξυπνήσει για τα καλά. Οι ρυθμοί της ημέρας αρχίζουν σιγά σιγά να δυναμώνουν και μια νέα εβδομάδα βρίσκεται ήδη μπροστά μας. Σας ευχαριστούμε που περάσατε αυτό το πρωινό μαζί μας, με ειδήσεις, με ιστορίες, με μουσικές και μικρές στιγμές που προσπάθησαν να κάνουν την αρχή της ημέρας λίγο πιο ήρεμη. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, με χρόνο για ξεκούραση, με ανθρώπους που αγαπάτε και για λίγη απόσταση από τον θόρυβο της εβδομάδας. Από όλους εμάς εδώ, καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα.

0: κάλεσε άλλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Η Λεωφόρο είχε τη δική της ιστορία.
9: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα μετά από πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον, όταν ένοπλος άνοιξε πύρκοντα στην πύλη 17. Ο ένοπλος εντοπίστηκε άμεσα από στελέχη των μυστικών υπηρεσιών και κατά την ανταλλαγή πυρών έπεσε νεκρός. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκε ένας περαστικός, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με αξιωματούχο, ο δράστης ήταν άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα. Τη στιγμή του περιστατικού στο Λευκό Οίκο βρισκόταν ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι δημοσιογράφοι που ήταν στη βόρεια πλατεία οδηγήθηκαν σε καταφύγιο. Δημοσιογράφοι μετέδωσαν ότι πράκτορες ασφαλείας καλούσαν τους πολίτες να πέσουν στο έδαφος, ενώ ακούστηκαν 30 περίπου πυροβολισμοί. Το FBI βρίσκεται επί τόπου και υποστηρίζει την υπηρεσία φύλαξης του Αμερικανού Προέδρου και άλλων υψηλών προσώπων, η οποία επενέβη έπειτα από πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο, ανέφερε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας. Σημειώνεται πως αυτή ήταν η τρίτη φορά που ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γίνεται στόχος απόπειρας δολοφονίας. Η πιο πρόσφατη καταγράφηκε στις 25 Απριλίου, όταν ένοπλος προσπάθησε να περάσει τρέχοντας σημείο ελέγχου ασφαλείας έξω από την αίθουσα ξενοδοχείου, όπου βρίσκονταν ο Αμερικανός Πρόεδρος για την ετήσια δεξίωση της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Πολύ κοντά στη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είναι κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που θα περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούς. Το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν οι διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, μετέδωσε χθες ο ιστότοπος άξιος επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο. Η διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, είχε αναφέρει νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πρόσθεσε πως το προσχέδιο περιλαμβάνει τα στενά του Ορμούς, αλλά τα τελικά στοιχεία, όπως είπε, θα αποκαλυφθούν σύντομα. Από την πλευρά του, ο στρατός του Ιράν, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου, τόνισε ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Τα στενά θα συνεχίσουν να υπόκεινται στην Ιρανική Εθνική Κυριαρχία και διαχείριση, ακόμα και αν συμφωνεί στην συμφωνία, τόνισε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού μέσω X. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αμφισβητούν παράλληλα τη δήλωση του Αμερικανού Πρόεδρου για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Ερυθρά Αγγελία και Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκκρεμούσαν σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς χθες το πρωί στο Μικρολίμανο. Όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, εκκρεμούσαν σε βάρος του ποινές φυλάκισης και κάθριξης στη χώρα μας που φτάνουν τα 73 χρόνια. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα δυτικής θεραπείας του νοσοκομείου Αττικών, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι. Η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη. Νέες ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο εξαιτίας μαζικής επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Να παραμείνουν στα καταφύγια, καλούν τους πολίτες οι Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις. Πυρκαγιά είχε εκδηλωθεί νωρίτερα σε σχολείο του Κίεβου, το οποίο πληγεί από ρωσικό πύραυλο, δήλωσε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Ανέφερε πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 10 τραυματίστηκαν εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων. Όπως έγινε γνωστό χθες βράδυ, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε εντολή για αντίπεινα στο ρωσικό στρατό ως απάντηση στην ουκρανική επίθεση με ντρόουνς εναντίον φοιτητικής εστίας στην ελεγχόμενη από τους Ρώσους περιφέρεια του Λουγκάνσκ. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, σύμφωνα με τη Μόσχα, σκοτώθηκαν 18 άνθρωποι.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ώρα τελικού απόψε στις 9 για Ολυμπιακό και Ρεάλ, που διασταυρώνουν τα ξύφη τους στο T-Center με φόντο την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπέου της Ευρωλίγκας. Η διαιτητική τριάδα του τελικού θα αποτελείται από τους Σρέντεν Ράντοβιτς, Ρόμπερτ Λότερ Μόζερ και Όλεξ Λάτισεβς. Επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων εξέδωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από τις 5 το απόγευμα, ενώ οι σειρμοί με προορισμό το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες τάσεις. Αντίστοιχα, οι φιλάθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία. Οι υπογραφές απομένουν για τη συμφωνία του 39χρονου Δανού τεχνικού Γιάκοπ Νέστρουπ με τον Παναθηναϊκό. Αναμένονται ανακοινώσεις προκειμένου να επικυρωθεί με κάθε επισημότητα η συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Δανό προπονητή. Ανώτερη του Απόλλωνα στο Σεράφιο ήταν οι πολίστες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι επικρατώντας 12-9 προκρίθηκαν ξανά στους τελικούς όπου θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό. Στην κορυφή της Ευρώπης ανέβηκε ξανά μετά από 2 χρόνια απουσίας η γυναική ομάδα της Μπαρτσελόνα στο ποδόσφαιρο, καθώς συνέτριψε τη Λιόν με 4-0 στον τελικό του Champions League γυναικών που διεξήχθη στο Όσλο και κατέκτησε για 4η φορά το τρόπαιο.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε
3: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Θα είναι παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 ως 26 με 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα σήμερα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και στα υπηρετικά καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας. Εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, τον Ότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Η Τζέση Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-0-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyrid.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, ευχές και κατάρες, να γίνουμε μια ωραία, κύριε Γιάννη, κυριακάτικη, επιτέλους ενδεχομένως ανοιξιάτικη παρέα.
0: Αυτά βρέχει, λέει, το μεσημέρι.
1: Είπα ενδεχομένω, ρε Γιάννη, γι' αυτό είπα ενδεχομένω. Λέω τώρα ένα καλό τον καιρό έξω, είπα να πω ενδεχομένω.
0: Το θέμα με αυτή την ιστορία εδώ είναι η θερμοκρασία. Οι θερμοκρασίε είναι καλέ. Το βράδυ πέφτει λίγο, αλλά περισσότερο είναι η αίσθηση τη υγρασία, δεν είναι κάτι άλλο.
1: Ναι, δεν είναι θέμα κρύο.
0: Δεν έχει κρύο. Κρύο όχι. Δεν έχει σε καμία περίπτωση.
1: Απλά είχε κάτι πλημμύρε στη Θεσσαλονίκη, κάτι ναι. Πλημμύρε στην Κρήτη, κάτι πλημμύρε στα Κυκλάδε.
0: Οι Κυκλάδε πανηγυρίζουν που έβρεξε, η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια έριξε πάρα πολύ νερό. Βλέπαμε και εικόνε και από Τίνο και από άλλα νησιά που ήταν χύμαροι τα γκαλτερίμια και τα σοκάκια. Δεν μπορούσε να περάσει.
1: Πλάσο σου θυμίσω είναι τέλο Μαΐου, έτσι.
0: Εντάξει. Κάνει αυτά που κάνει τώρα για να φτιάξει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που θα φύγει και κόσμος.
1: Πάντως οι καντίνες σήμερα ήταν γεμάτες. Ο φίλος σου με το τζιπ ήταν ναι. Εκεί, τουλάχιστον την ώρα που πέρασα εγώ, διπλοπαρκαρισμένος πολύ ωραία με το κορίτσι του ή με τα κορίτσια του, δεν ξέρω. Και επίσης έχει ανοίξει, ξέρεις και ποιο, αυτό που είναι απέναντι από, από τον Αρδιτό, πώς το λένε το. Αυτό που σου αρέσει εσένα.
0: Τον μπανάνα.
1: Τον μπανάνα.
0: Εκεί μεγαλώσαμε, ρε Γιώργο. Τι δεν μου αρέσει.
1: Και ήταν. Έχει
0: εκεί ήταν το
1: και...
0: τελευταίο που πηγαίναμε στις εξόδους, στις βραδινές εξόδους.
1: Αυτό μένει μέχρι αργά, αυτό
0: ναι. Μα όταν εγώ ξεκινάω να έρθω εδώ πέρα, υπάρχει κόσμος ακόμα μέσα.
1: Ναι, καλέ.
0: Δηλαδή,
1: ξέρεις
0: πόσες φορές έχω πει να ξυπνήσω μια ώρα νωρίτερα έτσι να περάσω. Να πιω
1: να πιεις ένα ποτό.
0: Ένα ποτάκι έτσι και να έρθω.
1: Και ο δίπλα χώρος πάρκινγκ.
0: Απλά φοβάμαι μετά δεν θα έρθω καθόλου. Αυτό είναι το πρόβλημα, γι' αυτό δεν το κάνω. Με επιρρεπεί.
1: Άστο ρε Γιάννη, τώρα θες να πάω να πεις ποτάκια στον μπανάνα 5 ώρα το πρωί. Άστο. Κάτσε εδώ, καλά είσαι.
0: Καλά με, χωρίς αλκοόλ.
1: Τι να πεις, πορτοκαλάδα.
0: Ένα, κάτι ναι.
1: Άμα είναι για πορτοκαλάδα, έχει και πιο κάτω ένα καφέ.
0: Από πορτοκάλι.
1: Ήγερε, κάτσε. Το θέμα σε αυτή τη ζωή
0: ναι.
1: Είναι να είσαι ο ένας.
0: Ο ένας από ποιους?
1: Από αυτούς που πρέπει. Όχι ο ακόμα ένας. Κατάλαβες. Μπορείς να λες τέτοιες αοριστείες γενικώς.
0: Καλά, για αοριστείες.
1: Και ο άλλος σου λέει κάτι, λέει. Αυτός ναι, κάτι εσύ δεν θα λες τίποτα.
0: Τι να πεις τώρα.
1: Το θέμα είναι ποιος είναι ο αρχηγός.
0: Εν τω μεταξύ, είναι ένα Σαββατοκύριακο φωτιά. Γιατί έχει και τα μπάσκετ εκεί στο T-Center. Εχθές είχε και συναυλία Iron Maiden.
1: Iron Maiden.
0: Χαμός πάλι.
1: Όντως χαμός. Και βέβαια όλοι ήταν στην ηλικία του Νότι, τη δική μας. Εκεί.
0: Δεν είχε παρακάτω.
1: Και τα πιτσιρίκια τους.
0: Α.
1: Και τι λέγανε, λέει ήρθαμε γιατί είναι ο μπαμπάς μου heavy metal.
0: Ναι, ναι, ο μπαμπάς heavy metal. Το μόνο μέταλλο που έχει πάνω του είναι από τις επεμβάσεις που έχει κάνει.
1: και το δόντι.
0: Συγγνώμη.
1: Και πώς τα λένε και τα σίδερα από τα εμφυτεύματα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τι να κάνεις. Έτσι, αυτή είναι η ζωή, αυτός είναι ο χρόνος.
0: Γιατί έχω δει και εγώ διάφορους τώρα έτσι και εν όψη και της συναυλίας και της προηγούμενης με τους Μετάλλικα και τα λοιπά που βάζαν φωτογραφίες μεταλλάδες στα νιάτα τους με κάτι αλογογουρές. Και κάτι δερμάτινα, σπιρούνια, καρφιά, ιστορίες. Και έχουν και πώς είναι σήμερα. Και έχουν πολύ πλάκα όμως. Πραγματικά. Καλά, δεν τους αναγνωρίζεις έτσι κι αλλιώς.
1: Κοίτα τη Μούρη στον καθρέφτη, κοίτα τη Μούρη μου στον καθρέφτη, κοίτα τον Παπαγιαλάκο στον καθρέφτη. Να βγάλεις ένα συμπέρασμα, να μην κουράζεσαι. Όχι, δεν θέλει.
0: Εγώ η μόνη αλλαγή που έχω δει είναι σε σχέση με το πώς ήμουνα σε αυτή την κλασική σχολική φωτογραφία στον υπηαγωγείο και στην πρώτη δημοτικού. Στο θρανείο μπροστά, με το χάρτη πίσω. Που έβαζες και τα χεράκια σου μπροστά, φόραγες και την ποδιά. Εμείς φόραγαμε και ποδιά, τσεκλένι τότε. Και είχαμε και σου βγάζει τη σχολική φωτογραφία. Και είχες τη φωτογραφία κάδρο στο σπίτι, λες και είχες πάρει το πτυχίο.
1: Βέβαια. Που την έδινε σε μία μεγάλη
0: ναι.
1: Και δύο μικρές. Τη μικρή την έδινε στη γιαγιά, την άλλη στην ονά και κράταγε εσύ τη μεγάλη.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Εγώ ήμουν πάρα πολύ άσχημο παιδάκι σε εκείνη τη φωτογραφία. Δεν θέλω καθόλου να τη θυμάμαι. Μου τα κόβει η μάνα μου τα μαλλιά σαν τα Playmobil.
0: Ναι, κράνος,
1: Κράνος, μόνη της. Μου λέγε, έλα σε κουρέψω, όχι, και έκλαιγα εγώ. Όχι,
0: δεν πάω πάλι. Τότε μας κουρεύανε οι μανάδες, εννοείται.
1: Εννοείται.
0: Θυμένα, δεν πηγαίναμε τότε. Θυμάμαι μόνο όταν.

0: είχα έρθει Αθήνα, δεν θυμάμαι για ποιο λόγο, πιτσιρικάκι τώρα. Υπήρχε εκεί στον δρόμο της, στην ευθεία της Πύρου Μερκούρη, πριν βγεις προς Κάραβελ μεριά, υπήρχε ένα κομμωτήριο το οποίο είχε και ένα τμήμα για παιδάκια. Στο οποίο για κάποιο λόγο πηγαίναν όλα τα παιδάκια εκεί. Για ποιο λόγο όμως ανακάλυψα? Γιατί αυτός είχε μέσα καρεκλάκια τα οποία ήταν παιχνίδια, ήταν αυτοκινητάκια, ήταν οχήματα, ήταν μηχανάκια. Σε έβαζε πάνω και εσύ νομίζω ότι έχεις έρθει σε παιδική χαρά να παίξεις. Επειδή φοβόμασταν τα ψαλίδια. Δεν συζητάω. Εγώ θυμάμαι τότε είχα έρθει για κάτι γιατρούς, για οδοντιάτρους, για διάφορους γιατρούς, δεν έχει σημασία. Από Πάτρα. Και επί τη ευκαιρία, γιατί ήταν κάτι γιατροί εδώ πέρα γνωστοί μας, γι' αυτό ήρθαμε. Μου τα διηγούνταν μετά, γιατί εγώ δεν τα θυμόμουν. Θυμόμουν μόνο το κομμωτήριο με το αμαξάκι που σέβαζε. Και εσύ χάνιζες εκεί και αυτό σκούρευε και δεν έπαιρνες χαμπάρι.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν ήρθε η ώρα του γιατρού, κυνηγιόμασταν με το γιατρό γύρω από το γραφείο του. Γιατί με το που κάθομαι στην καρεκλίτσα εμφανίζεται μια σύριγγα να. Και με το που βλέπω εγώ τη βελόνα, που σε πονεί και που σε σφάζει. Και άρχισε το κυνηγητό. Μέσα στο.
1: Εντάξει, ο γιατρός πάντα έτσι τα λέει. Λίγο δύσκολη ημέρα. Επίσης, σήμερα κύριε Γιάννη, ενημέρωση εδώ. Διεθνής ημέρα για το Μαρκόρ σήμερα.
0: Ποιον?
1: Όχι ποιον. Για το Μαρκόρ.
0: Τι είναι το Μαρκόρ?
1: Είδος έγαγρου, το σύμβολο του Πακιστάν.
0: Κατσίκι.
1: Κατσίκι.
0: Δεν το λες κατσίκι.
1: Μαρκόρ το γράφει. Διεθνής ημέρα γυναικών. Ευρωπαϊκή ημέρα πάρκων και παγκόσμια ημέρα ιχθυομετανάστευσης. Αυτά στην ατζέντα της ημέρας.
0: Εντάξει, ωραία. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και στα κατσίκια μας.
1: Έχουμε και στη Μήλο έγαγρους. Το ξέρεις.
0: Ναι, έχετε βέβαια. Το με τα πολιτικά έχουμε καμία εξέλιξη, τίποτα? Καριστιανού τα έχει βάλει με διάφορους εντωμεταξύ. Τα βάλει και με το Λιάγκα, διάβαζα χθες. Έβγαζε κάτι ανακοινώσεις και αυτά. Επειδή τους έλεγε ψεκασμένους και ότι έχει διάφορους εκεί.
1: Όχι, Καριστιανού, το κόμμα, πηγές του κόμματος της Καριστιανού. Γιατί λέει, είχαμε και μεγάλους επιστήμονες, είχαμε και σπουδαίους Έλληνες του εξωτερικού, είχαμε και ανθρώπους των τεχνών και των γραμμάτων. Λέει, πού τους είδες εσύ μόνο ψεκασμένους? Φαίνεται, λέει, ότι έχεις μια προσωπική εμπάθεια σε ό,τι αφορά στα του κόμματος. Διότι.
0: Αυτοί και δεν πηγαίνανε εκεί οι καλεσμένοι στο Λιάγκα, συγγνώμη.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Είχε πάει Καριστιανού στο Λιάγκα?
0: Γενικά όσοι από τους πολιτικούς θέλουν να προβληθούν και να πατήσουν και πάνω σε, όπως το έχουν στο μυαλό τους τουλάχιστον, σε νεανικότερα κοινά και σε άλλα κοινά, πιο ανάλαφρα γενικώς, όχι...
1: Ναι, πάνε. Στο Λιάγκα,
0: στο Κασελάκι, το ίδιο δεν έκανε.
1: Βέβαια.
0: Όλοι αυτοί ξαφνικά ανακαλύψανε τις ψυχαγωγικές εκπομπές.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν ξεκινάει στην πολιτική σου καριέρα τις ψυχαγωγικές εκπομπές, μετά όλα θα σε πάρει ψυχαγωγικά. Δεν θα σε πάρει πολιτικά, δεν θα σε πάρει σοβαρά. Έτσι είναι αυτά.
1: Ναι, αλλά βλέπεις ότι και
0: τώρα. Όταν χτίσεις ένα προφίλ στο οποίο είναι high hui, α, τι ωραία που είναι η ζωή, το σκυλάκι μου, το γατάκι μου κτλ. Όταν θα αρχίσεις μετά να μιλάς για τα σοβαρά, δεν θα σε πάρει κανείς σοβαρά. Όπως στρώνεις, θα κοιμηθείς. Έτσι είναι αυτά.
1: Ναι,
0: οπότε μην γνευρίζονται μετά εκ των υστέρων.
1: Βλέπεις όμως ότι και το TikTok έχει αρχίσει και ανεβαίνει και όλοι προσπαθούν να το ψιλοχαβαλεδιάσουν κιόλας λίγο.
0: Παγίδα είναι όλα αυτά. Κάπου χάνεις, κάπου κερδίζεις.
1: Απευθύνονται όμως και αυτά σε ένα κοινό.
0: Δεν έχεις απαιτήσεις όμως από τη ζωή μετά.
1: Εντάξει, τι να σου
0: πω. Όχι, πληροφοριακά στο λέω, ρε παιδί μου. Πληροφοριακά. Γιατί κάποια στιγμή όλοι αυτοί οι οποίοι τώρα έχουν βγει και τάζουν πράγματα και υπόσχονται και κάνουν και δείχνουν κτλ. Θα πρέπει να απευθυνθούν και στον υπόλοιπο κόσμο. Ο οποίος περιμένει να ακούσει και μια πρόταση. Θες για τα οικονομικά του, θες για την ακρίβεια, θες για την τσέπη του, θες για τα εθνικά θέματα.
1: Όταν θα έρθει η ώρα, δεν θα ακούσει θεωρητικά, τουλάχιστον, δεν θα υπάρχει κάποιο πρόγραμμα.
0: Ελπίζω. Και να μην είναι απλά παπαγαλία, έμαθα τώρα ότι υπάρχουν οι γκρίζες ζώνες, οι ΑΟΣ, τα 12 ναυτικά μίλια κτλ.
1: Κοίταξε, εσύ τώρα μιλάς για κόμμα εξουσίας.
0: Όχι, μιλάω γενικά για τα κόμματα.
1: Εντάξει,
0: τα κόμματα λέγονται πολιτικά, δεν λέγονται ψυχαγωγικά.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν έρθει για να μας φτιάξουν την ψυχολογία μας και να μας ψυχαγωγήσουν.
1: Εσένα.
0: Με αυτή την έννοια.
1: Κοίταξε, τα κόμματα απευθύνονται σε 10 εκατομμύρια Έλληνες. Άλλος θέλει να ακούει πολιτική, άλλος θέλει να ακούει.
0: Γρήγορα στην κάλπη, δεν πάω να ψηφίσω
1: να
0: τηλεοπτικό σοου. Κόμμα πάω να ψηφίσω.
1: Έτσι θα έπρεπε να είναι, όπως το περιγράφεις, έτσι θα έπρεπε να είναι. Αλλά από εκεί και πέρα σου λέω.
0: Πάρουν κρατική επιχορήγηση όλοι αυτοί. Την επιχορήγηση δεν θα την πάρουν. Για να κάνουν φεστιβάλ.
1: Να τα λένε στη Βουλή, ωραία.
0: Α, για να τα λένε ωραία.
1: Ευγενικά.
0: Ναι. Πάντως, ο ένας προετοιμάζεται φουλ. Δηλαδή, χθες που μίλησα με ανθρώπους του, για το Τζίπρα εννοώ, mm-hmm. είναι πυρετοδός οι προετοιμασίες. Συσκέψεις επί συσκέψεων, εδώ στην Αμαλία, ας πούμε, τα γραφεία. Προετοιμάζουν τα πάντα όλα. Εξέδρες, φωτισμούς, μουσικές. Πώς θα έρθει ο κόσμος που θα κάτσει, τηλεοπτική κάλυψη για την Τρίτη, λέω, για το θυσίο.
1: Ναι, 8.30.
0: Ναι. Έχουν πέσει διάφορα ονόματα. Ο Τσίπρας του άρεσε το ορίζοντας.
1: Ναι, αλλά δεν.
0: Του είπαν όμως ότι η πρόεδρε έχει κλειδώσει, λέει, το όνομα. Λέει να ξεκλειδώσει. Δεν λέει, δεν γίνεται. Πώς τώρα πας στο παραπέντε, λέει, της εκδήλωσης. Υπάρχουν άλλοι που θεωρούν ότι το όνομα που έχει κλειδώσει είναι η Πηξίδα. Κάποιοι το θεωρούν ότι είναι από τα ονόματα που είναι στο top 3.
1: Εσύ ξέρεις τίποτα παραπάνω να μας πεις?
0: Παραπάνω δεν ξέρω, αλλά έχω μια υποψία. Υποψία είναι μόνο αυτό. Πώς το έκανε, ρε παιδί μου, η Καριστιανού που ανέβασε τη Μουσάτσιο πάνω και τραγούδαγε αυτό το τραγούδι, το σουξέ που είχε
1: το μια φορά, το Κοριαλά.
0: Ναι, το μια φορά. Μην τυχόν υπάρχει έκπληξη και από μεριάς Τσίπρα και ανεβάσει την Ευρυδίκη.
1: Ποια Ευρυδίκη?
0: Την Ευρυδίκη Καλυμάνη.
1: Τι τραγουδίστρια.
0: Ενέρεση, Γιώργο, ποια Ευρυδίκη?
1: Εντάξει, Γιάννη, είπε Ευρυδίκη, πού να ξέρω εγώ ποια Ευρυδίκη.
0: Να τη σηκώσω όμως γιατί η Ευρυδίκη, ένα από τα σουξέ της είναι αυτό που θα ακούσεις τώρα, που έχει να κάνει με Πηξίδα.
1: Yeah,

0: τρελάνε την πηξίδα μας.
1: Πολύ πιθανό. Ξέρω εγώ, έχει αρχίσει γίνεται της μόδας. Εκεί που βγάζανε, θυμάσαι που βγάζανε παλιά παιδάκια. Αυτή τη μόδα την έχει ξεκινήσει ο Ανδρέας. Ανέβαζε πάνω την Ελενίτσα, τη μικρή, της έδινε και μια ανθοδέσμη, βγάζανε και φωτογραφία, παραλληλούσε το κοινό από κάτω.
0: Ναι.
1: Τώρα η μόδα είναι να ανεβάζει καλλιτέχνες.
0: Για να σε δω.
1: Ο επόμενος είναι ο Αργυρός, ετοιμάζεται.
0: Αυτός θα πάει στο Φιλοαμερικανικό κόμμα με πρωταγωνίστρια την Κίμπερλι.
1: Αυτός ετοιμάζεται κανονικά.
0: Η οποία πήγε με ροζ φουστίτσα,
1: ναι,
0: στη Μύκονο.
1: Καλά, εντάξει.
0: Καλεσμένη της Κατερίνας Μονογιού,
1: λέει. Ναι, ναι. Γι' αυτό λέει δεν θα πάει στο τελικό σήμερα.
0: Α, ναι.
1: Ανέβασε βίντεο από το γήπεδο προχθές που είχε πάει.
0: Βεβαίως.
1: Και έλεγε Ολυμπιακός, I love Ολυμπιακός, my team, my favorite team, United States, Donald Trump, όλοι μαζί, τα πει όλα. Αλλά λέει δεν θα είμαι γιατί...
0: Μύκονο.
1: Only one son, invite me in Μύκονος.
0: Ο γιος της.
1: Μονογιού, ρε.
0: Α!
1: Καλά δεν ξέρεις αγγλικά.
0: Εντάξει, τώρα όχι. Δυστυχώς δεν τα έχω καταφέρει πολύ καλά στα αγγλικά. Only one son. Όχου.
1: Γιώργο, δηλαδή, έλεος. Και νόμιζα ότι είχες πάρει τα βασικά
0: πτυχία. Ρε Γιάννη, τι είπες τώρα. Only one son. Κατερίνα Μονογιού, ε.
1: Catherine, only one son.
0: Εκεί είναι. Προφανώς θα πάει και ο Αργυρός με την κυρία Νίκα, έτσι.
1: Ο Αργυρός τον βλέπω από Νέα Δημοκρατία μεριά. Και τώρα δεν το λέω αστεία, έτσι, επειδή κάνουμε και την πλάκα μας. Για τον Αργυρό έχουν ακούσει διάφορα. Επειδή κατά καιρούς τα κόμματα ψάχνουν για τα ψηφοδέλτια, τα λαμπερά λεγόμενα πρόσωπα.
0: Και ενδέχεται.
1: Όλα πιθανά είναι. Όλα είναι πιθανά.
0: Απλά ο Αργυρός, να σου πω ότι σε ένα βράδυ βγάζει το μισθό το μηνύο ενός βουλευτή, έτσι. Δεν ξέρω.
1: Καλά, θα σταματήσει να βλέπει.
0: Θα εμφανίζει τόσο βουλευτή.
1: Εννοείται, ναι, βέβαια.
0: Και τώρα μαζί μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Ναι, ναι.
0: Αμένος κάπου στα στενά του. Έτσι.
1: Αυτό. Και δώσ' του ζεμπεκιά από κάτω.
0: Λοιπόν,
1: και δώσ' του πιάτα, τραπέζια, όλα μαζί.
0: Έλα, πάμε μερικές καλημέρες. Εύη, αγαπημένη μας παρέα, καλημέρα. Αν αντέχετε, δείτε Γιάννη Βαρουφάκη, λέει στην εκπομπή Ρέστης Πολίτικς. Περιγράφει την Ελλάδα με τα πιο μελανά χρώματα και με χαρά, λέει, προβλέπει το τέλος της Ευρώπης. Αυτός ο κύριος λέει την τύχη μας στα χέρια του. Καλή Κυριακή, Εύη από Κηφισιά.
1: Καλά, πάντα χαρούμενα τα έκανε αυτά. Δηλαδή και τότε και στην περίοδο του εξαμήνου του πρώτου του 15 που υποτίθεται ήταν και επιφέλης της διαπραγματευτικής μας ομάδας, δηλαδή, πάντα χαρούμενος ήτανε. Χαμογελαστός έμπαινε, χαμογελαστός έβγαινε.
0: Γιατί να μην ήτανε.
1: Άλλα έλεγε μέσα, άλλα έλεγε έξω. Άλλα έλεγε εδώ.
0: Τα έχει ηχογραφημένα αυτά που λέγε μέσα. Άστο, θα αποδειχθούν αυτά που λες όταν θα αποφασίσεις να τα.
1: Καλά, αποτύχει, ζούμε έτσι κι αλλιώς, αλλά.
0: Λοιπόν, λέω πολλά ψέματα. Καλημέρα στους Δεκατιανούς και σε όλους τους φίλους συνακροατές για τον μπάσκετ. Εμείς οι φίλαθλοι της πρωταθλήτριας ΑΕΚ ευχόμαστε απόψε, λέει, να νικήσει ο καλύτερος. Για Iron Maiden, λέει, όταν θα έρθουν να παίξουν Ικαρία, θα πάω. Έστω στη Σάμμο.
1: Ικαρία.
0: Ο Γεράσιμος, καλημέρα, λέει, γιατί δεν αναφέρεται τη χώρα του αλλοδαπού εγκληματία στο Μικρολίμανο. Γεράσιμε, εάν έχεις χρόνο κάτσε και δεις τηλεοπτικούς Δεκατιανούς, διότι θα δεις αποκλειστικό ρεπορτάζ που δεν θα μπορείς να το φανταστείς. Η χώρα του είναι η Αλβανία, η χώρα καταγωγής του, μεγαλωμένος και ενδεχομένως και γεννημένος στο Ζωγράφο Αττικής.
1: Α, τόσο καλά. Γείτονά σου.
0: Γείτονάς μου. Γείτονάς μου.
1: Τον
0: και μάλιστα.
1: Από τις φωτογραφίες που είδες. Ήταν γνωστή η φυσιογνωμία. Γιατί αυτός πρέπει να τον καταζητούσε όλος ο πλανήτης. Είχε βγει η ερυθρά αναγγελία από την Ιντερπόλ σε ό,τι αστυνομική αρχή υπήρχε σε όλο τον κόσμο. Γιατί ήταν καταζητούμενο. Αλλά αυτός ήταν μια χαρά ανάμεσά μας.
0: Ωραία. Μόνο μία λέξη θα σου πω. Καθόλου καταζητούμενος δεν ήταν. Μόνο αυτό, τα υπόλοιπα στην τηλεόραση.
1: Τι
0: καθόλου καταζητούμενος δεν
1: ήταν. Δεν υπήρχε ερυθρά αναγγελία.
0: Μπορώ να μην σου πω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει, ναι, αν μου πει όποτε θες, αλλά απορία είναι αυτό τώρα.
0: Δεν ήταν. Μπορεί για την Ελλάδα να ήταν, για την Αλβανία δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Εξαίτη επινές δηλαδή, τέλος πάντων. Θα τα δούμε μετά. Ο Αντώνης, καλημέρα σας, λέει. Καλημέρα και η Εύα. Αυτά.
1: Εντάξει, όλα καλά. Ο φίλος του Αργυρού πώς λέγεται, λέει ο Μιχάλης από την Άρτα. Φιλάργυρος.
0: Πώς.
1: Τι έχουμε πάθει. Τι λέει εδώ, ρε παιδιά. Δυνατά, τσιπρέικα, πιταρά.
0: Σε πήραν χαμπάρι, δεν είναι κάτι.
1: Από εδώ και πέρα να λέμε και την Πέτρου Ράλι Πίτερ Φόρμουλα 1. Παιδιά, άμα θέλετε τέτοια να κάνουμε ένα παιχνίδι. Ευχαρίστω.
0: Εν τω μεταξύ.
1: Με χαρά μεγάλη.
2: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
4: Η νέα εποχή έφτασε
5: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
4: Infonet Πληροφορική.
5: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
4: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
5: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
4: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
5: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
4: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
4: Infonet Πληροφορική. Παναγίτσα Αλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
4: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
7: Yes!
8: Γιώργο, τρως. Και ψεύεσαι και τρως.
7: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
8: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
7: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
9: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
10: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα
4: που δίνει γεύση από τα παλιά.
9: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
10: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής. Κτίσμα.
11: Κτίσμα.
10: Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής. Κτίσμα.
11: Κτίσμα.
10: Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
9: www.ktismabathandroom.gr.
12: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
13: Υποδήματα STEP.
14: Μόδα.
13: Ποιότητα.
14: Επωνυμία.
13: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
15: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
13: Geox,
15: Lacoste,
13: Gant,
15: Replay,
13: Sakiris Malas,
15: US Polo,
13: Boss,
15: Cricket,
13: Damiani,
15: Skechers,
13: Versace,
15: Robinson
13: και πολλές άλλες.
15: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
13: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
15: Αερόσολα,
13: Piccadilly, Maxi Therapy,
15: Base Comfort,
13: Skechers Memory Foam.
15: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
13: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
15: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
13: και Σκουφά 24 στην Άρτα
15: και στο stepbrandshoes.gr.

0: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
1: Βάσει αληθείας, γιατί υποτίθεται ότι ο Τραμπ έχει βγει στα δικά του social media και με επίσημες ανακοινώσεις και μιλάει για μια συμφωνία με το Ιράν, ένα μνημόνιο συναντήληψης, κατανόησης, όπως θέλετε πείτε το.
2: Ναι.
1: Ξεχωριστή διαπραγμάτευση, λέει, θα γίνει για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό είναι κάτι άλλο. Όμως σε αυτή την καταρχήν συνεννόηση,
2: ναι,
1: φαίνεται ότι έχει μιλήσει με καμιά δεκαριά ηγέτες της περιοχής.
2: Σωστά.
1: Τους έχει ενημερώσει, τα έχουν πει, τα έχουν συμφωνήσει. Έχει μιλήσει και με ξεχωριστό τηλεφώνημα με τον Νετανιάχου και λέει ότι αυτή η συμφωνία περιλαμβάνει διευκόλυνση ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Εδώ τώρα παρένθεση. Οι Ιρανοί λένε ότι η διαχείριση της ναυτικής διόδου παραμένει υπό τον έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας, έτσι.
2: Εντάξει, το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
1: Όχι.
2: Σύμφωνα.
1: Όχι. Έτσι για όλες τις λεπτομέρειες συμφωνίας δεν τις ξέρουμε.
2: Και δεν υπάρχουν, νομίζω, στην παρούσα φάση και λεπτομέρειες.
1: Ωραία. Αποχώρηση του αμερικανικού στόλου από την ευρύτερη περιοχή.
2: Με ασφάλεια.
1: Φύγετε. Πηγαίνετε στα ανοιχτά. Πηγαίνετε Αφρική, όπου θέλετε πάτε. Απελευθέρωση του μισού ποσού των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν. Περίπου 12 δις δολάρια. Αυτά είναι μέσα στις άκρες η συμφωνία.
2: Ναι, βέβαια υπάρχει και η πληροφορία πάλι από διπλωματικές πηγές ότι το Ιράν θα παραδώσει σε δεύτερο χρόνο και το ουράνιο.
1: Ναι.
2: Έτσι. Και θα παγώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Κάτι που είχε επιτευχθεί, σου θυμίζω, και με διαπραγματεύσει επί διακυβέρνηση Ομπάμα.
1: Ναι.
2: Τώρα, βεβαίως, όλα αυτά δεν έχουν γίνει σε απευθεία συζήτηση Αμερικανών-Ιρανών. Είναι μέσω των διαπραγματευτών.
1: Εντάξει, ουσιαστικά
2: το Πακιστάν κυρίως.
1: Το Πακιστάν εδώ.
2: Και των υπολείπων.
1: Εδώ όμως, κοίταξε τώρα. Εδώ ο Τραμπ μας τα μπερδεύει λίγο. Γιατί ενώ βγαίνει και δεν θα πω πανηγυρίζει, αλλά τέλος πάντων δείχνει ένα φως στην άκρη του τούνελ, κάνει δεύτερη ανάρτηση μετά. Εδώ πρέπει να δει. Εδώ είναι η τρέλα, δηλαδή, της ιστορίας. Ανεβάζει ένα χάρτη της περιοχής όπου το Ιράν είναι καλυμμένο με την αμερικανική σημαία. Και λέει γράφει ο Τραμπ, πώς το λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Μέσης Ανατολής.
2: Τα βρήκανε δηλαδή.
1: Εγώ ανάποδα το βλέπω. Έχεις καλύψει τη χώρα του Ιράν πάνω στο χάρτη με την αμερικανική σημαία και λες οι Ηνωμένες Πολιτείες της Μέσης Ανατολής. Ναι. Ή δείχνεις ότι το κατέλαβα, το εξουσιάζω, είναι δορυφόρος μου. Ότι ουσιαστικά το έκανα την 53η, πόσες πολιτείες έχει η Αμερική. Δηλαδή, πράγματα τα οποία. Α, ξέχασα. Και ακολουθεί και άλλη ανάρτηση, λίγο αργότερα, με άλλο χάρτη.
2: Τι χάρτη?
1: Φωτογραφία Γρυλανδία και πίσω από τα βουνά εμφανίζεται να κουμπάει τα χεράκια του πάνω στις κορυφογραμμές ο Ντόναλντ Τραμπ, να κοιτάει από κάτω τη Γρυλανδία και γράφει «Γεια σου Γρυλανδία». Τέλειωσα με το Ιράν, καθάρισα.
2: Ναι.
1: Τα βάλα όλα σε τάξη και τώρα Γρυλανδία έρχομαι, έρχεται η σειρά σου.
2: Κοίτα, όλα αυτά φαίνονται λίγο γραφικά. Αν δεν ήταν επικίνδυνα, βεβαίως αν ο Τραμπ δεν έμπαινε στο Truth Social κάθε μισή ώρα να ανεβάζει και κάτι λίγο παράξενο, λίγο ιδιαίτερο, λίγο προϊόν AI, λίγο άλλο πρόσαλο. Και λίγο πονηρό και λίγο έξυπνο ταυτόχρονα, όλα αυτά μαζί, θα είχαμε βγάλει πιο γρήγορα συμπέρασμα. Τώρα, τέλος πάντων, ναι, το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα μνημόνιο συναντήληψης, τουλάχιστον το οποίο φαίνεται ότι σε πρώτη φάση, χωρίς τις πολλές λεπτομέρειες, το αντιλαμβάνονται και οι δύο πλευρές. Και αυτό ενδεχομένως και να είναι και το πρώτο βήμα για τη λήξη και για τον τερματισμό του πολέμου. Σημαίνει θα ανακουφιστεί όλος ο πλανήτης, έτσι, στην πραγματικότητα.
1: Κοίτα, εμείς εδώ ήδη έχουμε, έτσι για να το ελληνοποιήσουμε και λίγο, έχουμε αρχίσει και ανακουφιζόμαστε, γιατί αυτές οι ειδήσεις, αυτές οι εξελίξεις, οι πολύ σημαντικές, από Τραμπ μεριά και τα τηλεφωνήματα που έκαναν έφτασαν ήδη στα πρατήρια καυσίμων.
2: Καλά, εντάξει.
1: Τι καλά τέτοια.
2: Γιατί...
1: Ρε Γιώργο, στην εποχή του ίντερνετ οι ειδήσεις φτάνουν σε κλάσμα δευτερολέπτου. Δηλαδή τώρα συμφωνεί, σε 5 λεπτά το ξέρει και ο τελευταίος, στο τελευταίο χωριό. Δεν το ξέρουν στα πρατήρια, πιστεύεις?
2: Στα πρατήρια θα το ξέρανε αν ήταν να ανέβει η τιμή.
1: Όχι, τώρα είναι.
2: Όχι, θα πες. Καταρχάς.
1: Να μην σου πω ότι έπεσε κιόλας.
2: Εντάξει, άμα δεν με πιστεύεις εμένα, εδώ είναι ο κύριος Παπαγεωργίου, πρόεδρος πρατηριούχων Αττικής, συγγνώμη, να μας πει αν έφτασε το τηλέφωνο και η ειδήσεις στα πρατήρια της Αττικής. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Τα μάθατε τα νέα.
3: Με πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ, αλλά δεν πρόλαβα να το σηκώσω.
1: Α, δεν κάνετε για πρωθυπουργό. Ένας πρωθυπουργός πρέπει 3:30 το πρωί να χτυπήσει τηλέφωνο να το σηκώνει.
2: Το θέμα είναι ποιος θα το σηκώσει.
1: Το θέμα είναι ποιος θα το σηκώσει.
3: Έτσι, αυτό είναι το σημαντικό. Ποιος θα το σηκώσει, σωστό.
2: Λοιπόν, για πείτε μας τώρα τι γίνεται.
1: Δεν το σηκώνετε όμως, γιατί. Να δούμε κι εμείς, ας πούμε.
2: 2-13, μέση τιμή.
3: Η αλήθεια είναι ότι οι ληστηριακές τιμές μειώθηκαν τις προηγούμενες δύο μέρες, δηλαδή την Παρασκευή και το Σάββατο, κατά 3 λεπτά το λίτρο. Την Τρίτη όμως ξανατιμολογούν τα δηληστήρια. Από ό,τι οσμίζομαι, θα υπάρχει πάλι αύξηση.
1: Γιατί να υπάρχει αύξηση τώρα, για ποιο λόγο?
3: Γιατί να υπάρχει αύξηση? Γιατί ο πρόεδρος Τραμπ λειτουργεί λίγο σαν πυθία. Δηλαδή, κατά 50% θα ανοίξουν τα στενατορμούς, αλλά κατά 50% μπορεί και να στείλουν κάποιους πυράβλους. Αυτό καταλαβαίνετε ότι οι αγορές δεν μπορούν να το πάρουν στα σοβαρά. Το ότι συνεχίζει να είναι πέριξ
1: την
3: το 105 δολαρίων η τιμή διεθνώς. Ναι. Τώρα είπατε πριν στα 103,5 κτλ. Εντάξει, οκ, okay, θεμητό.
2: Τώρα έκλεισε στα 100, έτσι, την Παρασκευή έκλεισε στα 100,9. 100,9 έκλεισε τον Brent.
3: Ναι, αυτό το σασέρ από τα 115 δολάρια μέχρι τα 100 συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Δεν φτάνουν οι ανακοινώσεις τύπου είμαστε κοντά σε συμφωνία, πλησιάζουμε. Εντάξει.
1: Εγώ
3: ή να παντρευτούμε ή δεν θα παντρευτούμε. Αυτή είναι η λογική της αγοράς.
1: Το γεγονός ότι ο Τραμπ έχει ακυρώσει ό,τι έχει ακυρώσει από κοινωνική εκδήλωση, προσωπική, ψυχαγωγική, οτιδήποτε άλλο, και έχει μείνει Σαββατοκύριακο στο Λευκό Οίκο γιατί θέλει να κλείσει τη συμφωνία και τη Δευτέρα να ανοίξουν οι αγορές με αυτή τη συμφωνία. Επειδή μιλάμε και για ψυχολογία αγοράς, αλίμονο αν τη Δευτέρα που ανοίξουν οι αγορές και έχουμε αυτή τη θετική εξέλιξη, αυτό δεν επηρεάσει όλους τους τομείς οικονομίας και τα κάτω.
3: Μακάρι να το δούμε.
1: Ναι, αλλά μας λέτε ότι την Τρίτη θα τιμολογήσουν με παραπάνω.
3: Ναι, μα αυτό σας εξηγώ, ότι όσο παραμένει παρατεταμένα σε υψηλά επίπεδα, πάνω από τα 100 δολάρια, και η προοπτική είναι τα 110, ακούμε από διεθνείς αναλυτές 120, 130, 150.
1: Ναι.
3: Οι ανακοινώσεις, οι πληροφορίες αυτές, τις οποίες έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν συνεχόμενα, και δεν τις έχω δει εγώ, δεν τις έχουν δει οι πρατηρίουχοι στη χώρα, έτσι. Κάποιοι άλλοι καθορίζουν τις τιμές και εμείς ό,τι μας τιμολογούν τα δηληστήρια που λάμε.
1: Πόσο έχει η αμόλυβδη τώρα που μιλάμε τώρα?
2: 2,13 μέση τιμή.
3: Μέση τιμή είναι στα 2,13, που σημαίνει ότι η αμόλυβδη κυμαίνεται από τα 2,09 στις μεγάλες αστικές πόλεις, σε κάποια πρατήρια ελάχιστα, μέχρι και τα 2,29 στην νησιωτική χώρα.
1: 2,29. Μάλιστα. 29 έχει κατοστάρα εδώ, αν δεν κάνω λάθος. Κάπου εκεί τέλος πάντων.
2: Ναι, αλλά στα νησιά, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα, σου λέει εμείς έχουμε και τα μεταφορικά και δεν βγαίνουμε με για κανένα.
1: Το δίζελ είναι μόνο χαμηλά.
3: Αλλά είναι 14 λεπτά το μεταφορικό κόστος για τα νησιά.
2: Ναι. Το δίζελ είναι χαμηλά γιατί έχει την επιδότηση.
3: Ακριβώς, έχει την επιδότηση, την οριζόντια επιδότηση. Και είναι κάτι το οποίο το ζητάμε πάντα. Δηλαδή, όταν λέμε για 2-13 βενζίνη αμόλυβη, κανένας δεν λέει ότι παιδιά, εμείς πήραμε και 35 λεπτά fuel pass. Τουλάχιστον οικονομικότερα οι οικονομικά ασθενέστεροι. Πήραμε και 35 λεπτά fuel pass. Αυτό έχει υπολογίσει η κυβέρνηση για μια μέση κατανάλωση.
2: Εντάξει,
3: άρα αυτό ο άνθρωπος που πληρώνει είναι ένα 80. Δεν το λέει όμως κανένας ότι εγώ πήρα τη βενζίνη ένα 80. Την αγόρασα. Γιατί εξαργύρωσε το fuel pass το Πάσχα, πήγε στο χωριό του, τελειώσαν τα χρήματα. 50 ευρώ ήταν.
2: Απλώς απ' την άλλη, εδώ οφείλουμε να επισημάνουμε, για να μην φανεί ότι σας χαϊδεύουμε και τα αυτιά, ότι την προηγούμενη φορά στον Ρωσουκρανικό πόλεμο που είχε φτάσει στα 100 δολάρια το βαρέλι ξανά, τότε δεν είχε πάει στα 2,13 η βενζίνη.
3: Κοιτάξτε, η βενζίνη στον πόλεμο της Ουκρανίας στο πρώτο τρίμηνο είχε φτάσει στα 2,24 και το πετρέλαιο κίνησε κοντά στα 2,30.
2: είχε φτάσει 2,24 το λίτρο στην Ελλάδα.
3: Βεβαίως.
2: Μήπως
3: και το πετρέλαιο είχε ξεπεράσει, είχε πλησιάσει τα 2,30.
2: Ναι.
3: Έτσι, και μάλιστα λέγαμε ότι στις Κυκλάδες πήγαινε και για 2,50.
1: Τότε λίγο, είχαμε και το Στάρι τότε.
2: Ναι.
1: Κρανικό...
3: Ναι. Πολύ σωστά. Τότε ήταν, εκεί υπήρχε μια άλλη ιδιαιτερότητα που είχε να κάνει με το φυσικό αέριο. Όπως θυμάστε, το φυσικό αέριο είχε αυξηθεί 400% κοντά. Ναι, 300%.
1: Άρα λοιπόν η εβδομάδα που ξεκινάει, όποιος βάλει τώρα καλύτερα, γιατί μετά θα είναι πιο ακριβή, λέτε.
3: Τώρα θέλετε την άποψή μου, δεν έχει καμιά αξία να συζητάμε αν η βενζίνη ανέβει 2 λεπτά ή κατέβει 2 λεπτά. Το σημαντικότερο είναι ότι υπάρχει μια παρατεταμένη κρίση στην ενέργεια και στα υγρά καύσιμα, στα πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία επηρεάζουν και τα ίδια τα πρατήρια και όλες τις επιχειρήσεις.
1: Ναι.
3: Δοκιμάζεται η ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων πια. Δεν ξέρουμε αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, τι θα γίνει το Σεπτέμβρη, πόσες από αυτές τις επιχειρήσεις θα είναι ανοιχτά. Δεν είναι μόνο ότι δοκιμάζεται η οικονομία της οικογένειας και η αντοχή της. Δοκιμάζεται και των επιχειρήσεων. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι ένας συνολικός βομβαρδισμός στην ελληνική οικονομία και στο εισόδημα του μέσου Έλληνα. Και δυστυχώς αυτό θα συνεχιστεί και το καλοκαίρι. Δηλαδή, ακούμε από παντού σχόλια και ειδήσεις ότι θα συνεχιστεί και το καλοκαίρι. Το είπε και ο Υπουργός Οικονομίας, κ. Φιερακάκης, πριν από 2 μέρες. Ότι κάθε μήνας που περνάει από εδώ και πέρα κάνει τα πράγματα ακόμα δυσκολότερα, αν δεν ανοίξουν ασθενά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Πατριούχων Αττικής, ευχαριστούμε για τη συνομιλία.
3: Καλή σας μέρα, εγώ ευχαριστώ.
1: Να σηκώνετε τα τηλέφωνα άλλη φορά. Μπορεί να και
3: στις 3 ώρα το πρωί.
2: Άμα αλλάζουν οι τιμές στις 3 ώρα, στις 3 ώρα. Εννοείται, κύριε Παπαγεωργίου. Βάλτε πλάτη λίγο. Όντως είχε φτάσει τότε η βενζίνη. Έχει δίκιο ο κύριος Παπαγεωργίου. Εγώ έκανα λάθος. Είχε φτάσει μέχρι και 2,43.
1: Ναι. Ωραία.
2: Μάλιστα.
1: Τα καλύτερα έρχονται, ενώ ότι πήγαινε βάλε σήμερα. Φούλα αρέτο. Μην το λυπηθείς. Βάλει και μετά μεταπόληση, σαν τα εστία του Final Four.
2: Λοιπόν, για τα του Τσίπρα μας γράφει η Αλεξάνδρα. Καλημέρα, πηξίδα. Όχι. Πατριωτική αριστερά, όχι. Όπως και να το ονομάσει ο Τσίπρας, είναι καμένος, λέει. Η Χείρης πληρώνει υπέρ υγείας του πεθαμένου συζύγου, υπέρ υγείας με τον νόμο Κατρούγκαλου και στην κυρία Σύνταξη και στην επικουρική. Ας τον ψηφίσουν ξανά οι Έλληνες που κάνουν και τους ξύπνιους. Περαστικά, λέει.
1: Τώρα που λέει καμένος, να σου πω ότι βλέπω το Πάνο Καμένο έχει βγει στην ΕΡΤ. Και η πρόβλεψή του, άλλοτε συγκυβερνήτης με τον Τσίπρα, έτσι,
2: βεβαίως,
1: έχει σημασία. Η πρόβλεψή του, η πολιτική του πρόβλεψη είναι ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού θα έρθει δεύτερο στις εκλογές. Δεν ξέρω αν φλερτάρει.
2: Υπάρχει περίπτωση τέτοια.
1: Να σου πω. Γενικά και ο ίδιος ήταν λίγο από το καλοκαίρι, είχε αρχίσει και είχε μια μικρή κινητοποίηση.
2: Ναι, ακούστηκαν κάποια.
1: Ακούστηκαν
2: σενάρια.
1: Πολλά. Και το στελεχειακό του δυναμικό έτσι ήταν λίγο πιο υπερδραστήριο εκεί που υπήρχε μια νιρβάνα.
2: Κινητοποιήθηκαν.
1: Ναι. Ήταν σε χημία ανάρκη, ρε παιδί μου. Και τώρα ξαφνικά, οπ.
2: Οπ, ναι, αλλά οπ με ποιον.
1: Αυτό σου λέω τώρα.
2: Γιατί και με τις δύο περιπτώσεις ενδεχομένως να υπάρχει κάποια σύγκληση από
1: αυτούς. Αυτοί έχουν το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Έχουν ένα μαγικό τρόπο να προβλέπουν το μέλλον. Μόλις δούνε, φαντάζομαι δηλαδή, ότι κάποιος έχει ένα μικρό προβάδισμα και μέσα αυτό το προβάδισμα έχουν και οι ίδιοι μια πολιτική προοπτική, αν θέλουνε, φαντάζομαι θα πάνε, ξέρουνε αυτόν τον τρόπο, δεν είναι θέμα.
2: Πιστεύεις κάτι τέτοιο για τον κύριο Καμένο?
1: Δώρε εσύ, όταν το 15, ο Τσίπρας δεν είχε αυτοδυναμία και έπρεπε να κάνει μια σύμπραξη.
2: Σωστά.
1: Το τηλεφώνημα που είχε κάνει το πρώτο ήταν στο Σταύρο Θεοδωράκη.
2: Σωστά, βεβαίως.
1: Γιατί είχε πάρει το Σταύρο Θεοδωράκη? Γιατί θεωρούσε ότι ιδεολογικά, πολιτικά ήταν όμορο κόμμα.
2: Είχα,
1: του ευρύτερου χώρου της λεγόμενης κεντροαριστεράς.
2: Σωστά.
1: Μάλιστα. Παίρνει το Θεοδωράκη. Αρχίζει ο Θεοδωράκης και ετοιμάζεται στο σπίτι. Κάνει τα μπάνια του, τα αυτά του, τα λούσα του, εκείνο ειδοποιεί τους ανθρώπους του. Παιδιά, να πάμε το απογευματάκι, Τσίπρα. Και έχει προλάβει και έχει πάει ο Καμένος και έχει κλείσει και deal και βγαίνει έξω στις κάμερες και λέει έχουμε κυβέρνηση. Πριν κάνω ο Τσίπρας ανακοινώσει το οτιδήποτε. Έτσι απλά για να σου θυμίσω και την ιστορία, ναι, πώς είχε γίνει.
2: Ναι. Τώρα να δούμε. Α, τώρα τι έγινε με μπάλα της Μπαρτσελόνα είναι ο κύριος Τσίπρα.
1: Άντε πάλι.
2: Τσίπρας. Της Μπαρτσελόνα ο κύριος Τσίπρας.
1: Καινούριο έβγαλε. Έβγαλε καινούριο βίντεο.
2: Μάλλον το χάσες αυτό. Για μπες να τσεκάρεις.
1: Μα είναι δυνατόν. Δεν τα προλαβαίνω, αλλά έχει 1,200 διαόλια εδώ πέρα.
2: Σας περιμένω όλους, λέει.
1: Πού?
2: Πού ρε Γιάννη, στο θυσίο.
1: Αλέξη Τσίπρας. Να το.
2: Για ρίξε.
1: Για κάτσε να το... Νότι, τώρα το κάνω το τηλέφωνο, γιατί δεν έχουμε άλλο τρόπο.
4: Το χρέος της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θεσίου. Η Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
2: Το μπλε της πατρίδας μας...
4: Κάνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θεσίου. Η Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
1: Άρα φτιάχνει ομάδα για πρωτάθλημα. Άρα αυτά που βλέπαμε γιατί με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, το 26 πίσω τον αριθμό, τα χρώματα, η μπλαουγκράνα που λένε.
2: Μπλαουγκράνα
1: ο Τσίπρας. Ρε Νότι, το καταλαβαίνεις, μπλαουγκράνα. Θα γίνει το Θησίο καμπνού την Τρίτη. Θα βουλιάξει. Το καμπνού πόσο παίρνει, 80-100.000 κόσμο. 100.000 κόσμο. Και εδώ μεταξύ τώρα, παρένθεση. Εάν πας, μου έχει τύχει, γι' αυτό το περιγράφω τώρα. Έχω πάει Βαρκελόνη και παίρνω ταξί. Για να πάω στο γήπεδο.
2: Ναι.
1: Όχι για να δω αγώνα, για να το δω. Λέω στο ταξιτζί. Νουέβο Κάμπο. Το όνομα του γήπεδου. Καμία απόκριση. Σαν να μην ήμουν καν μέσα στο αυτοκίνητο. Νουέβο Κάμπο.
2: Τίποτα.
1: Τίποτα. Νουέβο Κάμπο. Ξανά τίποτα. Και καταλαβαίνω εκεί και το γυρίζω. Γιατί μιλάω άπτεστα καταλανικά και του λέω καμπνού. Α, καμπνού λέει. Βεβαίως.
2: Πάμε.
1: Πάμε. Βάμος.
2: Αλλά πλάγια.
1: Έπρεπε να το πεις καταλανικά. Αλλιώς του το έλεγα εγώ ισπανικά στην πραγματικότητα. Δεν είναι εκεί. Έχουν και τα δικά τους. Ξέρεις, είναι και λίγο. Είναι σαν το Τζίπρα που είπε: φτιάχνουμε ομάδα για πρωταθλητισμό. Το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο του αγώνα. Πώς το
2: λέω. Αγώνα, ναι.
1: Του αγώνα.
2: Και μπάλα της Μπαρσελόνα. Ή είναι του κόμματος.
1: Άρα αυτά θα είναι τα χρώματα, τα χρώματα της Μπαρσελόνα.
2: Πάμε όλα, ναι. Πηξίδα με μπλε και κόκκινο χρώμα.
1: Ωραία, τι πάθαμε.
2: Βάλε κάτι ρε Νότι λίγο να συνέλθουμε από το σοκ.
5: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις, το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο, φτάνει δύο.
7: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
8: Ο Παναθηναϊκός.
7: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
8: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
7: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
8: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
7: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2-65-10-99-900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
9: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι, το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
10: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
11: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
7: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
12: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
13: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
14: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
13: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
14: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ο Πρίσμα 91,6 σε σύνδεση με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδας για την μετάδοση της Θείας Λειτουργίας.
2: Κύριε Σταυρού, χαρά είναι όλο το κόσμο και από τόσο λογούνται στον Κύριο, νιωθούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρό.

0: Πάντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή ημών. Ιστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε,
2: ότι εσύ ο Θεό ημών και συντηρδόξα να αναπαίνομαι. Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την γη και αή. Και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Την υπέρ ημών πληρώσα οικονομία και τα επηγή ενώσα τη ουρανή. Ανελήφθησε εν δόξη Χριστέ ο Θεό ημών. Ο δαμόθεν χωριζόμενο, αλλά μένω αδιάστατο και βόντι αγαπώσει. Εγώ είμαι με θυμών και ουδής καθημών.

Τον πειρασμό των κλείδων ή το ευδείο ενημένη σου προσδραμών, όσοι ανάγκαγε εκφορά στη ζωή μου πολύ έλεγε, δόξα τι έγινε, αστάει σου κύριε. Σταυρόμενο δέσποτα τη Μενήλη στην Αράν, την καθημών εξήλυψα. Τη δελόν χαινιτόμενο στην πλευρά να δάμε το χειρόγραφο, διαρρήξα στον κόσμο ελευθέρω σα. Δόξα τι έγινε, αστάει σου κύριε, δάμε κατελήνη εκτέτη απάντηση πεμνηθή προ του άλλου άραθρου. Αλοφίση θεό την και συμπαθή κατήλθε προ έρευνα και επόμενο βαστά σα είναι ανέστη σα. Υπεραγία δεν πεξού ονειμάσει πάνω από δέσποτα η τεκούσα τη γροτή των κυβερνήτων κύριων. Των παθών των άστατων και δεινών κατέβνασον τάραχων και γαλήνη την παράσχου την καρδία μου. Δόξα σου ο Θεός μου, δόξα σου. Εσκέφτησαν Απόστολοι ορώντες μετάρσεων σήμερα τον κτίσιν ερώμενον ελπίδη του πνεύματος και φόβο έκραζον, δόξα τη ανώδο σου. Δόξα σου ο Θεός μου, δόξα σου. Επέστησαν οι άγγελοι βοώντες Χριστέ τη μαθητέ σου, ον τρόπον κατήθεται. Χριστό τον ερχόμενον σ' αρκεί ερεύσεν και δίκαιο πάντων κριτή. Δόξα σου ο Θεός μου, δόξα σου. Ω ήταν σε σωτήρι μόν δυνάμει σε ουράνια, η σύψο ερώμενων σύσσωμων εκράβγαζων βλέπουσε, μεγάλη δέσποτα η φιλανθρωπία σου, υπεραγία δεν έπεισε όλοι μα. Βάτων σε ακατάθετων και όρο και κλίμακα έμψυχων και βίλιν ουράνιων αξίω το ψάζουμε Μαρία, ένα ξέρω των δόξων κάφημα. Άγιε του Θεού πλέον στην περιμόν. Αθήνο δε δίνεται τη ζανίων ω πολέμιστο, τη πρωνία σάββατων, τη μανία επώνυμο ο κρυθή, Ιούδαν τη δόσα γάρο εκείνο εράγιο πομπόνιο. Άγιε του Θεού πλέον στην περιμόν. Ο Θεός κατάλογος των πατέρων ως εκτός, μονογενές απάβγασμα της ουσίας εκλάμψαν της πατρικής, κηρύττησε δέσποτα και προπάντων γεννηθέντα ιών. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα, τη γαστήρ διαρρήγνητε καταλόγων η πηγή την τολεράν και άποτον, αιρέσιον πηγάσα σαν δισεβόν, αρότρο δε είσαι ως ιερέων εν Θεών προμηθέστατα, εν ίδια ή και στους αιώνας των αιώνων. Ο Μέγας που έγραψε εν προφήτες Μωυσής, σε κύβωτον και τράπεζαν και λιχνίαν και στάμνων συμβολικός, σημαίνουν την σάρκωση. Τι είναι?

0: Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, την δόξα να παίρνουμε τον Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Των Αποστόλων το Κήρυγμα και των Πατέρων τα δόγματα, τη Εκκλησία μίαν την πίστη νεκράτηνε. Ήγε χιτών αφορούσα της αληθείας, των υφαντών επτισάνων θεολογίας, ορθοτομεί και δοξάζει της ευσεβίας το μέγα μυστήριο.
2: Της ευσεβίας το μέγα μυστήριο.
1: Εν υψηλό κηρύγματι της του Θεού Εκκλησίας ακούσομεν βοώσεις. Ο διψών ερχέστο και πεινέτο. Ο κρατήρ ον φέρω κρατήρ εστί της σοφίας. Τούτη το πόμα αληθείας λόγω και κέρακα. Ιδωρού προχείων αντιλογίας αλλομολογίας. Εις πείνανον ειν Ισραήλ Θεόν ωρά αυτήν κόμενον. Είδετε, είδετε ότι αυτός εγώ είμαι και ούκ ηλίωμαι. Εγώ Θεός πρώτος εγώ και μετά ταύτα και πλήνε μου άλλος ούπε στην όλους. Εντεύθυνοι μετέχοντες πληστήσονται και ενέσουσι της ευσεβίας το μέγα μυστήριον.
2: Της ευσεβίας το μέγα μυστήριον.
1: Την 24η του αυτού μηνός νοίμητος ο πατρός ημών Σημεών του εν το θαυμαστό όρι. Την αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μενετίου του Στρατιλάτου και των συναυτών Ιωάννου Στεφάνου Σεραπείων του Αιγυπτίου, Καλλινίκου του Μάγου, Κομήτων και Τριβούνων 12, Γυναικών Τριών, Μαρκιανής, Παλαδίας και Σουσάνης, Νηπίων 2, Κυριακού και Χριστιανού και των συναυτής μαρτυρισάντων 1011 και 208. Τελείται δε η σύνεξη πάντων τούτων, εις τον ναό του Αγίου Μάρτυρος Πλάτων ως των ευρισκόμενων εις τα προάβλια τα ονομαζόμενα του Δομνίου. Τη αυτή ημέρα, Κυριακή 7η από του Πάσχα, την ενοικία πρώτη Οικουμενική Σύνοδο εορτάζομεν των 318 και 8 Θεοφόρων Πατέρων. Πόλουν αϊτού αστέρες ελασφόρη, ακτήσιν ημών, φωτίσατε ημι φρένας. Ξένων των Υιών Πατρός ουσίας λέγον, Άριος ήτο της του Θεού δόξης ξένος. Τες των Αγίων 310 και 8 Θεοφόρων Πατέρων πρεσβείες, εστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Εις εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας.
1: Αγίος Θεοτόκου,
0: τα πάντων των Αγίων νημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε,
2: και πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνη.

0: Της όν του κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός ημών καταφύγει και δύναμη βοηθός αντίψασιν τες ευρούσες μας
0: φορά
1: σώσουν ημάς οι αιθεούς.
0: Επισέ.

0: Με τα πάντων των Αγίων νημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε,
2: τι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το

Ο Θεός ο Άγιος, ο Αγίος αναπαυόμενος, η Τρισαγίου φωνή, επί των Σεραφείμ ανιευνούμενος και επί των Χερουβείμ δοξολογούμενος και πάση προνοίου δυνάμενος προσκυνούμενος, όντως το είναι παραγόντα σύμπαντο, ο κτίσας των άνθρωπων, ο κατοικώνας την οικειομοίωση και παντήσου χωρίσματα και τα κοσμίσας, ο διδούς ετούντη σοφία, αν και σύνεση και μη, παρόλων αμαρτάνοντα αλλά θέμενα στο μισθό την ερμητάνια, ο καταξιώσας εμάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου, εγγέντη ώρα ταύτης την κατενόπιν της δόξης του Αγίου Θυσίας και την αφαιρμένη στην προσκύνηση τη δοξολογία προ Άγιον, αυτό δέσποτα πρόσεξε και εκ του στόματο ημών των αμαρτωλών των Τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε μα την τη Χριστότητή σου. Συγχώρησε μην πάν πλημέλη με οικούσιον και ακούσιον. Αγία σου ημών τα ψυχά και τα σώματα και δώσε μην ενωσιότητα λατρεύει τη πάση τη μέρα τη ζωή ημών. Πρεσβεί τη Αγία Θεοτόκου και πάνω των Αγίων Ταπειών ω ύβρε τη Άντων. Ότι Άγιο ή ο Θεό ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

0: Σου ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της σοφία.
1: Πάλιν και πολλάκι εσύ προσκύτωμε και σου διόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών καθαρίσεις ημών τα ψυχάς και τα σώματα, από παντός μονισμού σαρκός και πνεύματος και δωρείς ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνεχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέστειος πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπη λατρευωσίσαι. Αν ενόχος και ακατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων, προ Αγίου σου βασιλείας εξιωθήμαι.

Αρχιεπισκόπου ημών Θεοφίλου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος Ιωαννικίου Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος Γερασίμου Πρεσβυτέρου και της οικογένειας αυτού, Παναγιώτου Ιεροδιακών και της οικογένειας αυτού και πάντων ημών των συνελθόντων εις την ανέμακτον μισθαγωγίαν ταύτην και τους διευλόγους αιτίας απολυφθέντων εις εξ αυτής. Σπόλεως νήσου και ενωρίας ταύτης συνυπαρικούμεν και πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη κούντων εν αυτές, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, αναγεννηστών, πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των επελπίδης ζωής, Αναστάσεως και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, ενθάδε ευσεβόσκημένων και απαταχού Ορθοδόξων, των ηρωικώς αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων, εν της εκάστου έθνος ημών ιερείς αγώσι, υπερπίστος και πατρίδος πάλαδε και πεσχάτων, και όν το όνομα τε μνημονεύσαμεν τη Αγία και η Ιερά Προθέση ζώντονται και τεθνεώτων.

φωτός, Θεόν αληθινό, εξέχου αληθινού, γεννηθέντα, ουπίθέντα, ομόσιον το Πατρί, διού τα πάντα ηγέτω, το δήμα στους ανθρώπους, δια την μετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου, και Μαρία της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα δε υπερημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε η βασιλεία σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, που

Χριστόν, Συ και ομορογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Συ εκ του μειόντος εις του ίνι μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησες πάλιν και ούκα πέσει πάντα ποιόν έως εμάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου χαρίσου την μέλουσα. Πέζω των απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα της του Αγίου υπέρ πάντων ονείσμεν και ονοκίσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις εμάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι το γερόνιμο δέξου και δεξίου και παραστήκε χιλιάδε αρχαγγέλων και μεριάδε αγγέλων, τα χειροβήμ και τα σεραφείμ, εξαρτέρια, πολιώματα, μητάν, σε πτερωτά.

μετά του διεθνείς ελέγων. Πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο έστι το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνών.

κυβέρνηση την τροϊκή ταύτη λατρεία υπέρ των επίστη προαναπαυσταμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκριτευτών και παντός πνεύματος δικαίου εμπίστευτε τελειωμένο. 6.

την υπαρικούμενη και πάσης πόλεως και χώρας και των πίστικων των εν αυτές, μυστική ρε πλεόν των οδηπορούν των υπταμένων νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, μυστική ρε των καρποφορούν των της Αγίας Εκκλησίας και μεμνημένων των πενήτων και πάντα σημάς τα ελέης εξ Απόστηλων. Και δώσει μην εν ενή στόματι και μία καρδία δοξάζει και ανημνή, πάντη μόνη και μεγαλοπρεπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μη δευοδίας

0: την ενότητα, σύ παρακεντρέμεστε τη ζωή είναι μονάπαστα και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε. Και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και οικετεύουμε κατά αξίωση μας με τα λαμβίνου των επανεγνύωσεων και φρικτών μυστηρίων ταύτης της Ιεράς και Πνευματικής Τραπέζης με τα καθαρούς συνειδότης, εις άφηση των αμαρτιών, εις εχώρηση πλημελημάτων, εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, Βασιλεία του Προσεμής, κρίμα εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας τα κατακρήτως τον μάν επικαλείστε σε τον υποράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: όλοι μαζί
0: και όρθιοι.
1: Πάτερ ημών που εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και της γης, τον άγρον ημών τον επιούσιο, ως ημίν σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνε τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά είσαι ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του

0: δίσκος που θα περιελθεί αφορά την Ιερά Μονή Αγίων Πατέρων στην Οικιάνα.
1: Ευχαριστούμε εσύ, Κύριε.
2: Αυτός θες που το ορονώθει να έπινε από τις υποψηφιότητες θες αυτός κεφαλάς που γάνε την εσαρκή και αίματα, αλλά σύ το φοβερό Θεό, συνδέσμετα προκείμενα πάση μήνυση καθόν εξωμάζουν κάθε τους διεχρίαν, πλέον σε σύμπλεψον, ότι παρόσο και επιταμένη συνόδευσον, τους γνωστούντας ίασε ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτερμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού, ευλογητώσι, στην Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, γυρ και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Πρόσκης Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξαγίου κατοικητηρίους και από θρόνου του εξωτερικού και ελθέη το αγιά σε εμά, ο άντρο πατρί συγκαθήμενο και όδε η μήνα ώρα του συνών, και δεν ξέρω καν τη ράση μήνυ με την κυρίω μου τα δούνε με το χάρτη του σώματο, και με το σκεδί μόνο παντί το λαό. Ο Θεό και δεν σου κρύβει το μαρτωλό και λέει σώνα με.
0: Πρόσχομαι.
2: Ο Θεό και δεν σου κρύβει το μαρτωλό και λέει σώνα με. Τα Αγία.

0: πιστεύω ότι τους εστί...
1: Μερίτε των Κύριων
0: με
1: τον ουρανό
0: και γνώση και αγνία.
1: Αλληλούια.

0: το κυρίω την ελπίδα της σωτηρίας
1: του μυστικούς. Άλλος ο νηστής.
0: Γεωργίου Αναξίου Ιερομονάχου, το Τίμιο και Πανάγιο Σώμα.

0: και ζωφιών θυκτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αλαμάρτητον ετισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Ευχαριστούμε, συνδέσμιτε φιλάνθρωποι, ευεργέτε των ψυχόρημών, ότι και την παρούση ημέρα καταξίωσε εμά τον Εκορανίου και θανάτου μυστηρίου. Ορθοτόμησον ημών την οδό, στήριξον εμά εν το φόβο στου πάντε, προύρισον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχέστη και θεία τη ενδόξου Θεοτόκου, τη Αεπαρθένου Μαρία και πάντων Αγίων Σο. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και σε την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη προέλθομεν
0: του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Ο ευλογών τους ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν τους επισή πεπιθώτας. Σώσαν το λαόν σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξαν. Αγίασαν τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς τη δόξα της θεϊκής σου δυνάμει και μία κατελήφθηση μας τους ελπίζοντας επισέ. Ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες, τις ιερεύσεις, το στρατό και παντή το λόγο. Ότι πάσα εδώ είσαι αγαπή και πάμε τώρα με τέλειο, αν δεν δεστεί καταφέρνει εκτός του πατρός των πρώτων. Της την δόξα και ευχαριστία και προσκύνησε να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και

0: Κυρίου και έλεος έλθει αυτού εφημάς, τι αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρικείο και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίε ελέησον, Κυρίε ελέησον, Κυρίε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ των νεκρών και εν δόξη αναγευθείς αφημώνει στους ουρανούς και καθίσαστε δεξιά του Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάβου και του Φρικτού Γολγοθά, προστασίες του Τιμίων Επουρανίων, θείων αϊνών δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Παρεπιμών Αποστόλων, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων Δόξων και Κελίκων Μαρτύρων των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και του Αγίου Σημειών του Οσίου και των Συναυτό, όλ και την Ιεράν Αυτόν μνήμην επιτελούμενη και πάντως των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Πρωτού πούμε το διευχόν, θέλουμε να ευχαριστήσω τον πατέρα Ιωαννίκη, ο οποίος σήμερα προσιάζει, αλλά και τον πατέρα του, πατέρα Γεράσιμο, οι οποίοι σήμερα εδώ ήρθαμε να συλλειτουργήσουμε στον ναό της Ευαγγελιστρίας της Λευκάδος, στο Μητροπολιτικό Ναό της Λευκάδος. Εύχομαι σε όλους σας εντυπωλά και ευλογημένα. Μόνο να πω δύο λόγια μόνο. Σήμερα είναι η γιορτή των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Όλα τα δόγματα έγιναν με Οικουμενική Σύνοδο. Υπήρχαν τόσες πολλές διαφορές και τόσες απόψεις, αιρέσεις και, και ο καθένας από την εποχή εκείνη λέγανε ό,τι ήθελε και ερμήνευε την Αγία Γραφή και την πίστη μας, το Ευαγγέλιο μας όπως ήθελε, που αναγκάστηκαν οι Άγιοι Πατέρες να κάνουν 7 Οικουμενικοί Σύνοδοι. Και έτσι καθορίσαν τα δόγματα όλα, το πιστεύω το οποίο λέμε κάθε Κυριακή κλπ. Σήμερα λοιπόν είναι και η γιορτή των Αγίων Πατέρων πάνω στον Αλέξανδρο της Νικιάνας, που όπως ακούσατε περιφέρθηκε ο δίσκος σήμερα για την αναστήλωση της Μονής. Σας συνιστώ να πάτε να επισκεφτείτε και να προσκυνήσετε το μοναστήρι αυτό, το ιερό αυτό ησυχαστήριο, το οποίο το γνωρίζετε όλοι εξάλλου όλοι στη Λευκάδα. Το μοναστήρι είναι όλη μέρα ανοιχτό και είναι ευχής σήμερα που είναι ευκαιρία και καλός καιρός να πάτε να το επισκεφτείτε και να ανάψετε ένα κεράκι και να δώσετε το βολό σας και εκεί, γιατί το μοναστήρι αυτό έχει πάρα πολλές ανάγκες. Το ρεύμα πήγε. Δαπανήθησαν πάρα πολλά χρήματα για να πάει το ρεύμα εκεί σε αυτό το σημείο που είναι δυσπρόσιτο. Όμως υπάρχουν και οι άλλες κτηριακές και οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις να γίνουν κάπως κατοικήσιμες. Γι' αυτό λοιπόν το μοναστήρι αυτό να μην το ξεχνάμε και εκεί είναι θαμένοι και οι πρώτοι επίσκοποι οι οποίοι ήρθαν από τη Νίκαια και εγκαταστάθηκαν, γι' αυτό πήρε και το όνομα Νικιάνα. Είναι όνομα της Νίκαιας που ήρθαν οι πατέρες και έχουν ασκήτυψαν εκεί, μόνασαν εκεί και εκεί εκοιμήθησαν. Και επίσης να σας κάνω και μια άλλη ανακοίνωση, ότι είναι γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι το λειτουργικό πρόγραμμα του Προσυχές Ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής, δηλαδή μεθαύριο, το επόμενο Σάββατο, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας έχει ως εξής. Την Παρασκευή 30 Μαΐου από 5.30 ώρα ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός για την προσφορά των κολύβων, των προσφόρων, ονομάτων για μνημόνευση. Είναι μεγάλο το ψυχοσάββατο αυτό. Είναι θεσπισμένο από την Εκκλησία μας ως το μέγα και αυτό το ψυχοσάββατο πριν την Πεντηκοστή. 7 η ώρα είναι ο Σπυρινός, εδώ. Και 7.30 είναι η τέλεση του Τρισαγίου. Και με τα ονόματα τα οποία θα φέρετε για μνημόνευση. Αυτά θα γίνουν όλα την Παρασκευή το απόγευμα. Το Σάββατο 31 του μηνός, Μαΐου, 7.30 ώρα έχει Θεία Λειτουργία. Όρθρος, Θεία Λειτουργία και μετά έχει 9.30 το μνημόσυνο πάλι. Έτσι λοιπόν να ξέρετε, Παρασκευή και Σάββατο το επόμενο είναι η τέλεση του μνημοσύνου πρωτού πριν την ημέρα της Πεντηκοστής, που είναι η Πεντηκοστή την Κυριακή που έτσι καθιερώθηκε η Αγία μας Εκκλησία. Αυτό δεν έχει σχέση με τους Πεντηκοστιανούς. Οι Πεντηκοστιανοί είναι αίρεση. Μην το συγχαίρετε, σας λένε οι Πεντηκοστιανοί ότι από τότε ξεκίνησε η χριστιανική μας πίστη και η χριστιανική μας θρησκεία, οι πεντηκοστιανοί είναι αιρετικοί. Να μην έχετε καμία σχέση με αυτόν. Είναι άλλο οι πεντηκοστοί που γιορτάζουμε εμείς και άλλο η αίρεση των πεντηκοστιανών. Το αν το γνωρίζετε. Εύχομαι σε όλους καλή Κυριακή, υγεία, χαρά και ευλογία από τον Άγιο Θεό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
0: Τριάς, διαφυλάξει πάντα σημάς καλύτερα.
3: Ο Πρίσμα 91,6 είχε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρία στη Λευκάδα για τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
5: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
4: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
5: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ. Από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει. Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
6: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
5: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
7: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 2682-0-22655.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
9: Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr.

0: συγκεκριμένο τραγούδι των Beatles. Είναι από τα πιο γνωστά τραγούδια, τα οποία αναφέρονται σε μια περίοδο που άλλαξε πάρα πολλά πράγματα. Όχι μόνο στην Ευρώπη. Αναφέρομαι στο Μάιο του 68. Και σαν σήμερα, 24 Μαΐου του 1968, ο Ντεγκόλ προκηρύσσει δημοψήφισμα για την παραμονή του ή όχι στην Προεδρία. Αυτό ήταν να διεξαχθεί στις 16 Ιουνίου. Ανακοίνωση για έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ κυβέρνηση και συνδικάτων. Στη Γαλλία το απεργιακό κίνημα κλιμακώνεται, 10 εκατομμύρια οι απεργοί. Ταραχές τότε στη Λιόν, ο πρώτος θάνατος. Οι διαδηλωτές οδηγούν ένα φορτηγό κατά της αστυνομίας που σκοτώνει έναν αξιωματικό. Ακολουθούν βίαιες συγκρούσεις στο Παρίσι, στην περιοχή του σταθμού της Λιόν. Ξεσπά φωτιά στο χρηματιστήριο που γρήγορα τίθεται υπό έλεγχο. Θα ξανανοίξει αρχές Ιουνίου, 7 νομίζω Ιουνίου τότε. Και απολογισμός της ημέρας, πέρα από το νεκρό, 456 τραυματίες και 795 συλλήψεις. Δημιουργούνται επιτροπές υπεράσπισης της δημοκρατίας από το χάος. Οι γκολιστές το έκαναν αυτό, οι οποίοι είχαν και μια μπροσούρα που έλεγε «Μην αφήνετε τη μειοψηφία να κυβερνήσει». Καλημέρα μου στον Αριστομένη. Καλημέρα μου, λέει, καλή Κυριακή. Κοσμογονικές αλλαγές. Ποια στενά ορμός, ποιες νάρκες, ποια συμφωνία ειρήνης. Εδώ μιλάμε για ελπίδα και επερχόμενη πηξίδα. Αναφέρεται στα εσωτερικά μας. Έχει γράψει ένα συγκλονιστικό κομμάτι για μένα σήμερα στην καθημερινή και θα σας το πω αργότερα. Δεν βιαζόμαστε. Ένα κομμάτι που λέει τα πράγματα με το όνομά του, ότι έχει να κάνει με την Μαρία Καριστιανού, ο Μιχάλης Τσιτσίνης. Θα τα πούμε στην πορεία. Χρήστος, καλημέρα. Μου λέει, ξεχάσαμε, μου λέει, τον Ακύλα και τα πανηγύρια και τα λοιπά. Δηλαδή, συγγνώμη, Χρήστο μου, ήθελες αυτό να είναι θέμα σήμερα? Δεν μπορώ να το διανοηθώ, δεν μπορώ να το καταλάβω και δεν θέλω κιόλας. Να πω την καλησπέρα μου. Καλημέρα, παιδιά μου, έχει μείνει το καλησπέρα. Συγγνώμη, είναι η ώρα που κάνω εκπομπή βράδυ. Οπότε, μου έχει μείνει το καλησπέρα. Εκτάκτως είμαι κοντά σας εδώ, στη θέση της Κριστίνας Βίδου. Λοιπόν, όχι, δεν είναι. Τοποθέτηση φωνής, Κωνσταντίνε μου. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ισχύει λοιπόν το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Βεβαίως έχουμε και την αντίστροφη μέτρηση. Εννοείται για τον τελικό της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Ρεάλ απόψε στις 9. Τώρα, σύμφωνα με το σχεδιασμό της αστυνομίας, οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στον σταθμό του ΙΣΑΠ στο Φάλιρο από τις 5 το απόγευμα. Οι σειρμοί με προορισμό το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 και θα ισχύσει ότι και την Παρασκευή δεν θα υπάρχουν ενδιάμεσες στάσεις. Η στάση διευκρινίζει ότι ο σταθμός Φάλιρο από τις 5 και μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησης των φιλάθρων θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους από το σταθμό Ειρήνη, με ειδικά δρομολόγια, χωρίς λοιπόν στάση σε άλλους σταθμούς. Τώρα, οι φιλάθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν στις 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν στο ΆΚΑ με λεωφορεία. Ας το έχουμε αυτό κατά νου, έτσι ώστε να ξέρουμε τι πώς και τα λοιπά. Βέβαια, νομίζω ότι όλοι περιμένουμε, ασχέτως το τι πιστεύει ο καθένας, ποια είναι η ομάδα του και τα λοιπά, προφανώς η ευχή είναι να τα πάει καλά ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι από τα ρεπορτάζ της ημέρας, από τον κυριακάτικο τύπο που τον διαβάσαμε από χθες το βράδυ, για να είμαστε έτοιμοι, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ένα ρεπορτάζ που υπογράφει η Χρύσα Λιάγκου σήμερα στις οικονομικές σελίδες, στο οικονομικό ένθετο της Καθημερινής, υπό τον τίτλο «Οι ελληνικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ΑΠΕ, επιδοτούν το ρεύμα στη Βουλγαρία. Μεγάλη ωφελημένη από την πράσινη φθηνή ενέργεια». Προφανώς δεν είναι οι Έλληνες καταναλωτές, αλλά οι γείτονές μας που έχουν εγκαταστήσει συστήματα αποθήκευσης, κάτι που εδώ από ό,τι φαίνεται αργεί. Η Ελλάδα λοιπόν έχει εγκαταστήσει 18.000 πράσινα μεγαβάτ που παράγουν άφθονη και φθηνή ενέργεια από τον ήλιο, τον άνεμο και πολλές ώρες την ημέρα. Για κάποιες ακόμη και με μηδενικές τιμές, παρακαλώ. Είναι βεβαίως κάτι που το κατανοούμε. Και αυτό, αν θέλετε, ήταν και το νόημα αυτής της ιστορίας. Από το 2024 η χώρα μας έχει μετατραπεί σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ από τις αρχές του 2026 εξάγει περίπου μία τεραβατόρα το μήνα, μεγάλη ποσότητα, επίδοση που την κατατάσσει τέταρτη μεγαλύτερη καθαρή εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, μετά από Γαλλία, Σουηδία και Ολλανδία και Βέλγιο. Λοιπόν, προφανώς, οι ανανεώσιμες πηγές βελτιώνουν αισθητά και τη θέση της χώρας στο χάρτη των ευρωπαϊκών χονδρομπορικών αγορών ηλεκτρισμού. Η Ελλάδα δεν κρατάει πλέον τα σκύπτρα της ακριβότερης, αν θέλετε, αγοράς που κρατούσαμε διαχρονικά. Αλλά αυτό δεν φτάνει στον Έλληνα καταναλωτή. Το φθηνό ρεύμα των ΑΠΕ δεν φτάνει στον Έλληνα καταναλωτή. Το όφελος της φθηνής παραγωγής, σημειώνει λοιπόν η Χρύσα Λιάγκου, και θα σας έλεγα να το διαβάσετε αυτό το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα στις οικονομικές σελίδες Καθημερινής, το καρπώνονται, ας πούμε, για παράδειγμα, οι Βούλγαροι, που έχουν την δυνατότητα να αποθηκεύουν. Πολύ ενδιαφέρον θέμα. Και γι' αυτό το ξεχωρίζω. Όπως και ευχαριστώ πάρα πολύ την Έλενα Χελβατζόγλου, την αγαπητή συνάδελφο, η οποία θα μας δώσει ένα ρεπορτάζ. Ένα ρεπορτάζ που έκανε και το έχει δουλέψει αρκετά. Εντάξει, σήμερα έχει συννεφιά. Δεν νομίζω ότι θα πάτε για μπάνιο. Αλλά νομίζω ότι είναι και από τα τελευταία Σαββατοκύριακα που είναι έτσι ο καιρός. Οπότε από το άλλο, το ερχόμενο, μην κοιτάτε εμείς που είμαστε της ανοργάνωσης παραλίας, εγώ και ο Νότης, έτσι. Εμείς δεν είμαστε έτσι ξαπλώστρας. Αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αρκετοί, αρκετές και αρκετοί είστε. Πόσο βαθιά θα βάλετε, πόσο ξύλινο ακούγεται αυτό. Και κλείσε. Το χέρι στην τσέπη. Το χέρι στο μαλλιό. Όχι, αυτό είναι ας.
1: Στην τσάντα
0: θαλάσσης. Στην τσάντα θαλάσσης. Να, είδες η λογική. Η φωνή της λογικής. Όχι, αυτό παραπέμπει αλλού. Λοιπόν, Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνεις?
1: Καλημέρα, είμαι καλά, είμαι πολύ καλά.
0: Ωραία.
1: Αν ήταν καλύτερος ο καιρός, θα ήμουν και καλύτερα.
0: Ναι.
1: Άμα είχαμε και ρεπό και ήμασταν έξω, ακόμη καλύτερα.
0: Ωραία, και αν ήθελες να πας για ξαπλώστερα, θα ήσουν καλά.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Εκεί θα ήμουνα πολύ χειρότερα. Τώρα, χθες και σήμερα δεν είχαμε πολύ καλό
0: γι' αυτό
1: καιρό.
0: Γι' αυτό προνοεί ο καιρός.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και μπορεί να κράτησε τον κόσμο μακριά από τις παραλίες. Το ζήτημα όμως είναι ένα. Πόσο κοστίζει φέτος ένα μπάνιο στην Αττική? Γιατί αν πριν από λίγα χρόνια λέγαμε πάμε για ένα μπανάκι να δροσιστούμε, φέτος μάλλον πρέπει να το πούμε λίγο διαφορετικά. Πάμε να δούμε αν μας παίρνει να κάνουμε μπάνιο στις παραλίες της Αττικής.
0: Τις οργανωμένες.
1: Ναι, πάντα για τις οργανωμένες μιλάμε. Αλλιώς παίρνει ο άλλος την πεζετούλα του, το ταπεράκι του.
0: Ακριβώς.
1: Το καφεδάκι του από το σπίτι.
0: Μια χαρά και είναι.
1: Και
0: ένα βιλιαράκι, παιδιά. Καλό είναι να το έχουμε αυτό παρέ.
1: Εννοείται.
0: Τι σου προκύπτει από το ρεπορτάζ?
1: Τι μου προκύπτει? Λοιπόν, μου προκύπτει ότι το μπάνιο στην Αττική δεν είναι μια μικρή απόδραση απλώς, αλλά είναι μια ακριβή υπόθεση και για πολλούς είναι απαγορευτική. Η σεζόν έχει ξεκινήσει, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, ο κόσμος κατεβαίνει στις παραλίες, αλλά αυτό που επίσης ανεβαίνει και μάλιστα πολύ γρήγορα είναι οι τιμές ξαπλώστρες. Πάμε να δούμε λίγο την εικόνα.
0: Ναι.
1: Στον Αστέρα Βουλιαγμένης, που θεωρείται ένα από τα πιο κοσμικά σημεία της
0: Αθηναϊκής
1: Ριβιέρας, ξεκινώ από πάνω για να αρχίσω να κατεβαίνω σιγά σιγά.
0: Να μείνει καλή εντύπωση στο τέλος.
1: Ακριβώς. Οι τιμές εκεί προκαλούν ήλγο. Πρώτη σειρά 150 ευρώ τις καθημερινές. Τα Σαββατοκύριακα 210. Τώρα, αν θες λίγο πιο πίσω.
0: Καλά, κοίταξε, αν είσαι τουρίστας από Αμερική, Καναδά, δεν ξέρω, από την καλή κάστα των Ινδών, δεν ξέρω από πού.
1: Σου φαίνεται φυσιολογικό.
0: Θα σου είναι και ναι, εντάξει.
1: Και πιο πίσω, οι ξαπλώστρες 100-150
0: ευρώ. Τώρα είσαι του χιλιάρικου στην Ελλάδα.
1: Δύσκολα.
0: Το Σαββατοκύριακο πόσο είναι αυτό?
1: Σαββατοκύριακο μπροστά 210 και πιο πίσω 160.
0: Ούτε καν 200, γιατί δεν τα άφησαν στο κιλό.
1: Έτσι.
0: Όχι ότι κάτι θα άλλαζε.
1: Όχι, δεν θα άλλαζε κάτι. Τώρα, plot twist. Δεν πληρώνεις μόνο ξαπλώστρα. Πληρώνεις και είσοδο.
0: Πού είναι δηλαδή, αυτό εκεί, στην
1: στην περιοχή.
0: Στην ευρύτερη περιοχή του Λιαμού.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές παραλίες, οποίες πληρώνεις και είσοδο και ξαπλώστρα.
0: Okay.
1: Και κάπου εκεί, επειδή έχουμε βγει, έχουμε κάνει ρεπορτάζ, ξεκινάνε τα σχόλια από τον κόσμο. Που λένε, πιο φθηνά μου βγαίνει να πάω σε ένα νησί για το Σαββατοκύριακο, παρά να κάτσω στην ξαπλώστρα εδώ.
0: Αυτός που στο είπε ήταν ήδη στην ξαπλώστρακή.
1: Ναι, προφανώς είναι αυτοί που έχουν πληρώσει, που έχουν πληρώσει είσοδο, που έχουν πληρώσει ξαπλώστρα, που έχουν πληρώσει καφέδες, φαγητά, τα πάντα εκεί. Mm-hmm. Μένουν κάπου στην Αττική, mm-hmm. είτε στο κέντρο της Αθήνας και επέλεξαν να πάνε εκεί με το αυτοκίνητο που έχουν ενοικιάσει, είτε στη γύρω περιοχή. Αλλά όσο για τους Έλληνες, που ένας στους 10 που ήταν εκεί οι Έλληνες, γιατί πιο πολλοί είναι τουρίστες, μου είπαν αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Άλλη μητέρα που ναι. ήταν όχι στη συγκεκριμένη παραλία, λίγο πιο πριν, λέει, είπε χαρακτηριστικά ότι έφερε τα παιδιά μου για μια βουτιά, αλλά μάλλον θα καθίσουμε στην άμμο και την άλλη φορά θα φέρουμε και ομπρέλα να είμαστε εδώ καλύτερα.
0: Θα της δοθεί το δικαίωμα αυτό και στη συγκεκριμένη παραλία, μπορεί. Προφανώς υπάρχει κάποιο κενό, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πρέπει να υπάρχει κάποιο ναι. κενό.
0: Μεταξύ διοργανωμένων, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Εκεί γενικότερα το κάνουν περισσότεροι. Παίρνουν τα πράγματά τους και πηγαίνουν ανάμεσα στις οργανωμένες παραλίες, ναι, ναι. για να έχουν και την αίσθηση ότι είναι κοντά στις οργανωμένες. Τώρα, στην Ακτή Βουλιαγμένης, εκεί που είχαμε πει, είναι είσοδος περίπου 10 ευρώ καθημερινά mm-hmm. και 15 Σαββατοκύριακα. Αυτό που λέγαμε, ότι αν προσθέσουμε καφέδες, νερά, σνακ.
0: Εκεί δεν έχει ξαπλώστρα.
1: Έχει ξαπλώστρα, φυσικά.
0: Α, ναι, πόσο ναι, πάει ναι. εκεί το μαλλί?
1: Τώρα για μια τρεμελή οικογένεια, ένα απλό μπάνιο φτάνει τα 50 ή 60 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα.
0: Μόνο το μπάνιο.
1: Μόνο το μπάνιο. Mm. Στη Βάρκιζα, σε ξενοδοχειακή μονάδα, ένα σετ ξαπλώστρα ξεκινά από 20 έως 25 ευρώ. Τις καθημερινές, το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει περίπου 20%. Και αν θέλεις έτσι, να το πούμε πιο instagramικό, πιο VIP.
0: Instagramικό, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάτι πιο άνετο, ας πούμε. Προσθέτεις άλλα 100 ευρώ για να πας μπροστά.
0: Μάλιστα.
1: Που έχει κάτι καναπέδες, που είναι ναι. πιο ωραίο, ας πούμε.
0: Έχει αυτές τις κουρτίνες για τον ήλιο.
1: Έτσι, ναι, ναι. ναι, ναι. Που τελικά περνάει ο ήλιος, αλλά είναι έτσι για να φαίνεται. Και όπως μας είπε χαρακτηριστικά ένας που βρισκόταν εκεί, δεν ξέρω αν.

0: νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κάνει 50 επί 200.
3: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
1: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: αυτοκίνητο.
1: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
0: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
2: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
3: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και τη UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λοιπόν, δεν ξέρω η δική σας εμπειρία, εγώ το είχα προλάβει τα πρώτα κουρέματα, τότε που είχα μαλλιά, ήταν στο μπαρμπέρι και μας έβαζαν ένα ξύλο πάνω εκεί στα μπράτσα της εκείνης της καρέκλας με τη δερματίνη, τη θυμάστε, έτσι, και μια τάβλα και πάνω καθόμασταν γιατί ήμασταν πιτσίρικα κοντά. Στο ύψος δεν είμαστε και πρωτομπόι ακόμη. Τέλος πάντων, μεγαλώσαμε το μύθο ότι θα το παίρναμε μπόι, αλλά την κοιλιά εννοώ. Αλλά δεν πήγε έτσι, δεν έπαιξε έτσι στο σενάριο. Και έτσι είχαμε αυτή την εμπειρία. Βέβαια, ξαναπήγα κάποια στιγμή και θα σας πω πότε σε ένα ωραίο μπαρμπέρικο. Ο Θοδωρής Λέλλανας, λοιπόν, συνάδελφος από την Καθημερινή, έκανα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Πινέλο, ξηράφι, εξομολόγηση. Έτσι ήταν τα μπαρμπέρικα τόπο συνάντηση. Θοδωρή μου, καλημέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλημέρα, καλημέρα, καλή Κυριακή.
4: Εσύ είσαι τώρα σε μια ηλικία που για ρεπορτάζ πήγες. Δεν έχεις την εμπειρία.
5: Για ρεπορτάζ πήγα, μαλλί έχω ακόμα, οπότε εντάξει.
4: Εντάξει, εντάξει.
5: Είναι χρήσιμο και αναγκαίο το.
4: Είχες ποτέ εμπειρία από μπαρμπέρικο, έτσι, ή όχι?
5: Με την έννοια την παραδοσιακή, νομίζω πως όχι, δηλαδή το ανακάλυψα τώρα. Από την άλλη, το άρωμα, η αίσθηση της τελετουργίας του κουρέματος την είχα από παιδάκι που ήταν αυτό, θυμάμαι πάντα μια Παρασκευή με τον παπά μου. Που πηγαίναμε στο κουρείο, που είχε έτσι χαρακτηριστικά έτσι, παραδοσιακά. Ναι, ναι.
4: Ωραία. Τι σου έκανε εντύπωση από το πέρασμα λοιπόν από τα μπαρμπέρικα? Δώσε μου σε tips τι σου έκανε εντύπωση. Γιατί είσαι ένας νέος άνθρωπος. Τι έκανε εντύπωση σε ένα νέο άνθρωπο το μπαρμπέρικο? Αυτό το μπαρμπέρικο.
5: Νομίζω ότι η πρώτη μου σκέψη καταρχάς όταν ξεκινούσα αυτό το θέμα είναι να βρω εστίες όπου η πόλη σπάει η ομοιογένεια της πόλης. Και νομίζω ότι και στα κουρία υπάρχει μια τάση όλα να είναι ίδια. Αυτό αναζήτησα, κάτι που να διαφοροποιεί την τάση αυτή των ομοιογενών και των έτσι λίγο τυποποιημένων κουρίων, barber shop έτσι που αποκαλούνται, και βρήκα αυτές τις στις διάφορες περιοχές της Αθήνας, όπου ήθελα κυρίως να δω και πώς αντανακλάται το χαρακτηριστικό, το ξεχωριστό που έχει η εκάστοτε γειτονιά. Αυτό το οποίο ξεχωρίζω νομίζω είναι ότι στον χώρο του μπαρμπέρικου, του παραδοσιακού, σταματάει ο χρόνος. Uh-huh. Δηλαδή η ταχύτητα και ο ρυθμός με τον οποίο τα κάνουμε τα πάντα για λίγο παγώνει. Ξεκινάει μια συζήτηση, ξεκινάει μια έτσι, διαλεκτική, μια αντιπαράθεση ενίοτε. Uh-huh. Επίσης, επειδή εγώ και όλοι και οι προηγούμενες γενιές έχουμε μεγαλώσει με την ξυριστική μηχανή, μας είναι ξένο το παραδοσιακό κούρεμα, το οποίο θέλει χρόνο, θέλει υπομονή. Θέλει κομπρεσούλα, θέλει ξανά δεύτερο πέρασμα.
4: Που σου πετάει νομίζω μετά το λεμόνι μυρτό και πετάγεσαι πάνω.
5: Ναι, αυτό πάει λίγο την.
4: Βέβαια, βάζει μετά την Ιβέα και έρχεται. Ναι. Όχι, δεν είναι τοποθέτηση προϊόντος, γιατί έτσι ήταν τα μπαρμπέρικα. Τα είχε μυρτό και Ιβέα. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Υπάρχει πελατεία σε αυτά που πήγες?
5: Υπάρχει πελατεία. Γενικώς αυτό το οποίο έτσι συζητώντας και κάνοντας βόλτες στην Αθήνα είναι ότι οι άνθρωποι δεν βρίσκουν ραντεβού. Δηλαδή νομίζω ότι ακόμα και στα μπαρμπέρικα είναι ένας αντικατοπτρισμός μιας πόλης που διαρκώς δεν βρίσκεις που να κάτσεις. Είναι όλα κλεισμένα. Στα τρία έτσι κουρία τα οποία επέλεξα, τα οποία νομίζω έχουν και ένα ενδιαφέρον λόγω των ιστοριών των ανθρώπων, οι ρυθμοί είναι λίγο διαφορετικοί. Αλλά ναι, υπάρχει ζήτηση και ήταν μάλιστα και ένα σχόλιο που μου έκανε και πάρα πολύ φίλοι ότι τι μας λες τώρα για μπαρμπέρικα και για ρομαντισμούς και για νοσταλγίες, εμείς δεν προλαβαίνουμε να βρούμε ραντεβού.
4: Να βρούμε ραντεβού. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο επόμενο πάλι θα σε ενοχλήσουμε. Ωραίο ρεπορτάζ. Πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ.
5: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
4: Χάρηκα. Θοδωρής Λένας, λοιπόν, μπαρμπέρικο. Το τελευταίο μπαρμπέρικο που πήγα ήταν στο Γαλαξίδι. Όταν έκανα τα γυρίσματα εδώ στο Sky 100,3, είχαμε πάει στο Γαλαξίδι για εκπομπή Νότι. Και επειδή είχα λίγο χρόνο, λέω ας πάω σε ένα μπαρμπέρικο που βρήκα. Ήταν ένας μπαρμπέρης που είχε Πάρκινσον. Όταν λοιπόν έπιανε το ξηράφι, το χέρι ήταν αλφάδι. Στην αρχή τον είδα λίγο και φοβήθηκα. Αλφάδι. Όταν σου λέω αλφάδι, αλφάδι. Λέω, είδες. Πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση. Δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε. Το θέμα που θα πιάσουμε μετά, έρευνα στα ελληνικά πανεπιστήμια.
6: Έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
7: Απόσταξης. Μακρόχρονης παλαίωσης. Single Malt. Blend. Κάθε ποτό έχει τη δική του ταυτότητα που ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Κάθε ποτό βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.

0: ζήσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
3: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 στο τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός. Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, η Δευτέρα Ιουνίου είχε οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων, ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ακούσαμε όμως, πρόσθεσε, τις ανησυχίες πολιτών που έχουν ήδη εγκριθεί για το πρόγραμμα, αλλά αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε συμβόλαια, ελέγχους ή μεταβιβάσεις ακινήτων. Με απλά λόγια, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων, ξεκαθαρίζει την αναρτησή του κ. Μητσοτάκης. Σημειώνει παράλληλα ότι κλείδωσαν και τα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ σε Επαιανία, Λάρισα, Πύργο και Καλαμάτα, τα οποία θα αξιοποιηθούν μέσω κοινωνικής αντιπαροχής. Από αυτά εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περισσότερα από 400 νέα διαμερίσματα, εκ των οποίων περίπου 130 θα διατεθούν σε ευάλωτους πολίτες. Σχολιάζοντας, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, τονίζει ότι ο Πρωθυπουργός, υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανέκρουσε πρίμναν. Όμως αυτό δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση, η οποία στη χώρα μας είναι οξύτερη από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη, τονίζει ο κ. Τσουκαλάς, και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι παρακολουθεί το στεγαστικό πρόβλημα ως θεατής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ. Το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, μετέδωσε νωρίτερα ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στη διάρκεια της περίοδου των 60 ημερών, το στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό χωρίς τέλη διέλευσης και το Ιράν θα συμφωνήσει να απομακρύνει τις νάρκες που πόντισε στην περιοχή. Σε αντάλλαγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θάρουν τον αποκλεισμό τους σε ιρανικά λιμάνια και θα εκδώσουν κάποιες εξαιρέσεις σε κυρώσεις προκειμένου να επιτρέψουν στο Ιράν να πουλά ελεύθερο πετρέλαιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμφωνήσουν επίσης να διαπραγματευτούν την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων. Ένα πιθανό μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών περιλαμβάνει τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, με την Ουάσιγκτον να προχωρά σε αναστολή κυρώσεων για το ιρανικό πετρέλαιο στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, μετέδωσαν νωρίτερα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με ιρανικό πρακτορείο, η Τεχεράνη δεν έχει ακόμα αποδεχθεί την οποιαδήποτε ενέργεια αναφορικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα. Συναγερμός σήμανε χθες μετά από πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον. Ένοπλος άνοιξε πύρε, το πιστήκε άμεσα από στελέχη των μυστικών υπηρεσιών, ενώ έπεσε νεκρός κατά την ανταλλαγή πυρών. Τραυματίστηκε σοβαρά και ένας περαστικός. Αξιωματούχος χαρακτηρίζεται το δράστη ως άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα. Στην τελική ευθεία μπαίνουν υποψήφοι για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς την Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Όπως σημείωσε στο ΣΚΑ Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, αύριο θα ανακοινωθεί ειδική τηλεφωνική γραμμή για την ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών. Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα, σημειώνει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κρατώντας μια ποδοσφαιρική μπάλα με τα χρώματα της Μπαρτσελώνα σε νέο τηλεοπτικό σποτ που δημοσίευσε σήμερα στα social media. Τα χρώματα μας τα βρήκαμε, το μπλε της πατρίδας μας και το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου την Τρίτη. Σας περιμένω όλους εκεί, αναφέρει στο βίντεο του ο κύριος Τσίπρας. Δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα 21 ετών για υπόθεση απάτης σχημάτισαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Ο κατηγορούμενος το απόγευμα της Παρασκευής επικοινώνησε τηλεφωνικά με 56χρονο με το πρόσχημα της υπογραφής ασφαλιστηρίου συμβολέου για το σπίτι του και τα κοσμήματα που κατήχε. Κατάφερε να τον πείσει να τοποθετήσει σε σακούλα 6 χρυσές λίρες και πλήθος χρυσαφικών και να τα αφήσει έξω από το σπίτι του. Στη συνέχεια, ο δράστης φέρεται να παρέλαβε τη σακούλα και να εξαφανίστηκε. Αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ απόψε στις 9. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της αστυνομίας, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από τις 5 το απόγευμα. Οι σειρμοί με προορισμό το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες τάσεις. Η στασή διευκρινίζει ότι ο σταθμός Φάληρο από τις 5 και μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησης των φιλάθλων θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους προς το σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολογία χωρίς τάσεις σε άλλους σταθμούς. Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφέρονται στο ΆΚΑ με λεωφορεία. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Θα είναι παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα υπηρετικά καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Δημήτρης Γιαγτζόγλου.
0: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέδεσα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Rolling Stones. Και γιατί σαν σήμερα το 1968 κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο τραγούδι. Βεβαίως ένα τραγούδι που η κυκλοφορία του επισκιάζεται από την σύλληψη του Jagger και της Faithfull στο σπίτι τους, με την κατηγορία της κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Νότι μου είναι εκεί. Μου λέει ψέματα, λέει δεν το πιστεύω. Να πω την καλημέρα μου στον Κώστα Κρομίδα, πολύχρονος κιόλας, μας ακούς επιστρέφοντας από την Άουσα. Να πω την καλημέρα μου στην Ζωή, από τη Θεσσαλονίκη που όμως είναι στην Κρήτη. Γεια σου Ιάκωβε, έχεις μείνει εσύ με την κολόνια λεμόνι μυρτό, έτσι, μάλιστα. Ακόμη τη μυρίζεις, το είπαμε και εκείνη την ώρα και πέφτε μετά Νιβέα, έτσι, για να ισορροπήσει το πράγμα. Ο Ευγένιος, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, έτσι. Θα τα δώσω, μου λέει, για καύσιμο, αντί να πληρώσω αυτές τις πανάκριες παράλληλες, για να πάω σε μια πιο μακρινή καθαρή θάλασσα. Είμαι αυτής της λογικής, δεν πηγαίνω σε οργανωμένες. Να είσαι καλά, φίλε μου, και καλές βουτιές από το επόμενο πια Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Φάνη. Το θέμα είναι, λέει, γιατί πας στην παραλία. Αν πας για να δροσιστείς και να χαρείς τη θάλασσα, είναι τσάπα. Αν πας για να δείξεις και να δειχθείς, κοστίζει. Σε ευχαριστώ πολύ, Πέτρος. Επανάκριβες η παραλία στην Αττική. Επάρτε, λέει, καραβάκι και ελάτε στην αμαρτωλή Κρήτη. Αμαρτωλή λόγω των ηλίθιων συμπατριωτών μου. Ο χαρακτηρισμός δικός σου, έτσι. Με τις ανόητες γνωστές λεβεντιές τους. Ξέρετε, δυστυχώς. Γεια σου, είναι ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Βασίλη μου, καλημέρα. Κανείς δεν μας υποχρεώνει να πάμε να πληρώνουμε σε οργανωμένη παραλία. Έχουμε τεράστια ακτογραμμή. Παίρνουμε την ομπρέλα μας και όλα τα καλά. Έχω βαρεθεί, λέει, τις ίδιες συζητήσεις κάθε χρόνο, μου λέει ο Βασίλης. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, αλλά λέμε. Ξέρεις κάτι, γεμάτες είναι. Μη σου πω ότι υπάρχει και μια λογική, ότι παίρνουν τηλέφωνο και κλείνουν κιόλας. Αυτό είναι το ωραίο. Την καλημέρα στον Τάσο. Μου λέει, η κλοπή και η κοροϊδία με τις παραλίες έχει γίνει πλέον επικίνδυνη. Ο πληθυσμός έχει αυξηθεί κατά πολύ στην Αττική και οι παραλίες οι ελεύθερες μειώθηκαν και το κράτος έχει δώσει σε ιδιώτες. Γιατί, λέει, δεν υπάρχει ο ΕΟΤ και δεν μιλάω, λέει, για την εποχή της αναρχίας του ΠΑΣΟΚ. Γιατί πρέπει να μας δίνουν. Πόσο θα το αντέξουμε αυτό και θα, αυτό, αν το πιστεύουν στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση που δεν μιλάει καθόλου για το θέμα. Τι άλλο. Γεια σου, Αριστομένη μου, σε ευχαριστώ και για το μήνυμα αυτό. Πέτρο μου, Πέτρος από Ηράκλειο, τι έγινε, μας ακούνε πολύ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, έτσι.

0: πρόθεσή της ήταν αυτή, έτσι, του Υπουργείου Παιδείας, αλλά να μας κάνει και ζημιά.
1: Uh-huh.
0: Δηλαδή, μετά το τέλος αυτής της ιστορίας, δεν επανήλθαμε στην προτέρα κατάσταση, μας έκανε ζημιά. Μας διέλυσε. Και θα σας εξηγήσω γιατί.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, το οποίο απευθύνονταν σε όριμους ερευνητές, uh-huh. όπως είμαι εγώ, δηλαδή, τακτικός καθηγητής και τα λοιπά, ξέρετε, που έχουν μια ομάδα, και σε μεταδιδάκτορες.
1: Uh-huh.
0: Αυτά που θα πω αφορούν και τους μεταδιδάκτορες. Αυτούς που πήραν τέλος πάντων.
1: Μέρος.
0: Οι νέοι επιστήμονες που έχουν τελειώσει το διδακτορικό τους από όλο τον κόσμο. Έλληνες από όλο τον κόσμο κτλ.
1: Έχει σημασία γιατί... το ότι πέρα από τους όριμους. Έτσι. Υπάρχουν και οι νέοι. Έτσι. Ακριβώς.
0: Θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή να μιλήσετε με κάποια από τα παιδιά αυτά. Εγώ θα σας πω το δικό μου τον καημό.
1: Ναι.
0: Του όριμου ερευνητή. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ο οποίος. Έκανε αίτηση, προσέξτε, αυτό το πρόγραμμα ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Έφτανε το 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Uh-huh.
0: Για να το διεκδικήσεις, ως όριμος ερευνητής, έπρεπε να το διεκδικήσεις με ομάδες που είναι διαπανεπιστημιακές.
1: Uh-huh.
0: Δηλαδή, όχι μόνο από το ΕΚΠΑ, αλλά τουλάχιστον από άλλο ένα πανεπιστήμιο. Εγώ uh-huh. το διεκδίκησα, η δική μου ομάδα συνεργάστηκε με την ομάδα μιας ιστορικού της νεότερης γενιάς, που μόλις είχε εκλεγεί επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Κατερίνα Γαλάνη ονομάζεται, με διδακτορικό από την Οξφόρδη.
1: Στην Οξφόρδη, ναι.
0: Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Εξαιρετική ιστορικός, συνεργαστήκαμε, δουλέψαμε για μήνες να προετοιμάσουμε...
1: Την πρόταση και τα λοιπά.
0: Εμπλέξαμε και άλλους που τη διάβασαν, πώς κάναμε την έτσι. Όπως καταλαβαίνετε, για ένα τόσο μεγάλο έργο, έγιναν πάρα πολλές αιτήσεις. Οι αιτήσεις φτάσαν... 1241,
1: uh-huh.
0: έτσι.
1: Uh-huh.
0: Και περιμέναμε να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Περιμέναμε, έφτασε ένας χρόνος.
1: Πόσο καιρό σας πήρε η προετοιμασία?
0: Η προετοιμασία μας πήρε μήνες. Μας πήρε 2-3 μήνες. Δηλαδή η βασική δουλειά, την οποία κάναν

0: κάναμε η κυρία Γαλάνη και εγώ, αλλά και όλοι οι συνεργάτες.
1: Όλη η ομάδα, ναι.
0: Και συνεργάτες όπως. Θα μην μου λέω ονόματα, δεν έχει σημασία. Δηλαδή, όριμοι ερευνητές, συνάδελφοι, καθηγητές και από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και δικοί μου συνεργάτες και της κυρίας Γαλάνη, αλλά και νέοι επιστήμονες, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, οι οποίοι πήραν, ετοίμασαν το δικό τους κομμάτι, έπρεπε να το. Πάθητος. Να καταλαβαίνετε. Ναι. Είναι μια δουλειά η οποία είναι πολύ εντατική και πάρα πολύ προσεκτική. Καταλήξαμε σε μια πρόταση για την οποία είμαστε πολύ περήφανοι. Ήμασταν πολύ αισιόδοξοι, γιατί η πρόταση αυτή ήταν, πιστεύαμε εμείς και όχι μόνο εμείς, και όσοι το δείχαμε ότι είναι πολύ καλή. Και πράγματι, μετά από μεγάλη ταλαιπωρία, μεγάλη αναμονή, πάνω από ένα χρόνο, στις 22 Ιουλίου του 2025, ανακοινώθηκαν στη διάβγεια τα αποτελέσματα.
1: Ωραία.
0: Ενημερώθηκα και εγώ από τη διάβγεια. Καταλαβαίνετε ότι από εκείνη την ώρα, πέρα της χαράς που είχαμε, έπρεπε να ξεκινήσουμε να προγραμματίζουμε αυτό που θα κάνουμε. Αυτό το πρόγραμμα, για να είναι ένα πρόγραμμα ενός εκατομμυρίου, καταλαβαίνετε τώρα τι δουλειά έχει από εδώ και πέρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όπως συμβαίνει και για ένα τόσο μεγάλο πρόγραμμα, οι αντιδράσεις αυτών που δεν πήραν, που δεν επελέγησαν, ήταν πολύ μεγάλες. Είναι λογικό αυτό, είναι αναμενόμενο. Συμβαίνει κάθε φορά σε κάποιο πρόγραμμα το οποίο δεν.
1: Κάποιοι μπαίνουν, κάποιοι δεν μπαίνουν.
0: Ειδικά μάλιστα όταν είναι ένα πρόγραμμα ενός εκατομμυρίου.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ καταλαβαίνω πολύ καλά τους συναδέλφους που διαμαρτύρονται. Γιατί πάρα πολλοί από τους συναδέλφους νομίζω τεκμηρίωσαν. Δεν τα έχω δει εγώ, αλλά έχω δει στους ίδιους τους ανθρώπους που,
1: ναι,
0: που το λένε, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρω πάρα πολλούς από αυτούς. Ότι η αξιολόγηση έγινε με προχειρότητα και τα κείμενα που λάβανε ως αξιολόγηση βασίζονταν και στο ChatGPT ή εμπάσχετο σε artificial intelligence. Εντάξει. Δυστυχώς από εδώ και πέρα αυτό θα είναι δεδομένο.
1: Δεν αμφισβητήθηκε όμως η δική σας.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Έτσι, εντάξει, ναι, γιατί.
0: Ναι. Μάζεψαν και πολλές υπογραφές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολλές υπογραφές, όχι μόνο δικές τους, και άλλων συναδέλφων. Είχε και ένα έτσι αντικυβερνητικό πρόσημο η προσπάθεια αυτή. Και καλώς, δεν έχω καμιά αντίρρηση αυτό. Αλλά πουθενά δεν αφισβήτησαν
1: τη
0: δική μας επιλογή. Πουθενά.
1: Τι έγινε λοιπόν στο. Βγήκαν τα αποτελέσματα, ήσασταν μέσα κτλ.
0: Σε περιπτώσεις, όχι μόνο ήμασταν μέσα, ήμασταν και πολύ ψηλά στην κατάταξη.
1: Ναι.
0: Οπότε περιμέναμε οι συνάδελφοι που κάνανε αυτές τις ενστάσεις να εκδικαστούν οι ενστάσεις αυτές, να σχηματιστεί μια επιτροπή,
1: ωραία,
0: να δει τις ενστάσεις, να τις εξετάσει, να απορρίψει κάποιες να δεχτεί και όσοι τέλος πάντων. Βρεθούμε. Εμείς εναντίον μας δεν έγινε κάποια ένσταση, προφανώς. Εμείς ήμασταν ήδη μέσα. Λοιπόν, ποτέ ούτε οι συνάδελφοι που αδικήθηκαν, και είμαι βέβαιος ότι αδικήθηκαν, δεν το αφισβητώ καθόλου. Επαναλαμβάνω, γιατί γνωρίζω αρκετούς από αυτούς και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτά τα οποία λένε. Ούτε οι συνάδελφοι λοιπόν που αδικήθηκαν είδαν ποτέ την ένστασή τους να συζητείται, έτσι. Θα μπορούσα να ανήκω σε αυτούς και να διαμαρτύρομαι. Μόνο και μόνο γι' αυτό. Αλλά και εμείς που μάθαμε ότι το πήραμε, μέχρι και σήμερα, μέχρι και πριν από μερικές ημέρες, δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Δεν λάβαμε κανένα email, δεν μας ενημέρωσε κανένας, ούτε προσωπικά ούτε συλλογικά. Χρειάστηκε να στείλουμε μηνύματα.
1: Συγγνώμη, έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος δηλαδή.
0: Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος και επειδή ξέρετε αυτό το ποσό, ήταν συνολικά γύρω στα 80 εκατομμύρια. Φαινόταν ότι χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας, εδώ τώρα γράφτηκαν διάφορα πράγματα, εγώ είμαι πολύ βέβαιος ότι αυτό ήταν η αδράνεια του συστήματος. Δεν πήγαν τα λεφτά αλλού. Δηλαδή αυτό πάλι αν συμβεί θα με εξοργήσει ακόμα περισσότερο, αλλά φοβάμαι ότι αυτό ήταν απλώς η αδράνεια του συστήματος. Υπήρχε εκεί το κονδύλι και έμεινε χρησιμοποιητό. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος άρχισαν ευρωβουλευτές να κάνουν ερωτήσεις. Και έγιναν τα λεφτά αυτά, μήπως τα έφαγε κανένας άλλος, γιατί δεν ενημερώνονται οι άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν. Και τέλος πάντων, κάποια στιγμή,
1: ξέρετε,
0: στο Υπουργείο Παιδείας να βγάλει μια.
1: Σας ακούμε πάρα πολύ προσοχή.
0: Ότι τα λεφτά πήγαν πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαθήκαν. Επέστρεψαν. Δηλαδή, αποδεσμεύτηκε το ποσό αυτό.
1: Συγγνώμη. Πήγαν πίσω τα λεφτά.
0: Απένταξη. Πήγαν πίσω. Ναι, έγινε απένταξη το συγκεκριμένο. Γιατί χάσαμε, λέει, χάσαμε το deadline. Για να τα χρησιμοποιήσουμε. Και τώρα συνάδελφοι που ασχολούνται περισσότερο και μάλιστα έχουν εμπλακεί και σε μια δικαστική διαμάχη, τι ανακαλύπτουν? Ότι πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στις 22 Ιουλίου, πριν είχε ήδη χαθεί η προθεσμία για την χρήση τους. Και μάλιστα μου στείλαν και τα στοιχεία. Γελία πράγματα, έτσι.
1: Δεν είναι γελία. Δεν είναι γελία. Είναι εξοργιστικά. Όταν μιλάμε για αριστεία. Γιατί, ναι, όταν μιλάμε για. Και το έχουμε κάνει και σημαία εντωμεταξύ. Ναι. Δεν είναι τόσο απλό. Έχετε εμπειρία τεράστια στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Ξέρετε, πολύ εύκολα, γιατί λέμε για το λαϊκισμό. Είναι μια μορφή λαϊκισμού το να κάνει σημαία την αριστεία και στο τέλος να την κάνει κουρελόχαρτο.
0: Ξέρετε τι γίνεται, κύριε Γιατρό, το είμαι λίγο σκληρός. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Όλοι όσοι μιλούν για αριστεία, για επιστήμη, για στήριξη της έρευνας, δεν έχουν ιδέα τι είναι αυτό το πράγμα για το οποίο μιλάνε. Πραγματικά δεν έχουν ιδέα. Ακόμα και αυτοί που πέρασαν και από κάποια καλά πανεπιστήμια, έχουν τις σπουδές τους κτλ., δεν πέρασαν από έρευνα, δεν ξέρουν τι θα πει να έχεις μία ομάδα 30 νέων ανθρώπων, να τους δεσμεύσεις για ένα χρόνο, να χάσουν ευκαιρίες. Να μην πάνε αλλού. Πώς θα πάνε αλλού? Δεν μπορούν να πάνε αλλού, γιατί αν πάνε αλλού, όταν θα ξεκινήσει το πρόγραμμα, θα είναι εκτεθειμένοι απέναντί μου. Τώρα είμαι εγώ εκτεθειμένος απέναντί τους. Τους δέσμευσα για ένα χρόνο. Δεν είχα χρήματα να τους δώσω που έλπιζα να τους τα δώσω. Σας ενημερώνω. Τα χρήματα αυτά θα πήγαιναν κυρίως σε αυτή την ομάδα των 30 ερευνητών. Ναι. Ήταν κυρίως. Επίσης ενημερώνω τους ακροάτες και τους ακροατές ότι εμείς είμαστε επικεφαλής αυτών των προγραμμάτων. Επειδή είμαστε καθηγητές πανεπιστημίου, δικαιούμαστε ένα μικρό ποσό. Επειδή παίρνουμε το μισθό μας, έτσι δεν είναι? Αυτοί οι οποίοι πληρώνονται από εμάς, ιδίως μεταδιδάκτορες και οι διδάκτορες, οι υποψήφοι διδάκτορες, παίρνουν πολύ περισσότερα χρήματα το μήνα, ας πούμε, από ό,τι παίρνει από το πρόγραμμα αυτό τα μέλη ΔΕΒ. Δηλαδή θέλω να σας εξηγήσω γι' αυτό, γιατί το ακούν και οι ακροατές. Ναι. Ακούν μεγάλα ποσά και λένε, ποιος ξέρει εδώ αυτό το εκατομμύριο θα το φάνε οι καθηγητές? Όχι. Τα χρήματα αυτά πηγαίνουν σε νέους επιστήμονες κυρίως.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, το πώς θα πάνε, σε ποιους και τα λοιπά, υπάρχουν όλα στην πρόταση που καταθέσαμε. Τα ονόματα, τις θέσεις,
1: όλα
0: αυτά. Οι άνθρωποι και δεν πήραν χρήματα και δεν μπόρεσαν να κάνουν μία αίτηση κάπου αλλού για να βρουν δουλειά κάπου αλλού, οπότε δεν χάσαν ένα χρόνο μόνο,
1: χάσαν
0: τουλάχιστον δύο. Καταλαβαίνετε τι καταστροφικό είναι αυτό. Όποιος έκανε την ανοησία, συγγνώμη που το λέω, να επιστρέψει στην Ελλάδα, είναι θεωρήσει ότι το ελληνικό κράτος είναι αξιόπιστο, μετανιώνει τώρα πικρά, είτε είναι σε ομάδα που πήρε πρόγραμμα, είτε σε ομάδα που δεν πήρε, κακώς δεν πήρε.
1: Καλά, και που πήρε δεν έγινε και κάτι.
0: Ναι, ούτε πήρε, ναι, δηλαδή, προσέξτε, αυτό που έγινε είναι το χειρότερο δυνατό. Το χειρότερο δυνατό. Το χειρότερο.
1: Με κλήρωση καθηγητά.
0: Αν έκανε κλήρωση και έπαιρνε 80 προγράμματα και τα χρηματοδοτούσε, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα.
1: Ναι, προφανώς. Το δικό σας πρόγραμμα γιατί ήταν ακριβώς, τι θέλατε?
0: Λοιπόν, το δικό μου, όπως θα φαντάζεστε εσείς που ξέρετε και το, ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο είχε σαν αντικείμενό του τις προσφυγικές ροές στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά, πολύ σοβαρή, για τους πρόσφυγες του 1922. Έτσι. Και μάλιστα από δύο συναδέλφους που εργάζονται εξωτερικό, οι οποίοι συνεργάζονται και μαζί μας. Φοβερή δουλειά. Εμείς θα το κάναμε αυτό για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλη κλίμακα για τους πρόσφυγες της Ελληνικής Επανάστασης. Το πρόγραμμα το συγκεκριμένο το δικό μας λεγόταν «Χαρτογράφηση των προσφυγικών μετανυκτινήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης». Προσέξτε τώρα, μεθοδολογικά πολύ καινοτόμο, με τη χρήση μεγάλων δεδομένων, τα big data τα λεγόμενα,
1: ναι,
0: και γεωχωρικών τεχνικών. Φανταστείτε χάρτες interactive που θα δείχνανε τον τρόπο που μετακινούνται και οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι και πιθανόν και κάποιοι Εβραίοι ελάχιστοι, αν επιβίωσαν, το θεωρώ πολύ απίθανο, και μετακινήθηκαν και αυτοί.
1: Μάλιστα.
0: Με ψηφιοποίηση, προσέξτε τώρα να σας πω και κάτι προσωπικό. Εγώ, επειδή ήμουν ενθουσιασμένος, εγώ το έκανα αυτό, δεν μπορούσα να ζητήσω τα παιδιά να αρχίσουν να δουλεύουν. Άστα να δουλεύω, άστα να συγκεντρώνω υλικό. Πήγα στο Λονδίνο 3-4 φορές με δικά μου έξοδα και τι συγκέντρωσα, τι βρήκα εκεί? Βρήκα από τα καράβια τα βρετανικά και από άλλα καράβια τα ονόματα των προσφύγων που μετακινούνταν. Ας πούμε, εκατοντάδες τώρα μιλάμε, έτσι, από το Αϊβαλί στην Τίνο. Χι, άντρες, γυναίκες, τα ονόματά τους. Μουσουλμάνους από το Ναύπλιο στη Σμύρνη. Μόλις οι Έλληνες πήραν το Ναύπλιο, ένα βρετανικό πλοίο μετακίνησε στην. Καταλαβαίνετε τώρα ότι αυτό όλο το υλικό, αυτός ο θησαυρός, και όχι μόνο αυτός, θα μείνει ανεκμετάλλευτος και θα μείνει ανεκμετάλλευτος για τους λάθους λόγους.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε αντί για εμπιστοσύνη στα αστέρια μας, αυτό που τελικώς ήταν το αποτέλεσμα ήταν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο εξοργιστικό από όλα, από όλα, από όλα. Μετά από όλο αυτό το θόρυβο, τα εξώδικα που στείλανε οι συνάδελφοι, 90 συνάδελφοι έχουν στείλει εξώδικα, ζητούνε καμία απάντηση, κανένα ενδιαφέρον. Δημοσιεύτηκε το άρθρο στην Καθημερινή, που ξέρετε η Καθημερινή τι σημαίνει, είναι η ελληνική newspaper of record, έτσι. Δηλαδή να δημοσιεύεται ένα άρθρο δικό μου στην Καθημερινή, ενός συναδέλφου μου στο Βήμα. Δύο εφημερίδες που διαβάζουμε περισσότερο. Καμία αντίδραση.
1: Ευτυχώς που το είδα. Κύριε καθηγητά, ευτυχώς που το είδα. Θέλω τεράστια χάρη.
0: Δεν βάζω εσάς μέσα.
1: Όχι, όχι.
0: Προφανώς αντιδράσατε.
1: Τε θέλω τεράστια χάρη.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Θα έρθετε ένα βράδυ μες τη βδομάδα να τα πούμε αναλυτικά. Θα βρούμε ένα βραδάκι.
0: Θα είναι λίγο δύσκολο γιατί θα σας πω, πάω στην Κρήτη.
1: Ωραία.
0: Οι Κρητικοί γιορτάζουν εκεί στα Χανιά το μία από τις πολλές επαναστάσεις τους και θα δώσω τρεις ομιλίες.
1: Ωραία, προσέξτε.
0: Ναι,
1: επειδή δεν θα γίνει τίποτα, μόλις βρούμε ένα βραδάκι θα έρθετε εδώ για μία ώρα. Όχι μέσα στη βδομάδα, όποτε γυρίσετε από την Κρήτη. Εντάξει.
0: Βεβαίως.
1: Βέβαια θα ήταν πιο εύκολο να ήταν το. Όχι, πώς ήταν το. Ήταν η εμπιστοσύνη στα αστέρια μας. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να ήταν αυτό το τηλεοπτικό, το Dancing with the Stars.
0: Ναι, εκεί θα είχαμε.
1: Χαριτολογώντας το λέω. Εκεί θα είχατε μια ελπίδα.
0: Ναι, εκεί θα υπήρχε και κάποια αντίδραση αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα.
1: Τέλος πάντων.
0: Αστειεύομαι.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά ναι, δεν έχει κανένα.
0: Ευχαριστώ και εγώ πολύ, κύριε Γατζόγλου, για το ενδιαφέρον και την πολύ ωραία συζήτηση.
1: Να είστε καλά. Γεια χαρά. Αν άκουγε κάποιος από το Υπουργείο. Αν ήθελε να μιλήσει μαζί με τον κύριο Χατζή, όχι σε μένα. Εγώ δεν έχω να ρωτήσω τίποτα μετά από ό,τι άκουσα. Ας απαντούσε στον κύριο Χατζή. Δηλαδή να τον είχα εδώ τώρα από το Υπουργείο, οποιονδήποτε. Να ήταν εδώ με τον κύριο Χατζή, ο κύριος Χατζή στο τηλέφωνο και κάποιος από το Υπουργείο να το απαντούσε. Να του έλεγε κάτι. Ειλικρινά. Το μήνυμά σου, Γιάννη, μου στείλει εδώ στην Εφέλη. Όχι εδώ. Εντάξει. Δεν ξέρω τι θες να πεις από την Εφέλη, αλλά δεν το διάβασα και καθόλου. Μου έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα για αυτό που ακούσατε. Και ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σκέψη και την προσοχή για όλα αυτά που είπε ο κύριος Χατζής. Λοιπόν, Νότι μου, τι έχουμε, έχουμε διαφήμιση. Ωραία, πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση και τίτλοι ειδήσεων επιστρέφουμε σε λιγάκι.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Wall και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands

0: Ιωνικό Μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό Μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
4: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
5: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
6: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
7: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
6: Με κοροϊδεύεις. Ακόμη έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες.
7: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
8: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
9: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
8: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
10: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Η νέα εποχή έφτασε
11: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
10: Infonet Πληροφορική.
11: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
10: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
11: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
10: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
11: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
10: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
10: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
10: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
12: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
13: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
14: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Επωφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
15: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390.
16: www.ktismabathandroom.gr.
17: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
18: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820-22-181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
19: Υποδήματα STEP.
20: Μόδα.
19: Ποιότητα.
20: Επωνυμία.
19: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
21: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
19: Geox,
21: Lacoste,
19: Gant,
21: Replay,
19: Σακύρης Μαλάς,
21: US Polo,
19: Boss,
21: Cricket,
19: Damiani,
21: Skechers,
19: Versace,
21: Robinson
19: και πολλές άλλες.
21: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
19: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
21: Αερόσολα,
19: Piccadilly, Maxi Therapy,
21: Pace Comfort,
19: Skechers Memory Foam.
21: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
19: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
21: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
19: και Σκουφά 24 στην Άρτα
21: και στο stepbrandshoes.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Απομακρύνει τους ψηλούς του Ολυμπιακού από το καλά. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, βλέπουμε τους ερυθρόλευκους πιο ήρεμους από κάθε άλλη φορά. Mm-hmm. Είναι το πέμπτο συνεχόμενο Final Four για την ομάδα του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Υπάρχει η εμπειρία για τους περισσότερους. Υπάρχουν οι μνήμες από το τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια και τι πρέπει να αποφύγουν τώρα, έτσι ώστε να κάνουν το τελευταίο βήμα που χρειάζονται για να ανεβούν στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
3: Με τις ευχές όλων μας.
2: Μακάρι.
3: Λοιπόν, Νικόλα μου, να είσαι καλά. Θα σε ακούσω
2: καλά,
3: μέσα στην ημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια και το ρεπορτάζ. Βέβαια, να έχετε κατά νου ότι σύμφωνα με το σχεδιασμό της αστυνομίας, οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στο σταθμό ΙΣΑΠ στο Φάληρο από τις 5 το απόγευμα. Οι σειρμοί με προορισμό το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Οι φιλάθλοι της Ρεάλ θα συγκεντρωθούν στις 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν στο ΆΚΑ με λεωφορεία. Τώρα, ένα θέμα για το οποίο έχω δεχτεί ερωτήματα μέσα στην εβδομάδα. Και σκεφτήκαμε να είναι κοντά μας ο κύριος Στράτος Παραδιάς, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Είναι αυτή η ιστορία με την ψηφιακή πλατφόρμα για τις δηλώσεις καθαρισμού οικοπαίδων. Οι ιδιοκτήτες έχουν περιθώριο έως στις 15 Ιουνίου να τα καθαρίσουν και να δηλώσουν τον καθαρισμό, αλλιώς θα αναγκαστούν να πληρώσουν υψηλά πρόστιμα. Κύριε Παραδιά, τι κάνετε? Καλημέρα μου.
4: Είμαστε μέσα στον, θα μπούμε σε λίγο στον Ιούνιο, μέσα στον οποίο λήγουν δύο σιωπηλές προθεσμίες. Ναι, ναι. Μία την αναφέρατε ήδη, 15 Ιουνίου, προθεσμία του καθαρισμού. Η άλλη είναι 30 Ιουνίου, η δήλωση για τους
3: ανελκυστήρες.
4: Για τους ανελκυστήρες, έτσι που και αυτή δεν πρέπει να την ξεχάσουμε και δεν πρέπει να μείνει κανένας να δήλωσε τον ανελκυστήρα.
3: Αυτό θα το κάνουμε εμείς την εβδομάδα. Πάμε τώρα, γιατί και αυτό προφανώς είναι ένα θέμα. Ήδη το έχουμε αναδείξει και με συνεργάτη σας μέσα από την εκπομπή. Αλλά θέλω να έρθουμε τώρα σε αυτό, γιατί δέχτηκα ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός?
4: Ο καθαρισμός περιλαμβάνει την απαλλαγή των αστικών οικοπαίδων από κάθε είδους έφλεκτα υλικά και σκουπίδια, κυρίως όμως καθαρισμό από κλαδιά και από φυτική ύλη, από ξερά κλαδιά, από χαμηλή πυκνή βλάστηση και από τα χαμηλά κλαδιά των δέντρων, ώστε αν μια φωτιά πιάσει επιφανειακά, να μην αυτονόητα μεταδοθεί και στα κλαδιά των δέντρων και φουντώσει όλο το δέντρο. Έτσι λοιπόν, κάθε χρόνο έχει καθιερωθεί αυτό πλέον και με τη βοήθεια της πλατφόρμας, ο κάθε ένας ιδιοκτήτης που έχει αστικό οικόπεδο, πρώτον να καθαρίσει το οικόπεδό του μέσα σε μια διευρυμένη προθεσμία που ήταν δική μας πρόταση από τον Απρίλιο και μόνο μία με 30 Απριλίου. Η προθεσμία αυτή καθορίστηκε 1 Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου, με δυνατότητα κάποιες μικρές παράτασης ενδεχομένως, αλλά δεν θα πρέπει να προστοχεύσουμε στην παράταση.
3: Καλά, έτσι καλώς παίρνουμε πια στην καρδιά του καλοκαιριού.
4: Ακριβώς. Και στη συνέχεια να μπει μέσα στην πλατφόρμα και να δηλώσει το ότι έχει καθαρίσει το οικόπεδο αυτό, με ευχέρεια κάθε γείτονα ο οποίος βλέπει τον γείτονά του να αδιαφορεί, είτε επωνύμως είτε ανωνύμως,
3: να κάνει την καταγγελία.
4: Να κάνει την καταγγελία.
3: Το ίδιο ισχύει και για φορείς του δημοσίου για ακίνητα που διαχειρίζονται.
4: Κοιτάξτε, τυπικά ισχύει βεβαίως, αλλά τώρα η καταγγελία τώρα καταγγείλει στο Δήμο ότι δεν καθάρισε το πάρκο.
3: Όχι, δεν λέω για την καταγγελία. Αν είναι υποχρεωμένοι να τα καθαρίσουν κι αυτοί, αυτό με αυτή την έννοια το λέω.
4: Βεβαίως είναι υποχρεωμένοι. Το θέμα είναι πρακτικά πόσο μπορούν να το κάνουν τώρα. Εκεί είναι το θέμα. Γιατί μέσα στο μέσα ο Δήμος έχει τεράστιες εκτάσεις που κάθε Δήμο.
3: Ωραία. Υπάρχει περίπτωση. Γιατί εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Τι γίνεται όταν μια δήλωση είναι ψευδής?
4: Όταν μια δήλωση είναι ψευδής, έχει συνέπειες. Mm-hmm. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή, ασκείται ποινική δίωξη για τη ζωή δήλωση, με συνέπειες οι οποίες είναι φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών, Πρέπει να σας πω ότι προβλεπόταν προηγουμένως φυλάκιση 2 ετών, η οποία κρίνεται σαν υπερβολική. Δηλαδή δεν είναι τόσο μεγάλο το αδίκημα αυτό κάποιος. Και η χρηματική ποινή είναι 5.000, προβλεπόταν μέχρι 54.000 ευρώ. Έτσι. Γιατί τώρα εμείς συζητήσαμε την εκλογή και σε αυτό το δίνον, γιατί μπορεί πολύ εύκολα κάποιος να καθαρίσει μέσα στον Απρίλιο το ακίνητό του, σε ένα κόμπιτο που ζει μακριά από εκεί, στη συνέχεια να πέσουν σε μερικά νερά όπως ήδη πέσαν αυτές τις μέρες και να ξαναβγούν πάλι κάποια βυτά και κάποιος να περάσει να το δει και να θεωρήσει ότι κάποιος έχει κάνει ψεύτικη δήλωση. Να το τραβάει. Έτσι. Εμείς σε αυτό το θέμα πετύχαμε η ποινική δίωξη για ψευδή δήλωση να μην ασκείται πριν περάσει η δεκαήμερη προθεσμία υποβολής ένστασης κατά της πράξης επιβολής του προστίμου και επίσης αν κάποιος κάνει πρόθεσμα ένσταση να αναστέλλεται η άσκηση ποινικής δίωξης μέχρι να βγει απορρευτική απόφαση του οργάνου ούτως ώστε να μην ασκούνται ασκόπως ποινικές διώξεις οι οποίες μετά θα πρέπει αφού απασχολήσουν τη δικαιοσύνη, τους εισαγγελείς, τα δικαστήρια να ανακληθούν στη συνέχεια ως αβάσιμες ταλαιπωρώντας τη δικαιοσύνη και τους πολίτες.
3: Ναι. Βέβαια υπάρχουν και κληρώσεις για όσους δεν συμμορφωθούν πέρα από τις ψευδείς δηλώσεις.
4: Ναι, βεβαίως υπάρχουν, βεβαίως. Αυξήθηκε από μισό ευρώ το μέτρο σε ένα ευρώ το μέτρο με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ, αλλά με αίτημα δικό μας μπήκε και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. Στην περίπτωση που κάποιος δεν καθαρίσει και βεβαίως στην περίπτωση αυτή εκτός από το βασικό αυτό πρόστιμο θα επιβαρυνθεί και με τη δαπάνη το στεμπάκι του καθαρισμού οικοπαίδου που θα πάει ο Δήμος να το καθαρίσει και να το χρεώσει. Συνεπώς δεν αξίζει τον κόπο κάποιος να το ρισκάρει και να πει άστο δεν βαριέσαι και δεν θα το δούνε. Έτσι. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι το πρόστιμο του ενός ευρώ τετραγωνικό μέτρο εμείς προτείναμε και έγινε δεκτό στο νόμο να επιβληθεί μόνο αφού ο υπόχρεος ενημερωθεί από το Δήμο την περιοριστική για τη δυνατότητα της εκ των υστέρων συμμόρφωσής του. Δηλαδή όταν σε ειδοποιήσουν και μετά και πας και το καθαρίσεις, εκεί πλέον έχεις μείωση του διοικητικού προστίμου στο 50%. Πάλι και αυτό είναι πρόταση δική μας. Δηλαδή, γιατί το ζητούμενο είναι ο καθαρισμός του οικοπαίδου και όχι η επιβολή προστίμως, αν είναι και καλά. Έτσι, δηλαδή, αν κάποιος, ας πούμε, χάσει την προθεσμία και γίνει η καταγγελία και τον ειδοποιήσουν και αυτός πάει και το καθαρίσει, θα φάει το πρόστιμο, αλλά θα πληρώσει μόνο το μισό.
3: Μάλιστα. Δεν μου λέτε. Προφανώς υπάρχει και ένα διάστημα του τι γίνεται από εκεί και πέρα. Δηλαδή, ωραία, το καθαρίζουμε, αλλά έχουμε καλοκαίρι, ξαναφυτρώνουν κτλ.
4: Όχι, η υποχρέωση είναι διαρκής μέχρι το τέλος αντικείς. Βέβαια, δηλαδή πρέπει να έχει κάποιος στο νου του και μετά. Μήπως τυχόν, είτε μετά πάει κάποιος και του πετάξει κλαδιά μέσα από ένα πλανό οικόπεδο εκεί κτλ. Ή αν ξαναβγούν τα χορτάρια. Δηλαδή κάποιος πρέπει να έχει το νου του συνέχεια. Και αυτό να έχει την υπόψη σας δεν είναι τόσο εύκολο, ειδικά για όσους δεν κατοικούν κοντά στο οικόπεδο και δεν έχουν τη συνέχεια υποπτία. Κάποιος δηλαδή μένει στην Κόρινθο και έχει ένα οικόπεδο στις Σέρες μέσα. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου, ούτε ο καθαρισμός ο ίδιος. Εντάξει, τώρα ο κόσμος γνώρισε τα συνεργεία, τα βρήκε, δηλαδή η εφαρμογή του μέτρου κάθε χρόνο διευκολύνει την κατάσταση. Έτσι, δηλαδή, μην ξεχνάτε ότι είχαμε οικόπεδα καθάριστα επί δεκαετίες. Μαζεμένα μέσα, ξύλα, πεταμένα, μπάζα, τώρα τ' άλλο κτλ. Έτσι, τώρα έχει ευθρεπιστεί η κατάσταση αρκετά με την ετήσια εφαρμογή του μέτρου. Ξέρουμε επίσης τα συνεργεία ποια είναι, διότι την αύξηση των τιμών των συνεργείων τη δημιουργούσε η πολύ σύντομη προθεσμία.
3: Εμείς, μεγάλη ζήτηση και χαμηλότερη προσφορά.
4: Ακριβώς. Δηλαδή, από 30 μέρες και κάναμε 76 μέρες στην προθεσμία, αντιλαμβάνεστε ότι πάει η πίεση αυτή και πάει και η δικαιολογία των συνεργείων. Ότι δεν μπορώ, μου ζητάνε άλλοι 10. Άμα θες τόσο, αλλιώς δεν έρχομαι, ας πούμε.
3: Να ρωτήσω το εξής. Πρώτα απ' όλα, ισχύει και για αγροτεμάχια αυτό, έτσι, ή όχι?
4: Ισχύει για αγροτεμάχια τα οποία είναι στα 100 μέτρα γύρω-γύρω από το σχέδιο.
3: Μάλιστα. Ωραία.
4: Σε αυτά ισχύει. Δεν ισχύει σε όλα τα χώρα.
3: 100 μέτρα γύρω-γύρω από το σχέδιο. Και το άλλο θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Ας πούμε ότι έχουμε έναν γείτονα, ο οποίος έχει αδιαφορήσει. Πέρα από την καταγγελία μπορεί να κάνει κάποιος. Αλλά ρε παιδί μου, πείτε ότι κάποιος έχει τη δυνατότητα, αφού μπαίνει το συνεργείο στο δικό του, μπορεί να καθαρίσει, ας πούμε, και του γείτονα με κάποιο τρόπο.
4: Κοιτάξτε κάτι. Νομικά δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά στην πράξη όμως. Πολλές φορές γίνεται. Δηλαδή πάει το συνεργείο, πηδάει δίπλα το συνεργείο και τουλάχιστον το κομμάτι που γειτονεύει με το δικό σου στεκόμενο
3: το
4: μέσα
3: το
4: σε μισή ώρα, μια ώρα δεν κάνει το καθάρισε. Το καθάρισε de facto και πραξικοπηματικά. Δεν είναι κακό πράγμα να το κάνει κάποιος. Δεν είναι όμως μια νόμιμη ενέργεια. Μπορεί όλος να αντιδράσει. Και απίτσε νιά εσένα, ας πούμε, στη δική μου ιδιοκτησία, θα αφήσει μέσα να κάνει.
3: Ή μπορεί οι δύο γείτονες να έχουν ένα συνεργείο για να τους διευκολύνει και μετά να το δηλώσει ο καθένας από μόνο του.
4: Αυτό είναι το πιο εύκολο και το καλύτερο.
3: Και το πιο εύκολο.
4: Ναι, ναι, βέβαια. Αυτό είναι πιο εύκολο. Πάντως είναι σημαντικό το μέτρο και κανείς δεν πρέπει να το αμελεί. Εκεί υπάρχει κάψιμη ύλη η οποία μπορεί να συμβάλλει στη μετάβαση μιας πυρκαγιάς και να καούν σπίτια και να κινδυνεύσουν και ανθρώπινες ζωές. Έτσι, δηλαδή είναι σημαντικό κομμάτι της αντιπυρικής προστασίας ο καθαρισμός των αστικών οικοπαίδων. Γι' αυτό και εμείς με παρεμβάσεις που κάναμε μπορέσαμε και εξορθολογήσαμε όλο αυτό το δίκαιο να έχει σχέση με τη λογική και με την πραγματικότητα, οι προθεσμίες του, τα πρόστιμά του, αλλά και το ότι όταν κάποιος συμμορφώνεται τελικά σε αυτό, να έχει πολύ πιο ανθρώπινη μεταχείριση και όχι ας πούμε 54.000 πρόστιμο ας πούμε και σύλληπτα πράγματα.
3: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα επανέλθουμε μέσα στη βδομάδα με το θέμα με τους ανελκυστήρες. Γιατί λίγη ακόμα.
4: Έχουμε άλλα δύο θέματα πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι ο αυτοδιοικητικός κώδικας, ο οποίος δημιουργεί τεράστια θέματα, τεπλασιάζει την προλογική εμφάνιση στο ΤΑΠ. Και το άλλο είναι το κληρονομικό δίκαιο, το οποίο δημοσιεύτηκε προχθές, που έχουμε να πούμε πάρα πολλά.
3: Θα τα πούμε όλα. Μην ανησυχείτε. Θα τα πούμε όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Γεια σας, καλημέρα.
3: Να είστε καλά.

Σαν σήμερα το 1998, ο Χρυσός Φοίνικας του 51ου Διεθνούς Φεστιβάλ των Κανών απονέμεται στον κορυφαίο μας, στον Θεόδωρο Αγγελόπουλο, για την ταινία «Μια αιωνιότητα και μια ημέρα». Το βραβείο βεβαίως αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση για τον ελληνικό κινηματογράφο και το θέμα που ακούμε, Ελένη Καραΐνδρου, ακριβώς «Μια αιωνιότητα, μια ημέρα».

πάλι σου απαντήσαμε. Στέλλα μου, ναι, θα το ακούσουμε το απόσπασμα αύριο με τον καθηγητή, τον κύριο Χατζή. Δεν θέλω να το χάσουμε και το ξαναλέω, όταν τον πετύχουμε στην Αθήνα μετά την επιστροφή του από την Κρήτη που θα πάει να μιλήσει, θα τον έχουμε κοντά μας και ένα βράδυ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για την έρευνα. Νομίζω το ακούσατε, το καταλάβατε, γιατί έχω μηνύματα. Σπυρό μου, επίσης να σου πω το εξής. Μου λες ότι όσο ακόμα βρέχει, δεν έχει νόημα να καθαριστούν τα οικόπεδα, αφού θα φυτρώσουν ξανά χόρτα. Πρέπει να δοθεί παράταση στην προθεσμία των 15, από τις 15 Ιουνίου και μετά. Αυτό το δουν οι ειδικοί. Δεν μπορώ να το, να το πω πέρα από το σχόλιο που μπορώ να κάνω διαβάζοντας το δικό σου μήνυμα, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Νομίζω ωραία περάσαμε. Θέλω να κάνω μια αναφορά σε ένα βιβλίο ενός αγαπημένου μου καθηγητή από το Πανεπιστήμιο, του Βασίλη Καραποστόλη. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάχη. Λέγεται «Η ανάγκη της εμψύχωσης». Είναι γνώρισμα του καιρού μας ότι από την ανθρώπινη δράση λείπουν τα ψυχικά εφόδια υψηλής τάσης. Σπάνιες οι λάμψεις, ξέρετε, ζέσεις ή έξαρσης. Συχνότατες όμως οι δραστηριότητες που σβήνουν από τα πρώτα τους βήματα, η ατονία, η αδυναμία να πράξει κάποιος κάτι για χάρη ενός σκοπού που να υπερβαίνει τους δισταγμούς, τους κόπους και τους φόβους. Και έρχεται λοιπόν αυτό το εκπληκτικό βιβλίο για την ανάγκη της εμψύχωσης, που αξίζει πραγματικά, γιατί άρχισα να το διαβάζω. Τον ευχαριστώ και ιδιαίτερος για την αφιέρωση. Το πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που τον είχα καθηγητή. Το 89 μπήκα στο πανεπιστήμιο. Όπως επίσης θα το δούμε αυτή την εβδομάδα αυτό το βιβλίο. Βία, στρατηγικές πρόληψης και διαχείρισης. Αναφέρεται στην παιδική και εφηβική βία, συζητώντας για αυτά. Επιμέλεια Μαριάννα Φαφαλιού, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη, και είναι ένα, αν θέλετε, μοσαϊκό από απόψεις που έχουν καταθέσει άνθρωποι που ξέρουν, και υπάρχει και ένα επίμετρο από την γνωστή και αγαπητή μας καθηγήτρια, την κυρία Μαρία Ευθυμίου. Θα το δούμε και αυτό το βιβλίο μέσα στην εβδομάδα. Ευχαριστώ τον Νότι Παπαγιαννάκο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστούμε την Τζέση Αμπντουλάη που ήταν στην αρχιτεκτονική και μέλη παραγωγής της εκπομπής, και όλη την υπόλοιπη υπέροχη ομάδα. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι κοντά σας η Χριστίνα Βίδου. Εμείς αύριο βραδάκι, 9 με 11, εδώ στον Sky 100,3. Και μάλιστα αύριο θα σας έλεγα να ακούσετε το εξής. Παγκόσμια ημέρα για το θηροειδή. Θα έχουμε καλεσμένη την ενδοκρινολόγο, την Λίνα Πάσχου, επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο. Ξέρω ότι τέτοια θέματα δημιουργούν κουβέντα και πολλά ερωτήματα από εσάς. Άρα αύριο έχουμε ιατρικό θέμα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Pink Floyd για το... Όχι, τι έχω πει. Α, Bob Dylan, συγγνώμη. Τώρα το κατάλαβα, επειδή λοιπόν σαν σήμερα γεννήθηκε, κλείνουμε όπως αρχίσαμε την εκπομπή. Bob Dylan, για χαρά.

0: στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Βρε αγάπη μου. Πόσο ωραία μέρα.
5: Έλεος πιάνω το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
10: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
9: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
10: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
11: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
12: Εκτάκτως την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θοκυβίδη? Θα την αποφύγουν οι Πακεκίνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Η Λεωφόρο είχε τη δική της ιστορία.
4: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και

0: ήρωες, τις στιγμές τις, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
1: Την Τρίτη στις 9 του βράδυ στο Sky.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στο Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αργότερα σήμερα θα μπορούσε να υπάρξει ανακοίνωση αναφορικά με μια συμφωνία με το Ιράν, ανέφερε πριν από λίγο, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχή, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Εκτίμησε χαρακτηριστικά ότι είναι πιθανόν τις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση. Οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή της συμφωνίας που περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ. Το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Είχε μεταδώσει νωρίτερα ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στη διάρκεια της περίοδου των 60 ημερών, το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό χωρίς τελειδιαλεύσεις και το Ιράν θα συμφωνήσει να απομακρύνει τις νάρκες που πόντισε στην περιοχή. Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό του σε ιρανικά λιμάνια και θα εκδώσουν κάποιες εξαιρέσεις σε κυρώσεις, προκειμένου να επιτρέψουν στο Ιράν να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο. Η Τεχεράνη δεν έχει ακόμα αποδεχθεί την οποιαδήποτε ενέργεια αναφορικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, αναφέρει στο μεταξύ Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 στο τέλος Αυγούστου ανακοινώσε στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός. Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, η Δευτέρα Ιουνίου είχε οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων, ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ακούσαμε όμως, πρόσθεσε, τις ανησυχίες πολιτών που έχουν ήδη εγκριθεί για το πρόγραμμα, αλλά αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε συμβόλαια, ελέγχους ή μεταβιβάσεις ακινήτων. Γι' αυτό, σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης, δίνεται η δυνατότητα να ολοκληρωθούν ως το τέλος Αυγούστου οι ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Με απλά λόγια, όσοι έχουν μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός. Σχολιάζοντας ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσούκαλας, τονίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης, υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανέκρουσε πρίμναν. Όμως αυτό δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση, που στη χώρα μας είναι οξύτερη από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη, τονίζει ο κ. Τσούκαλας, και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι παρακολουθεί το στεγαστικό πρόβλημα ως θεατής. Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι υποψήφοι για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς την Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Όπως σημείωσε στο Sky, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, αύριο θα ανακοινωθεί η ειδική τηλεφωνική γραμμή για την ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών. Τραγωδία νωρίς σήμερα το πρωί στη Ζαχάρο. Ένας 29χρονος βρήκε τραγικό θάνατο όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε υπό συνθήκες που ερευνόταν από την τροχέα προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένης νταλίκας. Συναγερμός σήμανε χθες μετά ο πυροβολισμός κοντά στο Λευκό Οίκο. Ένοπλος άνοιξε πύρα, εντοπίστηκε άμεσα από στελέχη των μυστικών υπηρεσιών. Έπεσε νεκρός κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών. Αξιωματούχος χαρακτήρισε το δράστη ως άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα. Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε βομβιστική επίθεση με στόχο τρένο που μετέφερε στρατιωτικούς στο νότιο-δυτικό Πακιστάν.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ απόψε στις 9. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της αστυνομίας, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στο σταθμό ΕΣΑΠ Φάληρο από τις 5 το απόγευμα. Οι σειρμοί με προορισμό του το ΟΑΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες τάσεις. Η στάση διευκρινίζει ότι ο σταθμός Φάληρο από τις 5 και μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησης των φιλάθλων θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους προς το σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια. Χωρίς τάσεις σε άλλους σταθμούς. Οι φιλαθλοί της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφέρονται στο ΟΑΚΑ με λεωφορεία. Οι υπογραφές απομένουν για συμφωνία του 39χρονου Δανού τεχνικού Γιάκοπ Νέστρουπ με τον Παναθηναϊκό. Αναμένονται ανακοινώσεις προκειμένου να επικυρωθεί με κάθε επισημότητα η συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Δανό προπονητή. Ανώτεροι του Απόλλωνα στο Σεράφιο ήταν οι πολίστες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι επικρατώντας 12-9 προκρίθηκαν ξανά στους τελικούς όπου θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε
4: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Λίγες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Θα είναι παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 με 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα σήμερα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι βόρειοι 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.
5: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική δικτύωση.

0: 94 και βέβαια στο skyradio.gr περιμένουμε όλα τα αθλητικά σας σχόλια.
1: Εντάξει, θα πούμε και πολιτικά, θα τα μπλέξουμε με τον αθλητισμό όμως.
0: Υπάρχει, είναι μια λυσίδα.
1: Καχάς, κοίτα να δεις, αυτή τη φορά είμαι full με τους στενοχωρημένους, δηλαδή με Τσίπρα, με Ανδρουλάκη. Συμπάσχω μαζί τους.
0: Τι εννοείς είσαι full?
1: Είμαι full μαζί τους, συμπάσχω.
0: Επειδή είναι Παθηναϊκή.
1: Ναι.
0: Α, γι' αυτό.
1: Συμπάσχουμε.
0: Γι' αυτό.
1: Και αυτός που είναι full Ολυμπιακός και δεν θα πάει, παρότι θα ήθελε πολύ, αλλά σου λέει θα έχει 20.000 κόσμο να γίνεται χαμός εκεί πέρα, άστο τώρα μην μπλέκω, είναι ο Μητσοτάκης.
0: Δεν θα πάει.
1: Όχι, δεν θα πάει.
0: Θεσμικά, σαν πρωθυπουργός, θα πάει στον τελικό.
1: Θα το δει σπίτι με τους φίλους του.
0: Σαν Ολυμπιακός, σαν.
1: Θα το δει σπίτι με τους φίλους του.
0: Ναι.
1: Να σου πω ένα.
0: Περίμενα πως θα πήγε.
1: Να σου πω ένα ωραίο.
0: Άστο τον ημιτελικό.
1: Να σου πω ένα ωραίο περιστατικό από τη βραδιά των εκλογών το 23. Ενώτη, δεν θα. Εσύ τι.
2: Μια στροβή.
0: Για τη στραβή, λέει ο Νότι. Εντάξει.
1: Λες, Νότι, να ήταν η τελευταία ελπίδα των Παναθηναϊκών. Τη βραδιά των εκλογών του 23.
0: Ναι.
1: Καλοκαιράκι. Όχι, Μάιο, συγγνώμη, των πρώτων εκλογών το Μάιο. Ήταν και ο τελικός με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται.
1: Είχαν βγει. Φαινόταν ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Αλλά ξέραμε ότι οποιαδήποτε αντίδραση θα υπήρχε από το επιτελείο της Πειραιώς θα ήταν μετά το τέλος του τελικού.
0: Στο Κάουνας.
1: Στο Κάουνας. Όπου υπήρχαν στον τρίτο όροφο που είναι το γραφείο του Πρωθυπουργού, είχαν μαζευτεί 20 άτομα, όλοι τους Ολυμπιακοί όπως καταλαβαίνεις. Βλέπαν τον τελικό. Ήμασταν από κάτω με συναδέλφους και Παναθηναϊκοί και Ολυμπιακοί. Κάποιοι από εμάς ήμασταν ήδη στημένοι στον αέρα να βγούμε να πούμε και είχαμε ζητήσει μια τηλεόραση από αυτές τις δύο οθόνες που είχαμε κάτω να παίζει και αυτή το μπάσκετ να βλέπουμε τι γίνεται. Δεν μας είχαν κάνει το χατήρι, δείχναν κανάλια με τα exit poll, με τις προβλέψεις αποτελεσμάτων κτλ. Και εκεί που περιμέναμε με βάση το χρόνο θα τελείωνε το παιχνίδι και περιμένουμε να ακούσουμε τα πανηγύρια από τον τρίτο όρφο γιατί ήσασταν το μεγάλο φαβόρι σε εκείνο τον τελικό, δεν πήγε καλά βέβαια. Ακούμε νεκραμάρα και κάτι μπινελίκια. Και κοιταζόμασταν οι Παναθηναϊκοί μεταξύ μας και δεν είπαμε τα χέρια μας.
0: Λοιπόν.
1: Και τους αρχίσαμε στην πλάκα.
0: Ο παππούς Γιάννης Καντέλης έχει ξεκινήσει τις πολιτικές ιστορίες του. Εμείς όμως θα συνδεθούμε με τον πρωί του στάμενα του αθλητικού ρεπορτάζ. Είδες, τα μπέρδεψα. Του Sky, τον Νίκο Σταματέλο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Κανονικά πρέπει να το κλείσω το τηλέφωνο.
0: Εντάξει, τώρα αναφέρεται ναι. Στο Κάουνας, θα μας πει και για τη Σαραγώσα σε λίγο και για τη Μαδρίτη. Το Λονδίνο μόνο δεν θα μας πει, Νίκο, ο Γιάννης.
1: Όχι, εγώ περιέγραψα μια βραδιά εκλογών που συνέπεσε με έναν τελικό. Αν ήταν να περιγράψω τελικούς Ευρωλίγκας, θα περιέγραφα αυτούς που κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Συγγνώμη, ρε παιδιά.
3: Είναι
1: και περισσότεροι. Τα είχα περισσότερες ιστορίες.
3: Ψάχνεις να βρεις αντίστοιχο τελικό. Δηλαδή γιατί λες για το Λονδίνο και λες για το Κάουντας.
0: 13, να πάμε στο 13.
1: Δεν είχε εκλογές στο 13.
3: Γιατί έχει τη μέρα.
1: Περιέγραψα μια ιστορία του 23, αδερφέ.
3: Ναι. Άσχη περιέγραψε τώρα.
1: Σούπα, το καλό νέο που είπα όμως το άκουσες.
3: Τι είναι το καλό νέο.
1: Δεν θα είναι ο Μητσοτάκης στο.
3: Ευχήθηκε καλή τύχη.
1: Ευχήθηκε στο Facebook.
0: Εντάξει και εσύ. Τι περιμένεις, δηλαδή.
3: Πέρσι δεν είχε πει καλή τύχη να δούμε ελληνικό τελικό για που πιστεύαν και δύο.
1: Ναι, αλλά είχε πει. Συγγνώμη, είσαι άδικος γιατί είχε πει και καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό στον τελικό με τη Φιωρεντίνα και το πήρατε.
3: Φέρετε στο ποδόσφαιρο δεν πιάνει ο Μιντιλίμπαρη, τα έχει βρει.
1: Να είσαι δίκαιο. Θέλω να είσαι δίκαιο.
3: Δεν το θυμόμουν, αλλά φαντάζομαι πω έτσι ήταν, ναι. Αλλά μόνο στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ.
1: Επειδή με αμφισβητούσε ο Ατζολέτος, τι πρόβλεψη είχα κάνει για το Final Four.
3: Ποιος θα το πάρει.
1: Και με αμφισβητούσατε, ναι.
3: Ρεάλ.
1: Ευχαριστώ.
3: Ρεάλ. Πέρσι Φενέρ και φέτος Ρεάλ.
0: Και επιμένεις ότι θα το πάρει.
1: Τώρα πια όχι, με αυτούς τους τραυματισμούς που έχει. Εγώ είμαι πιο αισιόδοξο για τον Ολυμπιακό από ότι ο Νίκος.
3: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και χθες που συζητούσαμε στο γραφείο, ο Γιάννης ήταν πολύ πιο αισιόδοξο από ότι εγώ.
1: Έλα, για δώσε λίγο κλίμα τώρα, γιατί ήσουν μέσα στον ημιτελικό, θα είσαι στον τελικό.
3: Κοίταξε, στον ημιτελικό είδαμε ένα μάτσο που δεν το περιμέναμε, κακά τα ψέματα. Γιατί το Ολυμπιακός Φενέρ ήταν. Η Φενέρ ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης μέχρι το βράδυ της Παρασκευής. Το ξεχνάμε. Μέχρι να παραδώσει τα σκύπτρα της το βράδυ της Παρασκευής. Ήταν μια ομάδα που με Σαρούνας για Σκεβίτσης προπονητή, με παίχτες που ξέρουν από τέτοιες καταστάσεις, που πέρσι πήραν το Ευρωπαϊκό. Είδαμε έναν Ολυμπιακό ο οποίος μπήκε αποφασισμένος. Δηλαδή έκανε επίδειξη ισχύως ο Ολυμπιακός την Παρασκευή απέναντι.
0: Ξεκίνησαν και οι άλλοι πως ξεκίνησαν. Έτσι δεν βρίσκαν καλάθι. Ήταν απίστευτο αυτό το
3: πράγμα. 7 λεπτά χωρίς καλάθι.
0: Ναι.

0: 7 λεπτά ξύλο. Για δώσε λίγο κλίμα το γήπεδο.
1: Κοίταξε, ήταν ερυθρόλευκο. Δηλαδή ήταν σε μια γωνιά η χείλη, βαριά χείλη της Φενέρ, χείλη 200, 1500, αυτό που γράφανε 3,5 με 5,000 σε καμία περίπτωση. Αν οδειάζομαι δεξιά, όπως έδειχνε η κάμερα, η χείλη της Βαλένθια με πολύ ωραία ατμόσφαιρα, πολύ, δηλαδή ήταν οι τύποι, το ζούμε μέχρι τελευταία στιγμή. Και πάνω αριστερά, εκεί που δεν φαίνονταν λόγω κάμερας, οι 500 της Ρεάλ, αυτοί που πάνε στάνταρ, οι 550 δηλαδή, δεν πρέπει να είχε προαγοράσει εισιτήριο ο παδός της Ρεάλ για κανένα λόγο. Για κανένα λόγο.
0: Πριν στο δελτίο λέγαμε πώς θα μετακινηθούν οι οπαδοί της Ρεάλ. Αυτοί μεταξύ μετακινούνται μια χαρά.
1: Μια χαρά, ναι. Δηλαδή λέει μελεφορία από το Καλυμπάραμαρο. Μελεφορία από το Καλυμπάραμαρο. Γιατί τέτοια ταλαιπωρία.
2: Και σήμερα τόσο λίγοι θα είναι, δεν υπάρχουν άλλα εισιτήρια, έτσι.
1: Υπήρχε το Σάββατο, με το που τέλειωσε και ο δεύτερος ημιτελικός, υπήρχε το παράθυρο μεταπόλησης μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της EuroLeague. Ναι. Για όποιον θέλει να πουλήσει το εισιτήριό του. Δηλαδή, ο παδός της Φενέρ, ο παδός της Βαλένθια, είναι πάνω από 2.000 εισιτήρια αυτά. Γιατί κάποιος μπορεί να σου πει, όχι, εγώ θέλω να το δω, τελικό.
0: Ναι. Πάντως, φίλοι μου που είχαν εισιτήριο για το παιχνίδι με την Φενέρ, πήγαν στις θέσεις τους και δεν είχαν να κάτσουν.
1: Εντάξει,
0: ήταν κατηλημένες για κάποιο λόγο.
1: Ναι, για κάποιο λόγο ήταν κατηλημένες, γιατί ο καθένας μπήκε και έκατσε όπου ήθελε. Γιατί κάποιοι μπορεί να μπήκαν πολύ αργότερα, γιατί υπήρχε το τεράστιο πρόβλημα με τα εισιτήρια. Δεν λες ότι στο θέμα των εισιτήριων παίρνει άριστα η διοργάνωση. Η Ευρωλίγκα το χρεώνει στην εταιρεία που χειρίζεται τα εισιτήρια. Έχουν ακουστεί πολλά.
0: Γενικώς η Ευρωλίγκα δεν παίρνει πολλά άριστα σε θέματα οργάνωσης.
2: Σήμερα τα ίδια θα δούμε, Νίκο, δηλαδή.
1: Ότι θα μπει, ότι θα έχει κόσμο, θα είναι κατάμεση το γήπεδο, θα είναι. Τώρα πώς θα είναι, τι να σου πω. Ναι. Δεν ξέρω.
0: Ας πάνε νωρίς όσοι έχουν τα εισιτήριά τους πάντως.
1: Ναι.
2: Να κάνουν τη θέση τους.
0: Νίκο, για πες μας την πρόβλεψή σου, πες μας ποσοστά.
1: 92-48 Ολυμπιακός.
0: Ρε, σηκώφτε τα γούρια.
2: 52-48.
0: Οι αθλητικοί είστε πολύ κουραστικοί με τα γούρια.
1: Αν έλεγα για γούρια, αν ήταν για γούρια.
2: Παρακαλώ να διαφωνήσω κι εγώ μαζί σου. Δηλαδή, για ρόλο του Θεού.
1: Αν μιλούσα με βάση τα γούρια, θα έλεγα φαβορί τη Ρεάλ.
2: Πε 62-38. Δώσε λίγο παραπάνω, εντάξει. Okay. 52-48.
1: Βγήκε ο Φουρνιέ και είπε ότι έχουν πάρει 11 ευρωπαϊκά. Ξέρετε τον τρόπο. Και θα πάω εγώ κόντρα στο Φουρνιέ.
0: Ναι, ρε, εντάξει. Έχεις δει πολλές ομάδες να πηγαίνουν τελικό χωρίς να έχουν ένα πεντάρι, ένα ψηλό και να θέλουν να το πάρουν κιόλας.
2: Εντάξει, εγώ τον Γκιούλ φοβάμαι πάλι, παιδιά. Μην κάνει τα ίδια. Τελευταία στιγμή.
1: Κοίταξε, το ότι λείπει το πεντάρι, δεν έχουν πεντάρι δηλαδή, και τα τρία είναι εκτός. Εντάξει, σίγουρα είναι ένα θέμα. Αλλά είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν σου λέω ότι θα βγάλει λαγούς από το καπέλο Σκαριόλο και ξαφνικά θα εμφανιστεί ένας παίχτης και θα γίνει ο Σακίλ Ονίλ. Αλλά είναι η Ρεάλ, δεν μπορείς να πεις ότι. Και είναι και τελικός. Και στο παιχνίδι μιας βραδιάς το ξέρουμε πολύ καλά. Ότι ο θεωρητικά πιο αδύναμος, και λέω θεωρητικά πιο αδύναμος για τη Ρεάλ λόγω των απουσιών.
0: Νίκο, τι να σου πω, μακάρι να δικαιωθείς, φίλε μου. Μην το κλείσεις. Μην το κλείσεις, Ρεάλ, μην το κλείσεις.
1: Όχι, δεν έχω τέτοια θέματα. Δεν έχω τέτοια θέματα. Όλη τη χρονιά στο γραφείο αυτά λέμε, μην πειράξεις την πέρα.
2: Ναι, αλήθεια είναι. Όλη τη χρονιά στο γραφείο συζητάμε για το σημερινό τελικό. Και πάντα κάποια ανατροπή γίνεται. Έτσι
1: ναι, οπότε άστο.
2: Είναι μεγάλη κούρσα. Είναι μεγάλη κούρσα και μεγάλο το βάρος. Οπότε δικαιολογημένα και σήμερα να ξεκινήσουν κάπως μουδιασμένα, ξέρω εγώ πώς έγινε.
1: Καλά, το άγχος θα υπάρχει. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει άγχος. Απλά βλέπω τους ερυθρόλευκους πιο συγκεντρωμένους από κάθε άλλη φορά. Και στον τρόπο που κινούνται. Στην προπόνηση, στον τρόπο που κινούνται, στην δηλώπου, τον τρόπο που ακούσε να μιλάνε. Είναι όλα αυτά ένα δείγμα ότι. Εντάξει, είναι και το πρώτο συνεχόμενο Final Four για την ομάδα.
2: Ναι.
1: Σίγουρα κάτι έχουν αποκομίσει από όλα αυτά. Υπάρχει εμπειρία που σου δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστείς αλλιώς καταστάσεις. Λογικό είναι.
2: Μάλιστα.
0: Ωραία.
2: Ωραία, Νίκο. Θα σε ακούμε, θα σε βλέπουμε.
0: Θα σε δούμε στο δελτίο που θα βγεις.
1: Φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι.
2: Και όλα να πάνε καλά. Να έχουμε να συζητάμε αύριο εδώ πέρα.
0: Να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι.
2: Αυτό λέει ο Γιάννης. Αυτό έφυγε το Γιάννης. Κατάλαβες τώρα.
1: Να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι, γιατί και οι δύο ομάδες μπορούν να παίξουν ωραίο μπάσκετ. Αλλά αν το πάρει ο Ολυμπιακός, Γιάννη μου, και δούμε το χειρότερο τελικό όλων των εποχών, δεν θα με επηρεάξει καθόλου.
0: Είμαι σίγουρος γι' αυτό, φίλε μου. Είμαι πάρα πολύ σίγουρος.
2: Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δουλειά.
1: Καλά.
2: Συνέχεια. Γεια, γεια.
0: Αφού βγάλαμε τα μάτια μας, καλά να πάθουμε.

0: Μην άμα από καύσιμα.
1: Άραξον.
0: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
1: Άραξον λέμε.
0: Άραξον και άραξον. Μόνο αυτό ξέρεις να λες.
1: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
2: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
3: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
2: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
3: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
2: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
3: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
2: Στο Λούρο Πρέβεζας.
3: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγριμίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
2: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα, Άξον.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
5: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
4: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
6: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
7: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζα. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
8: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Το Πασόκ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2 ανέκρουσε πρίμναν, σχολίασε ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Τραγωδία νωρίς το πρωί στη Ζαχάρο. 29χρονος βρήκε τραγικό θάνατο όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε υπό συνθήκες που ερευνώνται από την τροχέα προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένης νταλικάς. Αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ απόψε στις 9. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της αστυνομίας, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στο σταθμό ΕΣΑΠ Φάληρο από τις 5 το απόγευμα. Η Στασή διευκρινίζει ότι ο σταθμός Φάληρο από τις 5 θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνηση των φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια, χωρίς στάση σε άλλους σταθμούς. Οι φίλαθλοι της Ρεάλ θα συγκεντρωθούν από τις 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν στο ΆΚΑ με λεωφορεία. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές συμπόρες μεσημέρι και απόγευμα. Μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εκπομπή, ξέρω να σου πω, με τον φίλο μου τον Αντώνη Ατζολέτο.
1: Και με τον Γιάννη Καντέλη.
0: Θα παραμείνουμε σε αθλητικό περιβάλλον.
1: Πάντα, πάντα.
0: Το οποίο θα το συνδυάσουμε με τον Μέση της πολιτικής.
1: Ναι. Το πας στην Μπαρτσελόνα εσύ. Και τον είδες σήμερα που έπαιζε με την μπάλα, ε.
0: Αλέξη Τσίπρας.
1: Αλέξη Τσίπρας. Γιατί δεν του πήγαινε σε Πανιόνιος, όχι λες. Τα ίδια χρώματα δεν είναι. Και έχει και ελληνικό.
0: Εντάξει.
1: Και Σμύρνη και αναφορές και.
0: Αναφορές, αλλά δεν έχει Μέση.
1: Εντάξει.
0: Ο Μέση στην Μπαρτσελόνα έχει παίξει.
1: Ο ιστορικός όμως.
0: Επιστρέφει ο Μέση στα γήπεδα.
1: 1890.
0: Σου λέει ο Τσίπρας. Επιστρέφει ο Μέση στο γήπεδο της πολιτικής.
1: Και μπορεί και ο Μέση να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα, ακούγεται επίσης. Άρα διπλές επιστροφές.
0: Όπου χαμός. Τα χρώματα τα βρήκαμε.
1: Τα χρώματα τα βρήκαμε. Μπλε πατρίδα, κόκκινο αγώνες. Και έλεγα εγώ με στη βδομάδα. Το μπλε θα συζητηθεί, έλεγα. Ότι παραπέμπει λίγο σε κάτι πιο δεξιό. Αλλά εντάξει, το πάει στην πατρίδα. Πατριωτική αριστερά.
0: Νομίζω ότι προσπαθεί να τους πιάσει όλους τώρα.
1: Ναι.
0: Σου λέει δεν κάνουμε με χωριό με μία.
1: Μόνο με την αριστερά.
0: Κοιτώντας προς τη μία πλευρά.
1: Ναι, την πατριωτική αριστερά τη χρησιμοποιεί συνέχεια όλο την περίοδο του rebranding. Αλλά δεν ξέρω, εμένα μου είχαν πει ρε παιδί μου στη βδομάδα ότι με το πατριωτική αριστερά παίξε λίγο. Μπορεί ενδεχομένως κάπου να το δεις, αλλά δεν μου έδωσαν κάποιο σήμα ότι θα περιέχεται και στο όνομα του κόμματος. Χωρίς να το αποκλείω, εγώ πιστεύω ότι μέχρι σήμερα κάτι θα έχει διαρρεύσει. Αλλά η αλήθεια δεν έχει διαρρεύσει.
0: Όχι, δεν έχει διαρρεύσει.
1: Σχετικά με το κόμμα. Και κάνουν και συσκέψεις και το κόμμα, το όνομα του κόμματος δεν το αναφέρουν στις σκέψεις.
0: Μην ξεφύγεις σε κανένα. Ναι, δηλαδή, είναι ένας μαρτυριάρης εκεί στην παρέα.
1: Ναι, έχω μιλήσει με ανθρώπους που οποίοι μου ορκίζονται, δεν ξέρουν τίποτα και λένε καλύτερα να μην ξέρω γιατί θα με κατηγορήσουν μετά.
0: Άμα βγει, αυτό συμβαίνει, ξέρεις. Ναι, βγαίνει κάτι και μετά κοιτάζουν όλοι καχύποτα μεταξύ τους. Ποιος την έχει κάνει.
1: Όχι,
0: και συνήθως την πληρώνει αυτός που δεν φταίει.
1: Σύσκεψη με Τσίπρα, παιδιά, θα σας πω το όνομα. Όχι. Δεν θέλουμε. Μα θα σας το πω.
0: Ενσωματώνει λίγο και το μπλε στη διακυβέρνηση. Το εκπροσωπούσε ο Καμένος.
1: Σωστό. Α, λες δεν είναι κατάλοιπα Καμένο αυτά.
0: Λέει, αντί να μπλέξω να τους φέρνω απ' έξω και τα έχω όλα πάνω μου.
1: Τι θα
0: γιατί να χρειάζομαι τον κάθε Καμένο.
1: Τώρα πρέπει να σου πω για την Τρίτη, επειδή είπαμε και στην αρχή. Αυτό που έχω μάθει είναι ότι θα υπάρχει ένα βίντεο. Χωρίς να μου έχουν πει και πάλι για αυτό το βίντεο τίποτα, καταλαβαίνω πως λογικά πάντα, θα έχει κάποια μηνύματα από ξένους ηγέτες σε σχέση με το νέο κόμμα. Τώρα ποιους θα έχει, με ποιους θα έχει συζητήσει, εντάξει, λογικό μου ακούγεται να είναι ο Λέτα, με τον οποίο έχει πολύ καλές σχέσεις. Τώρα να έχει κανέναν Ολάντ, λες, ξέρω εγώ.
0: Το Γιούνκερ.
1: Το Γιούνκερ.
0: Είχε μιλήσει και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, θα πάει και στο κόμμα της πέρα να μιλήσει.
1: Σωστά, να μιλήσουν και για τη γραβάτα που του είχε δώσει. Ή να απαντήσει και σε φήμες που είχαν ακουστεί. Ναι, δεν νομίζω. Το θεωρώ λίγο δύσκολο. Πάνω σε πιο σοσιαλδημοκράτες.
0: Να κλέψει Σάντσεθ από Ανδρουλάκη.
1: Εντάξει, εκεί θα γίνει χαμός. Εκεί θα γίνει χαμός. Ήδη το μπιφ έχει ξεκινήσει, έτσι. Όπως... και είναι και χοντρό.
0: Εννοείται και φαντάζομαι να εμφανίσει Σάντσεθ. Πω τι έχει να γίνει.
1: Θα τον πάρει τηλέφωνο κατευθείαν ο Ανδρουλάκης. Τι κάνεις. Με ποιον είσαι.
0: Εγώ νομίζω ότι τον διαγράψει από τις κλήσεις του. Πάει επαφές, Σάντσεθ, delete.
1: Λοιπόν, σε σχέση με την Τρίτη πάντα, θα στηθεί μια εξέδρα όπως μου έχουν πει στο τέρμα Ηρακλειδών, εκεί που είναι η πλατεία Θησίου, με θέα την Ακρόπολη. Επίσης το ερώτημα είναι αν στη σκηνή θα ανέβουν μετά την ομιλία του προφανώς και κάποια από τα πρόσωπα τα οποία έχουμε πει ότι ενδεχομένως να είναι στη βιτρίνα το επόμενο διάστημα. Ούτε αυτό έχει γίνει ξεκάθαρο. Επίσης προσπάθησα να μάθω για τον Εμίλιο Χιλάκη αν θα έχει κάποια συμμετοχή. Ούτε αυτό μου το είπανε. Το θεωρώ φυσιολογικό, που είναι και αφηγητής του βιβλίου του και προσωπικός του φίλος. Αυτό που αρχίζει και ξεκαθαρίζει το τοπίο είναι ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε συντριπτική πλειοψηφία δεν θα πάνε.
0: Παρότι η καρδιά τους, όπως είπα και δίκολο μου στην εβδομάδα, θα είναι εκεί.
1: Φαντάζεσαι πόσο δύσκολα θα κάτσουν στο σπίτι τους. Αλλά δύσκολο όντως. Αλλά πού να πάνε ρε εσύ. Να πάνε στην ιδρυτική διακήρυξη ενός άλλου κόμματος.
0: Εκτός αν έχουν πάει στην Αμαλία και πούν τα γραφεία ή στα άλλα που είχες αποκαλύψει εσύ στις Φιλελλήνων και περιμένουν από κάτω. Λέει θα γυρίσουν να μπούμε τότε μέσα.
1: Έχει κάνει μια δήλωση μέσα στην εβδομάδα ο βουλευτής Αχαΐας, ο κ. Παναγιωτόπουλος, που είπε ότι θα βρεθεί. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει πράξη αυτό. Η αλήθεια είναι πως είναι περισσότεροι από 15-18 βουλευτές οι οποίοι σχεδόν το έχουν ανακοινώσει ότι θα μεταπηδήσουν με κάποιο τρόπο στο κόμμα Τσίπρα.
0: Θα πρέπει να πάρει σήμερα στην ΕΡΤ, ο Νίκος Παπάς, και λέει ότι Δικαίωμά του, ο καθένας να πάει όπου θέλει.
1: Ναι.
0: Ας παραιτηθεί και ας πάει.
1: Ναι. Εντάξει, έτσι είναι εσύ. Και από ένα σημείο και μετά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν, γιατί θα βγαίνουν να μιλούν με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ και θα υποστηρίζουν τις αρχές της διακήρυξης του κόμματος Τσίπρα. Ξέρεις ποιο είναι το δύσκολο για αυτούς? Το δύσκολο είναι να φτάσουν οι εκλογές μέχρι τον Απρίλιο. Άντε να γίνουν Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, λύνονται τα θέματα.
0: Διαλύθηκαν.
1: Εκεί παρετήσε ένα μήνα πριν και είναι και κοντά. Απρίλιο, τι κάνεις?
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Αυτό που
0: έλεγες. Το πάνω απ' όλα.
1: Αυτό είναι το ένα. Αυτό είναι το ένα, γιατί εντάξει, όντως είναι 5,5 χιλιάρικα. Κάποιοι, η αλήθεια είναι πως ζουν από αυτά και είναι δύσκολο.
0: Ισχύει.
1: Δηλαδή και εκεί λίγο έχουν δυσανασχετήσει με τον Τσίπρα. Αλλά το άλλο ποιο είναι? Τι έχει ξεκαθαρίσει ο Τσίπρας? Δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ. Κανείς από εσάς που θα έρθετε από το πρώην κόμμα δεν θα είναι στη βιτρίνα. Και που ξέρουν ποιον θα βρουν στην περιφέρειά τους.
0: Δεν σου πω κάτι. Πολύ δύσκολο το παίζει και ο Τσίπρας.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Αλήθεια το παίζει πολύ δύσκολο. Δηλαδή, θέλω να πω, καταλαβαίνω ότι θέλει να βγάλει καινούργια πρόσωπα, να κάνει. Το έχω ακούσει και από άλλους πολιτικούς και από άλλους πολιτικούς χώρους. Οκ. Okay. Αλλά τις εκλογές τις τρέχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που ξέρουν να κάνουν τη δουλειά. Αν πάρεις 10 καινούριους, όσο ικανοί και όσο λαμπεροί να είναι, αν δεν έχουν ξανακάνει εκλογές, δεν μπορούν να φέρουν ψήφους.
1: Αν δεν είναι πολιτικοί δηλαδή, αν δεν έχουν το μηχανισμό, στην περιφέρεια,
0: αν δεν πάνε στα καφενεία, στις κηδείες, στους γάμους, στα βαφτίσια, δεν θα φέρουν ψήφους.
1: Γι' αυτό και δεν τους έχει αποκλείσει, αλλά νομίζω ότι ενδεχομένως ο Τσίπρας πιστεύει ότι ο Μητσοτάκης το πάει για τον Απρίλιο, αλλά θα ευχόταν να το κάνει πιο νωρίς, όπως το εύχεται και η Καριστιανού, νομίζω, έτσι.
0: Ναι, γιατί ξέρεις τι, η κυβέρνηση σου λέει, δεν ασχολούμαστε με τους άλλους, αλλά τους αρέσει που απλώθηκε η τράπουλα τόσο νωρίς. Τους βολεύει, γιατί σου λέει, όσο να είναι, όσο και να κρύβονται, θα μιλάνε.
1: Τους παρέσει ο Μητσοτάκης,
0: θα αρχίσουν. Ότι αυτό έγινε, η διαρροή για τις εκλογές το Σεπτέμβριο έγινε για δύο λόγους, να μαζευτεί η κοινοβουλευτική ομάδα και το συνέδριο και να ξεδιπλωθούν και οι υπόλοιποι και να έρθουν μπροστά, σίγουρα έγινε. Σίγουρα τους βολεύει να μιλάνε όσο γίνεται περισσότερο στο διάστημα που έρχεται, γιατί θα εκτεθούν σε διάφορα πράγματα, το πιστεύουν αυτό. Είδαμε, ας πούμε, την κυρία Καριστιανού στην Θεσσαλονίκη με την ιδρυτική διακήρυξη. Δεν βλέπουμε να βγαίνουν μπροστά άνθρωποι. Ας πούμε, θα ακούσουμε την κυρία Νεγρεπόντε σε λίγο. Έχουμε ένα ηχητικό που βγήκε, είναι πολύ κοντά της. Καθηγήτρια οικονομικών, ήταν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Βγήκε στον Νίκο Ευαγγελάτο να μιλήσει για το οικονομικό πρόγραμμα. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Από ό,τι έχω γνώση, δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά. Ναι, έχουμε κάνει κάποιες συνεδριάσεις με κάποιους παλιούς μου φοιτητές, οι οποίοι είναι τώρα οικονομολόγοι, και έχουμε διαμορφώσει κάποιες σκέψεις, οι οποίες όμως ακόμη δεν είναι όριμες για να βγουν στον αέρα.
0: Κατά τα άλλα, όμως παρουσιάστηκαν οικονομικές θέσεις.
1: Άρα.
0: Ευχολόγια.
1: Ναι, ευχολόγια ήταν αυτό.
0: Αυτό, όταν μιλάς με ευχολόγια και μετά πας στην πράξη και σου λέει, τώρα με κάτι φοιτητές μου, θα καθίσουμε να το φτιάξουμε.
1: Εντάξει, ρε, γιατί οι φοιτητές δεν έχουν καλές ιδέες.
0: Όχι, δεν λέω. Ρε, και σου λέει, είτε ήταν φοιτητές μου, τώρα είναι οικονομολόγοι. Αλλά κατεβάζεις το κόμμα και δεν έχεις έτοιμες τις προτάσεις. Το παρουσιάζεις και δεν ξέρεις πώς θα το κάνεις αυτό που λες. Υπόσχεσαι κάτι στην ιδρυτική διακήρυξη. Ναι. Αν δεν ξέρεις πώς θα το κάνεις, έχει νόημα η υπόσχεση?
1: Καλά, γενικό όλο αυτό με την παρουσία στη Θεσσαλονίκη, αυτό το πολύ αντιμνημονιακό στοιχείο, που γενικότερα από ό,τι άκουσα, από όσους βρέθηκαν εκεί, ενδεχομένως να μην είχε τον κόσμο που περίμενε η κυρία Καριστιανού. Δηλαδή και έξω από το Λίμπιον δεν υπήρχε κάποιος κατακλυσμός.
0: Ναι, όχι, δεν γίνονταν ο χαμός.
1: Ναι. Και
0: μάθησε μεγάλες συγκεντρώσεις.
1: Ναι, και επέλεξε στην Βόρεια Ελλάδα που είναι η μεγάλη της δύναμη. Εντάξει, θα δείξει. Θα έχουμε δημοσκοπήσεις πολύ ενδιαφέρουσες στον Ιούνιο, έτσι. Ωραία παρουσία. Πρέπει να την ακούσουμε λίγο την Μαρία Καριστιανού.
3: Εμείς έχουμε κινητοποιηθεί όλοι μας με σκοπό να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Για να μπορέσει να αλλάξει τα πράγματα, πρέπει να έχεις τη δυνατότητα. Άρα μιλάμε για την εξουσία. Αυτός είναι ο στόχος.
4: Πρώτο κόμμα.
3: Βεβαίως πρώτο κόμμα. Καταλαβαίνω γιατί δεν υπάρχει να είναι πρώτο κόμμα ένα κόμμα διαπλοκής και διαφθοράς.
1: Πάμε για την νίκη.
0: Όταν κατεβαίνεις στον αγώνα, τι για να κερδίζεις, κατεβαίνεις.
1: Βέβαια, τι κατεβαίνεις. Να πας στη δεύτερη θέση, αυτά που λέμε εμείς εδώ πέρα, μάχη για τη δεύτερη θέση, κατεβαίνεις για να κερδίσεις. Σωστά το είπε.
0: Πρωθυπουργός Μαρία.
1: Πρωθυπουργός Μαρία.
0: Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε πει πρωθυπουργός.
1: Ναι. Και ποια ήταν η έκπληξη της Μαρίας Καριστιανού στην εκδήλωση?
0: Κατερίνα Μουτσάτσου.
1: Για ακούσουμε.
4: έχω λόγω και της εμπειρίας σε διάφορες χώρες το ότι πρωτογενώς παρακολουθούσα σχεδόν όλη την ειδησιογραφία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα από πολύ εναλλακτικούς bloggers, ex-twitteράδες τέλος πάντων. Νομίζω ότι αυτό με μεγαλούχησε και μου έδωσε μια οπτική αρκετά ολιστική, οπότε θα μπορούσα να βοηθήσω και σε ένα επίπεδο και διεθνές.
0: Δεν κατάλαβα. Αλλάζουμε επίπεδο.
1: Δεν κατάλαβα και πολλά πράγματα αυτά που είπα, θέλω να σου πω. Και αυτή την ειδησιογραφία που παρακολουθούσε σε διεθνή επίπεδο δεν κατάλαβα πολύ, αλλά εντάξει.
0: Influencer, ήταν εναλλακτική.
1: Εντάξει, κάπου θα βοηθήσει, κάτι θα έχουν δει. Έπαιξε και το τραγούδι της, το μια φορά με τον Κοριαλά.
0: Ναι, και βγήκε ο Κοριαλάς και λέει καταστράφηκα.
1: Αλήθεια, δεν είδα αυτό, όχι.
0: Κάπου έκανε μια δήλωση ο Κοριαλάς και λέει, έπαιξε αυτό το τραγούδι, λέει, πω καταστράφηκα τώρα. Γιατί παίξαν το τραγούδι μου. Σου λέει που έμπλεξα. Και υπάρχει και να ακούσουμε και ένα τραγούδι που νομίζω θα το αφιέρωναν πολύ από τη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα Καριστιανού.

0: βγήκε ο άνθρωπος, λέει Ρώσοι είμαι. Βγήκανε κι άλλοι και το είπανε βέβαια, τους, θα τους κάνουν μήνυση.
1: Όχι, τα πήραν πολύ με αυτό. Αλλά και ο Αυγερινός βγήκε με μια μπλούζα με τους Ρώσους συγγραφείς.
0: Ναι, και από τη μία το προμοτάρουν.
1: Ναι.
0: Δείχνουν ότι και καλά το εναλλακτικό δεν είναι τέτοιο. Αλλά από την άλλη, όταν τους λένε τι παίζει με τους Ρώσους. Ξύλο.

0: Τσίπρας δεν έχει ανάγκη να ψάξει τραγούδια.
1: Όχι, όχι, το βρήκε. Σταμάτης Καρονάκης.
0: Που γράφει ύμνο.
1: Μουσικό θέμα, λέει, χωρίς στίχους, το οποίο θα παίζει κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εντάξει, υπήρχε μια απόσταση, νομίζω, το τελευταίο διάστημα, αλλά μάλλον.
0: Μουσική τα κάλυψε όλα.
1: Η μουσική τα κάλυψε όλα.
0: Εντάξει, δεν είναι κακό να πεις. Εμείς θεωρούμε ότι με Ρωσία πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις.
1: Εντάξει, εντάξει, δεν είπαμε ότι θα έχουμε καλές σχέσεις. Το λέει το ένα νέο κόμμα, εννοείς.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: να πει ότι okay, θεωρούμε ότι είναι λάθος να μην έχουμε καλές σχέσεις όπως δεν έχουμε αυτή τη στιγμή λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί.
1: Εντάξει, είναι στα επιχειρήματα, θα τα ακούσουμε. Θα ακούσουμε την εθνική στρατηγική, θα ακούσουμε και αυτό δηλαδή, εννοείς.
0: Θα μπορούσε, θέλω να πω, δεν είναι κακό. Και να δαιμονοποιείται. Άμα θες πες το, δηλαδή θα κριθείς.
1: Ναι, προφανώς δεν θέλω να το πούνε. Θέλω να το δείξουν μόνο, δεν ξέρω.
0: Υπογείως.
1: Ναι, ναι.
0: Να περάσει το μήνυμα.

0: Τον είδα πολύ δυναμικό τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, στη Βουλή.
1: Κοιτάξτε, πλέον έχει ανοίξει την κριτική σε όλα τα θέματα στην κυβέρνηση. Ξεκίνησε από τα εθνικά, το χτίσε εκεί και πλέον είναι απέναντι σε όλα. Και δεν υπάρχει καμία γέφυρα, επειδή λέγανε διάφορα και στο συνέδριο κάποιοι κτλ. Τώρα αυτά είναι ευχολόγια χωρίς βάση.
0: Τι γέφυρα μπορεί να υπάρξει μετά από αυτά που έχει σούρει.
1: Σαμάρα δεν θέλει να βλέπει το Μητσοτάκι μπροστά του ούτε σε κάτι ποστάλ. Δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι πόσο γρήγορα θα κάνει το κόμμα πλέον για τους περισσότερους, όχι αν θα το κάνει. Γιατί είναι δεδομένο ότι έχει κάνει επαφές με πολλούς ανθρώπους σε όλη τη χώρα. Ο Σαμαράς έχει ένα πλεονέκτημα απέναντι στον Τσίπρα και την Καριστιανού. Έχει έτοιμο μηχανισμό που μπορεί μέσα σε ένα μήνα να του τρέξει εκλογές σε τοπικό επίπεδο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερον, ο ίδιος δεν χρειάζεται να κάνει κανένα rebranding. Έχει μια ταυτότητα πολύ συγκεκριμένη και πολύ αναγνωρίσιμη. Και επειδή είναι πολύ έμπειρος σε σχέση με όλους αυτούς και έχει αυτά τα πλεονεκτήματα, δεν έχει κανένα λόγο να βγει να κάνει κόμμα.
0: Εγώ, ρε Σιγιάννη, νομίζω ότι δεν θα το κάνει το κόμμα στο τέλος. Αυτή την αίσθηση έχω.
1: Εγώ θεωρώ.
0: Γιατί να το κάνει. Εντάξει, ξέρουμε γιατί θα το κάνει. Είναι πολύ συγκεκριμένος ο λόγος. Αλλά νομίζω ότι επειδή το έχει κάνει στο παρελθόν, έχει μια συγκεκριμένη πορεία, ήταν πρώην πρωθυπουργός. Δεν έχει λόγο να το κάνει αυτή τη στιγμή. Ξέρω εγώ, θα συγκρατηθεί στο τέλος.
1: Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να συγκρατηθεί στο τέλος, αλλά εγώ μπορώ να σου πω δεδομένα ότι κάνει επαφές με κόσμο και τους λέει, εφόσον προχωρήσουμε στο εγχείρημα, θέλω τη στήριξή σας. Και αρκετοί την προσφέρουν.
0: Μάλιστα.
1: Και νομίζω ότι ένας από τους ανθρώπους που θα το στηρίξουν είναι ο Κώστας Καραμαλής.
0: Θα το στηρίξει ανοιχτά.
1: Όχι ανοιχτά.
0: Α,
1: όχι ανοιχτά. Όχι ανοιχτά, είπαμε. Μέχρι ένα σημείο.
0: Κλειστά. Πόσο κλειστά.
1: Την
0: δηλαδή.
1: Τρίτη που παρουσιάζει ο Τσίπρας στο κόμμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο Καραμαλής μιλάει σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Ναι, και ξέρεις ποιος είναι μέσα στους ομιλητές.
1: Ποιος?
0: Δεν τα έχεις δει αυτά.
1: Για πες.
0: Βαγγέλης Καλπαδάκης, πρώην διπλωματικός σύμβουλος στο Τσίπρα.
1: Ο οποίος θα πρέπει να προλάβει. Θα πάει στο Τσίπρα μετά.
0: Θα
1: προλάβει να πάει και στα δύο.
0: Θα πάει και στα δύο. Κάπως θα συνδυαστεί, φαντάζομαι.
1: Ναι, Καλπαδάκης, έχεις δίκιο.
0: Μα ναι, σου λέω, αυτή ήταν με το που χτύπησε το μάτι εκεί πέρα. Να σου πω, ο Πολάκης πιστεύεις ότι θα κάνει κόμμα?
1: Θα κρατήσει το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θα κρατήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς ρε, αφού δεν έχει πλειοψηφία μες στο κόμμα.
1: Και άμα φύγουν οι άλλοι, ποιοι μένουν?
0: Πιστεύεις ότι άδικα τον διαγράψε ο Φάμελος?
1: Έχουν πει άλλοι χειρότερα και δεν τους έχει διαγράψει ο Φάμελος.
0: Ναι, ρε, εσύ, οι άλλοι έχουν πει ότι θέλουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Αυτός υπονόησε ότι τα έχει βρει ο Τσίπρας με το Φάμελο. Δηλαδή, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, okay, αλλά εγώ σου λέω, ωραία, για αυτό το λόγο έπρεπε να τον διαγράψει. Γιατί να μην διαγράψει και κάποιον που βγαίνει και λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει λόγο ύπαρξης και πάμε όλοι στο Τσίπρα.
0: Δεν το λέει έτσι, το λέει, έχει κλείσει τον κύκλο του.
1: Λέει όλος αυτό, όσο ο Χατζησοκράτης με αυτό διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είπε να ενσωματωθεί. Δεν χρησιμοποιεί σωστές λέξεις, ρε Σιγιάννη.
1: Συγγνώμη.
0: Αλλάζει τώρα τα λεγόμενα των πολιτικών.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay, δεν είχαν λήξει το λεξιλόγιο της ανανοτικής αριστεράς.
0: Μα συγγνώμη, ενσωμάτωση είναι άλλο με την αυτοδιάλυση. Ναι.
1: Εντάξει. Καταρχάς, όλοι αυτοί τους μισούς δεν τους θέλει ο Τσίπρας.
0: Δεν ξέρω ποιους τελικά θέλει.
1: Δεν
0: θέλει ο
1: Τσίπρας αυτό στο να κρατήσω ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, εντάξει. Αν και δεν είναι ακριβώς στην ίδια γραμμή με τον Πολάκη. Γιατί ο Παπάς έρχεται και λέει να συνεννοηθούμε με τον Τσίπρα. Ο Πολάκης νομίζω είναι στη γραμμή, δεν υπάρχει συνεννόηση. Ίσως και πιο ρεαλιστική. Πάμε μόνοι μας να κρατήσουμε.
1: Τίμιο το βλέπω αυτό του Πολάκη εγώ. Δεν περίμενα θα το πω, θα τον στηρίξω τόσο ανοιχτά.
0: Είναι τίμιο γιατί δεν το θέλει ο Τσίπρας. Είναι τίμιο γιατί δεν το θέλει ο Τσίπρας. Σου θυμίζω πόσο στήριξε τον Κασελάκη. Μετά πέριξε τον Κασελάκη. Και σου θυμίζω τη στήριξη του Κασελάκη στον Πολάκη.
1: Ναι.
0: Όταν διαγράφει.
1: Ναι.
0: Μήπως αλλά έχουμε εκεί κάτι πάλι.
1: Εντάξει, δύσκολο, αλλά θεωρώ τίμιο του Πολάκη. Ωραία, δεν μας θέλει αυτό, δεν θα διαλύσουμε το κόμμα, θα κρατήσουμε το κόμμα.
0: Εντάξει, να δω πώς θα γίνει αυτό σε κεντρική επιτροπή και ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και όλους μαζί αυτούς θα τους κυνηγάει ζωή, πιστεύω.
0: Όλοι μαζί θα κυνηγούνται μεταξύ τους, Γιάννη.
1: Χαμός.
0: Φαντάζεσαι τι έχει
1: να κάνει. Να τους βάλεις όλους αυτούς ένα κλουβί.
0: Αν τα βάλεις τώρα κάτω.
1: Εντάξει και τα κλειδιά.
0: Και με αυτό που έρχεται, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα 6-7 κομμάτια τουλάχιστον.
1: Από όλο αυτό, εγώ κράτησα προχθές τη Βουλή σε συζήτηση για την εξαστική που σηκωθήκαν, αποχώρησαν όλοι. Και έμεινε η ζωή Κωνσταντοπούλου μόνη της μέσα. Όχι, εγώ θα σας. Εδώ.
0: Ναι, γιατί.
1: Κερδίζω και τον χρόνο σας.
0: Γιατί ήθελε. Θυμάσαι τι είχε γίνει μες τη εβδομάδα, τι της είπε ο Φλωρίδης.
1: Να το ακούσουμε, να το δούμε.
2: Κυρία Κωνσταντοπούλου, υπάρχει μια ελληνική κωμωδία όπου πρωταγωνιστεί ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι, αν θυμόσαστε. Έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι. Έτσι μου δίνετε την εντύπωση ότι πλησιάζεται επικίνδυνα προς αυτό, παρότι η Βουλή δεν έχει παγκάκια.
3: Και την Ιωάννα της Λορένης την είπανε τρελή. Και πολλές αθλήτριες, καλλιτέχνηδες, επιφανείς προσωπικότητες στη γη τις λένε τρελές. Ίσως οι τρελές είναι αυτές που θα σας οδηγήσουν στη δικαιοσύνη.
4: Κοιτάζω πάντα τον κρεμό. Πω.
5: Δάση της λύσας μου κρατώ. Πω.
0: Ακούμε αυτά και βλέπω και το πεταχτάρι τώρα στην τηλεόραση. Τέλος πάντων, ήθελα να το πω.
4: Να, και εγώ βλέπα πριν το κιόλα.
0: Τι θα έβλεπες εσύ, εννοείται.
4: Εσύ έβλεπα τα πλάνα από τον Μπανταλώνα, Ολυμπιακός.
0: Ναι.
4: Επειδή είναι το αφήνουμε τώρα στο τελικό στο Ολυμπιακό.
0: Ναι.
4: Πόσο εικόνα, βλέπεις αυτήν την εικόνα και λες τι μπάσκετ παίζαν τότε.
0: Πραγματικά.
4: Πόσο... Τι τηλεόραση βλέπαμε τότε. Ναι, τι ποιότητα εικόνας βλέπαμε τότε.
0: Πώς έχει εξελιχθεί το πράγμα σε όλα τα επίπεδα. Και στον τρόπο παίξηματος και στην τηλεόραση και στην εικόνα τα πάντα. Άλλο πράγμα.
4: Λοιπόν, στη Βουλή γίνεται χαμός και να δούμε ακόμη χειρότερα.
0: Έχουν ξεφύγει τα πράγματα.
4: Βάλαμε και το κομμάτι της ταινίας Πολύγιο Φλωρίδης.
0: Ναι, έχουν ξεφύγει τα πράγματα εντελώς. Δηλαδή, δεν ξέρω τι άλλο θα φτάσουμε. Καλύτερα να γίνουν εκλογές σύντομα. Τελικά.
4: Ξέρεις γιατί. Γιατί μετά αυτοί που θα μπουν μέσα θα είναι ακόμη καλύτερο. Θα ανέβει επίπεδο η παράσταση.
0: Ναι, εντάξει, εμείς θα την πληρώνουμε πάλι. Το θέμα είναι τώρα, τελειώσαμε με προανακτική εξεταστική. Έχουμε τίποτα άλλο σημαντικό μέσα στο καλοκαίρι από τη Βουλή? Καμιά πρόταση δυσπιστίας θα μου πεις.
4: Υπάρχει μια θυμολογία για το ότι το Πασόκ από εβδομάδα μπορεί να κάνει μια πρόταση μορφής. Μπορεί, δεν είναι σίγουρο.
0: Ναι, εντάξει.
4: Στη Νέα Δημοκρατία είναι προετοιμασμένη, οκ, δεν θα του κάνει κακό.
0: Για να δούμε λοιπόν μέσα στη εβδομάδα, θα έχουμε και αυτό. Περιμένουμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την Τρίτη, έτσι. Αυτές θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.
4: Καταρχάς, περιμένουμε να δούμε τον τελικό το βράδυ.
0: Καλά, εννοείται. Όλα να πάνε καλά, Γιάννη μου.
4: Ας κερδίσει τον μπάσκετ, Αντώνη μου.
0: Λοιπόν, τα λέμε την άλλη Κυριακή, να είστε καλά.
4: Γεια σας.
6: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου! Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε
6: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίμηνα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
16: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
17: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
18: Τι?
17: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
18: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
19: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
21: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Θόλο είναι το τοπίο σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχείο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούπιο σημείωσε ότι αργότερα σήμερα θα μπορούσε να υπάρξει ανακοίνωση αναφορικά με μια συμφωνία με το Ιράν. Εκτίμησε μάλιστα ότι είναι πιθανό τις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση. Πριν από λίγο πάντως, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τανσίμ, επικαλούμενο Ιρανική πηγή, μετέδωσε πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να γύρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει καμία πιθανότητα να επιτευχθεί τελικό μνημόνιο συμφωνίας. Όπως αναφέρει το Τανσίμ, η πηγή αυτή επισήμανε πως οι διαφωνίες παραμένουν για μία ή δύο ρήτρες της συμφωνίας. Το ίδιο πρακτορείο είχε μεταδώσει νωρίτερα πως η Τεχεράνη δεν έχει ακόμα αποδεχθεί την οποιαδήποτε ενέργεια αναφορικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα. Την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 στο τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός. Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, η Δευτέρα Ιουνίου είχε οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων, ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ακούσαμε όμως, πρόσθεσε, τις ανησυχίες πολιτών που έχουν ήδη εγκριθεί για το πρόγραμμα, αλλά αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε συμβόλαια, ελέγχους ή μεταβιβάσεις ακινήτων. Γι' αυτό, τονίζει ο κ. Μητσοτάκης, δίνεται η δυνατότητα να ολοκληρωθούν ως το τέλος Αυγούστου οι ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Με απλά λόγια, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός. Σχολιάζοντας, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσοκαλάς, τονίζει ότι ο Πρωθυπουργός, υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανέκρουσε πρίμναν. Ο κ. Τσοκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση ότι παρακολουθεί το στεγαστικό πρόβλημα ως θεατής. Στην τελική ευθεία μπαίνουν υποψήφοι για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς την Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Όπως σημείωσε στο Sky, Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, αύριο θα ανακοινωθεί ειδική τηλεφωνική γραμμή για την ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών. Τραγωδία νωρίς το πρωί σήμερα στη Ζαχάρο. 29χρονος βρήκε τραγικό θάνατο όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε υπό συνθήκες που ερευνώνται προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένης νταλίκας. Στη σύλληψη τριών ατόμων για κατοχή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών στην Αττική προχώρησε η αστυνομία. Συνελήφθησαν συγκεκριμένα δύο άνδρες ηλικίας 58 και 71 ετών και μια γυναίκα 55 ετών. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 52χρονος έγκλειστος σε σοφρονιστικό κατάστημα. Αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ απόψε στις 9. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της αστυνομίας, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από τις 5 το απόγευμα. Οι σειρμοί με προορισμό το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Η στάση διευκρινίζει ότι ο σταθμός Φάληρο από τις 5 και μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησης των φιλάθλων θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους προς το σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια χωρίς στάσεις σε άλλους σταθμούς. Οι φίλαθλοι της Ρεάλ θα συγκεντρώνονται από τις 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφέρονται στο ΟΑΚΑ με λεωφορεία.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
4: Αυτό. Κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Λίγες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες μεσημερική απόγευμα με τοπικές βροχές υπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26, θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα σήμερα προβλέπονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως μεσημερική απόγευμα με τοπικές βροχές και στα υπηρετικά καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.
5: 30 χρόνια μάστορας.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ο σταθμός Πρίσμα. Η συχνότητα 91,6. Η εκπομπή όπου σήμερα καβαλάμε ένα ηλεκτρικό πατίνι και περιμένουμε να δούμε αν θα μας πάρει πρώτα ο χάρος ή ο διάολος. Αναρωτιόμαστε πώς γίνεται να θεωρούμε επικίνδυνους όσους οδηγούν πατίνια και όχι αυτούς που τους σκοτώνουν με τα αυτοκίνητά τους. Και απαντάμε ότι για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, η βιομηχανία του αυτοκινήτου χρειάστηκε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις lobbying στην ιστορία του 20ου αιώνα. Περνάμε μία βόλτα από το Άμστερνταμ και το Παρίσι στα χρόνια του Μάη του 68 και ακούμε τραγουδάκια για κάτι λευκά ποδήλατα, τα οποία θα μπορούσαν να αλλάξουν για πάντα τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε στην πόλη. Και καταλήγουμε ότι το ηλεκτρικό πατίνι θα μπορούσε να είναι το απόλυτο μέσο αστικής μεταφοράς σε μία σοσιαλιστική κοινωνία, αλλά είχε την ατυχία να γεννηθεί στον κόσμο των αστών.

Ο Τζον Λένον χαρακτήρισε κάποτε αυτό το τραγούδι, τον Tomorrow, ως τον ύμνο της ψυχεδελικής μουσικής. Και ήξερε πολύ καλά τι έλεγε. Καταρχάς, γιατί οι Tomorrow το ηχογραφούσαν στο διπλανό στούντιο από αυτό που χρησιμοποιούσαν οι Beatles, στο Abbey Road Studio. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο στην αναρχική οργάνωση Πρόβος από την Ολλανδία και σε μια εξαιρετική ιδέα που παρουσίασαν το καλοκαίρι του 1965. Θα άφηναν στους δρόμους του Άμστερνταμ λευκά ποδήλατα, τα οποία ο καθένας θα μπορούσε να χρησιμοποιεί και να τα αφήνει όταν φτάνει στον προορισμό του για κάποιον άλλο να τα πάρει. Ο πρόγονος του συστήματος της κοινής χρήσης ποδηλάτων που σήμερα κυριαρχεί στις Μητροπόλεις της Δύσης είχε μόλις ανακαλυφθεί. Και μία σημείωση. Εμείς νομίζαμε και γράφαμε για χρόνια ότι η ιδέα των λευκών ποδηλάτων γεννήθηκε το Μάη του 68 στο Παρίσι. Αλλά ο καθηγητής συγκοινωνιακών έργων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Χρήστος Ταξιλτάρης μας διόρθωσε και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Το βέβαιο είναι ότι οι Πρόβος είχαν μια ιδέα που θα μπορούσε να αλλάξει για πάντα την έννοια της ιδιοκτησίας του δημόσιου χώρου και των συγκοινωνιών. Το πρόβλημα όμως, όπως συμβαίνει συχνά σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι ότι οι αναρχικοί έχουν τις καλύτερες ιδέες, οι οποίες όμως για να λειτουργήσουν χρειάζονται δημόσιες επενδύσεις και κάποια μορφή κεντρικού ελέγχου. Δηλαδή, χρειάζονται σοσιαλισμό. Και επειδή σοσιαλισμό δεν έχουμε, τις αναρχικές ιδέες τις παίρνουν συνήθως οι καπιταλιστές και τις καταστρέφουν ολοκληρωτικά. Το γιατί το σύστημα κοινής χρήσης πατινιών ή ποδηλάτων μπορεί να λειτουργήσει με επιτυχία μόνο σε ένα σοσιαλιστικό καθεστώς, μπορείτε να το διαβάσετε στη σελίδα μας infowar.gr. Και όπως θα έχετε παρατηρήσει, όταν ανεβάζουμε πλέον τις εκπομπές μας, έχουμε και το κείμενο με όλες τις πηγές όπως μας είχατε ζητήσει.

0: το τραγούδι «Γεννημένος να είμαι ήπιος» περιγράφει την καθημερινότητα ενός οδηγού ηλεκτρικού πατινιού, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να πηγαίνει με περίπου 25 χιλιόμετρα την ώρα. Και αυτό το στοιχείο έχει κομβική σημασία για να καταλάβουμε πώς οι πόλεις των ανθρώπων παραδόθηκαν κάποια στιγμή στα αυτοκίνητα, κυρίως στη βιομηχανία που κατασκεύαζε αυτά τα αυτοκίνητα. Ξεναγός μας σε αυτό το ταξίδι θα είναι ο David Zipper, ερευνητής σε προγράμματα συγκοινωνιών του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Μασαχουσέτης, τον οποίο συναντήσαμε πριν από μερικά χρόνια στην Ουάσιγκτον.
1: You go back 120 years, there was a lot of chaos in an average city street.
2: Αν γυρίσουμε 120 χρόνια πίσω, θα δούμε ότι επικρατούσε μεγάλο χάος σε ένα συνηθισμένο δρόμο της πόλης. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι όλοι κινούνταν περίπου στην ίδια ταχύτητα. Τίποτα δεν πήγαινε πιο γρήγορα από περίπου 15 ίσως 20 μίλια την ώρα. Μπορεί λοιπόν να μοιάζει με χάος, αλλά στην πραγματικότητα είναι σχετικά ασφαλές. Αυτό που πραγματικά άλλαξε τα πάντα με την έλευση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των αυτοκινήτων ειδικότερα, είναι ότι ήταν πολύ πιο γρήγορα από οτιδήποτε άλλο σε έναν δρόμο. Αυτή η ταχύτητα δημιούργησε ένταση και προκάλεσε προβλήματα ασφαλείας. Παράλληλα όμως, έθετε νέα ερωτήματα για το ποιος θα έχει πρόσβαση στο δημόσιο χώρο του δρόμου.
0: Ο David Zipper μελετά για χρόνια τις πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις που καθορίζουν τις κινήσεις μας στην πόλη. Η εικόνα που μας δίνει για τα πρώτα χρόνια της αυτοκίνησης είναι μια εικόνα κοινωνικού πολέμου. Και όπως μου εξηγούσε ο Peter Norton, καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνιας, αυτός ο πόλεμος είχε τους δικούς του στρατιώτες, τους δικούς του στρατηγούς και φυσικά τους δικούς του άμαχους.
1: The conflict was not just between people with different ideas about what a street is for, but also a direct physical conflict.
2: Η σύγκρουση δεν αφορούσε απλώς άτομα με διαφορετικές απόψεις για το ποιος έχει πρόσβαση στο δρόμο. Ήταν και μια άμεση φυσική σύγκρουση κατά την οποία τραυματίζονταν και σκοτώνονταν άνθρωποι. Τα νούμερα ήταν συγκλονιστικά. Πριν από 100 χρόνια στις πόλεις, περίπου τα 3 τέταρτα των ανθρώπων που σκοτώθηκαν ήταν πεζοί και περίπου η μισή από αυτούς που σκοτώθηκαν ενώ περπατούσαν ήταν έφηβοι ή μικρότερα παιδιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι τιμούσαν αυτά τα θύματα όπως έκαναν και με στρατιώτες, σαν άνθρωποι που είχαν πεθάνει σε κάποια μάχη και δέχονταν δημόσιες τιμές.
1: Who have died.

0: Κάτοικοι των μεγάλων Αμερικανικών πόλεων, λοιπόν, θρυνούσαν εκατόμβες νεκρών στους δρόμους με την έλευση των αυτοκινήτων. Και φυσικά αναζητούσαν τους υπαίτιους.
1: Now this kind of blame was a big threat.
2: Αυτού του είδους οι κατηγορίες που διατυπώνονταν απειλούσαν όσους έβγαζαν τα προστοζήν με δραστηριότητες που είχαν σχέση με τα αυτοκίνητα. Πρόκειται κυρίως για τους κατασκευαστές, δηλαδή τα στελέχη των αυτοκινητοβιομηχανιών.
0: Όπως καταλαβαίνετε, η όρη για την μητέρα όλων των μαχών για τον έλεγχο του δημόσιου χώρου στις πόλεις βρίσκεται πλέον πρώτων πυλών. Σε αυτό το σημείο, ο Πίτερ Νόρτον θα επαναφέρει στο αμερικανικό λεξιλόγιο έναν όρο που χρησιμοποιούνταν ευρέως τα πρώτα χρόνια των αυτοκινήτων, αλλά σύντομα ξεχάστηκε. Το Motordom. Τα κοινά συμφέροντα δηλαδή, όσων προωθούσαν την κυριαρχία των αυτοκινήτων στις πόλεις. Εκείνα τα χρόνια, το Motordom είχε μία αποστολή. Να πείσει τους πολίτες ότι για τους θανάτους των πεζών δεν ευθύνονται τα αυτοκίνητα, αλλά τα ίδια τα θύματα.
1: So at first the blame is directed almost exclusively at the drivers of motor vehicles.
2: Αρχικά λοιπόν η ευθύνη αποδιδόταν σχεδόν αποκλειστικά στους οδηγούς μηχανοκίνητων, οχημάτων, αυτοκινήτων και φορτηγών. Δεν είχε σημασία αν ο πεζός βρισκόταν μακριά από τη διάβαση. Δεν είχε σημασία αν ένα παιδί πετάχτηκε ξαφνικά στον δρόμο μπροστά στον οδηγό. Οι εφημερίδες, οι συντάκτες συμφωνούσαν ότι την ευθύνη είχαν τα αυτοκίνητα. Η αυτοκινητοβιομηχανία λοιπόν άρχισε να συνεργάζεται με τα εμπορικά επιμελητήρια και τις ενώσεις ιδιοκτητών αυτοκινήτων για να αλλάξει το πώς αντιλαμβανόμαστε τη ζωή των παιδιών στην πόλη, τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την πεζοπορία και το σχεδιασμό των δρόμων. Συγκεντρώθηκα λοιπόν και όλοι μαζί συμφώνησαν. Θα μετατοπίσουμε την ευθύνη. Αυτή τη στιγμή η ευθύνη βαρύνει.

0: πας. Θα στρέψουμε αυτό το βέλος της ευθύνης προς τους πεζούς, αλλά ακόμη και προς τα παιδιά.
1: Για να κερδίσει την τελική μάχη, το Motordom προωθεί μια γιγαντιαία επικοινωνιακή επιχείρηση εναντίον των πεζών, η οποία περιστρέφεται γύρω από μία λέξη, το jaywalking, το να διασχίζεις παράνομα ένα δρόμο. Όταν θα κάνουν την εμφάνιση τους στα αυτοκίνητα, στην αργό της εποχής, η λέξη J περιέγραφε κάποιον που ήταν άξεστος, χωρίς παιδεία και χωρίς καλούς τρόπους.
2: A J-town was a town with no theater, no library, no culture, and a J was sort of a Philistine, somebody with no...
0: Όταν αναφερόμαστε σε μια J-town, εννοούσαμε μια πόλη χωρίς θέατρο, χωρίς βιβλιοθήκη, χωρίς πολιτισμό. Και ο J ήταν κάτι σαν παρίας, κάποιος που δεν εκτιμούσε τα εκλεπτισμένα πράγματα. Οργάνωσαν λοιπόν εκστρατείες για να διαδώσουν αυτή τη λέξη και να την καθιερώσουν ως όρο χλεβασμού, και έτσι φτάσαμε στο J-Walker. Έλεγαν μεταξύ τους, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη γελιοποίηση, την αμηχανία, την ντροπή που προκαλεί αυτή η λέξη για να αλλάξουμε τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Οι έμποροι αυτοκινήτων τύπωναν κάρτες στις οποίες έγραφαν «Ξέρεις ότι περπατάς παράνομα. Είναι 1923. Προσαρμόσου στη νέα εποχή». Ήταν σαν να λένε ότι μπορεί για τους παππούδες σου να ήταν εντάξει να περπατάς όπου θες, αλλά τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά.
1: Έχοντας κερδίσει ουσιαστικά τη μάχη απέναντι στους πεζούς, το Motordom μπορούσε πλέον να δείξει το μεγαλείο του, προσφέροντας αυτό που το ίδιο είχε στερήσει από τους πολίτες: προστασία από τα αυτοκίνητα. Μας τα εξηγούσε ο ερευνητής David Zipper.
3: And that's where you did see the auto industry in the 1920s.
0: Και τότε είδαμε την αυτοκινητοβιομηχανία της δεκαετίας του 1920 να εφαρμόζει μια σειρά διαφορετικών μέτρων, συχνά στο όνομα της ασφάλειας. Έλεγαν, βέβαια, ανησυχούμε για την ασφάλεια των πεζών, ανησυχούμε για τα παιδιά. Γι' αυτό δημιουργούμε διαβάσεις πεζών και περιορίζουμε τους ανθρώπους από το να διασχίζουν τον δρόμο. Δημιουργούμε εκπαιδευτικά προγράμματα ασφάλειας για τα παιδιά, ώστε να μάθουν να μην παίζουν στον δρόμο όπως έκαναν για αιώνες. Πρέπει να μένουν μακριά από τον δρόμο, σε παιδικές χαρές ή απλά στο πεζοδρόμιο, όχι στον δρόμο μας.
1: Στόχος του λόμπι της αυτοκινητοβιομηχανίας δεν είναι λοιπόν να προστατεύσει τα παιδιά, αλλά να τα απομακρύνει από τους δρόμους όπου έπαιζαν για αιώνες. Παρεπιπτόντως, η εκστρατεία του Motordom έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν και οι πρώτες παιδικές χαρές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα παιδιά πρέπει να παίζουν σε έναν περιορισμένο χώρο για να μην ενοχλούν τα αυτοκίνητα. Παράλληλα όμως, η αυτοκινητοβιομηχανία παρεμβαίνει ακόμη και στα σχολικά βιβλία.
2: Really vivid example of this. There was a coloring book page.
0: Υπάρχει ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ήταν μια σελίδα από βιβλίο ζωγραφικής για παιδιά. Έπρεπε να χρωματίσει δύο εικόνες, αλλά κάθε φορά που το βλέμμα του παιδιού έπεφτε στο χώρο ανάμεσα στις εικόνες, διάβαζε το μήνυμα: ο δρόμος ανήκει στα αυτοκίνητα.
2: The street was made for autos.
1: Η αυτοκινητοβιομηχανία λοιπόν θα πραγματοποιήσει την πρώτη της μεγάλη εκστρατεία επηρεασμού της κοινής γνώμης, με στόχο να επιβάλλει το γεωταχή αυτοκίνητο στην καρδιά των πόλεων. Αρχικά καταφέρνει να μεταφέρει το βάρος της ευθύνης για ένα τροχαίο δυστύχημα από τα αυτοκίνητα στους πεζούς, και ύστερα, με πρόσχημα την προστασία των πεζών, τους εξωστρακίζει ολοκληρωτικά από το δημόσιο χώρο. Το ίδιο ακριβώς δηλαδή που επιχειρείται σήμερα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Γιατί αυτό που πρέπει να εμπεδώσουμε είναι ότι είναι πολύ πιο φυσιολογικό να μπαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο που κατά μέσο όρο ζυγίζει 23 φορές περισσότερο από τον οδηγό του. Δηλαδή, μέσα στην πόλη, ένα αυτοκίνητο καταναλώνει το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας για να κινεί τον εαυτό του και όχι τους επιβάτες του. Αντίθετα, ένα πατίνι έχει το 1% του ενεργειακού κόστους ενός αυτοκινήτου χαμηλής κατανάλωσης. Αφού λοιπόν ζούμε στον καπιταλισμό, το φυσιολογικό είναι να μάθουμε να μισούμε με σειρά προτεραιότητας τους πεζούς, τα ποδήλατα, τα πατίνια και τις μηχανές, και να αγαπάμε μόνο τα αυτοκίνητα. Όπως ίσως έχετε καταλάβει, η συγκεκριμένη ιστορία βγήκε από το ντοκιμαντέρ της σειράς «Ιστορίες από την Gotham City», και μπορείτε να βρείτε όλη τη σειρά στη διεύθυνση infowar.gr. Και επειδή πιάσαμε τα θέματα της αυτοκίνησης, στη συνέχεια θα θυμηθούμε και μερικές σχετικές ιστορίες για την εποχή που θεωρούσαμε τους κινητήρες των αυτοκινήτων ως την απόλυτη περιβαλλοντική λύση απέναντι στην κοπριά. Με την ευκαιρία θα θέλαμε εδώ να σας ευχαριστήσουμε και για τη συγκλονιστική ανταπόκρισή σας στα mini βίντεο με αναλύσεις που ανεβάζουμε κάθε εβδομάδα σε social media και τα οποία τον τελευταίο μήνα ξεπέρασαν τα 2 εκατομμύρια views. Και αν δεν τα πετύχατε κάπου εκεί έξω, θα τα βρείτε όλα στη διεύθυνση infowar.com. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up, churning and burning.

0: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
3: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: www.kτίσμα-bathandroom.gr.
5: Η νέα εποχή έφτασε
6: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
5: Infonet Πληροφορική.
6: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
5: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
6: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
5: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
6: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
5: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
5: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
5: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
7: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Μόνο με Με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
4: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
8: Yes!
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο. Όπου αφού σώσαμε τον πλανήτη χρησιμοποιώντας χάρτινα καλαμάκια, θα τον ξανασώσουμε μπαίνοντας σε ένα πολυτελές ηλεκτροκίνητο Τέσλα. Πριν ξεκινήσουμε, θα κάνουμε μακροβούτι σε μια πηχτή σούπα με ακαθαρσίες, η οποία μας βγάζει κατευθείαν στο κέντρο του Λονδίνου. Υποπτευόμαστε ότι κάποιοι κάποτε πουλούσαν τον κινητήρα εσωτερικής καύσης ως την απόλυτη σωτηρία για το περιβάλλον και το ίδιο σκοπεύουν να κάνουν και σήμερα με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

θαυμαστικά στρώματα της Μεγάλης Βρετανίας. Αν και μάλλον λίγοι το κατάλαβαν και ακόμη λιγότεροι θυμούνται εκείνο το άλμπουμ. Το συγκεκριμένο τραγούδι πάντως έχει τη δική του μακρά ιστορία, καθώς αποτελούσε έναν από τους ύμνους των Λονδρέζικων καμπαρέ στα τέλη του 19ου αιώνα, δηλαδή στα τέλη της Βικτοριανής Αγγλίας, οπότε και ακουγόταν κάπως έτσι.

0: the strand. Το Let's All Go Down the Strand γράφεται όταν ακόμη η Strand ήταν το σημείο στο οποίο χτυπούσε η καρδιά του Λονδίνου. Ο δρόμος ήταν γεμάτος θέατρα και πολυτελή καφέ, στα οποία σύχναζε η υψηλή κοινωνία της Βρετανικής Μητρόπολης. Εδώ είχε ζήσει ο Ντίκενς, αλλά και φιλόσοφοι όπως ο Τζον Στιούαρτ Μιλ. Και γι' αυτό το δρόμο έγραφε στα έργα της η Βιρτζίνια Γουλφ. Η Στραντ βέβαια είχε ένα μικρό προβληματάκι για το οποίο δεν μιλούσε κανένας. Ήταν γεμάτη σκάτα. Από τη Στραντ, όπως και από άλλους κεντρικούς δρόμους του Λονδίνου και όλων των μεγαλοπόλεων του πλανήτη, περνούσαν καθημερινά χιλιάδες άλογα, τα οποία μετέφεραν ανθρώπους και εμπορεύματα. Και αυτά τα άλογα είχαν μια κακή συνήθεια. Τα εξηγούσε πρόσφατα ο δημοσιογράφος Tom Standards από τη σειρά podcast του Guardian, Long Read.
1: By the 1890s, about 300,000 horses were working on the streets of London, and more than 150,000 in New York City.
2: Μέχρι τη δεκαετία του 1890, περίπου 300.000 άλογα δούλευαν στους δρόμους του Λονδίνου και περισσότερα από 150.000 στη Νέα Υόρκη. Κάθε ένα από αυτά τα άλογα παρήγαγε κατά μέσο όρο 10 κιλά κοπριά στην ημέρα, συν περίπου 1 λίτρο ούρων. Το μάζεμα και απομάκρυνση χιλιάδων τόνων ακαθαρσιών από τους στάβλους και τους δρόμους αποδείχθηκαν εξαιρετικά δύσκολα. Ένας αρθρογράφος στη Νέα Υόρκη είπε το 1857 ότι με την εξαίρεση ελαχής των οδικών αρτηριών, όλοι οι δρόμοι είναι μια ενιαία μάζα ζέχνουσας αειδιαστικής βρωμιάς, η οποία είναι στιβαγμένη σε τέτοιο ύψος ώστε τους κάνει σχεδόν αδιαπέραστους για τα οχήματα.
0: Εάν εσείς δηλαδή πιστεύατε ότι είχατε μια δύσκολη μέρα γιατί σας πήρε μία ώρα να διασχίσετε την Κηφισίας, σκεφτείτε και τον Βρετανό αστό του 19ου αιώνα που έπρεπε να φτιαρίζει κοπριά για να πάει στο γραφείο του. Οι τόνοι κοπριάς και ούρων κάλυπταν τα πάντα και οι κάτοικοι του Λονδίνου τους παρομοίαζαν με μια πηχτή σούπα, την οποία σούπα συχνά τη λούζονταν, κυριολεκτικά.
1: Passing vehicles would fling sheets of such soup.
2: Τα διαρχόμενα οχήματα εκτόξευαν μεγάλες ποσότητες από αυτή τη σούπα, οι οποίες πιτσιλούσαν και λέκεζαν σπίτια και βιτρίνες καταστημάτων, εκτός αν ανέκοτο την πορεία τους στο παντελόνι ή η φούστα κάποιου πεζού. Η κοπριά που μαζευόταν από τους δρόμους στεβαζόταν σε πολυάριθμες χωματερές γύρω από μεγάλες πόλεις. Τεράστιες στίβες κοπριάς επίσης τίνονταν δίπλα σε στάβλους και προσέφεραν ένα ελκυστικό περιβάλλον για τις μύγες.
0: Ζεις σε δρόμους καλυμμένους με κοπριά και ούρα είναι προφανώς προβληματικό από αισθητικής απόψεως. Κυρίως όμως από υγειονομικής. Πολύ περισσότερο αν σκεφτείς ότι ανάμεσα στις ακαθαρσίες των αλόγων μερικές φορές έβρισκες και τα ίδια τα άλογα.
1: According to one turn of the century calculation, 20,000 New Yorkers died annually from maladies that fly in the dust. Clear evidence of the dangers.
2: Σύμφωνα με έναν υπολογισμό στην αλλαγή του αιώνα, 20.000 Νεοορκέζοι πέθαναν ετησίως από ασθένειες που πετούν στη σκόνη. Ξεκάθαρες αποδείξεις των κινδύνων για την υγεία από την εξάρτηση στα άλογα. Κάνοντας την κατάσταση ακόμα χειρότερη, τα άλογα συχνά εξουθενώνονταν. Όταν έπεφταν νεκρά, τα πτώματά τους αφήνονταν συχνά να σαπίσουν στους δρόμους για αρκετές ημέρες πριν διαμελιστούν και απομακρυνθούν, προκαλώντας ακόμα περισσότερους κινδύνους για την υγεία. Μέχρι τη δεκαετία του 1880, 15.000 νεκρά άλογα απομακρύνονταν από τους δρόμους της Νέας Υόρκης. Κάθε χρόνο.
1: Being removed from the streets of New York City each year.
0: Το μέγα περιβαλλοντικό πρόβλημα λοιπόν για τους κατοίκους των μεγάλων πόλεων ήταν ότι ενώ τα ιδιωτικά και τα δημόσια μέσα μεταφοράς είχαν υποδύναμη ενός ή δύο ύπων, ο κάθε ύπος έβγαζε στο περιβάλλον τρομακτικές ποσότητες ακαθαρσίας. Και αυτό το γεγονός άρχισε σιγά σιγά να σκοτώνει τους κατοίκους των μεγάλων πόλεων. Και ακόμη να σκεφτείτε, δεν έχουμε φτάσει στο σημείο που θα συζητήσουμε για τις επιπτώσεις στην εθνική οικονομία. Θα το κάνουμε ύστερα από αυτό.

0: class voters, they said no. Ramen man, tall and tan.
1: Ο Φρανκ Ζάπα διακομωδεί την αμερικανική country σκηνή και μεταξύ άλλων υποστηρίζει ότι το να είσαι όριμος κάνει ομοιοκαταληξία με το να είσαι κοπριά αλόγου, το οποίο προφανώς ακούγεται λίγο καλύτερο στα αγγλικά. Εμείς πάλι εδώ στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου αφήνουμε τα άλογα και σας προσγειώνουμε στην πεζή πραγματικότητα. Είδαμε τα συμπαθή τετράποδα σαν κινητήρια δύναμη των μέσων μεταφοράς να προκαλούν τρομακτικά περιβαλλοντικά και υγειονομικά προβλήματα. Η ανάγκη όμως των δυτικών κοινωνιών σε μέσα μεταφοράς είχε και άλλη μία επίπτωση. Ο αριθμός των αλόγων αυξήθηκε τόσο πολύ, ώστε αυτά άρχισαν να τρώνε σχεδόν το 1/3 των καλλιεργειών. Τα εξηγούσε και πάλι ο Tom Standards από τη σειρά podcast του Guardian Long Read.
2: Yet, societies on both sides of the Atlantic continued to become steadily more dependent on horses. Between 1870 and 1900, the number of horses in American cities grew fourfold.
3: Οι κοινωνίες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού γίνονταν ολοένα και πιο εξαρτημένες από τα άλογα. Μεταξύ του 1870 και του 1900, ο αριθμός των αλόγων στις αμερικανικές πόλεις αυξήθηκε κατά 4 φορές, ενώ ο ανθρώπινος πληθυσμός μόλις διπλασιάστηκε. Στην αλλαγή του αιώνα, υπήρχε ένα άλογο για κάθε 10 ανθρώπους στη Βρετανία και ένα για κάθε 4 ανθρώπους στις ΗΠΑ. Το σανό και οι βρώμοι για τα άλογα χρειάζονταν τεράστιες εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης, μειώνοντας το διαθέσιμο χώρο για την καλλιέργεια τροφής για τους ανθρώπους. Η τροφή των 20 εκατομμυρίων αλόγων στις ΗΠΑ απαιτούσε το 1/3 της συνολικής καλλιεργήσιμης γης τους. Αντίστοιχα, τα 3,5 εκατομμύρια άλογα της Βρετανίας απαιτούσαν ήδη μεγάλες ποσότητες εισαγόμενης τροφής.
2: 5 million horses had long been reliant on imported fodder.
1: Η ανθρωπότητα οδηγούνταν λοιπόν σε αδιέξοδο λόγω της εξάρτησής της από τα άλογα για τις μετακινήσεις ανθρώπων και προϊόντων. Και τότε έκανε την εμφάνισή της μια τεχνολογική επανάσταση που υποσχόταν να καθαρίσει το περιβάλλον και να περιορίσει την εξάρτηση στην πεπερασμένη πρώτη ύλη που απαιτούσαν τα άλογα, δηλαδή το σανό και τη βρώμη. Ο απομηχανής θεός ήταν ο κινητήρας εσωτερικής καύσης που τοποθετήθηκε στα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα.
4: There's one car that takes you anywhere you want to go. The Model T. Here's how they put them together at the Highland Park plant.
1: Όταν ο Henry Ford θα παρουσιάσει το περίφημο μοντέλο TAF τον Οκτώβριο του 1908, η νεοσύστατη αυτοκινητοβιομηχανία θα πείσει την ανθρωπότητα ότι μόλις έχει λύσει όλα της τα προβλήματα. Θα αποκτήσει ιδιωτικά μέσα μεταφοράς που δεν θα αφήνουν πίσω τους κοπριά και ούρα. Θα είναι πολύ πιο γρήγορα και άνετα και θα τρέφονται με μια πρώτη ύλη που βρίσκεται σε αυθονία στα έγκατα της γης. Το πετρέλαιο. Έναν αιώνα αργότερα βέβαια, το γεωταχή αυτοκίνητο και το πετρέλαιο που απαιτεί μας έχει προσφέρει την υπερθέρμανση του πλανήτη, εκατομμύρια χαμένες ώρες ζωής σε μποτιλιαρίσματα, έναν παγκόσμιο πόλεμο και εκατοντάδες σειράξεις και πραξικοπήματα στη Μέση Ανατολή. Πάντα για τον έλεγχο του πετρελαίου. Απολογισμός δηλαδή, δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές. Στην πρόσφατη διάσκεψη για το κλίμα όμως, οι εκατοντάδες λομπίστες της αυτοκινητοβιομηχανίας που συγκεντρώθηκαν στη Γλασκόβη προσπάθησαν να μας πείσουν και πάλι ότι όλα αυτά φτάνουν στο τέλος τους. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα. Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης, μας είπαν, θα ανοίγει στο παρελθόν σε διάστημα 10 ή 20 ετών και στη θέση του θα έχουμε οχήματα που θα κινούνται με ηλεκτρική ενέργεια. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορούν πραγματικά να μειώσουν αισθητά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και άλλων αερίων που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη. Όχι βέβαια γιατί δεν εκπέμπουν τα ίδια, όπως αφελώς θα υποστηρίξουν ορισμένοι, αλλά γιατί τα εργοστάσια που παράγουν την ηλεκτρική ενέργεια για τις μπαταρίες τους μπορούν να ρυπαίνουν λιγότερο σε σχέση με τους σημερινούς κινητήρες. Και πάλι βέβαια, όλα θα κριθούν στο τι θα καίνε αυτά τα εργοστάσια. Γεγονός που μας επαναφέρει στη συζήτηση που κάναμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Εμείς εδώ Πρέπει απλώς να θυμόμαστε ότι ένα όχημα δεν ρυπαίνει μόνο με την εξάτμισή του ή με το φουγάρο του εργοστασίου που του παρέχει ενέργεια. Γιατί στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα κάνουμε τις μπαταρίες τους.
2: The supply of lithium and cobalt needed to make batteries and of the rare earth elements need to make electric motors are already raising.
3: Η παροχή λιθίου και κοβαλτίου που χρειάζεται για την παρασκευή μπαταριών και των σπάνιων γεών που απαιτούνται για την παρασκευή μηχανών ήδη αγείρουν περιβαλλοντικά και γεωπολιτικά ερωτήματα. Το λίθιο είναι σχετικά άφθονο, όμως το κοβάλτιο δεν είναι και η κύρια πηγή του είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου περίπου το 1/4 της παραγωγής γίνεται με το χέρι, με φτιάρια και πεσούς. Οι συνδίκες των εργατών είναι άσχημες και η βιομηχανία είναι γεμάτη με καταγγελίες διαφθοράς και χρήσης παιδικής εργασίας.
2: And use of child labor.
1: Ο Tom Standard, τον οποίο ακούσαμε, φύγει σε μία παράγραφο τα τρία βασικά προβλήματα. Το πρώτο, το περιβαλλοντικό, είναι τι κάνουμε τις μπαταρίες όταν ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους. Και η απάντηση είναι, δεν ξέρουμε καθόλου. Είτε θα καταλήξουν σε χωματερές, όπου θα απελευθερώνουν τοξικές ουσίες και βαρέα μέταλλα, ή θα προσπαθούμε να τις ανακυκλώνουμε. Ακόμη όμως, κανείς δεν έχει ανακαλύψει μία ασφαλή μέθοδο για να το κάνει. Το δεύτερο πρόβλημα είναι, όπως ακούσατε, το γεωπολιτικό. Οι πρώτες ύλες για την κατασκευή αυτών των μπαταριών ελέγχονται σε σημαντικό βαθμό από την Κίνα. Και η Δύση έχει αποδείξει ότι όταν ζητά απεγνωσμένα μία πρώτη ύλη, είναι διατεθειμένη να ξεκινήσει πολεμικές επιχειρήσεις ή και παγκόσμιους πολέμους. Τρίτο πρόβλημα είναι η υπερεκμετάλλευση των εργατών σε χώρες όπως το Κονγκό. Ιστορίες που διηγούνταν δημοσιογράφοι του Channel 4 όταν επισκέφθηκαν ένα ορυχείο κοβαλτίου όπου εργάζονταν παιδιά ηλικίας 8 ετών.
5: This is one of the thousands of unregulated, unmonitored mines in the DRC. It's crawling with children working like modern day slaves.
3: Αυτό είναι ένα από τα χιλιάδες ορυχεία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό που λειτουργούν χωρίς εποπτεία. Είναι γεμάτο παιδιά που δουλεύουν σαν σύγχρονοι σκλάβοι. 12 ώρες εξαντλητικής δουλειάς που μπορεί να τους αποφέρει το αντίστοιχο μιας αγγλικής λίρας. Μόνο ότι είναι μια από τις φτωχότερες χώρες στη γη, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι πλούσια σε μεταλλεύματα. Η βάρβαρη απεικιοκρατική εκμετάλλευση στην ιστορία της χώρας φαίνεται ότι επαναλαμβάνεται σήμερα. Η πλειοψηφία των μεταλλευμάτων εξορίσσεται διαχειρός με υποτυπώδη εργαλεία σε επικίνδυνες συνθήκες. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι πλούσια σε κοβάλτιο, το οποίο γρήγορα γίνεται πιο πολύτιμο από το χρυσό. Είναι βασικό συστατικό των μπαταριών ιόντων λιθίου που δίνουν ενέργεια στα κινητά τηλέφωνα και τα λάπτοπ. Ένα στρατό από παιδιά βρίσκεται στην καρδιά τη εξορυκτική παραγωγή. Ξυπόλυτο στι πιο άθλιες συνθήκες, ο Ντορσάν παίρνει διαταγή να παραλάβει ένα σακί. Του λένε πως θα τον χτυπήσουν αν του πέσει. Ο Ντορσάν είναι 8 ετών. Ακόμα και αυτή η βασανιστική εργασία δεν εγγυάται αρκετά χρήματα για το φαγητό του. Ο Ντορσάν δεν έχει φάει εδώ και 2 μέρες. Ο Ντορσάν είναι ένα από τα παιδιά που επιτρέπουν σε πολυεθνικές εταιρείες στην Αμερική και την Κίνα να κερδίζουν εκατομμύρια, ενώ ο ίδιος ζει στη μιζέρια. Λαμβάνει περίπου 8 βρετανικές πένες ανά ημέρα.
5: For this, they'll get maybe 8 British pence a day.
1: Μας ηλεκτρικά αυτοκίνητα λοιπόν χρησιμοποιούν μπαταρίες που κατασκευάζονται με υλικά που παράγουν σκλάβοι. Και αυτές τις μπαταρίες δεν ξέρουμε τι θα τις κάνουμε όταν ολοκληρώσουν τον κύκλο λειτουργίας τους. Είναι δηλαδή η κοπριά του 21ου αιώνα. Και σε αυτή τη συζήτηση να σκεφτείτε ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμη στον τρόπο με τον οποίο το κόστος της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση θα μεταφερθεί σε τεράστιο βαθμό στην πλάτη των φορολογούμενων. Εμείς κάπου εδώ λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να θυμάστε ότι όλες μας τις εκπομπές τις βρίσκετε στη διεύθυνση info.pavlawar.gr μαζί με ό,τι άλλες ιδέες μας κατεβαίνουν στα μέσα της εβδομάδας. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο, τον Ανδρέα Κοσιάρη στις μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.

0: μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2680 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλα σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341 και στο ferniedeco.gr.

0: 92,6.
1: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
2: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Νομίζει ο κύριος Τσίπρας ότι είναι ίσως ο παλιός Μέση.
6: Θα θυμίσω ότι η Μπαρτσελόνα δεν έφτασε καν στο Final Four.
7: Εμείς έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν είναι ο αντίπαλός μας ο κύριος Τσίπρας, ούτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε είναι η κυρία Καρισιανού.
8: Εγώ θεωρώ ότι στη δεύτερη θέση θα είναι η Καρισιανού. Θα υπάρχει μια έντονη ψήφος διαμαρτυρίας.
9: Τους 56 εκπροσώπους τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία εκλέγουν σήμερα οι Κύπροι ψηφοφόροι, με την ψηφοφορία να διαρκεί μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Όσο για τον καιρό, άστατος θα είναι και αύριο, με μπόρες, βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα αφορούν κυρίως τις πιο ορεινές περιοχές της χώρας. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. 2:05 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τις εξελίξεις που έχουμε στο πεδίο των διαπραγματεύσεων σε σχέση με τη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν έντονες διαβουλεύσεις και βεβαίως και έντονο παρασκήνιο γύρω από τις συζητήσεις που διεξάγονται μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στις τελευταίες ώρες, με τον Μάρκο Ρούμπιο αλλά και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνουν πως ενδεχομένως να είμαστε κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Πού ακριβώς βρισκόμαστε, θα μας πει ο Γιώργος Φελίδης που έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, ένα καλύτερο μεσημέρι από τις τελευταίες 90 τόσες ημέρες.
9: Έτσι φαίνεται.
10: Πολύ κοντά σε μνημόνιο κατανόησης, το οποίο θα προλιάνει μια συμφωνία στις επόμενες 60 ημέρες. Εκεί βρισκόμαστε.
9: Μάλιστα.
10: Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, λέει ότι πιστεύει ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε μια καλή είδηση. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει σπεύσει μέσω των social media να προαναγγείλει ότι είμαστε πολύ κοντά σε αυτή τη συμφωνία. Υπάρχει ένα προσχέδιο.
9: Είναι ανάρτηση που έκανε και κατά τη διάρκεια της νύχτας ώρα δική μας. Έτσι έκανε μια ανάρτηση όπου ενημέρωνε τους ακολούθους του ότι πάνε καλά τα πράγματα και πως ενδεχομένως να έχουμε μια συμφωνία σύντομα.
10: Ακριβώς. Προσθέτοντας ότι αυτό το προσχέδιο περιλαμβάνει και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και φυσικά τα τελικά στοιχεία της συμφωνίας θα αποκαλυφθούν σύντομα. Τώρα, από την πλευρά της Τεχεράνης έχουμε μία διγλωσία. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ισμαήλ Μπαγκαΐ, τον έχουμε δει αυτός ο κύριος ο ψαρομάλης με τα γελάκια, μας λέει ότι είμαστε όντως πολύ κοντά σε συμφωνία. Μέσα κρατικά μέσα όπως το Τασνίμ, το πρακτορείο που πρόσκειται στους φρουρούς της Επανάστασης, δεν το επιβεβαιώνουν αυτό και λένε ότι δεν έχουμε συμφωνήσει για την διαχείριση του εμπλουτισμένου ουρανίου, ούτε για την εγκατάλειψη του πυρηνικού πρόγραμματος της Τεχεράνης. Βασικά αυτά τα δύο, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και ο εμπλουτισμός ουρανίου, παραμένουν βασικά
9: αγκάθια. Αυτά είναι τα σημεία τριβής. Σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, ούτως ή άλλως.
10: Να πούμε με απλά λόγια τι λένε τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι περιέχει αυτό το μνημόνιο. Για 60 ημέρες ανοίγουν τα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράνη αρχίζει και προβαίνει σε αποναρκοθέτηση της περιοχής. Προσωρινά έρονται οι διεθνείς κυρώσεις, επιτρέποντας στο Ιρανικό καθεστώς να πουλάει πετρέλαιο και άλλα καύσιμα και να εισπράττει βέβαια.
9: Μάλιστα.
10: Επίσης υπάρχει και μια ρήτρα η οποία ακόμα δεν έχει συμφωνηθεί πλήρως, αλλά που θα ξεπαγώνει προσωρινά τα ιρανικά κεφάλαια, που περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στο εξωτερικό και έχουν παγώσει από το διεθνές τραπεζικό σύστημα, κατόπιν βέβαια εντολών των κυβερνήσεων.
9: Και αυτό, ένα από τα πάγια αιτήματα των Ιρανών, ένα θέμα το οποίο το βάζουν στο τραπέζι των συζητήσεων όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
10: Σε όλο αυτό που μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα, λείπει η τέτοια του Ιράν για πολεμικές επανορθώσεις, αποζημιώσεις κτλ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά δεν ξέρουμε αν στο τέλος συμφωνηθεί ακόμα και αυτό. Τώρα, ο πρόεδρος Τραμπ κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε τηλεφωνικές συνομιλίες, κοινή τηλεφωνική συνδιάσκεψη θα λέγαμε, με τον Εμίρη του Κατάρ, τον διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τον πρόεδρο Ερντογάν της Τουρκίας, τον βασιλιά της Ιορδανίας. Δηλαδή,
9: όλους τους ηγέτες αυτούς... των χωρών του κόλπου και όχι μόνο.
10: Κόλπου,
9: ναι.
10: Του κόλπου ακριβώς. Και μετά ξεχωριστή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.
9: Ναι. Για να τον ενημερώσει
10: για τις εξελίξεις.
9: Η συζήτηση, ναι.
10: Τώρα, θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Mm-hmm. Αναμένουμε όσο νούπο τις επόμενες ώρες να ανακοινωθεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης.
9: Τα βλέπουμε βήμα-βήμα και φορά τη φορά τι θα προκύπτει. Το λέω διότι και άλλες φορές έχουμε ακούσει και από τον κύριο Τραμπ και από τον κύριο Ρούμπι ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία και όλη αυτή η αισιοδοξία τελικά έχει διαψευστεί, Γιώργο, διότι φαίνεται πως και οι Ιρανοί είναι σκληροί διαπραγματευτές, θέλουν και αυτοί να διασφαλίσουν για το λαό τους και για τη δική τους επιβίωση φλουρίς της επανάστασης.
10: Δεν λέω για το λαό τους, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, είναι και τμήμα του λαού τους, γιατί άμα στα 93-94 εκατομμύρια έχουν τα 10 ή τα 15
9: έχουν ένα σκληρό πυρήνα υποστηρικτών, είναι γνωστό αυτό,
10: είναι και
9: νομίζω.
10: Για τμήμα του λαού τους.
9: Ναι.
10: Τώρα, ο στρατός του Ιράν, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού του Προέδρου, τόνισε ότι θα διατηρήσει αυτός τον έλεγχο των στενών του ορμούς. Τα στενά θα συνεχίσουν να υπόκειται στην Ιρανική εθνική κυριαρχία και διαχείριση.
9: Δίχως όμως την επιβολή κάποιου οικονομικού αντιτίμου σε όποιο πλοίο περνάει.
10: Αυτό είπε
9: οι Αμερικανοί.
10: Αυτό είπε και ο Μάρκο Ρούμπιο.
9: Ναι.
10: Ότι η συμφωνία θα προβλέπει το άνοιγμα των στενών.
9: Και την ελεύθερη.
10: Όταν λέω ελεύθερη, και όταν λέει άνοιγμα των στενών, εννοώ χωρίς διόδια.
9: Μάλιστα. Να ακούσουμε τον Μάρκο Ρούμπιο. Νομίζω πως έχουμε ένα απόσπασμα των όσων δήλωσε πριν από λίγες ώρες. So we've made some progress. Έχουμε σημειώσει πρόοδο, λέει ο κύριος Ρούμπιο, τις τελευταίες 48 ώρες, δουλεύοντας με τους εταίρους μας στην περιοχή του κόλπου, πάνω σε ένα πλαίσιο που θα μπορούσε τελικά, αν πετύχει, να μας οδηγήσει όχι μόνο σε πλήρως ανοιχτά στενά, και όταν λέω ανοιχτά εννοώ χωρίς διόδια, αλλά και στην αντιμετώπιση βασικών ζητημάτων που συνδέονται με τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν στο παρελθόν. Αυτό που λέγαμε, λέει και σε αυτό το ηχητικό απόσπασμα που ακούσατε, κυρίες και κύριοι, ο Μάρκο Ρούμπιο και Γιώργο Φελίδη, ότι δηλαδή τώρα θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και δεν θα υπάρχουν διόδια εκεί όπως ήθελαν οι Ιρανοί.
10: Όταν και αν ανακοινωθεί το προσχέδιο, θα δούμε και την επόμενη φάση του, γιατί προβλέπεται ότι θα είναι σε δύο φάσεις. Πρώτα γίνονται όλες αυτές οι απτές ενέργειες από πλευράς Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή χαλάρωση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών στους Ιρανικούς λιμένες και στα Ιρανικά πλοία, αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς, άνοιγμα των στενών του Ορμούς, και μετά αρχίζουν για τις 60 ημέρες οι διαπραγματευτές να εξετάζουν εάν και σε ποιο βαθμό θα υπάρξει πυρηνικό πρόγραμμα. Μπορεί παραδείγματος χάρη να συμφωνήσω ότι θα πάρουν όλο το εμπλουτισμένο
9: δάνειο. Θα υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, τέλος πάντων.
10: Ναι, και μετά θα αφήσουν στο Ιράν να έχει, ας πούμε, πυρηνικούς αντιδραστήρες για ηλεκτρική ενέργεια. Αν και το βλέπω πολύ δύσκολο.

0: Και είναι μια εκτίμηση, αν θέλετε, κυρίες και κύριοι, που την έχουν όλοι οι αναλυτές. Καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει ξανά να υπάρξει μια σύραξη.
1: Είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή κανένας δεν θέλει να ξαναρχίσει τις εχθροπραξίες για διαφορετικούς λόγους. Οι Ιρανοί προφανώς γιατί πιέζονται, οι Αμερικανοί διότι αντιλαμβάνονται το αδιέξοδο αυτής της καταστάσεως. Δηλαδή και να αρχίσουν οι εχθροπραξίες, δεν πρόκειται οι Ιρανοί να αλλάξουν. Έχουν καταλάβει οι Αμερικανοί ότι η αλλαγή του καθεστώτος δεν γίνεται έτσι εύκολα όπως πίστευα. Οπότε είναι εκφρασμένη θέση και των δύο πλευρών εδώ και πολύ καιρό να μην προχωρήσουν εκ νέου σε εχθροπραξίες. Το αποφεύγουν.
0: Ακούμε και τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου. Θυμίζω πως ο κύριος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής. Μίλησε εδώ στον ΣΚΑ 100,3 στους Δεκατιανούς. Έχει αξία να ακούσετε τι λέει για το πώς αποκωδικοποιούν όλες αυτές τις εξελίξεις οι άνθρωποι των αγορών. Φαίνεται πως υπάρχει μια επιφυλακτικότητα και αυτό προφανώς σχετίζεται με τις διφορούμενες και αντιφατικές δηλώσεις που έχει κάνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα ο Ντόναλντ Τραμπ.
2: Οι γλιστριακές τιμές μειώθηκαν τις προηγούμενες δύο μέρες, δηλαδή την Παρασκευή και το Σάββατο, κατά 3 λεπτά το λίτρο. Την Τρίτη όμως ξανατιμολογούν τα δηληστήρια, από ό,τι οσμίζομαι θα υπάρχει πάλι αύξηση. Γιατί ο πρόεδρος Τραμπ λειτουργεί λίγο σαν πυθία. Δηλαδή κατά 50% θα ανοίξουν τα στενατορμούς, αλλά κατά 50% μπορεί και να στείλουμε κάποιους πυράβλους. Αυτό καταλαβαίνετε ότι οι αγορές δεν μπορούν να το πάρουν σαν σοβαρά.
0: Τώρα Γιώργο, πριν κλείσουμε, πριν ολοκληρώσουμε, να μας πεις τι ακριβώς συνέβη και χθες το απόγευμα έξω από το Λευκό Οίκο που είχαμε αυτό το πολύ σοβαρό συμβάν με πυροβολισμούς.
3: 6 ώρα το απόγευμα, έξω από την πύλη 17 στο συγκρότημα του Λευκού Οίκου, εμφανίζεται ένας ένοπλος ο οποίος ανοίγει πυρ, εντοπίζεται άμεσα από άνδρες των μυστικών υπηρεσιών, ακολουθεί ανταλλαγή πυρών στην οποία ο δράστης πέφτει νεκρός. Στην διάρκεια αυτής της ανταλλαγής πυρών, τραυματίζεται και ένας ανύποπτος περαστικός, ο οποίος τώρα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Δεν ξέρουμε αν είναι από πυρά του ενόπλου ή από πυρά της αστυνομίας. Ναι. Πάντως έχουμε και μια παράπλευρη, ευτυχώς ακόμα όχι απώλεια, αλλά είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Mm. Πανικός στον περίβολο του Λευκού Οίκου. Δημοσιογράφοι του CNN και άλλων καναλιών που έκαναν εκείνη την ώρα ζωντανή μετάδοση πέφτουν στο έδαφος και τους απομακρύνουν οι αστυνομικοί και οι άνδρες των μυστικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με αξιωματούχο, ο δράστης είναι άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα. Έχει αναγνωριστεί και είναι ο 21 ετών μόλις Νασίρ Μπεστ, ο οποίος είχε προηγούμενα επεισόδια με τη μυστική υπηρεσία. Σε ένα περιστατικό τον Ιούνιο του 2025 μπλόκαρε μια λωρίδα εισόδου στο Λευκό Οίκο και αφού ισχυρίστηκε ότι ήταν ο Θεός, συνελήφθη από τη μυστική υπηρεσία και μεταφέρθηκε στο ψυχιατρικό Ινστιτούτο της Ουάσιγκτον για αξιολόγηση. Τον Ιούλιο του 2025 συλλαμβάνεται ξανά από τη μυστική υπηρεσία αφού επιχείρησε να εισέλθει σε μια είσοδο του συγκροτήματος του Λευκού Οίκου. Ένας δικαστής εκδίδει εντολή που απαιτεί να μείνει μακριά από το χώρο του Λευκού Οίκου.
0: Επιμονή όμως. Συγκεκριμένος Γιώργο,
3: βέβαια, μέχρι τότε δεν είχε ούτε όπλο, ούτε είχε βίαιη συμπεριφορά. Βέβαια, χθες ήρθε και με όπλο και δυστυχώς αδρανοποιήθηκε, όπως λένε, δηλαδή πυροβολήθηκε θανάσιμα.
0: Μάλιστα. Πολλά περιστατικά τον τελευταίο καιρό και έξω από το Λευκό Οίκο και...
3: Καλά, και στο... Ναι. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δύο απόπειρες δολοφονίας. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορώ καν να πω ότι ήταν στόχος. Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν μέσα στο Λευκό Οίκο.
0: Ναι.
3: Αλλά φυσικά ενημερώθηκε κατόπιν για το επεισόδιο, για το συμβάν αυτό. Αλλά σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ξέρω αν αυτό ήταν στοχευμένη ενέργεια όπως αυτή που έγινε στην...
0: Όχι, αλλά ήταν μια επικίνδυνη ενέργεια, όπως και να έχει.
3: Επικίνδυνότατη.
0: Πάρα μα πάρα πολύ επικίνδυνη. Σε ευχαριστούμε πολύ Γιώργο. Κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών η δημοσιογράφος του ABC Σελίνα Wang έδινε την ανταπόκρισή της από τον Λευκό Οίκο, οπότε καταλαβαίνετε πως ο ήχος των πυροβολισμών πέρασε μέσα από το μικρόφωνο της. Ακούστε το χαρακτηριστικό απόσπασμα, το οποίο θα το δείτε βεβαίως και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
4: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
0: Αλλάζουμε θέμα σε κάτι πιο ευχάριστο τώρα, ειδικά για τους φίλους του Ολυμπιακού. Η Αθήνα γενικότερα από την Παρασκευή κινείται σε ρυθμούς final.

0: 4 σήμερα όμως κινούμαστε κυρίες και κύριοι σε ρυθμούς τελικού. Ο μεγάλος τελικός στη EuroLeague το βράδυ στις 9 στο Telecom Center, στο Ολυμπιακό Στάδιο δηλαδή, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τη Real και να διεκδικεί το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του. Ο Δημήτρης Βάλσαμος είναι μαζί μας. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Είναι πολύ μεγάλη μέρα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος στο πέμπτο διαδοχικό του Final Four ψάχνει ουσιαστικά τη λύτρωση κόντρα στην ομάδα με την οποία έχει δώσει 4 ακόμα τελικούς. Έχει κερδίσει τον έναν το 2013. Έχει χάσει με οδυνηρό τρόπο το 23 στο Κάουνας με εκείνο το σούτο Γιούλ. Και αυτό θέλει να ρεφάρει, όντας σήμερα για το απόλυτο φαβορί για την κούπα στο ΟΑΚΑ. Με γεμάτο γήπεδο και κόντρα σε μια Ρεάλ που γενικότερα δεν έπιθε όλη τη χρονιά και δεν γέμιζε το μάτι σε πολλούς. Πόσο μάλλον τώρα που κατεβαίνει χωρίς σέντερ μετά και το ερματισμό του Γκαρούμπα στον ημιτελικό. Δεν έχει τον Ταβάρες, δεν έχει τον Λεν. Εκεί θέλει να χτυπήσει ο Ολυμπιακός.
0: Εκεί ο Ολυμπιακός έχει μεγάλο πλεονέκτημα, διότι έχει τρεις ψηλούς οι οποίοι είναι όλοι πάρα πολύ καλοί. Προφανώς ο καλύτερος όλων ο Μιλουτίνοφ, που θα πάρει λογικά και τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής απόψε το βράδυ.
1: Έχει εκεί την
0: και ο Τζονς και ο Χολ όμως και οι δυο τους είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες.
1: Κανονική σέντερ, ναι. Αθλητική, διαφορετικά χαρακτηριστικά μεταξύ τους όλοι. Όμως εκεί ο Ολυμπιακός υπερτερεί και εκεί θα θέλει να χτυπήσει. Εγώ θέλω να πω ότι σε εποχές που ο Παναθηναϊκός κατέβαινε χωρίς σέντερ πέρσι στα μεταξύ τους παιχνίδια, ο Ολυμπιακός δεν το είχε εκμεταλλευτεί. Ναι. Περιμένουμε να το κάνει σήμερα κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης. Το μόνο θέμα, αν μπορούμε να πούμε για τον Ολυμπιακό, είναι ότι έχει πλέον πολύ μεγάλο το πρέπει πάνω από το κεφάλι του, γιατί είναι και το πολύ μεγάλο φαβορί κόντρα στη Ρεάλ στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Βασίλισσα, η οποία κατεβαίνει χωρίς πρέπει και δεν περίμενε κανείς να φτάσει ως εδώ, με τον Σέργιο Καριόλο στον πάγκο. Αλλά είναι εδώ, είναι η ομάδα που στέλνει στο τελευταίο ευρωπαϊκό, στον τελικό του 23 από τον Ολυμπιακό. Αναμένουμε μεγάλο μάτς το βράδυ, επαναλαμβάνουμε, με μεγάλο φαβορί στην προηγουμένη περίπτωση τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δηλώσεις που έκαναν χθες οι παίκτες του Ολυμπιακού. Θα ακούσουμε τον Σάσα Βεζένκοφ και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.
2: Να ζούμε την κάθε μέρα ξεχωριστά, να είμαστε καλά και να πάμε να απολαύσουμε για να δώσουμε τα πάντα για το παιχνίδι. Νομίζω πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνουμε κάθε παιχνίδι, κάθε βράδυ. Έχουμε προπονηθεί, έχουμε εξασκηθεί, είμαστε πιο έρημοι από ποτέ. Πρέπει να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας και να παίξουμε την ίδια άμυνα που παίξαμε την Παρασκευή, έτσι ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, να ακούμε και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Λέει πως είμαστε ενθουσιασμένοι που μπαίνουμε σε αυτόν τον αγώνα. Νιώθουμε ευλογημένοι που μας δίνεται η ευκαιρία να παίξουμε σε έναν μεγάλο τελικό.
3: We're excited and we're ready to go and we're mentally, you know, gonna get focused.
0: Και είπε πως είμαστε έτοιμοι και πως είναι και πνευματικά έτοιμοι, κάτι που σε τέτοιους μεγάλους σπουδαίους αγώνες όπου κρίνεται ένα τρόπαιο είναι ενδεχομένως και το πιο σημαντικό, να είναι πνευματικά εκεί οι παίκτες. Φαντάζομαι θα φροντίσει γι' αυτό και ο Μπαρτζόκας και όλη η ομάδα του Ολυμπιακού, ώστε να υπάρχει απόλυτη προσήλωση στον στόχο του Ολυμπιακού, που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση της EuroLeague. Πάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο, εκεί βρίσκεται από το πρωί ο Νίκος Σταματέλος. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Η ατάκα που η δήλωση του Βεζένκοφ ότι είμαστε πνευματικά πιο έτοιμοι από ποτέ είναι κάτι που εισπράττουν όλοι όσοι είναι γύρω από την ομάδα.
0: Ναι.
4: Είτε καθημερινά δίπλα στην ομάδα, είτε ξέρεις από την πλευρά του ρεπορτάζ. Το νιώθεις αυτό, ότι είναι πέμπτο συνεχόμενο Final Four για τον Ολυμπιακό, η περσινή αποτυχία που για κάποιο λόγο υπήρχε μια βεβαιότητα ότι ο Ολυμπιακός, όσο μπορεί να υπάρχει βεβαιότητα, ότι ο Ολυμπιακός θα κατακτούσε το τρόπαιο. Όλα αυτά νομίζω ότι έχουν δώσει τη δυνατότητα στους ερυθρόλεπτους να είναι πιο συγκεντρωμένοι από κάθε άλλη χρονιά.
0: Ναι. Και θα έλεγα, Νίκο, νομίζω θα συμφωνήσεις, να διατηρούν φέτος πολύ πιο χαμηλούς τόνους σε σχέση με άλλες χρονιές.
4: Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Και ας είναι, ξέρεις, πολλά δεδομένα υπέρ τους.
0: Ναι. Δηλαδή, ας πούμε κάτι που δεν το είπαμε με τον Δημήτρη Βάλσαμο, ο Ολυμπιακός δεν έχει τον παραμικρό τραυματισμό, πραγματικά εντυπωσιακό.
4: Ναι,
0: δηλαδή
4: είναι,
0: έχει
4: είναι
0: 15 ετοιμοπόλεμους παίχτες.
4: Είναι το πρώτο Final Four του Ολυμπιακού που δεν αντιμετωπίζει ο Μπαρτζόκας.
0: Ναι.
4: Να κληθεί να καλύψει το κενό κάποιο παίχτη.
0: Mm-hmm.
4: Να σκεφτεί τι κάνουμε τώρα για τη Λίφιο Τάδε. Είναι το πρώτο που όλοι είναι ετοιμοπόλεμοι. Mm-hmm. Όλοι. Στη διάθεση mm-hmm. του προπονητή.
0: Ναι, αβαντάζ μεγάλο αυτό.
4: Ακριβώς. Ένα δεδομένο. Δεύτερο, το γήπεδο. Mm-hmm. Μπροστά σε 14-15.000 κόσμο άπεξε.
0: Υπάρχουν εκτιμήσεις πόσοι θα βρεθούν σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο, Νίκο?
4: Πόσοι χωράει το Ολυμπιακό Στάδιο?
0: 18-19.000.
4: Πόσοι θα βρεθούν?
0: Κοίταξε, αυτή θα είναι μια μοναδική στιγμή για το μπάσκετ. Θα δούμε για πρώτη φορά, δεν ξέρω αν θα είναι τελευταία, το Ολυμπιακό Στάδιο να είναι μόνο με φίλους του Ολυμπιακού. Πραγματικά εντυπωσιακό.
4: Και φαντάζομαι με βάση τον ημιτελικό της Παρασκευής, σε μια γωνιά στο πάνω διάζωμα θα είναι 500-600 τριάλ, γιατί δεν είναι παραπάνω.
0: Ναι.
4: Αυτή τα εισιτήρια που πήρε βάσει τον αριθμό που δικαιούνταν η κάθε ομάδα.
0: Είναι τόσο.
4: Ναι. Και ας μιλάμε για μια ομάδα που έχει 11 ευρωπαϊκά, mm-hmm. που είναι φαβορή σχεδόν κάθε χρονιά, αλλά οι οπαδοί της πηγαίνουν στο ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα. Ο κόσμο έχει τώρα στο Ολυμπιακό στάδιο, έχουν φτάσει φίλοι του Ολυμπιακού, είναι νωρίς.
4: Πολύ νωρίς, θέλουμε 6,5 ώρες ακόμα, και όμως κάποιοι έχουν αρχίσει να έρχονται. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει κάποιο 6,5 ώρες νωρίτερα στο γήπεδο.
0: Ναι.
4: Αλλά είναι ήδη κάποιος κόσμος εδώ.
0: Ναι.
4: Οι δημοσιογράφοι έχουν δουλειά. Είναι δεδομένο. Γιατί σου λέω και ξένοι και Έλληνες από νωρίς για τη δουλειά. Αλλά να δεις οπαδούς 6,5 και 7 ώρες νωρίτερα, δεν είναι και πιο συνηθισμένο.
0: Ναι, σίγουρα. Να φαντάζομαι και οι ομάδες δεν έχουν φτάσει ακόμη στο γήπεδο. Πιο μετά θα φτάσουν, έτσι, αποστολές των ομάδων.
4: Οι ομάδες περίπου 2 ώρες πριν.
0: 2 ώρες πριν, μάλιστα. Οπότε έχεις και εσύ δουλειά μπροστά σου. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στον Ολυμπιακό να σηκώσει το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας τους. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
4: Το τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ναι, ναι, έχουν συναντηθεί πολλές φορές μεταξύ τους. 3-1 μέχρι τώρα είναι.
4: 3-1.
0: Μάλιστα, πάει για το 3-2 Ολυμπιακό. Σας ελπίσουμε να το καταφέρει. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε
6: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και εδώ θα οδηγηθούμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο πολιτικής επικαιρότητας.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Ο πατέρας σου
11: παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει απικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
14: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won.
16: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
17: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Τι είδες ο Γιάννης, όλο καινούργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
18: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
7: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
18: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
19: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
20: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
21: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
22: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
21: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Ελάτε να δούμε τώρα ειδήσεις από την πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε καταρχάς την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, την καθιερωμένη ανασκόπηση του στα social media, στην οποία μεταξύ άλλων εύχεται και καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό για τον σημερινό τελικό στο Final Four της EuroLeague απέναντι στη Real Madrid. Βεβαίως στέκεται και σε πολλά κοινωνικά ζητήματα και κυβερνητικές παρεμβάσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση τις τελευταίες ημέρες. Βγάζει και μια είδηση ο Πρωθυπουργός μέσα από αυτή την ανάρτησή του για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Γιάννης Καντέλης έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Γιάννη.
23: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Με τον κύριο Μητσοτάκη, να ξεκινήσουμε αυτό που ενδιαφέρει και πάρα πολύ κόσμο. Μιλάει για την παράταση που δίνεται στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, το οποίο λύγει αρχές Ιουνίου με βάση τον προγραμματισμό του Ταμείου Ανάκαμψης. Ωστόσο, πολλοί που είχαν κάνει τις αιτήσεις, αλλά και διάφορους γραφικούς λόγους δεν θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τότε. Δίνεται, όπως σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης, δυνατότητα να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έως το τέλος Αυγούστου για τις συγκεκριμένες αιτήσεις, με χρηματοδότηση πλέον από τους εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Με απλά λόγια, όπως σημειώνει, όσοι έχουν μπει ήδη στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων. Από εκεί πέρα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται και σε μια σειρά άλλων θεμάτων, τα οποία έτρεξαν από την κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα, μεταξύ των οποίων το πρόγραμμα κοινωνικής στήριξης προσωπικός βοηθός που ενισχύεται με πλέον πόρους 55 εκατομμυρίων ευρώ, ολοκλήρωση εργασιών σε διάφορα νοσοκομεία και κέντρα υγείας της χώρας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως αναφέρει, έχουν ήδη παραλευθεί 28 ανακοινισμένα τμήματα επιγόντων περιστατικών και 55 κέντρα υγείας μέχρι σήμερα, αλλά και θέματα που έρχονται από την αγορά εργασίας, όπως η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων στους κλάδους του επισιτισμού και των ζαχαροδών ποτών που επηρεάζει 400.000 και πλέον εργαζόμενους.
0: Μάλιστα. Και βλέπω πως έχει κάνει ανάρτηση και ο Νίκος Ανδρουλάκης στα social media. Καλά, τώρα που είμαστε και σε προεκλογικό κλίμα, θα πυκνώνουν αυτές οι αναρτήσεις από τους πολιτικούς αρχηγούς. Βεβαίως, αυτή του την ανάρτηση ο κύριος Ανδρουλάκης εξαπολύει για μία ακόμη φορά μία σφοδρή κριτική στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιάννη.
23: Ναι, και με αφορμή η ανάρτηση, αφορμή για την ανάρτηση είναι οι δύο ψηφοφορίες την περασμένη εβδομάδα στην Βουλή. Η μία που απερίφθη η πρόταση για προανακριτική επιτροπή για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, και η δεύτερη η απόρριψη του αιτήματος για την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Τον κύριο Ανδρουλάκη σημειώνει ως εδώ αυτός ο κατήφορος: δεν πρέπει να επιτρέψουμε τα διέξοδα του συστήματος Μητσοτάκη να μετατραπούν σε διέξοδα για το λαό και τη χώρα, γιατί όποιος αναζητά μια καλύτερη ζωή δεν μπορεί να συμβάζεται με την αυθαιρεσία, τη διαφθορά και την ετοιμορρησία.
0: Μάλιστα. Γιάννη Καντέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Έχει ενδιαφέρον τώρα να σταθούμε στα όσα συμβαίνουν στο χώρο της κεντροαριστεράς, με τον Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώνει τη δημιουργία νέου κόμματος στην προσεχή Τρίτη στο Θησείο. Σήμερα μάλιστα έδωσε στη δημοσιότητα ένα ακόμη σποτ, ένα ακόμη βίντεο, από το οποίο βίντεο μαθαίνουμε ποια θα είναι τα χρώματα τα οποία θα δίνουν αισθητικά το νέο αυτό κόμμα, το όνομα και το σήμα και το έμβλημα θα τα μάθουμε προφανώς την προσεχή Τρίτη, αλλά και την ειδητική διακήρυξη του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα στις 8 το βράδυ. Θυμίζω την προσεχή Τρίτη στις 26 Μαΐου στην πλατεία Θησίου, η εκδήλωση την οποία έχει προαναγγείλει εδώ και καιρό ο κύριος Τσίπρας. Να ακούσουμε το σποτ του κυρίου Τσίπρα με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα, το νέο του κόμμα.
1: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
0: Υπάρχουν και νεότερες εξελίξεις που σχετίζονται άμεσα, θα έλεγε κανείς, με αυτό το νέο πολιτικό φορέα τον οποίο ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας. Έχουμε την παρέτηση του κυρίου Τεμπονέρα από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Διονύσης Τεμπονέρας από τα νέα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αντώνης Ατζολέτος με το ρεπορτάζ. Γεια σου Αντώνη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Αυτή ήταν η τελευταία εξέλιξη. Βεβαίως θυμίζουμε ότι ο κ. Τεμπονέρας για περισσότερο και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα είχε αποχωρήσει από τα κεντρικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
2: Είχε βρεθεί και σε εκδήλωση του κυρίου Τσίπρα, οπότε είναι αναμενόμενο, το ξέραμε πως οδεύει προς το κόμμα.
0: Και πάντα δεν ήταν ο κύριος Τεμπονέρας, Αντώνη, κοντά στο περιβάλλον του κύριου Τσίπρα. Θέλω να πω, ήταν και από τα στελέχη που ο κύριος Τσίπρας είχε βγάλει μπροστά στον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι?
2: Και είχε αποστασιοποιηθεί από την πρώτη στιγμή από την προεδρία του Στέφανου Κασελάκη.
0: Οπότε προβάρει φανέλα Μπαρτσελόνα ο κύριος Τεμπονέρας. Θα το θεωρήσουμε δεδομένο αυτό.
2: Ναι, και λογικά θα δούμε το όνομά του στους υπογράφοντες της ειδητικής διακήρυξης, που πρέπει να είναι και 200 άτομα για να κατευθυνθεί και στον Άριο Πάγο. Οπότε για αυτό το λόγο δεν ήταν και έκπληξη σήμερα η ευνηδιασμός, η παρέτησή του από μέλος της τοπικής όπου εντάσσεται ο κύριος Τεμπονέρας.
0: Μάλιστα. Ως προς το κόμμα αυτό καθ' αυτό έχεις μάθει κάτι παραπάνω? Μας ενημέρωσε σήμερα ο κύριος Τσίπρας πως θα έχει κόκκινο και μπλε. Το κόμμα θα είναι τα χρώματα που θα υπάρχουν περισσότερο σε αυτό το νέο κόμμα. Για το όνομα, για όλα αυτά, φαντάζομαι θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι και την Τρίτη. Να υπάρχει και το στοιχείο της έκπληξης.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι κρατάται ως τα σφράγη στο μυστικό και δεν έχει διαρρεύσει κάτι. Καταλαβαίνουμε πως από τη στιγμή που επενδύει πολύ στην πατρίδα, στους αγώνες, στην αριστερά, ότι μέσα στην ιδρυτική διακήρυξη, μέσα στην ομιλία του, η πατριωτική αριστερά, την οποία έχει χρησιμοποιήσει πολλές φορές όλο το προηγούμενο διάστημα, θα έχει ένα σημαντικό ρόλο. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα εμπεριέχεται και στο όνομα, ούτε έχουμε κάποιο τέτοιο σημάδι. Η ομιλία του θα γίνει εκεί στο τέλος της οδού Ηρακλειδών, στην πλατεία Θησίου, με θέα την Ακρόπολη. Σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ανάμεσα στις εκπλήξεις και ένα βίντεο που λένε πολλά στελέχη πως ενδεχομένως να υπάρχει, που ενδεχομένως να προβιολογίζει τον Αλέξη Τσίπρα, και κατά πόσο αυτό το βίντεο θα περιέχει μηνύματα ξένων ηγετών. Τώρα και εγώ οι καρφίες κάνουν το πόδι, γιατί είναι εξαιρετικά φιδωλοί σε αυτά που γίνουν από τη Λεωφόρο Αμαλίας. Υπάρχουν τα δεύτερα γραφεία στο κέντρο της Αθήνας, στη Φιλελλήνων, όπου εκεί γίνονται συνεχώς συνεδριάσεις του οργανωτικού για το νέο κόμμα. Ακόμα και για τα πρόσωπα τα οποία θα συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια. Τρέχουν οι διαδικασίες, επέλεξε να το κάνει πριν το καλοκαίρι, έτσι ώστε ο Σεπτέμβριος ή οποιοδήποτε εκλογικός ευνηδιασμός από τον Πρωθυπουργό να τον βρει έτοιμο.
0: Μάλιστα, και μετά θα περιμένουν όλοι να δουν τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Φαντάζομαι και εκεί θα υπάρχει ένα ζήτημα με αρκετά στελέχη, τα οποία θα θέλουν σίγουρα να μεταπηδήσουν σε αυτό το νέο πολιτικό φορέα του κύριου Τσίπρα, Αντώνη.
2: Ναι, και το μήνυμα από τον κύριο Τσίπρα ήταν και παραμένει σαφές περί παραίτησης από τη βουλευτική έδρα. Σαφώς καταλαβαίνει κανείς, Πέτρο, ότι αν οι εκλογές γίνουν τον Απρίλιο, το έργο των βουλευτών ή στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ δυσκολεύει πολύ, γιατί από τη μία θα πρέπει να πολιτεύονται με την σημεία του ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη να υποστηρίζουν την ειδητική διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Όχι, ναι.
2: Και τόσο απλό. Θα συνεδριάσουν στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ 4 και 6 Ιουνίου, οπότε και εκεί σίγουρα θα είναι πολλοί αυτοί που θα ζητήσουν από τον κύριο Φάμελο κάτι πιο συγκεκριμένο για το πώς οδεύει το κόμμα, γιατί μέσα στην εβδομάδα σου θυμίζω τόνισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετέχει σε ένα πλατή ενωτικό σχήμα, και αυτό προκάλεσε απορίες τι ακριβώς εννοεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που πάντα βάζει την εξίσωση και τον Αλέξη Τσίπρα. Παύλος Πολάκης, μια ξεχωριστή πορεία που έχει χαράξει ως τώρα. Αναμένουμε για τη Νέα Αριστερά τι θα γίνει με την ομάδα Χαρίτση, Και βέβαια από την Τρίτη και μετά, Πέτρο, αναμένουμε τις νέες δημοσκοπήσεις που πλέον στην πρόθεση ψήφου θα περιέχουν τα δύο νέα κόμματα. Καριστιανό της ΕΠΤΑ.
0: Μάλιστα. Όντως θα τις περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον, διότι πλέον θα έχουν ανακοινωθεί τα κόμματα, οπότε θα υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο δείγμα γραφής πια. Δεν θα ρωτάμε γενικά, δηλαδή δεν θα ρωτάνε οι δημοσκόποι, δεν θα θέτουν γενικόλογα ερωτήματα στους πολίτες. Θα είναι πλέον συγκεκριμένο και το όνομα του κόμματος και θα ξέρουμε πάνω κάτω δηλαδή τι πρεσβεύει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Ο προϊστάμενος του πολιτικού μας ρεπορτάζ, ο Αντώνης Ατζολέτος, και οι δηλώσεις με τις αντιδράσεις που υπάρχουν ήδη για το κόμμα Τσίπρα πριν καν δημιουργηθεί. Ξεκινάμε με την κυρία Αλεξάνδρα Ζούκου, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, είναι καλεσμένη εδώ στη τηλεόραση του Sky.
3: Έχω μιλήσει με αρκετούς που αναρωτιούνται ποιο θα είναι το όνομα του κόμματος. Δεν έχω μιλήσει με κανέναν που να αναρωτιέται ποιες είναι οι πολιτικές αυτού του κόμματος, και αυτό τα λέει όλα. Είτε έχει κόκκινο χρώμα, δεν ξέρω, είτε έχει φανέλα γκλαουγκράνα για να νομίζει ο κύριος Τσίπρας ότι είναι ίσως ο παλιός Μέση. Περισσότερο βλέπω μια προσωπική πολιτική επανεκκίνηση παρά μια πολιτική πρόταση.
0: Ο κύριος Βαγγέλης Τσόγκας είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Ήταν καλεσμένος στο σταθμό μας στην εκπομπή της Φέρης Βαβραγάνη.
4: Να κάνεις συνέχεια το ίδιο πράγμα και να περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι αυτό με τις μιμήσεις του Ανδρέα Πανδρέου το ξαναέκανε λίγο πριν τις εκλογές του 2023 με τα γνωστά αποτελέσματα. Θα θυμίσω ότι η Μπαρτσελόνα δεν έφτασε καν στο Final Four. Ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε και στις εκλογές του 2019. Το 2023 η Νέα Δημοκρατία ξανακέρδισε για να μην επιστρέψει ο κύριος Τσίπρας. Τώρα νομίζω ότι υπερβαίνει κάθε λογική να λέμε ότι ο κύριος Τσίπρας θα φέρει την πολιτική αλλαγή για να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, μίλησε στο Μέγκα, είπε πως δεν είναι αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ ούτε ο κύριος Τσίπρας ούτε η κυρία Καριστιανού.
5: Είναι πρώην πρωθυπουργός, κατά τη γνώμη τη δική μας, έχει κρυφτεί και αξιολογηθεί και σαν πρώην πρωθυπουργός και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης. Θεωρώ με ένα αποτέλεσμα πολύ συγκεκριμένο την πιο μεγάλη ήττα αντιπολίτευσης στην πρόσφατη ιστορία. Έχει κάθε δικαίωμα προφανώς να εκτεθεί και θα αξιολογηθεί. Διαχρονικά βλέπουμε κόμματα πρόσωπο παγί. Θα δούμε στην διαχρονία ότι τα κόμματα αυτά συνήθως δεν έχουν μεγάλη διάρκεια. Η εκτίμησή μας είναι αυτή. Εμείς έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν είναι ο αντίπαλός μας ο κύριος Τσίπρας, ούτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε είναι η κυρία Καριστιανού.
0: Πάνος Καμένος, ο πρώην πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων και πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, μίλησε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ. Συμπορεύτηκε πολιτικά με τον Αλέξη Τσίπρα στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ για 4,5 χρόνια. Έχει ενδιαφέρον να ακούσει κανείς τι εκτιμά για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αλλά και γι' αυτό της κυρίας Καριστιανού.
6: Εγώ θεωρώ ότι στη δεύτερη θέση θα είναι η Καριστιανού. Θεωρώ δηλαδή ότι επειδή ακριβώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης με αυτοδυναμία από την πρώτη και εκεί, θα υπάρχει μια έντονη ψήφος διαμαρτυρίας. Ιδιαίτερη
24: αυτό
6: προπονή...
24: το κρατήσει και στις δεύτερες εκλογές μετά.
6: Όχι. Στις δεύτερες εκλογές θα γίνουν άλλοι σχηματισμοί προκειμένου να δημιουργηθεί κυβέρνηση και να υπάρχει μια σταθερότητα. Όπως πιστεύω και ότι ο Τσίπρας στις δεύτερες εκλογές θα συσπυρώσει αρκετά κόμματα της αριστεράς.
0: Θα δούμε τι θα αποφασίσουν και στο ΣΥΡΙΖΑ όταν ανακοινωθεί το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Η κυρία Αναστασία Σαπουνά, αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, εδώ στον Sky.
25: Η δική μας στρατηγική δεν αλλάζει. Και για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα πράγματα στο κομμάτι της στρατηγικής των συνεργασιών, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει, να,
26: ο Φάμελος
25: θα
26: είναι
25: πρέπει να είναι εδώ.
26: Ο κύριος Φάμελος θα είναι αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και έτσι θα κατέβετε στις εκλογές.
25: Δεν ξέρω αν θα κατέβουμε στις εκλογές σε ένα ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ ή σε ένα συνεργατικό σχήμα.
0: Με σελίδα στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, οι κινήσεις και οι στόχοι του Αλβανού με το βαρύ ποινικό παρελθόν που κουβαλούσε 3 όπλα και 6 χειροβομβίδες χθες στο μικρολίμανο και έστρεψε όπλο στους αστυνομικούς, οι οποίοι τελικά τον πυροβόλησαν. Ήταν αυτό το περιστατικό που ανησύχησε πάρα πολύ κόσμο εκεί στην περιοχή του μικρολίμανου. Ο Μιχάλης Τεζάρης έχει όλα τα νεότερα. Γεια σου, Μιχάλη.
27: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Ένα μοσαϊκό βίας, δολοφονιών, βιασμών, μισθιών και παραβατικών ενεργειών συνθέτουν οι δράσεις του Αλβανού Τίτη, που δέχτηκε να πειράσει το αστυνομικών χθες τα ξημερώματα έξω από μπαρ στο μικρό λίμανο. Ο 42χρονος είναι γνωστός στις αρχές από το 1995, ενώ εμφανίζεται σε διάφορες συλλήψεις που του έχουν γίνει με δεκάδες ονόματα, ενδεικτικά αναφέρω 6 ονόματα και 9 επώνυμα. Είχε φτάσει στη χώρα μας 10 ημέρες πριν από το περιστατικό, περνώντας παράνομα τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Σε βίντεο, μάλιστα, που είχε εξασφαλίσει ο ΣΚΑΙ, είχε καταγραφεί από φυλάκησή του από τις αλβανικές φυλακές στις 24 Οκτωβρίου του 2025, καθώς είχε συλληφθεί το 2019 όταν είχε αποδράσει από το μεταγωγό Σιμπέτρου Ράλι και είχε μεταβεί ξανά, είχε επιστρέψει ξανά στη χώρα του. Μετά από φυλάκησή του, ο Τίτη παρέμεινε σε κατοίκον περιορισμό στο σπίτι του, στο Φιέρι, όπου καθημερινά, Πέτρο, ακροβολισμένοι σε ταράτσες και δρόμους αστυνομικοί επιτηρούσαν κάθε του κίνηση. Κατάφερε όμως να διαφύγει της προσοχής τους κάποια στιγμή και να φτάσει στην Αθήνα. Σύμφωνα με το όσο πληροφορούμαστε, ο 42χρονος κατά το παρελθόν διέμενε μάλιστα στις φοιτητικές εστίες στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου. Τώρα, ο Τίτη νοσηλεύεται διασωλωμένος στο αντικό νοσοκομείο, ενώ να πούμε πως είχε βιάσει στις 2 Μαρτίου του 2003 μαζί με ακόμη άτομα μια γυναίκα στον Ασπρόπυργο. Τον Ιούνιο του 2012 μαζί με έναν συνεργό του προσπάθησαν να κλέψουν αυτό. Εκείνο στην Κεσαριανή, ο 30χρονος διοκτήτης του αγωγήματος το αντιλήφθηκε, αλλά δυστυχώς για εκείνον, όταν κατέβηκε προκειμένου να αποτρέψει, ο Τίτη έβγαλε καλάφνικοφ και τον γάζωσε με αποτέλεσμα να τον σκοτώσει. Τώρα στις 22 Ιουλίου του 2019, μαζί με ακόμη δύο άτομα, όπως καλά θα θυμόμαστε, φαντάζομαι, είχε καταφέρει να αποδράσει από την Πέτρου Ραλή, καταφέροντας να αφοπλίσει και να κλείσει κοιλίες αστυνομικούς, ενώ πήραν όμηρο και μια γυναίκα στον αδελφό του, επιχειρώντας μάλιστα να διαφύγουν με περιπολικό από την κύρια φίλη του κτηρίου. Τέλος θα πω ότι ο Τίτη έχει καταδικαστεί σε 73 χρόνια κάθειρξης για αδικήματα που έχει διαπράξει στην Ελλάδα, ενώ αναζητούνταν όλα αυτά τα χρόνια με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.
0: Μάλιστα, αναμφίβολα μιλάμε για έναν πολύ επικίνδυνο κακοποιό. Τα όσα έχει κάνει τα προηγούμενα χρόνια μιλούν από μόνα τους. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Να είσαι καλά. Ακούμε την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου.
8: Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, στην κατοχή του άντρα βρέθηκαν δύο πιστόλια πλήρως οπλισμένα και έτοιμα για χρήση, καθώς και ένα περίστροφο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πιστόλι προέταξε εναντίον του αστυνομικού, έφερε σφαίρα στη θαλάμη, καθώς και γεμιστήρα με 32 φυσίγγια.
0: Ο κύριος Χρήστος Συντρεβέλης είναι ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Μίλησε στην ΕΡΤ για τις έρευνες που κινούνται σε σχέση με το συγκεκριμένο κακοποιό.
9: Θα διερευνηθεί με ποιον ήταν στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, τι σχεδίαζε να κάνει. Να πούμε ότι ο συγκεκριμένος καταζητούνταν και με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, αλλά ήταν και σε ρυθρά αγγελία. Άκρος επικίνδυνος, βίος και πολιτεία από το 1995 απασχόλησε για πρώτη φορά τις ελληνικές αρχές, κακουργήματα τα περισσότερα. Σύμφωνα και με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, εξέτησε και ποινή φυλάκισης από το 2019 μέχρι το 2025, όπου μπήκε παράνομο, όπως φαίνεται, στη χώρα στο πρόσφατο χρονικό διάστημα.
0: Πάμε στη Βόρεια Ελλάδα, πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Αχλατλή, ο οποίος θα μας ενημερώσει για την εξάρθρωση από πλευράς ελληνικής αστυνομίας μιας εγκληματικής ομάδας, η οποία δραστηριοποιούνταν στον παράνομο στοιχηματισμό. Γεια σου, Παναγιώτη.
10: Καλό σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οικονομικών Εγκλημάτων Βορείου Ελλάδος προχώρησαν σε 5 συλλήψεις, ενώ σχηματίστηκε η δικογραφία η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον 40 επιπλέον άτομα για υπόθεση που αφορά σε παράνομους στοιχηματισμούς. Σε ό,τι αφορά τώρα τον τρόπο δράσης, πόνταραν λοιπόν σε αποτελέσματα αγώνων και στη συνέχεια εισέπραταν τα κέρδη, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες ξεπερνούν τις 170.000 ευρώ. Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν τα προηγούμενα 24 ώρα ενώπιον των δικαστικών αρχών τους, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις που αφορούν σε παράβαση του νόμου για τυχερά παίγνια, όπως και για νομιμοποίηση εσόδων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν εντός των επόμενων ημερών. Η δράση της συγκεκριμένης πείρας, σύμφωνα με την αστυνομία, υπολογίζεται ότι ξεκίνησε τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2025.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Στην οικονομική επικαιρότητα τώρα και τον Κωνσταντίνο Δαβλό, ο οποίος θα μας ενημερώσει σχετικά με το τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για όσους εκπρόθεσμα υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. αλλάζει, ή μάλλον θα έλεγα, επέρχεται μια λογική αντιμετώπιση. Ποια είναι η λογική αντιμετώπιση? Ότι αν κάποιος απλά ξεχάσει ή απλά καθυστερήσει και σπεύσει πολύ σύντομα, μόλις περάσει ο χρόνος, να καταθέσει τη δήλωσή του, αλλά αυτή η δήλωση ούτε δημιουργεί φόρο, ούτε στέρισε χρήματα από το δημόσιο, να μην του επιβάλλεται πρόστιμο. Μέχρι τώρα δηλαδή τα πρόστιμα ήταν, μπορεί να ήταν 100, 200, ή μπορεί να φτάνουν ακόμη και τα 500 ευρώ, 100, 250, συγγνώμη, ή και 500 αναλόγως τι δήλωση ξεχνούσε κάποιος να κάνει, και βρισκόταν να πληρώνει πρόστιμο ακόμη και αν δεν υπήρχε φόρος να καταβάλει. Τώρα λοιπόν αυτό αλλάζει και δεν θα υπάρχει απαραίτητο το πρόστιμο. Τώρα αυτό δίνει και μια διάσταση ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να αφαιρέσει τους λόγους για να δίνει παρατάσεις. Μέχρι τώρα δηλαδή υπήρχε πάντα η λογική ότι αν έχουν καθυστερήσει αρκετοί προς τις τελευταίες ημέρες και υπάρχουν ακόμα αρκετοί που δεν έχουν βάλει τις δηλώσεις τους, να μην ρίξουμε τόσα πρόστιμα που τα απαιτεί ο νόμος. Εδώ λοιπόν έρχεται ένα πνεύμα να μην δίνονται παρατάσεις. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν θα υπάρχουν και όλα αυτά τα πρόστιμα και θα μειωθεί η λογική των προστήμων για κάποιους, για αρκετούς που δεν θα έχουν φόρο και απλά θα φαίνεται μόνο μια παράληψη κτλ. Να μπορεί και πιο ήρεμα το Υπουργείο να μην δίνει παράταση και να λέει για αυτούς τους λίγους που τελικά θα έχουν πρόστιμο, πολύ λιγότερους από όσους θα ήταν πριν, με τη νέα λογική, ναι, πλέον δεν θα υπάρχει λόγος.
0: Πάντως το ότι είναι λιγότερο είναι ούτως ή άλλως δεδομένο, έτσι. Δηλαδή, νομίζω ο περισσότερος κόσμος έχει συμμορφωθεί και πλέον στην ώρα του υποβάλλει τις δηλώσεις.
11: Έχει συμμορφωθεί διότι είναι πάρα πολλές οι αυτοματοποιημένες. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Είναι πάρα πολύ ταχύτερη, διότι είναι πάρα πολύ ταχύτερη η γραφειοκρατική απεικόνηση των οργανισμών που έπρεπε να βάλουν κάποια στοιχεία τα οποία τα καθυστερούσαν από τη στιγμή που η κυβέρνηση είπε ότι όποια καθυστέρηση θα την επιβάλλει, το πρόστιμο θα επιβάλλεται στον επικεφαλής του οργανισμού και όχι στον οργανισμό που είχε σαν αποτέλεσμα κάποιοι να διαφορούν ως διοικητικοί. Και τώρα αυτό, επειδή τους ενοχλεί και δεν θέλουν να βρεθούν αντιμέτωποι με αυτόν τον νόμο, οπότε δεν γκρινιάζουν και οι λογιστές ότι θέλαμε να καταθέσουμε νωρίτερα κάποιες εύκολες δηλώσεις, όμως δεν μπορούσαμε να το κάνουμε διότι δεν είχαν περάσει τα αυτόματα στοιχεία τα οποία συμπληρώνουν. Για να μείνουν μονάχα τα έξτρα εισοδήματα. Και όλο αυτό το πλέγμα οδηγεί ακριβώς εκεί, στο να μην δίνονται παρατάσεις.
0: Σωστά. Πριν κλείσουμε, Κωνσταντίνε, δώσε μας και τα βασικά στοιχεία, εν συντομία, αν γίνεται, του νέου προγράμματος ανακαινήσεων. Καταλαβαίνω πως είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο ποντάρει πολλά το οικονομικό επιτελείο, έτσι ώστε να βγουν στην αγορά κλειστά κίνητα.
11: Όλο το θέμα είναι να ανοίξουν κλειστά κίνητα. Γι' αυτό και στο πρώτο κύμα που θα γίνει, στο πρώτο κύμα του ανακαινήσεων, ο στόχος είναι να ανοίξουν κλειστά ακίνητα. Και το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, όπως έχουμε πει και πάρα πολλές φορές, στην Αθήνα ειδικά είναι πολλά, ακόμη και ένα στα τέσσερα θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι κλειστά. Και στόχος λοιπόν είναι να ανοίξουν αυτά, να δοθεί δυνατότητα ενοικίασης για 5 χρόνια και με σταθερό ενίκιο για τουλάχιστον 3 χρόνια, έτσι ώστε να συγκρατηθεί και η αυξανόμενη πορεία των ενοικίων, η οποία είναι το αποτέλεσμα του γεγονότος ότι υπάρχουν λίγα ακίνητα. Εάν κάποιος λοιπόν βάλει έως 36.000 ευρώ, μπορεί να πάρει πίσω το 90% των εξόδων, έως 36.000 ευρώ, για διαμερίσματα έως 120 τετραγωνικά που είναι μέχρι και το 1990. Μάλιστα. Και βεβαίως υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια, 25.000 ευρώ για άγαμο, 35.000 ευρώ για έγαμο, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.
0: Μακάρι να πάει καλά αυτό το πρόγραμμα, θα δώσει ανάσα στην αγορά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε, να είσαι καλά. Φύγαμε, πάμε στη Βόνη να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Γιάννης Παπαδημητρίου.
12: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
13: Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο, νεκρός ο δράστης. Ξαφνική αισιοδοξία για συμφωνία με το Ιράν, πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ώρες. Θερμοκρασίες ρεκόρ στην Αγγλία Μάιος με 30 βαθμούς. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Νέο περιστατικό βίας μπροστά στον Λευκό Οίκο λίγο μετά τις 6 το απόγευμα τοπική ώρα. Νεαρός φέρεται να άνοιξε πυρ σε σημείο ελέγχου. Οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά και ο δράστης υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραυματά του. Τραυματίστηκε και ένας περαστικός. Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 20 πυροβολισμούς. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, ο δράστης ήταν ένας νεαρός 21 ετών από την πολιτεία του Μέριλαντ με ψυχολογικές διαταραχές, ο οποίος είχε απασχολήσει και παλαιότερα τις αρχές. Ξαφνική αισιοδοξία φαίνεται να επικρατεί για ένα τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δημοσιογραφικές διαρροές κάνουν λόγο για μια καταρχήν συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, κάτι που δεν διαψεύδει η Τεχεράνη, ενώ άδειλος παραμένει ο ρόλος του Ισραήλ. Πιθανό να υπάρξουν ανακοινώσεις τις επόμενες ώρες, δηλώνει από το Νέο Δελχή ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Καμία πρόοδος δεν διαφαίνεται ωστόσο στο μέτωπο της Ουκρανίας. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 40 τραυματίες ήταν ο απολογισμός των νυχτερινών ρωσικών επιθέσεων με κύριο στόχο το Κίεβο. Η Μόσχα κάνει λόγο για αντίπεινα με πυράβλους μεσαίου βεληνικού σε τρομοκρατικές επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον κατοικημένων περιοχών. Οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές και στα γραφεία της γερμανικής ραδιοτηλεόρασης στο Κίεβο. Την κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων καταδικάζουν μεταξύ άλλων ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς και ο υπουργός εξωτερικών Γιόχαν Βαντεφούλ. Στη Μεγάλη Βρετανία δεν ανεβαίνει μόνο το πολιτικό θερμόμετρο. Οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 30 βαθμούς Κελσίου, κάτι πρωτοφανές στις τελευταίες δεκαετίες, και η ανησυχία εντείνεται για ένα αφόρητο καλοκαίρι. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Βουλευτικές εκλογές διεξάγονται σήμερα στην Κύπρο για την ανάδειξη των 56 μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων. Αυξημένο εμφανίζεται μέχρι στιγμής το ποσοστό συμμετοχής. Νέα αντικυβερνητική διαδήλωση το βράδυ του Σαββάτου στο Βελιγράδι. Οι διαδηλωτές ζητούσαν την παρέτηση του Σέρβου Προέδρου Βούτσιτς, τον οποίο κατηγορούν για διαφθορά, επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία. Για πρώτη φορά μετά τη σύλληψη του Νίκολας Μαντούρο, ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε το Σάββατο στρατιωτική άσκηση κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε ότι έχει δώσει την έγκρισή της για την άσκηση ως προσομοίωση διάσωσης σε περίπτωση φυσικών καταστροφών. Και τέλος, στο Πακιστάν τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 100 τραυματίστηκαν από βομβιστική επίθεση σε τρένο κοντά στην πόλη Κουέτα. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η αποσχιστική οργάνωση Απελευθερωτικός Στρατός του Μπαλουχιστάν. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
0: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Στα του καιρού για το τέλος με τον μετρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, έχει πάρει ήδη θέση. Γεια σας, κύριε Γιαννόπουλο, τι κάνετε?
7: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να πω, ακούσαμε για τον καύσωνα της Δυτικής Ευρώπης. Πραγματικά στο Ηνωμένο Βασίλειο ενδείχεται να γίνει ρεκόρ από τότε που μετράνε τις θερμοκρασίες για Μάιο μήνα.
0: Γιατί θερμοκρασίες?
7: 32,8 το ρεκόρ. 100 και ετών. Ναι. Και πιθανόν να φτάσουμε τους 33 ή και να ανεβούμε.
0: Σήμερα.
7: Αύριο μεθαύριο. Είναι και το Αγίου Πνεύματος εκεί αύριο. Η ουσία είναι να πω για τη χώρα μας ότι κάψαμε.
0: Οπότε το καλοκαίρι, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, επισκέφθηκε πρώτο το Ηνωμένο Βασίλειο.
7: Το Βασίλειο και την Γαλλία και στην Ισπανία έχει μεγάλες θερμοκρασίες. Για Μάιο μήνα δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ναι. Να σας πω ότι στην χώρα μας καύσωνα δεν περιμένουμε. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικό για τις επόμενες 15 μέρες. Εμείς θα είμαστε ακόμα στις καταιγίδες για κάποιες ώρες ακόμα σήμερα. Τώρα που μιλάμε, οι καταιγίδες σε περιοχές Θεσσαλίας, σε περιοχές της Ανατολικής Τηρεάς. Είχε κάποια πρόσκαιρη και νοτιοδυτική Πελοπόννησο εκεί στην Καλαμάτα κοντά. Αύριο η μέρα θα έχει λιγότερα φαινόμενα. Πάλι...
0: Κυρίως στα ορεινά, από ό,τι καταλαβαίνω αύριο.
7: Ναι, λίγα πράγματα αύριο στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά τμήματα, ίσως και στα ορεινά της Κρήτης, με τις φοριάδες του Αγίου στα 5 με 6 ποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26-27 βαθμούς. Το μεσημέρι, ίσως στα βόρεια του νομού βρέξει για λίγο, η μέρα ξεκινήσει με ήλιο, θα συννεφιάσει λίγο το μεσημέρι και ίσως έχουμε κάποια πρόσκαιρη μπόρα το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη και εκεί αντίστοιχος ο καιρός, λίγο παραπάνω μπόρες ή και κάποια καταιγίδα στα ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Η Τρίτη ήταν μια όμορφη μέρα, ενώ ανοιξιάτικη όπως φανταζόμαστε, με 29 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, στην Αθήνα στους 27-28 βαθμούς. Τετάρτη, Πέμπτη ξανά έρθει λίγο η αστάθεια, κυρίως όμως σε ορεινές περιοχές. Και νομίζω αυτό με βάση την Αγγλία, δεν περιμένουμε κάποια ζέστη στη χώρα μας για τουλάχιστον 15 μέρες μετά ακόμα. Άρα εμείς είμαστε στην άνοιξη όπως φανταζόμαστε.
0: Μια χαρά. Αν είναι να ζεσθενόμαστε τόσο πολύ από τώρα, δεν κάνουμε δουλειά, έτσι, κύριε Γιαννόπουλο. Καταλαβαίνετε. Ας περιμένουμε λιγάκι. Με υπομονή θα έρθει και το καλοκαίρι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Διαφημίσεις, Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρούδη. Καλή ακρόαση.

0: σε τροχιά πολέμου, το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
2: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστη.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστη.
2: Όλα, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwyn. Ρυθμίστησε. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι

0: Συλλογή των Γονεϊκών Δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
3: Έλα πιάμε το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και τη UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad.

0: δράση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad Beyond Borders. Πόσο κάνει 50 επί 200?
1: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
0: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αβέβαιη παραμένει η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχείο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σημείωσε ότι αργότερα μέσα στην ημέρα θα μπορούσε να υπάρξει ανακοίνωση αναφορικά με μια συμφωνία με το Ιράν. Εκτίμησε χαρακτηριστικά ότι είναι πιθανόν τις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση. Νωρίτερα πάντως, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί, με επικαλούμενο Ιρανική πηγή, μετέδωσε πως εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να εγείρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει καμία πιθανότητα να επιτευχθεί ένα τελικό μνημόνιο συμφωνίας. Όπως αναφέρει το πρακτορείο, η ίδια πηγή επεσήμανε πως οι διαφωνίες παραμένουν για μία ή δύο ρήτρες συμφωνίας. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξουν τα στενά του Ορμούς, το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Σε αντάλλαγμα, στο πλαίσιο της προτινόμενης συμφωνίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό τους σε ιρανικά λιμάνια και θα εκδώσουν κάποιες εξαιρέσεις σε κυρώσεις προκειμένου να επιτρέψουν στο Ιράν να διακινεί ελεύθερα πετρέλαιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμφωνήσουν επίσης να διαπραγματευτούν την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων. Την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 έως και το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σημειώνει επίσης ότι κλείδωσαν και τα πρώτα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ σε Παιανία, Λάρισα, Πύργο και Καλαμάτα, τα οποία θα αξιοποιηθούν μέσω κοινωνικής παροχής. Από αυτά εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περίπου 400 νέα διαμερίσματα, εκ των οποίων περίπου τα 130 θα διατεθούν σε ευάλωτους πολίτες. Ο Πρωθυπουργός, υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανέκρουσε πρίμναν σχολεία ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Πρόσθεσε ωστόσο ότι αυτό δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση στη χώρα μας. Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Ζαχάρο. Ένας 29χρονος βρήκε τραγικό θάνατο όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε, υπό συνθήκες που ερευνώνται από την τροχιά, προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένης νταλίκας. Τους 56 εκπροσώπου τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία εκλέγουν σήμερα οι Κύπριοι ψηφοφόροι. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει έως και τις 6 το απόγευμα. Τεταμένη είναι η κατάσταση στην Τουρκία, καθώς οι δυνάμεις αντιμετώπισης ταραχών εισέβαλαν νωρίτερα στα κεντρικά γραφεία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κάνοντας χρήση δακρυγόνων και σπάζοντας τις πύλες προκειμένου να απομακρύνουν την καθερεμένη ηγεσία του και συγκεκριμένα τον Οζγκούρ Οζέλ. Εφετείο επικαλούμενο παρατυπίες αποφάσισε την προηγούμενη Πέμπτη να απομπευθεί ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, ο Σγκιούρ Οζέλ, ακυρώνοντας τα αποτελέσματα του συνεδρίου του κόμματος, το οποίο είχε εκλεγεί το 2023. Στόχους στην Ουκρανία έπληξαν τη νύχτα οι ρωσικές δυνάμεις με 4 τύπους πυράβλων, μεταξύ των οποίων ο Ρέσνικ, σε αντίπεινα για τα πλήγματα του Κιέβου σε μη στρατιωτικούς στόχους στη Ρωσία. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, η επίθεση αυτή στοίχισε τη ζωή σε 4 ανθρώπους στο Κίεβο και τη γύρω περιοχή. Για έναν απερίσκεπτο πυρηνικό ακροβατισμό έκανε λόγο η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας με αφορμή τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις. Η επίθεση αυτή πάνω απ' όλα σηματοδοτεί μια μορφή κλιμάκωσης αλλά και το αδιέξοδο του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας, έγραψε σε ανάρτησή του ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Στην αθλητική επικαιρότητα, αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ απόψε στις 9. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της αστυνομίας, οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από τις 5 το απόγευμα. Οι σειρμοί με προορισμό το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες τάσεις. Η Στασή διευκρινίζει ότι ο σταθμός Φάληρο από τις 5 και μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησης των φιλάθλων θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους προς το σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια, χωρίς να πραγματοποιεί στάσεις σε άλλους σταθμούς. Οι φιλάθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν στο ΆΚΑ με λεωφορεία. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο Δευτέρα στην Αττική, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι, οπότε και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 5 και πρόσκαιρα το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά προβλέπονται μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστή.
0: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
0: Κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δουρουδή.

σε βλέπω και σκεφτόμουν 10, 9, 8. Κάθε χολύπτη στο δικό του τρόπο. Εδώ είμαστε. Καλώς σας βρήκα, καλώς ήρθατε. Είστε στον Sky 100,3. Είναι 9 λεπτά μετά τις 3. Σήμερα είναι Κυριακή 24 Μαΐου. Εγώ είμαι η Μαρία Δωρουδή και μαζί θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5. Σωστά δεν τα είπα όλα? Σήμερα είναι το Αγίο Μελετίο και Συναυτομαρτύρων. Γιορτάζουν αυτά τα ονόματα, η Παλαδία. Λέτε να κάνω κάτι λάθος, η Μαρκιανή, η Μαρκιάνα, θα το ξαναδώ. Μάλιστα. Ο ήλιος ανέτειλε 8 λεπτά μετά τις 6, θα δύσει 35 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ, θα έχουμε φως για 14 ώρες και 28 λεπτά.

πάντων, κόλλησα λίγο με το εορτολόγιο, αλλά θα το βρω. Κι όμως γιορτάζει. Αγίου Μελετίου και Συναυτό Μαρτύρων σήμερα, Κυριακή 24 Μαΐου του 2026, γιορτάζει η Παλαδία, Παλάδα, η Μαρκιανή, η Φωτεινή Φόφη που γιορτάζει και άλλες μέρες των Φώτων και ο Χριστιανός και η Χριστιανή. Σωστά το είδα. Λοιπόν, καλησπέρα στον City 106,1 στη Θεσσαλονίκη που μας ακούτε, να μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, όπου κι αν είστε τώρα, μπορεί κάποιοι να πηγαίνετε σε αυτοκίνητο να πάτε για καφέ. Παρά τη συννεφιά, είναι Μάιος, είναι Άνοιξη, έχει πολύ ωραίες θερμοκρασίες. Εμείς εδώ μέσα στο στούντιο είμαστε έτοιμοι για να φτιάξουμε μπιφτέκια από την θερμοκρασία. Μα με κοιτάς τώρα, έτσι. Μέσα. Όχι, καλή είναι η θερμοκρασία τώρα, καλή είναι. Υπάρχουν φορές, χθες βγήκα τουλάχιστον 4 χρόνια νεότερη. Άρα μου κάνεις και καλό, έτσι. Τσίτα βγήκα χθες, τσίτα. Λοιπόν, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, είτε είστε σε ένα οικογενειακό τραπέζι, είτε βγαίνετε βόλτα με το αυτοκίνητο και είστε από τους τυχερούς, είτε ταξιδεύετε για κάπου, είτε είστε στο σπίτι σας και χαλαρώνετε και θέλετε έτσι να σας κρατήσουμε καλή παρέα, εδώ είμαστε. Σας το υποσχόμαστε, θα κάνουμε πολύ καλή παρέα μέχρι τις 5. 2-10-48-00-170-174. Θα το σηκώσει η Ελένη Μπουλιέρη, θα κρατήσει τα μηνύματά σας. Μου το υποσχέθηκε αυτό. Είπε θα το κάνει. Πολύ ωραία, αφού το είπε η Ελένη, θα το κάνει. Δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Μελίνα Σαμαραδέλη. Δεν θα πω τα υπόλοιπα που έκανες εκεί, Όχι, τα κρατάμε μεταξύ μας, είναι γυναικεία μυστικά αυτά. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό το είπα, στη ρύθμιση το ήχο, εσένα δεν είπα, είναι ο Παναγιώτης Παπακαλώσης, ο οποίος για να μπω λοιπόν κάθε φορά μετράει από το 10, 9, 8, 7, εκτόξευση, έτσι, Houston, we have a problem. Αν δεν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο, μπορείτε να μπείτε στο skyradio.gr και εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Με βρίσκετε και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook Maria Ντουροντί, M Ντουροντί στο Instagram, A Ντουροντί στο X, Maria Ντουροντί @gmail.com. Τα είπα όλα, ναι. Ο κύριος Λάζαρος Γιαννούδης μ' αρέσει έτσι που είναι πάντα εδώ. Από την επανομή, εγώ το θυμάμαι αυτό. Εκεί έχουμε πόρτες ανοιχτές, κύριε Γιαννούδη, σήμερα, στο Ενωπείο, εκεί που είστε. Γιατί είναι Σαββατοκύριακο που είναι πόρτες ανοιχτές στα Ενωπεία και πολύ στεναχωριέμαι γι' αυτό που δεν μπορώ να τα καταφέρω. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Πείτε μου, είστε ανοιχτοί εσείς σήμερα?

0: 15 λεπτά μετά τις 3 με την καταπληκτική μουσική του Λουδοβίκο Έιναουντι. Αν σας τύχει ποτέ η ευκαιρία κάπου να τον ακούσετε, να πάτε. Εγώ την είχα αυτή πριν πολλά χρόνια στο Ηρώδιο. Καταπληκτικός μουσικός. Η μουσική του είναι... Μερικές φορές που αυτό που ακούς δεν έχει λόγια για να το περιγράψεις. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα και να συνδεθούμε με τον κύριο Γιάννη Μονιάκη, ο οποίος είναι ειδικός σύμβολος του Δημάρχου Οροπού. Σωστά τα λέω?
1: Σωστά, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά είμαστε κι εμείς. Λοιπόν, εσείς βοηθάτε εμάς και εμείς εσάς. Δηλαδή, ποιοι είμαστε εμείς, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, όπου συνδέεται με πολλές ομάδες ανά την Ελλάδα, ειδικά αυτή την περίοδο, όπου εθελοντές βοηθάνε για την δασοπροστασία, γιατί έτσι και αλλιώς το γνωρίζουμε με τις φωτιές που ξεκινάνε και πολύ νωρίτερα κάθε φορά, ελπίζουμε όχι αυτή τη χρονιά, και χρειάζονται χέρια, χρειάζεται βοήθεια. Εσείς λοιπόν στον Οροπό, πόσες ομάδες είστε εκεί?
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε την τύχη να έχουμε 6.
0: Α, έχετε 6 ομάδες.
1: 6 ομάδες, οι οποίες είναι όλοι πιστοποιημένοι με αριθμούς μητρών στην πολιτική προστασία. Όλα τα παιδιά, πάνω από 250 ενεργούς πιστοποιημένους εθελοντές, οι οποίοι είναι δίπλα μας όχι μόνο στις πυρκαγιές κατά τη θερινή περίοδο, αλλά γενικότερα σε οποιαδήποτε καταστροφή ή οποιαδήποτε δράση κάνουμε όλοι μαζί, όπως με το Όλοι Μαζί Μπορούμε, που πραγματοποιήσαμε ήδη μια μεγάλη αναβάσταση εδώ,
0: ναι,
1: στην περιοχή της Δροσοπηγής που έχει καταστραφεί 3 φορές, και το 12 και το 21 και πέρσι, ένα κομμάτι της. Έχουμε μια άριστη συνεργασία με αυτά τα παιδιά.
0: Στις ομάδες αυτές, δηλαδή, κύριε Μονιάκη, πόσοι άνθρωποι είναι ως εθελοντές? Έχετε αρκετούς?
1: Δεν ακούστηκε μάλλον. Το είπα, είναι 250 και πάνω.
0: Συγγνώμη, εγώ δεν το. 250 και πάνω και στις 6 ομάδες.
1: Στις 6 ομάδες, οι οποίοι αυτοί είναι πιστοποιημένοι.
0: Πολύ ωραία.
1: Οι φίλοι των ομάδων, αυτοί όλοι που αγκαλιάζουν τις δράσεις εκτός από τη δασοπυρόσβεση που δεν μπορούν να επέμβουν, είναι περίπου άλλοι τόσοι. Δηλαδή, στη δράση που κάναμε εμείς πάνω στη Δροσοπηγή μαζί με το Όλοι Μαζί Μπορούμε, είχαμε περίπου 500 άτομα, παρόλο που εκείνη τη μέρα χιόνιζε.
0: Ναι, και είναι τόσο σημαντικό να υπάρχει αυτή η πρόθεση, να υπάρχει αυτός ο εθελοντισμός από τον κόσμο, και γι' αυτό και βγαίνουμε σήμερα, κύριε Μονιάκη, γιατί είναι μια περίοδος τώρα κρίσιμη και φαντάζομαι και εσείς χρειάζεστε κόσμο. Οπότε, αν θέλει κάποιος να σας ψάξει, να συμμετέχει σε μια ομάδα, και φαντάζομαι επίσης θα υπάρχουν και διάφορες δράσεις που θα μπορεί κάποιος να κάνει. Δεν είναι απαραίτητο όλοι να είναι στα πάντα.
1: Μα αυτό ακριβώς. Εμείς είμαστε ανοιχτοί έτσι κι αλλιώς στον εθελοντισμό, γιατί ο εθελοντισμός είναι μια στάση ζωής. Δεν είναι κάτι, βέβαια, που κάποιος υποχρεώνεται ή δεν υποχρεώνεται. Ο κάθε άνθρωπος λοιπόν, ανάλογα με τα πιστεύω του ή με αυτό που του αρέσει, μπορεί εθελοντικά να προσφέρει από τα αδέσποτα ζώα, από μια δράση δεντροφύτευσης, από οτιδήποτε, από ένα καθαρισμό κοινόχρηστου χώρου, από σκουπιδάκια που αφήνουμε εμείς οι άνθρωποι όταν πάμε και κάνουμε το μπάνιο μας και τα πετάμε.
0: Ναι.
1: Παντού έχουμε δράσεις. Γενικότερα ο εθελοντισμός κινείται σε πάρα πολύ καλά δεδομένα για το Δήμο Οροπού. Ήδη μαζί είμαστε μαζί με το Δήμο και τον ΣΕΑ, μία από τις ομάδες, την εθελοντισμό.

0: εκεί των Αθηνών, έχουμε ιδρύσει και ένα από τα λίγα, αν όχι το μοναδικό, δασικό φυτώριο Βελανιδιάς, που παράγουμε δέντρα εμείς εκεί για να τα φυτεύουμε.
1: Ναι.
0: Είναι και ένα κομμάτι των δέντρων πέρα από αυτά που μας φέρατε εσείς, που το όλοι μαζί μπορούμε τότε στην δροσοπηγή, βάλαμε και εμείς βελανιδιές. Δηλαδή βάλαμε παραπάνω φυτά, τα οποία εμείς έχουμε ανοιχτεί στον κόσμο και δίνουμε και σε άλλες περιοχές. Δεν τα έχουμε μόνο για τη δική μας περιοχή. Αν δηλαδή κάποιος θελήσει να κάνει μια δεντροφύτευση κάπου αλλού και θέλει κάτι βραδύ καυστό και τα λοιπά, εμείς βεβαίως να παραχωρήσουμε αυτό το
1: δέντρο. Δηλαδή εγώ έρχομαι και σας λέω ότι αν μπορείτε να μου δώσετε κάποια φυτά για να πάω να τα φυτέψω στην περιοχή μου.
0: Όχι εσείς μόνοι σας, εσείς...
1: με την ομάδα.
0: Η ομάδα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: βοηθιέστε οι ομάδες μεταξύ σας.
0: Μπράβο, μπράβο. Εμείς θέλουμε να πετύχουμε μια δεντροφύτευση η οποία θα ευδοκιμήσει. Δηλαδή θα ποτιστεί, θα περιποιηθεί. Για να είμαστε, για να το, έτσι και αλλιώς να πετύχουμε το σκοπό μας. Αλλιώς το να πάμε να τα βάλουμε μόνο δεν έχει νόημα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Πώς μπορεί να σας βρει κάποιος, κύριε Μονιάκη?
0: Πρώτα απ' όλα είναι αναζητημένα στο διαδίκτυο όλα τα τηλέφωνα της πολιτικής προστασίας, του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
1: Πού θα μπει κάποιος για να σας βρει?
0: Στο site του Δήμου.
1: Στο site του Δήμου Οροπού.
0: Στο site του Δήμου Οροπού βρίσκει τα γραφεία της πολιτικής προστασίας και τα τηλέφωνα. Μπορεί επίσης να έρθει σε επικοινωνία με τις εθελοντικές ομάδες απευθείας, οι οποίες θα τις αναφέρω ονομαστικά. Είναι καλό αυτά τα παιδιά να ακούγονται κιόλας.
1: Βεβαίως.
0: Είναι η ΣΕΑΔ Αφιδνών, ο Σύλλογος δηλαδή Εθελοντών Αφιδνών Δασοπροστασίας. Είναι η Εθελοντική Ομάδα Μιλεσίου. Είναι η Εθελοντική Ομάδα Οροπού. Είναι η ΕΘΟ Καπαδρητή. Είναι η Ομάδα Καπαδρητίου. Και είναι και η Ομάδα της Νέας Πολιτείας.
1: Μάλιστα.
0: Όλες αυτές είναι κατά τόπους ομάδες στο Δήμο Οροπού. Είναι επίσης μια ακόμα ομάδα, η ΜΑΚΙΠ της Ιπποκρατίου Πολιτείας, που δραστηριοποιείται στο κομμάτι της Ιπποκρατίου, που είναι ένας οικισμός μέσα στο δασικό ιστό, και εκεί έχουμε μεγάλους κινδύνους και χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους.
1: Οπομένως, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μπει στο site του Δήμου Οροπού, θα βρει μέσα και τις ομάδες, θα πάρει ένα τηλέφωνο και θα πει.
0: Και εμάς, αν επικοινωνήσει, θα του δώσουμε όποιο τηλέφωνο χρειαστεί.
1: Ωραία.
0: Ή οτιδήποτε χρειαστεί για να βοηθήσουμε όλοι μαζί. Να κάνουμε το ένα βήμα παραπάνω στον τόπο μας.
1: Και με τη βοήθεια του όλοι μαζί μπορούμε να γίνονται γνωστά.
0: Βεβαίως.
1: Όλες αυτές οι δράσεις. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μονιάκη. Και
0: εγώ
1: σας
0: ευχαριστώ για την ανάδειξη του εθελοντισμού.
1: Να είστε καλά. Εδώ είμαστε καλά, πάντα γι' αυτό. Σας ευχαριστώ καλά. Πολύ, κύριος Γιάννης Μονιάκης, ο οποίος είναι σύμβουλος του Δήμου Οροπού. Να πω καλησπέρα στον φίλο μου τον Βασίλη Καραβασίλη στο Λονδίνο, που μου στέλνει φωτογραφία με τις φράουλες του και μου λέει ότι εκεί έχουν καύσωνα, δηλαδή μάλλον μας πήρατε τον καιρό. Χαιρετισμός από το Λονδίνο, λέει, με καύσωνα. Και οι φράουλες της δικής σου παραγωγής. Τι ωραία και πολύ ωραίο χρώμα έχουν. Λοιπόν, ο κύριος Γιαννούδης που μου στέλνει, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Γιαννούδη, ήταν χθες ανοιχτό το εινοπείο, όχι σήμερα. Γιατί δεν φαίνεται καλά, δεν μπορώ να το ανοίξω εγώ μάλλον. Αλλά θα το δω. Στο κτήμα Γύρω Βασίλειο. Πολλά κτήματα πάντως είναι σήμερα, ναι. Το ίδιο λέω κι εγώ. Πολλά κτήματα είναι ανοιχτά σήμερα. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1941 ο Ρόμπερτ Άλεν Ζίμερμαν. Δηλαδή ο Μπομπ Ντίλαν.

0: Εδώ είμαστε 3 λεπτά πριν να τελειώσουμε αυτό το ημίωρο. Να πεταχτούμε για λίγο στην Ξάνθη και να συνομιλήσουμε με την Βασιλική Στρολή, καθώς εκεί έχουμε φεστιβάλ λογοτεχνίας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς
1: από την Ξάνθη. Έχουμε το πρώτο φεστιβάλ λογοτεχνίας που γίνεται στην Ξάνθη. Και λέω το πρώτο και το τονίζω γιατί ο στόχος μας είναι να γίνει θεσμός. Και είναι ένα φεστιβάλ. Τώρα βρίσκεται, είναι στην τρίτη του μέρα, λίγο πριν το κλείσιμο. Και το έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ ο κόσμος και χαίρομαι πάρα πολύ. Έχει μια βιωματική προσέγγιση της λογοτεχνίας. Αυτό θέλαμε να είναι το φεστιβάλ. Καλούμε τον κόσμο να γνωριστεί με τη συγγραφή, να δοκιμαστεί. Ξεκινήσαμε την Παρασκευή με ένα reading party, ένα blind date with a book. Δηλαδή βγήκαμε ραντεβού με ένα βιβλίο.
0: Τι ωραίο.
1: Και μαζευτήκαμε πολλοί άνθρωποι και εμείς το χαρήκαμε πάρα πολύ. Γιατί ο κόσμος της Ξάνθης το αγκάλιαστε, γιατί είναι πρώτη φορά που γίνεται ένα τέτοιο φεστιβάλ και ο στόχος είναι να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια και να γίνει θεσμός. Συνεχίσαμε με δωμάτια συγγραφής.
0: Ναι. Δεν θέλω να σας διακόψω, γιατί σκεφτόμουν τώρα, κυρία Στρόλη, ότι τι ωραία πράγματα που γίνονται στην επαρχία και που δεν γίνεται κάτι, ξέρετε, να αφορά μόνο τον ψηφιακό κόσμο, αγαπητέ Παναγιώτη.
1: Όχι,
0: αλλά είναι
1: σίγουρα
0: το βιβλίο, να κρατήσεις επιτέλους ένα βιβλίο στο χέρι.
1: Εμένα είναι το αγκάθι μου και είναι και το μεράκι μου, γιατί εμένα η δουλειά μου είναι η δημιουργική γραφή, ασχολούμαι με τη διδασκαλία της δημιουργικής γραφής και ήθελα να φτιάξω ένα φεστιβάλ το οποίο είναι και ανοιχτό και δωρεάν στο κοινό υπό την οργάνωση της Φιλοπρόδης Ένωσης Ξάνθης, ένας πολιτιστικός φορέας που το αγκάλιασε και το στήριξε και εμείς συνδράμουμε εθελοντικά για να γίνει όλο αυτό. Επίσης, ο Δήμος Ξάνθης που παραχωρούσε τα κτίρια, τα αρχοντικά που έχουμε εδώ στην παλιά πόλη για να γίνουν όλα αυτά, τα workshops, οι ομιλίες, έχει μια προσέγγιση κυρίως στη λογοτεχνία και το τραύμα που νομίζω είναι πολύ μεγάλη ανάγκη να κατανοήσει ο κόσμος ότι η ποίηση, η πεζογραφία, γενικά η λογοτεχνία έχει θεραπευτική ιδιότητα και είναι μια αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια. Να βρεθούμε λίγο να έρθουμε σε επαφή με τον εαυτό μας μέσω της τέχνης του λόγου.
0: Ωραία. Και για να το προλάβουμε, γιατί έχουμε ένα λεπτάκι το πολύ, να μου πείτε σήμερα, ας πούμε, τι έχει όποιος βρεθεί στην Ξάνθη, όποιος μας ακούει, να έρθει να πάρει μέρος.
1: Σήμερα τελείωσα το πρώτο workshop και στο πρώτο workshop στις 5 με 7 έχει workshop με τον Γιάννη Αντάμι για το σενάριο.
0: Ωραία.
1: Και στις 7.30 έχει συνομιλία ανάμεσα σε δύο ποιήτριες της ΚΑΠΑ Εκδοτικής, με τη Ζαφυρία Μόλ και τη Δήμητρα Σιούκα που πήρε πρόσφατα βραβείο πρωτεμφανιζόμενης ποιήτριας. Και μετά έχουμε open mic, ένα ανοιχτό μικρόφωνο που λέμε εμείς, που δηλώσαν συμμετοχή όλοι όσοι συμμετείχαν στα εργαστήρια για να απαγγείλουν το πείμα τους, να το εκφράσουν, γιατί πάμε, το κομμάτι είναι να έρθουμε σε επαφή με τη λογοτεχνία και να εκφραστούμε, να νιώσουμε το μοίρασμα.
0: Είναι πολύ ωραία κίνητρα αυτά για να διαβάζει και κάποιος και όχι συνέχεια σε μία οθόνη που μας έχει κάνει όλους πολύ νευρικούς και έχουμε χάσει τον ύπνο μας με αυτό το τρέχω στα μάτια από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όσοι βρεθείτε λοιπόν στην Ξάνθη, 6 με 9 τώρα μπορούν να έρθουν, σε ποιο μέρος, και με αυτό θα κλείσουμε.
1: Στο Λεωγραφικό Μουσείο Ξάνθης.
0: Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Και εσείς το ίδιο. Να είστε καλά, κύριε Βασιλική Στρόλη. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστροφή παρέα.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
4: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
8: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: ασφαλής. Vodafone. Together we can. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστά.

0: συμβαίνει μέσα στην πόλη?
1: Τι?
0: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Μάριος Φραγκούλης. Δεν μπορεί.

0: μοναδικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς που όλοι μαζί μπορούμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Αβέβαιη παραμένει η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχείο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σημείωσε ότι είναι πιθανόν τις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση. Νωρίτερα πάντως, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί, με επικαλούμενο Ιρανική πηγή, μετέδωσε πως εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να γύρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει καμία πιθανότητα για συμφωνία. Την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός. Όπως εξηγεί ο κ. Μητσοτάκης, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων. Ο Πρωθυπουργός, υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανέκρουσε πρίμναν, σχολίασε ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Τραγωδία σήμερα το πρωί στη Ζαχάρου. 29χρονος βρήκε τραγικό θάνατο όταν το αυτοκίνητο οδηγούσε υπό συνθήκες που ερευνώνται από την τροχέα. Προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένης δαλίκας. Τους 56 εκπροσώπους του στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία εκλέγουν σήμερα οι Κύπριοι ψηφοφόροι. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει ως και τις 6 το απόγευμα. Αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ απόψε στις 9. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από τις 5 το απόγευμα και θα μεταφέρονται με ειδικά δρομολόγια απευθείας χωρίς άλλες τάσεις στο σταθμό Ειρηνή. Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν στο ΟΑΚΑ με λεωφορεία. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 5 λεπτά μετά τις 3.30 Sky 100,3. Μαρία Δουρδή στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5 εδώ. Ζωντανά μαζί. Σήμερα είναι 24 Μαΐου, Κυριακή. Κάποιοι, η μισή εδώ με. Τι μισή, το 90% εδώ μέσα χτύπω καρδούν για τον αγώνα απόψε. Τέλος πάντων, ενδιαφέρονται. Εγώ δεν έχω ιδέα, οπότε ό,τι δεν έχω ιδέα δεν λέω. Λοιπόν, εσύ κάτι ασχολείσαι με το μπάσκετ καθόλου?
1: Όχι,
0: είπα ποδόσφαιρο.
1: Όχι, μπάσκετ.
0: Μπάσκετ.
1: Ναι. Όχι, ιδιαίτερα, αλλά πάντα υποστηρίζουμε τις ελληνικές ομάδες. Εννοείται.
0: Εδώ μέσα που τόλμησα να το πω αυτό, δεν θες να ξέρεις τι απαντήσεις έχω.
1: Ευτυχώς μου το είπες να μην το πω βγαίνοντας.
0: Όχι, μην πεις τίποτα. Λοιπόν, Κάτια Μαργαρίτη, διδάκτρο κλασικής αρχαιολογίας, το ραντεβού μας εδώ. Εδώ και πόσα χρόνια?
1: Κοντεύουμε τα τρία.
0: Κοντεύουμε τα τρία.
1: Κλείνουμε τα τρία.
0: Α, κόψουμε τούρτα.
1: Βέβαια.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Βέβαια.
0: Τι επέλεξες αυτή τη φορά να συζητήσουμε?
1: Μου είχε ζητήσει μάχη, οπότε είπα να πάμε με τη μάχη του μαραθώνα.
0: Είναι η πιο σημαντική μάχη στην.
1: Είναι από τις πολύ σημαντικές, είναι η πρώτη μεγάλη αναμέτρηση των Ελλήνων με τους Πέρσες και η πρώτη μεγάλη αναμέτρηση με μια ξένη δύναμη που έρχεται να κατακτήσει την Ελλάδα.
0: Εσύ θεωρείς ότι είναι. Λες ότι είναι.
1: Είναι πρώτη χρονολογικά.
0: Πρώτη χρονολογικά. Είναι η πιο σημαντική, ίσως.
1: Είναι πολύ σημαντική. Είναι πολύ κορυφαία. Σημαντική. Θα εξηγήσουμε γιατί.
0: Για
1: όχι
0: πες.
1: Η μόνη σημαντική, αλλά είναι πολύ κορυφαία. Λοιπόν, ξεκινάει η ιστορία το 492 π.Χ., δύο χρόνια πριν τη μάχη του Μαραθώνα. Πρώτη περσική εκστρατεία εναντίον της Ελλάδος. Mm. Βασιλιάς της τεράστιας περσικής αυτοκρατορίας, ο Δαρίος, ο οποίος θέλει να κατακτήσει την Ελλάδα. Το πρόσχημα είναι η επιθυμία του να τιμωρήσει τους Ερετρείς και τους Αθηναίους, γιατί είχαν βοηθήσει τους Ίωνες, δηλαδή τις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας, όταν εκείνοι είχαν επαναστατήσει εναντίον των Περσών. Ήταν υποτελείς τους Πέρσες οι Ίωνες και κατέπνιξαν την επανάσταση οι Πέρσες, αλλά επειδή είχαν βοηθήσει οι Αθηναίοι και οι Ερετρείς τις Ιωνικές πόλεις, είπε ότι εγώ θα τους τιμωρήσω. Στην πραγματικότητα ήθελε να κατακτήσει την Ελλάδα, επεκτατική πολιτική, και κυρίως ήθελε το Αιγαίο. Η ιστορία επαναλαμβάνεται.
0: Αυτό
1: έτσι το ζούμε και σήμερα.
0: Πάω να κάνω τώρα προβολές.
1: Ήθελε, ναι, πολύ σωστά. Ναι. Ήθελε το Αιγαίο από τότε η Περσία.
0: Μάλιστα.
1: Στέλνει λοιπόν έναν τεράστιο στρατό και στόλο με στρατηγό τον γαμπρό του, τον άντρα της κόρης του, τον Μαρδόνιο.
0: Τον έστειλε οποίος, ήταν γαμπρός ή ήταν καλός?
1: Αυτό δεν το γνωρίζουμε, το γνωρίζει μόνο ο ίδιος.
0: Αν ήταν καλός πολεμιστής, καλός στρατηγός, καλός.
1: Δεν το ξέρουμε, ωραία. Μόνο ο Δαρίος το ήξερε αυτό. Αλλά σίγουρα στους δικούς του ανθρώπους θα είχε απονείμει και κάποιους τίτλους. Επομένως περνούν τον Ελίσποντο και βρίσκονται στη Θράκη. Οι ελληνικές πόλεις περισσότερες έχουν ενωθεί κατά της Περσίας, και η Αθήνα και η Σπάρτη. Καταλαμβάνουν τη Σπάρτη οι Πέρσες, καταλαμβάνουν τη Μακεδονία, καταλαμβάνουν τη Θάσο, και ευτυχώς για εμάς στη Χαλκιδική μια τρομερή τρικυμία καταστρέφει ένα μεγάλο μέρος του περσικού στόλου. Οπότε εκεί αποχωρούν οι Πέρσες. Και τον επόμενο χρόνο, θεωρώντας ο Δαρίος ότι έχει κάνει μια επίδειξη δύναμης και πλέον όλοι οι Έλληνες, έχοντας καταλάβει ένα μεγάλο κομμάτι της Βορείου Ελλάδος, μόλις στείλει τους κήρυκες να ζητήσουν γιν και είδωρ, δηλαδή να τους ζητήσουν να παραδοθούν, όλοι οι Έλληνες θεωρεί ότι δεν θα τολμήσουν. Ναι, γιν και είδωρ. Το ζητούσε κάποιος, σου έλεγε ότι θέλω να μου δώσεις μια ισχυρή δύναμη, γιν και είδωρ. Ναι. Δηλαδή συμβολικά παρέδιδες την πατρίδα σου, γινόσουν υποτελείς. Και αν έλεγε όχι, ακολουθούσε πόλεμο. Και καταλαβαίνω ότι αυτό το έκαναν οι πολύ ισχυροί. Ήταν μια τεράστια αυτοκρατορία για την εποχή.
0: Άρα, βρισκόμαστε λοιπόν στη στιγμή που έχει κατακτήσει.
1: Ένα χρόνο πριν έχει κατακτήσει ένα μεγάλο κομμάτι της Βορείου Ελλάδος, και το 491 π.Χ. στέλνει κήρυκες στις ελληνικές πόλεις, θεωρώντας ότι πλέον θα παραδοθούν. Έχουν δει τι είναι ικανοί να κάνουν. Οι Πέρσες έχουν δει τη δύναμή τους, θεωρεί ότι θα του πούν μάλιστα. Αλλά κάθε άλλο, η Μένα
0: τα όρια της Ελλάδας τότε ποια ήταν?
1: Ήταν μέχρι επάνω Θράκη, Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Μακεδονία, Θράκη, ήταν πιο μεγάλη Θράκη. Είχαμε και κομμάτι της Βουλγαρίας, είχαμε και κομμάτι, αλλά και τα ελληνικά νησιά.
0: Ναι.
1: Αλλά η Αθήνα και η Σπάρτη, οι μεν Αθηναίοι έριξαν τους Πέρσες, τους αγγελιαφόρους, τους κήρυκες σε ένα βάραθρο, οι δε Σπαρτιάτες σε ένα πηγάδι, και τους είπαν: από εδώ μια χαρά μπορείτε να πάρετε γιν και είδωρ και να το πάτε στο βασιλιά σας.
0: This is Sparta.
1: Αυτό που έδειξε η ταινία. Οπότε το 490 π.Χ. αρχίζει η δεύτερη περσική εισβολή. Έχει έρθει πλέον για να κατακτήσει όλη την Ελλάδα.
0: Το
1: δεύτερο
0: προσβολή αυτή, ότι
1: φυσικά
0: μας λέτε.
1: Φυσικά, εφόσον πέρα από την προσβολή ήταν αποφασισμένος, εάν δεν παραδίδονταν, θα έκανε πόλεμο ούτως ή άλλως για να κατακτήσει όλη την Ελλάδα.
0: Ωραία.
1: Τεράστιος στρατός, τεράστιος στόλος, στρατηγοί Δάτης και Αρταφέρνης, οι Πέρσες. Και ακολουθούν μια διαφορετική διαδρομή. περνάνε στη Σάμο, η οποία τότε βρισκόταν υπό την Περσική κυριαρχία, και από τη Σάμο Κυκλάδες, Ερέτρια, πολιορκούν την Ερέτρια, την καταλαμβάνουν και φτάνουν στην πεδιάδα του Μαραθώνα. Η επιλογή της πεδιάδας από τους Πέρσες έγινε γιατί θεωρούσαν ότι θα ήταν κατάλληλη για το περσικό υπηκό, για τα λογά τους.
0: Πώς μαθαίνουμε εμείς εδώ ότι έρχεται και πλησιάζει ο περσικός στρατός?
1: Την εποχή εκείνη προφανώς επικοινωνούν οι πόλεις μεταξύ τους με αγγελιοφόρους, ενημερώνονται φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, ενημερώνονται με πολύ πιο αργούς ρυθμούς από ό,τι σήμερα που τα νέα ταξιδεύουν με άλλη ταχύτητα. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν υπάρχει πάντα ένας προδότης. Αυτός είναι ο πρώην Αθηναίος τύραννος, ο Ιππίας, τον οποίο τον έχουν εκδιώξει οι Αθηναίοι μόλις κατέλεσαν την τυραννία του, και είναι πλέον στο πλευρό των Περσών με σκοπό να γίνει, όταν καταλάβουν όλη την Ελλάδα, να επανέλθει στην εξουσία στην Αθήνα, να γίνει σατράπης, ας πούμε, της Αθήνας. Είναι πολύ ηλικιωμένος, μόλις αποβιβάζεται στον Μαραθώνα, τον πιάνει ένας βήχας, του φεύγει ένα δόντι, μας λέει ο Ηρόδοτος, και δεν μπορεί να το βρει, και τότε λέει, καταλαβαίνει, γιατί το κάθε τι την εποχή εκείνη το θεωρούν ιονό, σταλμένο από τους θεούς, ότι τελικά η μοίρα του έχει γράψει το μόνο μέρος της Αττικής γης που θα του ανήκει ποτέ, να είναι αυτό το μικρό κομματάκι στο οποίο χάθηκε το δόντι του. Οι Αθηναίοι λοιπόν, μόλις αντιλαμβάνονται ότι έρχονται οι Πέρσες, στέλνουν τον περίφημο Φιδιππίδη, τον εμείς τον ξέρουμε ως μαραθωνοδρόμο κλπ. Είναι ο ημεροδρόμος τους. Οι ημεροδρόμοι ήταν αγγελεαφόροι, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να διανύουν τεράστιες αποστάσεις με μεγάλη ταχύτητα. Σαν μαραθωνοδρόμος. Ναι. Ο Φιδιππίδης, τον οποίο σε πολλά αρχαία κείμενα αναφέρουν ως Φιλιππίδη, εκεί δεν ξέρουμε ακριβώς το σωστό όνομα ποιο ήταν, κάνει τη διαδρομή Αθήνα-Σπάρτη για να ενημερώσει τους Σπαρτιάτες, που είναι σύμμαχοι των Αθηναίων σε εκείνη τη φάση εναντίον των Περσών, ότι έρχονται οι Πέρσες εναντίον μας, ελάτε να βοηθήσετε, 220 χιλιόμετρα σε δύο μέρες.
0: Τα έκανε.
1: Ναι. Ναι. Ναι.
0: Wow.
1: Και βρίσκεται τους Σπαρτιάτες να γιορτάζουν τα Κάρνια. Τα Κάρνια είναι... Όχι, οι Σπαρτιάτες συνεχίζουν τη ζωή τους.
0: Ναι.
1: Γιορτάζουν
0: στρατός.
1: Τα Κάρνια. Τα Κάρνια είναι μια πολύ μεγάλη σπαρτιατική γιορτή προς τιμή του Θεού Απόλλωνα. Και οι Σπαρτιάτες είναι τρομερά θρήσκοι.
0: Ναι.
1: Και του λένε ότι εμείς δεν μπορούμε να φύγουμε πριν να τελειώσει η Πανσέλινος και να τελειώσουν τα Κάρνια. Σε λίγες μέρες μπορούμε να φύγουμε. Βέβαια, ναι, έχει διατυπωθεί και η άποψη ιστορικά ότι ίσως προετοιμαζόταν μία ακόμη μεσσηνιακή επανάσταση από τους ήλωτες, και το βρήκαν ως πρόσχημα για να είναι σίγουροι όταν θα φύγουν για να πάνε να πολεμήσουν ότι δεν θα έχουν πίσω επανάσταση.
0: Ρωτάει η Γλυκερία. Μου δημιούργησε μια απορία. Αφού μπήκαν από τη Θράκη, πώς κατάφεραν να πάρουν τη Σπάρτη τόσο νωρίς?
1: Δεν πήραν τη Σπάρτη, τη Μακεδονία.
0: Ωραία.
1: Θράκη, Μακεδονία, Θάσο και στη Χαλκιδική. Μιλάμε για την πρώτη τώρα εξαρτησία. Στη Χαλκιδική καταστράφηκε ο Στόλος και έφυγαν.
0: Για πόσο
1: και
0: χρονικό διάστημα, μέσα σε δύο χρόνια γίνονται αυτά, ξεκινάνε.
1: Το 492 γίνεται η πρώτη εισβολή, η πρώτη εκστρατεία. Το 491 στέλνει τους Κύρικες. Εμείς είμαστε στο 490 π.Χ. Η Σπάρτη δεν την πήραν ποτέ.
0: Ναι. Η μάχη έγινε.
1: Το 490.
0: Το 490.
1: Τώρα είμαστε στο 490 π.Χ.
0: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να φτάσουμε την ώρα της μάχης.
1: Στα γεγονότα,
0: για να μου πεις και ποιοι διάσημοι Αθηναίοι πήραν μέρος.
1: Βεβαίως.
0: Ποιοι όντως μπήκανε, δηλαδή, μην κάθονται από μακριά και τα λένε.
1: Όχι, όχι.

0: Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
2: Ε, Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστη.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστη.
4: Όλα, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwyn. Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ο Κωνσταντίνος από το Λονδίνο μου λέει ότι 30 βαθμούς έχουν στο Λονδίνο σήμερα. Κάτι έχει γίνει λάθος με τους καιρούς και ακούμε με πολύ ενδιαφέρον την κυρία Μαργαρίτη. Κάτι η Μαργαρίτη.
10: Όλους χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Η γλυκερία, είπαμε, το λύσαμε και αυτό. Ο κύριος Κώστας Γιαννακάκης μου λέει: στην διάλεξη του ευνίδιου καρδιακού θανάτου στο μάθημα της παθολογικής ανατομικής, ξεκινώ πάντα με την εικόνα του
10: Φιδιππίδη.
9: Που ενώ φωνάζει λενικήκαμεν, πέφτει νεκρός. Είναι ο πρώτος ευνίδιος θάνατος στην ιστορία σε άτομο γυμνασμένο, όπως ακριβώς βλέπουμε σε περιπτώσεις σύγχρονων αθλητών. Έκτοτε η επιστήμη ανακάλυψε τις γενετικές βλάβες υπεύθυνες του τραγικού αυτού θανάτου. Οι Ιταλοί φοιτητές μου μένουν πάντα ενθουσιασμένοι με τη μάχη του μαραθώνα. Πάρα πολύ ωραία.
10: Πολύ ωραίο. Να πούμε ότι υπάρχουν αρχαία κείμενα τα οποία αναφέρουν ότι δεν ήταν ο Φιδιππίδης, ήταν ο Ευκλής. Και έχει λογική, γιατί όταν έτρεξε, όταν έτρεξε 220 χιλιόμετρα Αθήνα-Σπάρτη, δεν νομίζω ότι θα είχε πρόβλημα στα 42. Κάποιον άλλον πρέπει να έστειλαν και έπαθε ανακοπή, γιατί δεν ήταν γυμνασμένος.
9: Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε. Λοιπόν, τώρα μιλάμε για τη μάχη του Μαραθώνα, η οποία είναι σε ποια χρονολογία?
10: 490 π.Χ. Υπολογίζεται 11 με 12 Σεπτεμβρίου του 490 π.Χ.
9: Ωραία.
10: Και βρίσκονται οι Αθηναίοι πλέον χωρίς τους Σπαρτιάτες. Τους λένε θα έρθουμε μόλις τελειώσουν τα Κάρνια, αλλά με τους Πλατεείς. Να το πούμε αυτό.
9: Πόσοι χιλιάδες ήταν οι Αθηναίοι εκεί?
10: 9.000 Αθηναίοι, 1.000 Πλατεείς. Είναι η αδικημένη της ιστορίας.
9: Οι Πέρσες πώς ήταν?
10: Οι Πέρσες είναι, εδώ έχουμε αριθμούς διάφορους από τους αρχαίους εγγραφείς. Το λιγότερο 30.000, το περισσότερο 100.000, το πεζικό. Και έχουν και υπηκό, το οποίο ανέρχεται από 200 υπείς μέχρι 10.000. Αυτή είναι η αριθμή που μας δίνουν. Είναι κατά πολύ μεγαλύτερος. Οι δικοί μας δεν έχουν υπηκό, δεν έχουν τοξότες.
9: Τι είχαμε?
10: Είναι οπλίτες. Είναι πεζικό, βαριά οπλισμένο. Αλλά καταλαβαίνεις ότι οι άλλοι είναι τουλάχιστον τριπλάσιοι και έως και δεκαπλάσιοι.
9: Ωραία.
10: Έως και δεκαπλάσιοι. Λοιπόν, και εκεί έχουμε πια τον Μιλτιάδη, έναν από τους 10 Αθηναίους στρατηγούς, ο οποίος θα πείσει τον Πολέμαρχο. Ο Πολέμαρχος είναι ο γενικός αρχηγός όλου του στρατού των Αθηναίων, ένας από τους 9 άρχοντες. Είναι ο καλήμαχος ο Αθηναίος από τις Αφίδινες της Αττικής, που θα σκοτωθεί και όλα στη μάχη. Θα τον πείσει να δώσουν τη μάχη στο Μαραθώνα. Ήταν εξαιρετική επιλογή.
9: Είναι μια μεγάλη πεδιάδα.
10: Ναι.
9: Εκεί.
10: Ναι.
9: Που γιατί πιστεύουν ότι αυτό το σημείο είναι
10: Οι Πέρσες το διάλεξαν για τα άλογά τους. Οι Αθηναίοι το θεώρησαν ότι ήταν πολύ καλή επιλογή. Θα δούμε στη συνέχεια.
9: Άρα μιλάμε ότι οι αντίπαλοι συμφωνούν και οι δύο.
10: Ουσιαστικά ο καθένας για τους δικούς του λόγους.
9: Για το σημείο.
10: Πολεμάει εκεί. Επιτίθενται πρώτα οι δικοί μας. Απόγευμα.
9: Οπλίτες.
10: Βαριά και είναι βαριά οπλισμένοι. Επιτίθεται απόγευμα, γιατί έχει παρατηρήσει ο Μιλτιάδης ότι το απόγευμα τα άλογα των Περσών τα πηγαίνουν στις φάτνες τους, τα σταυλίζονται, πρέπει να ξεκουραστούν, δεν πολεμούν. Άρα με τη μία έχει εξουδετερώσει χωρίς να πολεμήσει το πλεονέκτημα του υπηκού των εχθρών.
9: Έγινε αυτό.
10: Ναι. Επιτέθηκε απόγευμα, δεν υπήρχαν υπείς, δεν υπήρχε υπηκό.
9: Ωραία.
10: Και πλέον ήταν οπλίτες εναντίον οπλιτών. Οι δικοί μας όμως βαριά οπλισμένοι, που σημαίνει περικεφαλές, περικνημίδες, ασπίδες, δόρατα, θώρακες, ξύφοι. Οι οπλίτες οι Πέρσες, ο περσικός στρατός, το πεζικό, ελαφρά οπλισμένοι. Οι ασπίδες τους ήταν μεν ελαφριές, αλλά ήταν από καλάμια και από πάνω δέρμα. Όταν έρθει ο οπλίτης και πολεμήσει, ο Έλληνας και πολεμήσει σώμα με σώμα και δώσει μία με το δόρυ στην ασπίδα του Πέρση, τη διαλύει. Εκεί υπολόγιζε ο Μιλτιάδης ότι θα έχουμε πλεονέκτημα και είχαμε πλεονέκτημα. Και εφαρμόστηκε και η εξής πανέξυπνη στρατηγική. Όταν έβλεπες την δική μας παράταξη, οι δύο πτέρυγες, δηλαδή τα άκρα, ήταν πάρα πολύ ενισχυμένα με στρατό. Και το κέντρο της παράταξής μας ήταν πάρα πολύ αδύναμο. Ορμούν λοιπόν οι Έλληνες, οι Αθηναίοι και οι Πλατεείς, στους Πέρσες. Και αρχίζει η σύγκρουση των οπλιτών σώμα με σώμα. Οι πτέρυγές μας που ήταν πολύ δυνατές, είχαν πολύ στρατό, κατάφεραν να αποκρούσουν τους Πέρσες που ήρθαν αντιμέτωποι τους και τους έτρεψαν σε φυγή. Ο μεγάλος όμως όγκος του περσικού στρατού είχε στραφεί στο κέντρο, γιατί έβλεπε ότι εκεί είναι πιο αδύναμη η δική μας παράταξη. Και πράγματι έσπασε την άμυνά μας, δημιούργησε ένα κενό και άρχισε να καταδιώκει τους Έλληνες που πολεμούσαν σε εκείνο το σημείο της παράταξης προς τα Μεσόγεια. Αυτή όμως ήταν η τακτική των Ελλήνων. Μόλις οι δύο πτέρυγες, τα δύο άκρα της παράταξης, απόθυσαν τους Πέρσες, στράφηκαν οι Έλληνες, όλοι μαζί ενώθηκαν οι δύο πτέρυγες και όρμησαν στους Πέρσες. Και βρέθηκαν ξαφνικά οι Πέρσες με τους Έλληνες πίσω τους, στα νότα τους. Και τους κατέσφαξαν. Και άρχισαν, τράπηκαν σε φυγή οι Πέρσες, όσοι δεν σκοτώθηκαν. Αλλά εδώ είναι το πλεονέκτημα της περιοχής. Οι Αθηναίοι γνωρίζουν το Μαραθώνα, είναι ο τόπος τους. Οι Πέρσες δεν το γνωρίζουν. Προσπαθούν να φτάσουν στη θάλασσα που υπάρχουν τα πλοία τους για να επιβιβαστούν. Υπάρχουν όμως ελώδεις εκτάσεις στο Μαραθώνα. Και πάρα πολλοί Πέρσες πνίγονται. Δεν γνωρίζουν την περιοχή. Προσπαθούν να φτάσουν στα πλοία τους. Όσοι καταφέρνουν να φτάσουν, επιβιβάζονται στα πλοία, αλλά ορμούν και οι Έλληνες, μπαίνουν στη θάλασσα και προσπαθούν να τους σταματήσουν. Δόθηκε αγώνας μέχρι την τελευταία στιγμή μέσα στη θάλασσα. Κατέλαβαν 7 περσικά πλοία. Εκεί κόπηκε και το χέρι και πέθανε του αδερφού του Ισχύλου του Κυναίγυρου. Είναι αυτή η ιστορία που την ακούμε, που μετά απέκτησε τις διαστάσεις θρύλου. Μας λέει ο Ηρόδοτος ότι άρπαξε την πρίμνη ενός περσικού πλοίου για να το εμποδίσει να φύγει και του έκοψαν το χέρι με ένα πέλεκι. Και μετά βέβαια έγινε ένας ολόκληρος θρύλος, πώς μετά το άρπαξε με το άλλο χέρι, του το έκοψαν και αυτό, πώς με τα δόντια. Δεν έγινε αυτό στην πραγματικότητα, αλλά εκεί σκοτώθηκε ο αδερφός του Ισχύλου. Άρα έχει πέσει πια το σκοτάδι, έχει τελειώσει η μάχη, έχουν νικήσει οι Έλληνες. Έχουν αφήσει πίσω τους 6.400 νεκρούς οι Πέρσες, η νεκρή Αθηναία είναι 192. Αλλά μόλις ξημερώνει η επόμενη μέρα, μαθαίνουν ότι ο κίνδυνος δεν έχει τελειώσει. Γιατί ο περσικός στόλος, αντί να αναχωρήσει, κινείται προς το Σούνιο, πλέει προς την Αθήνα για να την βρει αφύλαχτη. Και τότε οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι έχουν δώσει μια τρομερή μάχη την προηγούμενη βραδιά και το προηγούμενο απόγευμα, αρχίζουν να τρέχουν για να προλάβουν να φτάσουν στην Αθήνα.
9: Που έχουν μείνει πίσω.
10: Βαριά οπλισμένοι, μέχρι 27
9: στην
10: κιλά.
9: Στην Αθήνα έχουν μείνει πίσω γυναικόπαιδες και μεγάλοι άνθρωποι.
10: Ακριβώς. Μέχρι 27 κιλά ζυγίζει ο οπλισμός τους. Σεπτέμβρη μήνα, που ξέρουμε ότι
9: έχει ζέστη
10: και προλαβαίνουν. Και είναι έτοιμοι να δώσουν μία ακόμη μάχη, αλλά ευτυχώς δεν χρειάζεται. Φεύγει ο στόλος μόλις βλέπει ότι έχουν προλάβει. Την επομένη φτάνουν και οι Σπαρτιάτες. 2.000 Σπαρτιάτες έχουν διανύσει και αυτοί με την ίδια ταχύτητα που διένυσε τη διαδρομή ο Φιδιππίδης. Αθήνα Σπάρτη, μόλις τελείωσαν τα Κάρνια, ήρθαν τρέχοντας σε 2 μέρες, αλλά ήταν πια πολύ αργά.
9: Και ο Χρήστος ρωτάει, να ρωτήσω λίγο κάτι ανόητο. Θα έπρεπε να τρέξει τα 220 χιλιόμετρα, δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει άλογο ο ημεροδρόμος?
10: Ναι, είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Εμείς ξέρουμε ότι έτρεχαν.
9: Ναι.
10: Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Εμείς ξέρουμε ότι έτρεχαν. Αυτή είναι η.
9: Επίσης, αυτό που λέει η Γιάννα, οι δρομοί στους αρχαίους αγώνες αν έτρεχαν δεξί χέρι, δεξί πόδι. Δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, πώς να τρέχουν.
10: Δεξί χέρι, δεξί. Αυτό δεν το ξέρω.
9: Ούτε εγώ. Και. Περίμενε λίγο. Ο Κωνσταντίνος από το Λονδίνο λέει: εύλογη απορία για τα όρια του ελληνισμού την εποχή της μάχης του Μαραθώνα, αλλά θα ήταν κρίσιμο να πούμε ότι δεν υπήρχαν σύνορα με τη σημερινή έννοια.
10: Ναι,
9: η αλήθεια,
10: ναι.
9: Ο ελληνισμός υπήρχε ως έννοια μόνο με τον ορισμό του Ηροδότου.
10: Λοιπόν. Και πλέον θάβουν τους νεκρούς τους, θάβουν και τους Πέρσες. Είναι η πρώτη μεγάλη νίκη των Ελλήνων εναντίον
9: των Περσών. Υπάρχει ο σεβασμός στους αρχαίους, στους
10: πάντα,
9: νεκρούς.
10: Στους νεκρούς. Πάντα.
9: Είναι
10: η πρώτη μεγάλη νίκη των Ελλήνων, είναι η πρώτη λαμπρή σελίδα στην ιστορία της Αθήνας. Η Αθήνα είναι μια νεοσύστατη δημοκρατία.
9: Εκεί στο Μαραθώνα σήμερα υπάρχει στήλη
10: σήμερα υπάρχει,
9: με τα ονόματα
10: σήμερα
9: των Περσών.
10: Υπάρχει, κοίταξε να δεις, βρέθηκε, υπήρχαν στήλες με τα ονόματα των Περσών, βρέθηκε ένα τμήμα της στήλης στην έπαυλη του Ηρώδη του Αττικού. Τις είχε πάρει στην έπαυλή του στην Κινουρία κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους. Υπάρχει όμως ο τύμβος του Μαραθώνα, ο τάφος των Αθηναίων, και υπάρχουν και τα ευρήματα στο μουσείο, τα αγγεία που προσφέρθηκαν στους νεκρούς, κομμάτι του τροπαίου του μνημείου που στήθηκε στον τόπο της μάχης. Οι Αθηναίοι είναι για πάντα περήφανοι, είναι η χρυσή σελίδα στην ιστορία τους. Επί 400 χρόνια τιμούν τους ανθρώπους αυτούς, τους μαραθωνομάχους, τελούν θυσίες στο πεδίο της μάχης. Όσοι έχουν επιζήσει φέρουν στις ασπίδες τους ως έμβλημα τον Ταύρο, σημάδι ότι είναι ο Ταύρος του Μαραθώνα, είναι ένας από τους άθλους του Θυσία, σημάδι ότι πολέμησαν εκεί. Πολεμά ο Αισχύλος στο Μαραθώνα, ευτυχώς δεν σκοτώνεται, και όταν έρθει η ώρα να πεθάνει, αυτό που θα έχει επιλέξει να γραφτεί στον τάφο του, δεν είναι καμία αναφορά, δεν υπάρχει στις τραγωδίες του, στο έργο του, ότι πολέμησε με γενναιότητα στο Μαραθώνα. Ο Μιλτιάδης θα πεθάνει άδοξα ένα χρόνο αργότερα, έχοντας τραυματιστεί στην πολιορκία της Πάρου από γάγκρενα, με εφικτούς πόνους. Τον έχει βρει ένα βέλος και έχει πάθει σιψεμία, έχει μολυνθεί το τραύμα του, και επίσης τον έχουν καταδικάσει να πληρώσει ένα τεράστιο πρόστιμο οι Αθηναίοι, διότι τους οδήγησε στην πολιορκία της Πάρου που κατέληξε πολύ άσχημα. Έχασαν, ιτήθηκαν. Στην μάχη θα πολεμήσει του Μαραθώνα και ο Θεμιστοκλής. Και ο Αριστίδης και ο Θεμιστοκλής θα ζηλέψει τόσο πολύ την δόξα του Μιλτιάδης, λέει συνέχεια, ουκαία με καθεύθυν το του Μιλτιάδου τρόπεων. Δεν με αφήνει να κοιμηθώ το τρόπεο του Μιλτιάδη. Αλλά η δική του στιγμή θα έρθει πια 10 χρόνια μετά, το 480 π.Χ., όταν θα έχει κάνει την Αθήνα μια πολύ μεγάλη ναυτική δύναμη, γιατί ήταν από τους ελάχιστους που δεν πίστεψε ότι οι Πέρσες δεν θα ξανάρθουν ποτέ. Και έτσι θα βοηθήσει τους Αθηναίους να κάνουν το δικό τους στόλο, και το 480 π.Χ. η δική του στιγμή θα έρθει με την ναυμαχία της Σαλαμίνας, βέβαια, όπως και των Σπαρτιατών στις Θερμοπύλες.
9: Όλος ο καλός κόσμος
10: πάλεψε
9: τότε.
10: Όλοι. Και ένας σκύλος, πρέπει να σου πω.
9: Ποιος?
10: Αναφέρεται, δεν ξέρουμε το όνομά του, αλλά στην ποικίλη στοά της Αθήνας υπήρχε μια τοιχογραφία με θέμα τη μάχη του Μαραθώνα, και εκεί υπήρχε και, μας λέει ο Ελιανός, ο συγγραφέας του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, ο συστρατιώτης Κίων, ο συμβουλεμιστής σκύλος. Είχε πάρει κάποιος το σκύλο του μαζί.
9: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κάτια Μαργαρίτα.
10: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
9: Αρχαιολογίας. Την επόμενη φορά θα βρούμε κάτι ενδιαφέρον. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
10: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
9: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, επιστροφή παρέα.
11: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
13: Πάμε!
14: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου.
15: παίρνει κάτι ενισχυτικό.
16: Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Οστεομούβ.
16: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Τάκης και Μπούμπης.
18: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
19: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
18: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον διάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
19: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
18: Και τι λέτε.
19: Στην αρχή μου έλυνα πορείες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
18: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
19: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
18: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
17: Τάκης και Μπούμπης.
20: Ηλιοφόρος είχε τη δική της ιστορία.
21: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Ηλιοφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του. Αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με

0: ίδιους τις ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
1: Την Τρίτη στις 9 το βράδυ, στο Sky.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking, τουρισμός της Eurobank.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 4, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αβέβαιη είναι η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχείο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι αργότερα μέσα στην ημέρα θα μπορούσε να υπάρξει ανακοίνωση αναφορικά με μια συμφωνία με το Ιράν. Νωρίτερα πάντως, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί, με επικαλούμενο Ιρανική πηγή, μετέδωσε πως εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να γύρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει καμία πιθανότητα να επιτευχθεί η συμφωνία. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε νωρίτερα σήμερα ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που θα περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξουν τα στενά του Ορμούς, το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Σε αντάλλαγμα, στο πλαίσιο της προτινόμενης συμφωνίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό τους σε ιρανικά λιμάνια και θα εκδώσουν κάποιες εξαιρέσεις σε κυρώσεις προκειμένου να επιτρέψουν στο Ιράν να διακινεί ελεύθερα πετρέλαιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμφωνήσουν επίσης να διαπραγματευτούν την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων. Την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 έως και το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός. Όπως εξηγεί ο κ. Μητσοτάκης, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων. Ο Πρωθυπουργός, υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανέκρουσε πρίμναν, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, προσθέτοντας ότι ωστόσο αυτό δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση στη χώρα μας. Την παραίτησή του από μέλους του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Διονύσης Τεμπονέρας με επιστολή του προς την τοπική οργάνωση Χολαργού Παπάγου, στην οποία ήταν ενταγμένος ως μέλος. Συμπορευόμαστε με την πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, κάνουμε μια πολιτική επιλογή συμβατή με τις αξίες και τις αρχές μας, αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του. Σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες στην Κρήτη προκάλεσε η χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε περιοχές ενδοχώρας του Ηρακλείου με επίκεντρο τον προφήτη Ηλία, αλλά και περιοχές όπως οι Δαφνές και το Κυπαρίσι. Σύμφωνα με τον εντεταλμένο σύμβουλο της περιφέρειας Κρήτης για θέματα ποιότητας ζωής στην Ήπεθρο, Πρίαμο Ιερονυμάκη, η χαλαζόπτωση μπορεί να μην διήρκεσε ούτε μία ώρα, αλλά υπήρξε καταστροφική. Υπολογίζεται επίσης ότι έπεσαν 60 με 70 χιλιοστά βροχής. Ο ίδιος έκανε γνωστό ότι από αύριο κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα ξεκινήσει ελέγχους. Στη σύλληψη δύο ατόμων με την κατηγορία ότι συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιούνταν σε τηλεφωνικές απάτες στη Δυτική Μακεδονία και τη Δράμα, προχώρησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Καστοριάς. Αναζητείται ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες προσποιούνταν τους λογιστές και με το πρόσχημα της δίθεν αναγκαστικής καταγραφής χρημάτων και τιμαλφών έπειθαν τα θύματα τους να τους παραδώσουν μετρητά και κοσμήματα. Εξιχνιάστηκαν 6 περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης που διαπράχθηκαν μεταξύ 12 και 23 Μαΐου σε Καστοριά, Γρεβενά, Πτολεμαΐδα, Δράμα με θύματα 6 γυναίκες. Το παράνομο οικονομικό όφελος για τους συλληφθέντες εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Τους 56 εκπροσώπους τους στην Βουλή των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία εκλέγουν σήμερα οι Κύπροι ψηφοφόροι. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει ως και τις 6 το απόγευμα. Στην Τουρκία, δυνάμεις αντιμετώπισης ταραχών εισέβαλαν σήμερα στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, κάνοντας χρήση δακρυγόνων και σπάζοντας τις πόρτες, προκειμένου να απομακρύνουν την καθερεμένη ηγεσία του και συγκεκριμένα τον Οζγκούρ Οζέλ. Ο Οζέλ, ο οποίος είχε εκλεγεί το 2023 στην ηγεσία του κόμματος, αποπέμφθη την Πέμπτη από το εφετείο, το οποίο επικαλέστηκε παρατυπίες. Στην αθλητική επικαιρότητα, αυτήν την ώρα ξεκινάει η συγκέντρωση των φιλάθλων της Real Madrid στο Παναθηναϊκό Στάδιο, από όπου και θα αναχωρήσουν με λεωφορεία για το ΟΑΚΑ για τον μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας μεταξύ Ολυμπιακού και Real στις 9. Σε μία ώρα στις 5 ξεκινάει η συγκέντρωση των φιλάθλων του Ολυμπιακού στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο. Οι σειρμοί με προορισμό το ΟΑΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες τάσεις. Η Στασή διευκρινίζει ότι ο σταθμός Φάληρο από τις 5 και μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησης των φιλάθλων θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους προς το σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια χωρίς στάσεις σε άλλους σταθμούς.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Μαρία Δουρουδή.

0: Θα μπορούσε να είναι και το ροζέ κρασί. Ροζέ. Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 4. Κάει 100,3. Μαρία Δωροδί στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5. Σήμερα Κυριακή 24 Μαΐου. Ο μεγάλος τελικός είναι στις 9. Παναγιώτης, που τα ξέρεις, στις 9 λοιπόν. Είναι. Θα το πω σωστά. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης. Ε? Καλά τα είπα. Μπράβο. Λοιπόν, 2-10-48. Ελένη, είδες που τα είπα καλά. 2-10-48-00-170-174. Σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη αν τηλεφωνήσετε. Η skyradio.gr και που λείπες την απόψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα ερωτήματα που ήρθαν αφού τελειώσαμε με την Κάτια Μαργαρίτη και δεν τα προλαβαίνω να τα απαντήσω γιατί δεν τα ξέρω κι εγώ, να σας πω την αλήθεια. Ο Γιώργος ρωτάει αν έχουν βρεθεί τα λείψανα των Περσών. Μας είπε δεν έχουν βρεθεί. Το φαλακρό τουρκοβούνι είπε το υπηκό από την Περσία πόσα πλοία χρειαζόταν προκειμένου να αποβιβαστεί στο μαραθώνα. Δεν την είχε αυτή την πληροφορία, φεύγοντας ρώτησα την Κάτια. Και ο κύριος Γιώργος Κανίδης, ο οποίος μου λέει ότι είναι πάντα ωραία να ακούς την ένδοξη ιστορία των αρχαίων προγόνων μας. Λοιπόν, έχω εδώ τώρα καλεσμένο, γιατί πάντα μου αρέσει να έρχονται οι άνθρωποι εδώ στο στούντιο. Πολλές φορές λένε, μα είναι ραδιόφωνο, μπορούμε και στο τηλέφωνο. Η επαφή η προσωπική του να κοιτάζει στα μάτια με τον άλλον είναι πολύ διαφορετικό. Παναγιώτης Λιβανός εδώ μαζί μας. Καλώς όρισες, καλησπέρα.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Να σε καλά. Εσύ εργάζεσαι, είσαι ιδιωτικός υπάλληλος. Σε Μαρίνες εργάζεσαι, εδώ τώρα από κάτω.
1: Όχι, είμαι στον Άλυμο τώρα.
0: Στον Άλυμο.
1: Στην Άλυμο είμαι.
0: Υπεύθυνος κίνησης σκαφών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ποιο σκαφό μπαίνει.
1: Ποιο σκαφό μπαίνει, ποιο σκαφό βγαίνει.
0: Ναι.
1: Να είναι ok όταν θα δέσει, να είναι ασφαλισμένο. Και, τα λοιπά.
0: Και αυτό τώρα χρειάζεται, ας πούμε, τι είναι, οκτάωρη η δική σου εργασία.
1: Ναι, οκτάωρη.
0: Οκτάωρη. Mm-hmm. Και συνήθως αυτά για να μπει κάποιο σκάφος, φαντάζομαι ότι πριν παίρνει τηλέφωνο.
1: Παίρνει τηλέφωνο, ναι, ή μας μιλάει στο VSF ή στέλνει mail.
0: Ναι.
1: Και εμείς είμαστε σε αναμονή, τον περιμένουμε για να του δώσουμε την ανάλογη θέση με ανάλογα τα μέτρα που.
0: Και να έρθει να δέσει.
1: Και να έρθει να δέσει να ασφαλίσει.
0: Υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός θέσεων σε μια μαρίνα, φαντάζομαι πως
1: ναι.
0: Mm-hmm. Τώρα αυτή είναι μια μεγάλη μαρίνα, δεν ξέρω, το ρωτάω.
1: Ναι, είναι η μεγαλύτερη μαρίνα των Βαλκανίων. Του Αλίμου.
0: Α, δηλαδή mm-hmm. πόσες θέσεις.
1: Είναι 1000 θέσεις.
0: Αλήθεια.
1: Mm-hmm.
0: Και υπάρχουν μέρες που είναι κατελημμένες όλες.
1: Την Παρασκευή κατά την είσοδο, δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι, έχουμε γύρω στις 700-800 εισόδους. Δηλαδή μπαίνουν 700-800 σκάφη μέσα στη μαρίνα.
0: Ελληνών.
1: Όχι, είναι ξένα νοικιασμένα. Τα περισσότερα είναι και Έλληνες.
0: Και Έλληνες. Mm-hmm. Μάλιστα. Και έχετε και από αυτά τα μεγάλα, τα ωραία, τα πολύ εντυπωσιακά.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή ανθρώπων που είναι. Έτσι που έχουν αρκετά λεφτά και έχουν ένα μεγάλο σκάφος, μου πόσα μέτρα είναι, ένα εντυπωσιακό.
1: Εμείς το μεγαλύτερο που μας παίρνει και πέρα, γιατί δεν, η χωρητικότητα δεν είναι για τόσο μεγάλα σκάφη, είναι μέχρι 55 μέτρα.
0: Μέχρι 55 μέτρα.
1: Mm-hmm.
0: Ξέρεις, τώρα το σκέφτομαι αυτό γιατί πρόσφατα που είχαμε κάνει και ένα ρεπορτάζ σχετικά με τα πάρκινγκ, τα ιδιωτικά για τα αυτοκίνητα τώρα μιλάμε,
1: mm-hmm.
0: Ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχει αλλάξει πάρα πολύ η χωρητικότητα γιατί τα αυτοκίνητα πια που βγαίνουν είναι πολύ μεγάλα που πιάνουν μια μισή θέση. Και κάπως έτσι θα πηγαίνει και για τα σκάφη. Αν δηλαδή εσείς για τα σκάφη έχετε υπολογίσει, ξέρω εγώ, 1000 θέσεις, αλλά για σκάφη τα οποία να είναι ανθρώπινα, ρε παιδί μου, και όχι αυτά τα θηριώδη, τα τέρατα που μπαίνουν μέσα, τότε ένα θηριώδη θα πρέπει να κρατήσει και περισσότερες από μία θέση.
1: Από μία θέση, ναι. Συνήθως συμβαίνει ούτε και με τα αυτοκίνητα. Ότι παίρνουμε ένα μικρό στην αρχή,
0: ναι.
1: Και μετά το επόμενο βήμα είναι ένα μεγαλύτερο. Οπότε.
0: Λοιπόν, έλυσα τις απορίες μου
1: τώρα με
0: τα σκάφη.
1: Mm-hmm.
0: Παναγιώτη, εσύ είσαι μία ιστορία. Τι τίτλο να δώσω τώρα. Η ιστορία σου είναι για Netflix. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι για Netflix. Είσαι από τους ανθρώπους που δυστυχώς, όπως και εκατοντάδες, χιλιάδες άλλοι σε αυτή τη γη, περνάνε μια πολύ δύσκολη περιπέτεια όταν έρχονται ή όταν νοσούν από μια αρρώστια η οποία είναι πολύ δύσκολη. Εσύ λοιπόν, πριν πόσα χρόνια.
1: Από το 2018.
0: Το 2018, για πάρε λίγο να μας πεις από την αρχή τι συνέβη. Εσύ ήσουν ένας παντρεμένος, δύο παιδιά, η ζωή σου, η δουλειά σου. Mm-hmm. Κάποια στιγμή ξύπνησες μια μέρα και.
1: Ξεκίνησε ο βήχας.
0: Έβηχες, ναι.
1: Ναι. Όπως δείχνουμε όλοι, σαν ένα απλό κρύωμα. Αυτή είναι έτσι, η περίπτωση. Αυτό συνεχίστηκε για καιρό. Πέρασε ένας μήνας, πέρασαν δύο μήνες. Πήγα στο γιατρό να δούμε τι ακριβώς είναι και τα λοιπά. Πήραμε κάποια σιρόπια, το βήχαζε, ναι, φεύγε. Μου έβγαινε μια απίστευτη κόπωση.
0: Μαζί με το βήχα.
1: Μαζί με το βήχα σε κάτι φάσεις.
0: Ενώ εσύ ήσουν κανονικά ένας φυσιολογικός άνθρωπος.
1: Ακριβώς. Ακριβώς και ήμουν και γυμνασμένος, οπότε

0: δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι μου. Είχα τέτοια.
1: Ερχόντουσαν δηλαδή τα συμπτώματα το ένα πίσω από το άλλο, ναι. Πολλά.
0: Σε μια έξοδο που είχα ένα βράδυ με ένα φίλο που ήταν οδοντίατρο, του είπα τι ακριβώς συμπτώματα είχα. Και του είπα ότι μιλάμε για το πάνω στο λαιμό μου δεξιά και αριστερά, κοντά στους λιφαδένες, είχα το πρωί κάποια πυρξήματα. Δεν έδινε σημασία γιατί κατά τη διάρκεια της ημέρας αυτά υποχωρούσαν, οπότε δεν τα, ούτε καν τα είχα υπολογίσει. Όταν με είδε ο φίλος μου, μου λέει, Παναγιώτη, θα ήθελα να πας να σε δει κάποιος οριλάς όσο το συντομότερο.
1: Ναι. Αυτός το είπε ένας φίλος οδοντίατρος.
0: Οδοντίατρος. Δεν θα πήγαινα.
1: Αν δεν το έλεγε.
0: Δεν θα πήγαινα. Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, αν επειδή σηκώθηκα το πρωί και ήμουν σε χάλια κατάσταση, λέω θα πάω.
1: Ναι.
0: Κοίταξα να δω ποιο νοσοκομείο εφημέρευε. Ήταν το κρατικό της Νίκαιας.
1: Και πήγες.
0: Και πήγα. Δεν είχε πάρα πολύ κόσμο εκείνη τη στιγμή. Με πήραν μέσα.
1: Σε εξέτασαν.
0: Με εξέτασαν οι ουρλιάδες. Ξαφνικά κοιτάει ο ένας τον άλλον. Με πιάνουν στο λαιμό, με ξανατσεκάρουν πάλι, φεύγουν, κάνουν μια μήνυ σύσκεψη μεταξύ τους.
1: Εσύ δεν συνειδητοποιείς εκείνη την ώρα ότι κάτι τρέχει, τι συμβαίνει εδώ, πάνε και έρχονται.
0: Δεν υπήρχε
1: στο μυαλό σου.
0: Δεν μου πήγε στο μυαλό η άσχημη
1: η σοβαρότητα
0: πλευρά
1: της
0: του
1: κατάστασης.
0: Πράγματος. Ναι. Φεύγει ο ένας, παίρνει ένα τηλέφωνο, κατεβαίνει ο διευθυντής του πνευμονολογικού τότε και μου λένε φεύγεις γρήγορα για να κάνουμε ακτινογραφία και αξονική.
1: Φεύγω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πού πας, εκεί στο νοσοκομείο.
0: Μέσα στο νοσοκομείο.
1: Ωραία.
0: Μέσα στο νοσοκομείο. Όλα αυτά.
1: Μέσα στο κρατικό Νίκαιας.
0: Μέσα στο κρατικό της Νίκαιας, μέσα σε 10 λεπτά. Δηλαδή ήταν πραγματικά πάρα πολύ γρήγορα. Παίρνουμε την ακτινογραφία. Ο γιατρός μας είπε ότι σε 2 ώρες σας περιμένω μέσα στο
1: γραφείο.
0: Στο γραφείο για να δούμε τις εξετάσεις, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Του χτυπάμε, μετά από 2 ώρες μπαίνουμε μέσα. Μας είπε, καθίστε παιδιά, ήμουν με τη γυναίκα μου μαζί, καθίστε, σας περιμένει το ΕΚΑΒ έξω. Θα πρέπει να πάτε σε άλλο νοσοκομείο και συγκεκριμένα στον Άγιο Σάββα. Τον ρωτήσαμε γιατί συγκεκριμένα στον Άγιο Σάββα, γιατί παιδιά είναι αυτό.
1: Τι σου είπαν ότι ήταν?
0: Ήταν καρκίνος.
1: Ναι.
0: Σε ποια μορφή και πού και πώς και τι δεν το ξέρουμε, αυτό θα το δίνουν οι εξετάσεις. Καταλαβαίνετε πως εκείνη τη στιγμή
1: είναι η πρώτη φορά που ακούς τη λέξη.
0: Ο κόσμος χάνεται.
1: Βέβαια.
0: Μπαίνουμε στο ΕΚΑΒ. Φεύγει το ΕΚΑΒ κατευθείαν. Μας πάει γρήγορα στον Άγιο Σάββα. Στον Άγιο Σάββα με περίμεναν 2 γιατροί.
1: Δηλαδή, όλα, Παναγιώτη, γίνανε σε μία μέρα.
0: Σε μία μέρα, ναι.
1: Σε μία μέρα στο Νίκαια, σε μία μέρα το βρήκαν, σε μία μέρα έφυγε στον Άγιο Σάββα, σε περίμεναν οι γιατροί εκεί. Πας.
0: Ακριβώς. Λειτουργήσαν όλα πάρα πολύ γρήγορα,
1: ναι.
0: Και πάρα πολύ σωστά. Ο συντονισμός δηλαδή ήταν απίστευτος. Και όσον αφορά το θέμα των γιατρών, γιατί οι γιατροί είχαν συνονοηθεί και με περίμεναν στην είσοδο.
1: Δηλαδή, ήταν τόσο σοβαρή η κατάστασή σου, ήταν τόσο προχωρημένη.
0: Ήταν προχωρημένη.
1: Λέμφωμα λέγεται αυτό που είχες.
0: Λέμφωμα στο μεσοθωράκιο, το οποίο μετά από 20 μέρες, επειδή δώσαμε δείγμα για να δούμε εάν και εφόσον έπρεπε να δούμε ακριβώς σε τι σημείο είναι και τι ακριβώς είναι.
1: Αν ήταν μεταστατικό και όλα αυτά.
0: Και τα λοιπά. Ήταν αιματολογικό λοιπόν, λέμφωμα στο μεσοθωράκιο. Είχα κάνει έναν όγκο στο ύψος της καρδιάς. Είχε μεγαλώσει ένας όγκος. Και περιμέναμε, βγήκε το αποτέλεσμα και πλέον περνάω στα χέρια των
1: γιατρών.
0: Των γιατρών, των αιματολόγων.
1: Ναι. Και από εκεί λοιπόν το 2018 ξεκινάει αυτός ο Γολγοθάς που θα πρέπει να αντιμετωπίσεις λοιπόν αυτό το πράγμα που ούτε και εσύ το περίμενες, ένας άνθρωπος γυμνασμένος. Φαντάζομαι ότι δεν έκανες έκλειτη ζωή.
0: Χωρίς τσιγάρο, χωρίς ποτά, χωρίς τίποτα.
1: Στο άκουσμα λοιπόν όλων αυτών, εσύ ήθελα να μου πεις πώς αντιμετωπίζεις η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, γιατί είναι και το ψυχολογικό, όχι και το ψυχολογικό, είναι το ψυχολογικό. Από εκεί ξεκινάνε νομίζω όλα.
0: Ναι.
1: Γιατί πρώτα πρέπει εσύ ο ίδιος με τον εαυτό σου να παλέψεις, να το αντιμετωπίσεις, να το συνειδητοποιήσεις, για να έχεις και τη δύναμη να τον παλέψεις, ώστε μετά να ασχοληθείς και με τους δικούς σου, αν μπορείς να ασχοληθείς, γιατί ακολουθεί ο Γολγοθάς.
0: Ο Γολγοθάς αρχίζει και για τους

0: αυτούς που είναι γύρω σου.
1: Ναι.
0: Και οι φίλοι γίνονται γνωστοί και οι γνωστοί γίνονται φίλοι.
1: Mm. Σε τέτοιες περιπτώσεις,
0: σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Μετριούνται, ναι. Ναι, ποιοι άνθρωποι στέκονται και ποιοι γνωστοί έρχονται. Mm-hmm. Ναι, ξέρω, καταλαβαίνω.
0: Αρχίζει λοιπόν ο Γολγοθάς.
1: Είναι μια πενταετία που σε πάει.
0: Όχι, είναι τρία χρόνια περίπου.
1: Τρία χρόνια.
0: Δυόμιση χρόνια.
1: Με θεραπείες βαριές.
0: Ναι, χημειοθεραπείες πάρα πολύ έντονες. Με πολύ δύσκολες φάσεις. Το χαρακτηριστικό που μου έχει μείνει πραγματικά ακόμα και σήμερα. Έβγαινα να περπατήσω και έβλεπα ανθρώπους να χαμογελούν στον δρόμο και έλεγα, πόσα χρήματα μπορείς να έχεις για να αγοράσεις αυτό το χαμόγελο.
1: Ναι. Είδες πόσο σοβαρό, πόσο ένα απλό πράγμα, ε?
0: Ένα απλό, το οποίο είναι...
1: Ναι. Mm. Το οποίο για σένα ήταν εκείνη την ώρα ό,τι πιο σημαντικό. Στα παιδιά, πώς να σταθείς στα παιδιά, πώς να εξηγήσεις.
0: Κάτι το οποίο με βοήθησε αρκετά είναι ότι μου παρήχαν στον Άγιο Σάβα ψυχολόγο να με βοηθήσει το πώς θα αντιμετωπίσω τα παιδιά κατά τη διάρκεια των χημειοθεραπείας, γιατί θα άλλαζα και οπτικά,
1: πέσαν
0: και ψυχολογικά,
1: τα μαλλιά σου,
0: πέσαν τα μαλλιά, ναι, άλλαξαν όλους. Και ο χαρακτήρας μου και ο τρόπος που μιλούσα και όλα.
1: Έγινες ένας άλλος Παναγιώτης.
0: Έγινε ένας άλλος Παναγιώτης.
1: Που φαντάζομαι ότι ούτε εσύ αναγνώριζες τον εαυτό σου.
0: Όχι.
1: Ήσουν λοιπόν μια από τις δύσκολες περιπτώσεις. Καταλαβαίνω,
0: ναι, ήταν δύσκολη περίπτωση.
1: Δύσκολη περίπτωση, αλλά πέσαν πάνω οι γιατροί. Και με έναν τρόπο, μέσα στην τριετία αυτή που πέρασες τα πάνδυνα από χημειοθεραπείες και όλα αυτά, και μου έχεις πει κιόλας πόσο δύσκολες είναι. Ε?
0: Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, το δυσκολότερο σχήμα, γιατί υπήρχαν σχήματα που, okay, κάναμε την ένεση τέλος πάντων, ή σε χάπια ή και τα λοιπά, πήγαινα σπίτι μου, εντάξει, σχετικό είναι αυτό, ξέρετε, ναι, μπορούσα να βγω να περπατήσω και τα λοιπά. Το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν όταν ήμουν στο νοσοκομείο για μία εβδομάδα και είχα σε καθημερινή φάση τη λήψη της θεραπείας, το οποίο όταν έφευγα από το νοσοκομείο μετά από τρεις μέρες ήταν απίστευτη η πόνη που είχα παντού. Μου φεύγανε τα νύχια, μου πέφτανε τα μαλλιά. Δηλαδή ήμουν σε μια φάση απίστευτη πόνου.
1: Σε αυτές τις στιγμές, Παναγιώτη, πού βρίσκει ένας άνθρωπος το κουράγιο για να παλέψει? Δεν κουράστηκες, δεν είπες κάποια στιγμή δεν μπορώ άλλο, αφήστε με?
0: Δεν ήθελα να φύγω. Αυτό. Και ότι δούλευα πολύ την ψυχολογία μου. Αυτό σε συνδυασμό και με τον γιατρό που με έβλεπε τότε. Κρατήθηκα πολύ καλά ψυχολογικά για να μπορέσω να ανταπεξέλθω σε όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Επειδή έκανα και πρωταθλητισμό σε ένα άθλημα το οποίο ήταν δύσκολο και πόνο, κοπηλασία. Και ζούσαμε καθημερινά με τον πόνο, με βοήθησε πάρα πολύ στο να ανταπεξέλθω σε όλο
1: αντοχή,
0: αυτό.
1: Η
0: αντοχή, ναι.
1: Είχες αντοχή από την κοπηλασία.
0: Και ψυχολογικά.
1: Αντοχή δηλαδή σωματικά του κοπηλάτη. Και του κοπηλάτη επίσης, του πρωτοαθλητισμού που έκανες και στην ψυχολογία.
0: Ακριβώς.
1: Της αντοχής.
0: Mm-hmm.
1: Άρα δεν ήθελες με τίποτα να το βάλεις κάτω.
0: Δεν ήθελα να φύγω.
1: Ωραία. Περνάνε τα τρία αυτά χρόνια και καθαρίζεις.
0: Μερικώς.
1: Νομίζαμε
0: ότι είχαμε καθαρίσει. Μπήκαμε στη διαδικασία, κάναμε το PET scan.
1: Να εξηγήσουμε λίγο και στον κόσμο που μας ακούει. Είναι αυτή η εξέταση που μπαίνει αυτό το υγρό μέσα και μπορεί να δει σε όλο τον οργανισμό που υπάρχει νόσος και που όχι.
0: Ακριβώς. Είναι πιο εξελιγμένη που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Και βλέπει όταν σου βγαίνει. Έχεις αυτή την πάθηση, καταλαβαίνεις πού και πώς και τι και σε ποια σημεία.
1: Και βρέθηκε ότι.
0: Ότι δεν έχω καθαρίσει τελείως.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν δηλαδή κάποια σημεία τα οποία ακόμα είναι ενεργά.
1: Μάλιστα. Η Ορόρα, θέλω να μου πεις, πώς βρίσκεται στη ζωή σου τότε, αυτός ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ασχολείται με τέτοιες αιματολογικές ασθένειες και βοήθεια των ασθενών, για να.
0: Όπως θα σας πω και πιο κάτω, ήταν η χρονική στιγμή που έγινε ένας συνδυασμός απίστευτος. Δηλαδή, όταν πραγματικά είχα ανάγκη για να ξεκινήσω μια θεραπεία που θα σας πω το πώς ακριβώς έγινε.
1: Γι' αυτό εγώ σε κάλεσα, γιατί αυτή η θεραπεία είναι αυτή που θα ενδιαφέρει πολύ τον κόσμο, η οποία είναι συγκλονιστική.
0: παρήχαν τότε στον Ευαγγελισμό τα μηχανήματα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην όλη θεραπεία. Διαφορετικά θα έπρεπε να πάω στην Αμερική για να μπορέσω να κάνω τη συγκεκριμένη θεραπεία.
1: Όχι, θέλω να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Θέλω να μου πεις, Παναγιώτη, πόσο χρόνο έχουμε. Έχουμε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις την στιγμή που σε παίρνει η γιατρός σου, δεν ήτανε.
0: Η γιατρός μου, ναι.
1: Για να σου πει ότι υπάρχει αυτή η θεραπεία. Θέλω να το εξηγήσουμε όλο στον κόσμο και αν θα μπεις σε αυτή τη διαδικασία να το κάνεις.
0: Καταρχήν, η γιατρός μου έχει πει το εξής. Ότι πλέον θα πάμε συντηρητικά, δεν μπορούμε.
1: Ό,τι τα να κάνεις, θα κάνεις
0: ό,τι το έχουμε κάνει όλοι, τα έχουμε κάνει τα πάντα. Δεν έχει να κάνουμε κάτι άλλο. Με παίρνει μετά από μία εβδομάδα με 10 μέρες και μου λέει: έλα από το γραφείο μου. Πήγα στο γραφείο και μου είπε ότι υπάρχει μία πειραματική
1: θεραπεία
0: την οποία, εάν και εφόσον ήθελες να
1: ακολουθήσεις.
0: Και λέω δέχομαι βέβαια, γιατί στην κατάσταση που μου δεν είχα έτσι κι αλλιώς
1: να χάσεις κάτι.
0: Να χάσω κάτι. Μου λέει θα πρέπει να φύγεις να πας στον Ευαγγελισμό. Υπάρχουν το τμήμα της μεταμόσχευσης στον Ευαγγελισμό που είναι στο 10ο όροφο. Υπάρχουν οι γιατροί οι οποίοι, το σχήμα των γιατρών, το οποίο είναι κορυφαίοι. Τους έχουν επιλέξει και οι Αμερικάνοι για να μπορέσουν να κάνουν την όλη θεραπεία.
1: Και τι θα έκανες εκεί? Τι θα κάνανε δηλαδή, τι σου είπανε, τι σου προτείνανε?
0: Η θεραπεία ήταν η εξής. Υπήρχαν κάποια στάδια τα οποία καταρχήν έπρεπε να περάσω, αλλά και θα έκανα κάτι το οποίο μέχρι τότε μας φαινόταν στο μυαλό εξωπραγματικό.
1: Και πρωτοποριακό για την Ελλάδα.
0: Πολύ. Δηλαδή, θα έπρεπε να γίνει η λήψη των κυττάρων μου, να ταξιδέψουν στην Αμερική σε ειδικό εργαστήριο, να γίνει τροποποίηση στα κύτταρά μου και μετά από 20 μέρες να ξαναβάζουμε πάλι τα κύτταρα στο σώμα μου, δεσμένα δηλαδή πάλι, για να δούμε εάν και εφόσον με πιάσει ή δεν με πιάσει η θεραπεία. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τι? Να πέσω σε 2 μέρες να μπω στην εντατική, να με παρακολουθούν. Έχασα το μυαλό μου για περίπου μία μέρα. Δηλαδή,
1: κυριολεκτικό είναι αυτό να πούμε.
0: Ναι. Δεν θυμόμουν, δεν καταλάβαινα τι μου λέγανε και τα λοιπά. Τη δεύτερη, τρίτη μέρα ξαφνικά ξύπνησα και όλα ήταν διαφορετικά. Ζήταγα τον γιατρό τον οποίο με παρακολουθούσε τότε. Λέω βγάλτε με από εδώ, γιατί όταν νιώθεις καλά είναι πολύ δύσκολο να μείνεις η μεθ. Με βγάλανε μετά από 2-3 μέρες, με πήγανε σε κανονικό θάλαμο.
1: Ωραία. Μείνουμε τώρα εδώ, γιατί θα κάνουμε διάλειμμα. Έφτασε έτσι η ώρα. Άρα, είμαστε στο σημείο που παίρνουν τα κύτταρά σου. Είναι πραγματικά για Netflix. Τα στέλνουν στην Αμερική. Τροποποιούν τα δικά σου κύτταρα, ώστε να μην είναι επιθετικά.
0: Ακριβώς.
1: Τα γυρίζουν. Και ερχόμαστε στη φάση που θα πρέπει να βάλουν τα κύτταρα πάλι αυτά στον οργανισμό σου και να δούμε πώς θα αντιδράσεις. Θα γυρίσουμε σε λίγο να ακούσουμε την συγκλονιστική ιστορία του Παναγιώτη.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
4: Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.

0: ευπαθής γλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αβέβαιη παραμένει η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχείο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σημείωσε ότι είναι πιθανόν τις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση. Νωρίτερα πάντως το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί, με επικαλούμενο Ιρανική πηγή, μετέδωσε πως εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να εγείρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει καμία πιθανότητα για συμφωνία. Την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 στο τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός. Υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, ο Πρωθυπουργός ανέκρουσε πρίμναν, σχολίασε ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Συνελήφθησαν δύο άτομα με την κατηγορία της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν σε τηλεφωνικές απάτες στη Δυτική Μακεδονία και τη Δράμα. Αναζητείται ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 6 περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης σε Καστοριά, Γρεβενάπτο, Λεμαΐδα και Δράμα με θύματα 6 γυναίκες. Το παράνομο οικονομικό όφελος για τους συλληφθέντες εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Στην Τουρκία, δυνάμεις αντιμετώπισης ταραχών εισέβαλαν νωρίτερα σήμερα στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, κάνοντας χρήση δακρυγόνων και σπάζοντας τις πόρτες προκειμένου να απομακρύνουν την καθερεμένη ηγεσία του και συγκεκριμένα τον Οζγκιού Ροζέλ. Σε εξέλιξη είναι η συγκέντρωση των φιλάθλων της Ρεάλ Μαδρίτης έξω από το Παναθηναϊκό Στάδιο, από όπου θα αναχωρήσουν με λεωφορεία για το ΟΑΚΑ για τον μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ στις 9. Στις 5 έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση των φιλάθλων του Ολυμπιακού στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο. Οι Σιρμοί με προορισμό το ΟΑΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες τάσεις. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Εδώ είμαστε, 3 λεπτά μετά τις 4.30, Sky 100,3, Μαρία Δουρουδή στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι και τις 5, 24 Μαΐου σήμερα. Συνεχίζουμε να συνομιλούμε εδώ με τον Παναγιώτη Λιβανό, ο οποίος μας αφηγείται την ιστορία του, γιατί έχει και καλό τέλος η ιστορία, για να είσαι εδώ, φυσικά και έχει καλό τέλος, Παναγιώτη, αλλά ξέρεις, ήθελα να την αφηγηθείς, γιατί και πολύ γρήγορα γίνανε όλα, όσοι δεν ακούσατε και μπήκατε τώρα στην παρέα. Ο Παναγιώτης το 18 νόσησε από λέμφωμα και μάλιστα ήταν σε αρκετά προχωρημένη μορφή, η μορφή αυτή του καρκίνου στο αίμα, και έπρεπε να περάσει πολλές και επίπονες θεραπείες επί μία τριετία, χωρίς όμως να έχεις κανένα παράπονο και από τους γιατρούς, που πέσαν πάνω σου από την πρώτη στιγμή όλοι. Και βρέθηκε λοιπόν το 2021, τότε που μπαίναμε και στην πανδημία, τότε γίναν όλα λοιπόν, ήσουνα ο πρώτος ασθενής στην Ελλάδα που δέχθηκε, εσύ το υπέγραψες και είπες ότι ναι, δέχομαι, έπρεπε να υπογράψεις όλα αυτά, έτσι.
4: Ναι, ναι.
3: Ότι μπαίνεις σε κυταρική θεραπεία.
4: Ακριβώς.
3: Που σημαίνει λοιπόν τι, για να ξανακούσει ο κόσμος, τι πρέπει να κάνουν, τι έπρεπε να κάνεις.
4: Θα έπρεπε να δώσω τα κύτταρά μου, να πάνε σε ειδικό εργαστήριο στην Αμερική. Στο εργαστήριο, στη λήψη δηλαδή, θα έπρεπε να γίνει το εξής. Θα έπρεπε να γίνουν, να δημιουργηθούν άμυνες πάνω στα κύτταρα, ώστε όταν θα προσπαθούσαν πάλι τα καρκινικά κύτταρα να επανέλθουν,
3: να επιτεθούν,
4: να μπορέσουν να αμυνθούν. Έτσι λοιπόν, με την ολοκλήρωση αυτή του στο εργαστήριο, γυρίσανε
3: μέσα σε 20 μέρες.
4: 20 μέρες ακριβώς. Και
3: έγινε η λήψη.
4: Πάλι, ναι. Έγινε η λήψη το.
3: Και ο οργανισμός σου πώς αντέδρασε σε αυτό?
4: Ο οργανισμός μου αντέδρασε ως εξής, ότι έπεσα για μία μέρα περίπου.
3: Έχισε
4: στην εντατική, έχασα λιγάκι τον κόσμο μου, ήταν λιγάκι δύσκολη μέρα, Στη δεύτερη μέρα έχασα λίγο την επαφή με τη μνήμη μου και τον τρόπο που μιλούσα και τα λοιπά. Τρίτη, τέταρτη μέρα άρχισα να νιώθω φυσιολογικός. Είπα στον γιατρό ότι είμαι εντάξει, βγάλτε με από εδώ, γιατί δεν μπορούσα να, μείνω, να παραμείνω στη ΜΕΘ νιώθοντας ότι είμαι εντάξει. Μετά από δύο ή τρεις μέρες, αν θυμάμαι καλά, με πήγαν σε κανονικό θάλαμο πάνω. Με κοιτούσαν συνέχεια, κάθε μία ώρα είχα έλεγχο για να δούμε τι γίνεται, εξετάσεις ξανά πάλι κτλ. Άρχισα να νιώθω, όσο πέρναγαν οι ώρες, οι μέρες κτλ., ένιωθα καλύτερα.
3: Και πότε φάνηκε ότι είσαι καθαρός?
4: Κάποια στιγμή βγήκα από το νοσοκομείο, περίπου στο μήνα δηλαδή μετά, βγήκα, πήγα στο σπίτι μου και είχαμε προγραμματίσει PET scan. Έκανα το PET scan, περιμέναμε το αποτέλεσμα. Είχαμε δώσει ραντεβού και με τους γιατρούς να πάω να με δουν στον Ευαγγελισμό. Πήγα λοιπόν στον Ευαγγελισμό. Βλέπω τους γιατρούς, ήταν στο δρόμο, γιατί πήγαινανε στο δρόμο, στο διάδρομο. Πήγαιναν σε όλα τα δωμάτια με να εξετάσουν και τους άλλους ασθενείς κτλ. Με βλέπουν, χαμογελούν και μου λένε: Παναγιώτη, είσαι καθαρός.
3: Τρομερό, ε.
4: Σας το λέω ακόμα και τώρα, δηλαδή. Δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να σας δώσω την εικόνα της.
3: Την αίσθηση, το συνέστημα.
4: Ναι. Από τότε. Έκανα κάθε 6 μήνες PET scan, για να δούμε αν όλα είναι εντάξει. Πήγα στον χρόνο, τώρα έχουμε περάσει σχεδόν στην... πιάσαμε σχεδόν την πενταετία, οπότε δεν κάνω και καθόλου πλέον εξετάσεις.
3: Και είσαι καλά?
4: Είμαι καλά. Επέστρεψα στη φυσιολογία μου ζωή, στη δουλειά μου, στο σπίτι μου.
3: Αυτή η θεραπεία, Παναγιώτη, τώρα σήμερα γίνεται, η κυταρική θεραπεία, δηλαδή υπάρχει κόσμος που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, δίνει τα κύτταρά του, τροποποιούνται και μετά μπαίνουν στον οργανισμό του.
4: Γίνεται και γίνεται. Υπάρχει μεγάλη λίστα αναμονής.
3: Υπάρχει λίστα αναμονής,
4: Ναι. Πλέον η θεραπεία συγκεκριμένη γίνεται και για άλλες παθήσεις, εκτός από το αιματολογικές, δοκιμάζεται δηλαδή και σε άλλες παθήσεις. Τώρα, τα αποτελέσματα ακριβώς τώρα δεν μπορώ να ξέρω. Ξέρω πάντως ότι κάποιοι έγιναν, μετά από μένα δηλαδή, έγιναν καλά. Κάποιος τους έπιασε, κάποιος δεν τους έπιασε.
3: Ο Βασίλης από τα Μέγαρα λέει: Ακούω την περιπέτεια του Παναγιώτη και νομίζω ότι αφηγείται τη δική μου. Για ένα αυτοάνωσο λέει που ταλαιπωρούνταν κι αυτός. Πίστη και δύναμη, τίποτε άλλο. Και ο Παντελής λέει: respect, σεβασμός σε αυτό που σε ακούει. Να περιγράφεις. Ξέρεις τι, οι άνθρωποι που ακούμε έναν συνάνθρωπο όμως απέναντι να περιγράφει κάτι τέτοιο, κακά τα ψέματα καταλαβαίνεις ότι λέμε μη μας τύχει κάτι τέτοιο, είναι ανθρώπινο. Καταλαβαίνεις, δεν θέλει κανένας να βρεθεί σε αυτή τη θέση. Γιατί είναι... δεν είναι απλά δύσκολο. Εγώ νομίζω ότι η ψυχολογία είναι αυτή που πρέπει όσο τίποτε άλλο να δουλέψεις. Αν δηλαδή σε αφήσει η ψυχολογία, νομίζω ότι τελειώσαν όλα.
4: Όχι, έχουν τελειώσει όλα. Και αν... εάν τα παρατήσεις, πρέπει να υπάρχει σεβασμός και να πιστεύουμε στους γιατρούς. Πλέον έχουμε γιατρούς οι οποίοι η εξέλιξή τους είναι απίστευτη. Εμένα με βοήθησαν πάρα πολύ και στο ψυχολογικό κομμάτι. Παρόλο που και σε κάποιες φάσεις έκανα τη θεραπεία, δεν με έπιανε η θεραπεία, πήγαινα σε άλλη θεραπεία. Μετά άλλαζα από σχήμα σε σχήμα και πάλι με κρατούσαν και ήμουν σε πολύ καλή ψυχολογία για να μπορέσω να ανταπεξέλθω. Εάν και εφόσον υπάρχει δυνατότητα σε κάποιον τον οποίον του συμβαίνει αυτή τη στιγμή, θα πρέπει γύρω του να έχουν μια ψυχολογική υποστήριξη για να ξέρουν τον τρόπο τον οποίο θα αντιμετωπίσουν αυτόν που το έχει πάθει. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οι γύρω σου να μπορούν να σε βοηθήσουν να αντέξεις όλο αυτό.
3: Και επειδή υπάρχουν τώρα σίγουρα πολλοί άνθρωποι που μας ακούν και είτε είναι στο νοσοκομείο, είτε είναι και νοσούν, είτε άκουσαν τώρα κάποιο πολύ άσχημο νέο και εσύ το έχεις περάσει όλο αυτό. Δεν ξέρω, αυτός μόνο που το έχει περάσει ξέρει. Τι θα ήθελες να ακούσουν από σένα?
4: Θα πρέπει να είναι δυνατή στην ψυχολογία και να έχουν εμπιστοσύνη στους γιατρούς. Αυτό. Η αφισβήτηση του γιατρού που σε κοιτάει σου διαφοροποιεί πάρα πολύ στο μυαλό το ότι θα γίνεις καλά, καταρχήν, δεν το συζητάμε. Και δεύτερον είναι να αποφύγουμε να ψάχνουμε στο
3: ίντερνετ,
4: στο διαδίκτυο. Τι θα γίνει, πώς θα γίνει και γιατί θα γίνει.
3: Εσύ δηλαδή δεν μπήκες ποτέ στη διαδικασία να ψάξεις κι άλλο γιατρό, όπως λέμε, να πάρω μια δεύτερη, τρίτη γνώμη. Δεν το έκανες?
4: Όχι. Μπήκα,
3: όχι,
4: έγιναν τόσο γρήγορα όλα. Ήμουν στην ευχάριστη φάση, στη συγκεκριμένη, παρόλο που ήταν δυσάρεστο όλο αυτό. Είχα ένα φύλακα άγγελο και με πήγαινε για μένα.
3: Στο σωστό μέρος.
4: Στους θεούς γιατρούς που με ανέλαβαν.
3: Ενώ αυτό που έχουμε πει και μεταξύ μας, Παναγιώτη, που λέγαμε τι λέγανε οι μοίρες πάνω από σένα όταν γεννήθηκες. Και να τελικά όμως, δεν ξέρω, οι γιατροί μάλλον, αυτό πια, πόσο πολύ βοήθησαν να βρεθείς στη συγκεκριμένη στιγμή. Και μάλιστα μου έλεγες ότι αυτή η θεραπεία, αυτό το που έκανες και μπήκες στη διαδικασία αυτή, θα γινόταν τότε χαμός, αλλά μπήκαμε στην φάση του κορονοϊού.
4: Ακριβώς,
3: μπήκαμε. Οπότε, ναι. Φτάσουν από το θέμα, θα σε είχα κάνει βίντεο σίγουρα.
4: Θα ήξερε ο κόσμος βασικά το τι έχει γίνει και το τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στα θεραπεία. Και είναι ελπίδα. Δηλαδή, το βασικό κομμάτι που ήθελα να σας μιλήσω, ήθελα να σας πω ότι πρέπει να υπάρχει ελπίδα. Αν δεν υπάρχει ελπίδα, δεν υπάρχει μέλλον, δεν υπάρχει ζωή.
3: Και η ελπίδα είναι αυτή που πεθαίνει τελευταία. Αυτό δεν είναι.
4: Ακριβώς.
3: Δεν μου είπες και για την Ορόρα και να κλείσουμε με αυτό.
4: Ορόρα.
3: Ορόρα, ναι.
4: Ή αν δεν υπήρχε η Ορόρα, ναι, όλα θα ήταν πάρα πολύ πιο δύσκολα και δεν ξέρω αν είχαμε φτάσει και σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, οι παροχές τις οποίες είχαμε και είχε και ο Ευαγγελισμός, δηλαδή.
3: Μη κερδοσκοπικός οργανισμός από μία
4: Ορόρα,
3: που βοήθησε οικονομικά για τα μηχανήματα.
4: Και βοηθάει, πραγματικά θα ήθελα ο κόσμος να μπει και να δει ακριβώς τι κάνει,
3: ναι,
4: η Ορόρα.
3: Ναι. Μπείτε και ψάξτε να δείτε.
4: Κατά πόσο βοηθάει και πόσο βοηθάει τους ανθρώπους με αυτές τις παθήσεις. Για μένα ήταν την κατάλληλη στιγμή.
3: Για να βοηθηθείς.
4: Για να βοηθήσω.
3: Ο Πέτρος λέει, συγχωρήστε την αγνοιά μου, στο 2018 δεν σου είχε παρουσιαστεί κανένα σύμπτωμα.
4: Ο Βήχας ήταν το πρώτο σύμπτωμα.
3: Ο Βήχας το πρώτο σύμπτωμα. Αντιμετωπίζω λέει κάτι παραπλήσιο, δυστυχώς, λέει ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Αν έχει τώρα ο άνθρωπος αυτός μέχρι και πάνω από μήνα που είχες και εσύ Βήχα,
4: ναι,
3: θα πρέπει να πάει σε νοσοκομείο, σε έναν ορειλά, να το κοιτάξει. Ο Μάρκος λέει, δεν πήγες σε νοσοκομείο εσύ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Όχι,
3: στείλανε.
4: Όχι,
3: σε ποιο νοσοκομείο τα στείλανε, ξέρεις, θυμάσαι?
4: Δεν θυμάμαι.
3: Όχι, δεν θυμάμαι. Και ο Βασίλης από τα Μέγαρα λέει ότι πιστεύω ότι πρέπει να έχεις αλλάξει πια τρόπο σκέψης και θεώρησης πραγμάτων.
4: Ακριβώς. Βέβαια, είμαστε φτιαγμένοι έτσι στο να ξεχνάμε.
3: Και ξέχασες. Να αφήνουμε.
4: Ναι, υπάρχουν φάσεις που ξεχνάω, επιστρέφω στις παλιές κακές συνήθειες.
3: Όπως. Ότι είμαι άντρωτος.
4: Να είμαι εκνευρισμένος, να φωνάζω, να.
3: Αγχώνες.
4: Ναι, ναι, ναι. Και τα λοιπά. Και έχω βέβαια τους ανθρώπους δίπλα μου που με σκουντάνε. Και μου λένε.
3: Είναι και φύση των ανθρώπων έτσι, γιατί πρέπει να προχωράμε. Άμα τα θυμάσαι συνέχεια, θα μου πεις, ήταν αυτό ένα πολύ χειρόχαστο και μάθημα που. Δεν ξέρω το λόγο που πρέπει ένας άνθρωπος να το πάρει και να το περάσει. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά σίγουρα θα σε έχει αλλάξει. Δεν μπορεί να είσαι ο ίδιος Παναγιώτης
4: που ήσουν
3: πριν το 2018.
4: Βέβαια, για όσους πιστεύουν ότι έχουν προβλήματα λόγω οικονομικών κτλ., μπορούν να κάνουν μία βόλτα στους διαδρόμους του Αγίου Σάββα, του Μεταξά, και όταν θα φύγουν από εκεί, θέλουν να μου πούν αν έχουν τον ίδιο τρόπο σκέψης.
3: Με αυτό θα κλείσουμε, Παναγιώτη. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που μου έκανες την τιμή, ρε παιδί μου, να έρθεις, γιατί αυτά τα πράγματα είναι πολύ προσωπικά. Δεν τα θες και πολύ εύκολα να τα μοιράζεσαι. Και γιατί να τα μοιράζεσαι? Αλλά απ' την άλλη, γιατί να μην, αφού θα ακούσει και ένας άνθρωπος που, ναι, δυστυχώς πια, ξέρεις, αυτές οι αρρώστιες αλματοδός πια έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα. Έχουμε πολύ άγχος, πολύ στρες, Παναγιώτη, που είναι της εποχής, νομίζω, η χειρότερη αρρώστια αυτή.
4: Mm-hmm.
3: Και είναι αυτό που λες. Κάνε μια βόλτα στους διαδρόμους του νοσοκομείου ή ας ακούσουμε λίγο και σένα. Τι πέρασες. Αλλά και σήμερα είσαι εδώ μαζί μας. Λοιπόν, να χαίρεσαι τα παιδιά σου, να είσαι γερός, δυνατός. Να σε παίρνω να μιλάμε μόνο για το πόσες θέσεις έχουν κλείσει στη Μαρίνα.
4: Στη Μαρίνα.
3: Πόσο μεγάλα σκάφη υπάρχουν.
4: Mm-hmm.
3: Και άλλο κακό να μην μας βρει.
4: Έτσι ακριβώς.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστροφή εδώ για να κλείσουμε.
2: Ήρθε Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: πρέπει να είναι ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1.20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
8: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
7: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
8: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
7: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
9: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: πραγματικά δεν ξέρω γιατί ακούμε τόσο γαλλικό τραγούδι σήμερα. Πάνω Σάκα στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Μ' ακούς?
1: Πάντως εμένα μου αρέσει αυτό που κάνεις.
0: Ποιο?
1: Όχι, όχι. Ότι στην εκπομπή σου τα τραγούδια έχουν το χώρο τους. Τα απολαμβάνεις τα τραγούδια, δεν είναι ότι ακούς 20 λεπτά και μετά μένεις αμέσως, παρότι που
0: είναι μια εκπομπή. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Προσπαθώ. Παρόλο που είμαστε ενημερωτικό ραδιόφωνο και θέλω πάντα να έχω ανθρώπους να συνομιλώ ή να ακούγεται, ξέρεις, ο άνθρωπος να μιλά. Γιατί αν θέλει κάποιος να ακούει μόνο μουσική, δεν θα είναι στο Sky. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Και δεν ξέρω πριν άκουγες την ιστορία που είχα.
1: Ήμουνα. Θα σου πω ακριβώς τι έκανα. Μαγείρευα, οπότε όχι.
0: Ναι.
1: Αλλά για κάνω ένα μικρό recap.
0: Φοβάμαι να ρωτήσω τι έκανες πριν. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια πολύ έτσι, μια συγκλονιστική ιστορία ενός ανθρώπου που πέρασε από σοβαρή αρρώστια λέμφωμα και είναι ο πρώτος που μπήκε σε κυταρική θεραπεία. Άκου πάνω. Πήραν τα κύτταρά του, τα στείλαν στην Αμερική, τα τροποποίησαν. Τα γύρισαν μέσα σε 20 μέρες, τα βάλαν στον οργανισμό του ώστε όταν έρχονται τα καρκινικά κύτταρα, τα νέα κύτταρα αυτά να επιτίθενται στα κανονικά, στα καρκινικά, και σήμερα είναι υγιής.
1: Αυτό είναι το μέλλον.
0: Αυτό είναι το μέλλον.
1: Θεραπείες.
0: Έτσι όπως το λες, αυτό είναι το μέλλον. Ωστόσο, μέχρι να φτάσουμε εκεί, ναι, θέλω να με βοηθήσεις με 100 ευρώ να αγοράσουμε ένα παιδάκι στην Ισπανία.
1: Βεβαίως, επενδύστε, πέψατε.
0: Ναι.
1: Μετά την Ιταλία, το θυμάσαι τα σπίτια με 1 και 2 και 10 ευρώ. Που δίνανε σε κάτι βέβαια εγκαταλειμμένα χωριά, γιατί μήπως και αναζωπηρώνουν το ενδιαφέρον για την επαρχία. Και δίνανε και σπίτια με 1 και 2 και 10 ευρώ, ακόμα και σε ξένους, αν θυμάσαι οι Ιταλοί. Βέβαια με κάποιες δεσμεύσεις, γιατί μετά θα επενδύσεις αυτό, θα κάνεις ένα σπίτι, θα κάνεις κάτι. Έτσι και έξω από τη Μαδρίτη, διότι έξω από τη Μαδρίτη, η Ισπανία, δήμος μάλλον στην Ισπανία, δημοπρατεί οικόπεδα σε εντελώς συμβολικές τιμές για να καταπολεμήσει την πληθυσμική συρρήκνωση και μπορείς με 100 ευρώ να αγοράσεις οικοπεδάκι. 2 ώρες από τη Μαδρίτη. Δηλαδή, πες μου, σήμερα να βγεις έξω να φας με μια παρέα, θα δώσετε παραπάνω.
0: Έλα, πες μου τώρα, ποια είναι η μπλόφα που κρύβεται εκεί.
1: Τι εννοείς, είναι πολύ απλό. Δεν έχει κάτι, απλά είναι μόνο ένα δήμος που έχει λιγότερους από 30 μόνιμους κατοίκους. Και φυσικά πρέπει να είσαι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να διαθέτεις βίζα ή άδεια νόμιμης διαμονής στη χώρα για να μπει σε αυτή τη δικασία, ένα άτομο πρέπει να αγοράσει ένα οικόπεδο μόνο του 100 ευρώ. Και πρέπει φυσικά να εγγραφεί στα δημοτολόγια του Δήμου και με κάποιο τρόπο να παραμείνει εκεί, να δουλέψει εκεί. Οι δουλειέ που έτσι όπω καταλαβαίνει είναι δουλειέ επαρχία, αγροτική παραγωγή, κτηνοτροφία, κατασκευέ. Σε αυτά θα δραστηριοποιηθεί. Εκτό και αν είσαι ψηφιακό νομά φυσικά και θε να δουλέψει από το. Από το χωράφι σου ή ναι. Κάποια άλλη χώρα.
0: Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό. Και γιατί να πρέπει να πας, ας πούμε, μέσα στην πόλη. Τα οικοπεδάκια αυτά που είναι λίγο εκτός, μια χαρά. Ναι. Είναι 100 ευρώ τώρα. Να πάρουμε 2-3, να τα έχουμε.
1: Εγώ σήμερα θα πάρω κανένα 2.
0: Θα πάρεις κανένα.
1: Αλήθεια. Ναι. Γιατί όχι, να σου πω κάτι, γιατί όχι. Και ας πάω ποτέ, δεν πειράζει. Ξέρω ότι κάθεται εκεί πέρα, ότι υπάρχουν.
0: Σωστό και αυτό. Πριν πάμε στην επόμενη, με ενημερώνει εδώ η παραγωγός μου, η Μελίνα Σαμαραδέλη, ότι έχει εκδηλωθεί φωτιά σε χορτολιμπαδική έκταση στη Λεωφόρο Προφάρτας στα Καλύβια. Και στο σημείο σπέβδουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια ενημέρωση ότι απειλούνται σπίτια. Ωστόσο, ξέρεις, είναι τώρα και η περίοδος και η εποχή που θα ακούμε φωτιές και δεν θα θέλουμε να το ακούμε αυτό το πράγμα.
1: Αυτό.
0: Γιατί και σε κοντινή απόσταση βρίσκονται εργοστασιακές εγκαταστάσεις. Οπότε, ας είμαστε λίγο προσεκτικοί εκεί. Χορτολιβαντική έκταση στη Λεωφόρο Προφάρτας στα Καλύβια. Και πάμε να μου πεις άλλη μια από τις ωραίες ειδήσεις που εσύ συνήθως μου λες. Κάτσε να επιλέξω, κάτσε να επιλέξω. Τι κάναν τα παιδιά στη ΜΕΤΑ?
1: Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει, αλλά η ΜΕΤΑ, επειδή όπως και άλλες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, κολοσσοί της τεχνολογίας, προβλέπουν κατά καιρούς μαζικές απολύσεις. Μιλάμε τώρα για χιλιάδες ανθρώπους, έτσι.
0: Ναι.
1: Η ΜΕΤΑ, λοιπόν, μέσα σε μια νύχτα, ας πούμε, αποφάσισε την απόλυση περίπου 8.000 εργαζομένων, που είναι το 10% του εργατικού δυναμικού. Δηλαδή, σου άλλο πράγμα. Και μετακινεί άλλους 7.000, γιατί γίνεται όλο αυτό, διότι έχοντας επενδύσει στην τεχνητή νοημοσύνη, πάρα πολλοί εργαζόμενοι στη ΜΕΤΑ, κάποιοι και αναγνώριστοι ενδεχομένως, τους παρακολουθούσε η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, και δημιουργήθηκαν εντός εισαγωγικών ψηφιακά αντίγραφά τους. Δηλαδή το AI έβαλε ακριβώς τη δουλειά του υπαλλήλου. Και σου λέει ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, πάρα πολύ ωραία, δεν μου χρειάζεσαι πια, καθότι το AI ούτε διακοπές ζητάει, ούτε επιδόματα, ούτε ξεκουράζεται. Να πάτε στο καλό και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό προκάλεσε τεράστια αναταραχή στο εσωτερικό της ΜΕΤΑ, διότι και οι υπόλοιποι είναι 8.000, αλλά μένει και ένα 90% που δεν έχει απολυθεί ακόμα. Και σου λέει πόσο θα αντέξουμε κι εμείς. Έχει γίνει λοιπόν στη ΜΕΤΑ φοβερός πανικός. Υπάρχουν φυλάδια τα οποία μοιράζονται στα εσωτερικά γραφείων, όπου λένε να αντισταθούν οι εργαζόμενοι σε αυτή την τάση της εταιρείας, να παρακολουθεί την εργασία τους για να δημιουργήσει ψηφιακά αντιγραφά τους τεχνητής νοημοσύνης. Το οποίο φυσικά οδηγεί στην απόλυσή τους, δεν θα είναι πια χρήσιμη. Και μέσα σε όλα αυτά, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα του πανικού, ορισμένοι εργαζόμενοι που δεν ήξεραν αν την επόμενη μέρα θα απολυθούν ή όχι, μπήκαν στη δικασία και άρχισαν να κάνουν η ΜΕΤΑ όπως και άλλες εταιρείες και προσφέρουν δωρεάν φαγητό στους εργαζόμενους όλη την ημέρα. Καταγράφηκαν λοιπόν περιπτώσεις στις οποίες οι εργαζόμενοι σάγανε για το σπίτι τους, παίρνοντας τεράστιες ποσότητες από σάντουιτς και άλλα σνακ, να έχουν μια κάβα τα παιδιά, και επίσης έπαιρναν μαζί τους, λέει, φορτιστές, λάπτοπ από την εταιρεία. Αύριο μεθαύριο να πάρουν τα μεταπολίσεις στο διαδίκτυο. Μιλάμε για κανονικό πιάτσικο, αυτό να φέρνει New York Times. Πιάτσικο σε γραφεία της ΜΕΤΑ με φόντο τις απολύσεις εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Τι έχουμε να ζήσουμε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν αυτή την Κυριακή μαζί μου.
1: Και εγώ.
0: Να σου ευχηθώ καλό απόγευμα. Πάνω Σάκας, να είσαι καλά, την καθημερινή GR. Να πω καλησπέρα στον Βασίλη Ορφανό, που μετά το μάθημα στο βουνό με τις μηχανές του, εδώ τον είχαμε την προηγούμενη, δεν ήσουνα, ναι, με τη μηχανή, επέστρεψε στην Αθήνα. Σε ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και...
2: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή. Παρέχος, φιγουράδος, κλάρο, κολοράδο, μαδούρο, χειροποίητο ή μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
3: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα Today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα Today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 191.
6: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Telegram ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Ο ίδιος ωστόσο επεσήμανε ότι η διαπραγματευτική μας ομάδα δεν θα συμβιβαστεί όσον αφορά στην τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας. Νωρίτερα σήμερα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ανέφερε ότι είναι πιθανόν τις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, από την πλευρά του πάντως, επικαλούμενο Ιρανική πηγή, μετέδωσε πως εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να εγείρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει καμία πιθανότητα για συμφωνία. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Καλύβια Θωρικού Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 έως και το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός. Όπως εξηγεί ο κ. Μητσοτάκης, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων. Ο Πρωθυπουργός, υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανέκρουσε πρίμναν, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, προσθέτοντας ωστόσο ότι αυτό δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση στη χώρα. Την παραίτησή του από μέλους του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Διονύσης Τεμονέρας με επιστολή του προς την τοπική οργάνωση Χολαργού Παπάγου, στην οποία ήταν ενταγμένος ως μέλος. Συμπορευόμαστε με την πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, κάνουμε μια πολιτική επιλογή που είναι συμβατή με τις αξίες και τις αρχές μας, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του. Στη σύλληψη δύο ατόμων με την κατηγορία ότι συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιούνταν σε τηλεφωνικές απάτες στη Δυτική Μακεδονία και τη Δράμα, προχώρησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Καστοριάς. Αναζητείται ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες προσποιούνταν τους λογιστές και με το πρόσχημα της δίθεν αναγκαστικής καταγραφής χρημάτων και τιμαλφών έπειθαν τα θύματα να τους παραδώσουν μετρητά και κοσμήματα. Εξιχνιάστηκαν 6 περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης σε περιοχές της Καστοριάς, των Γρεβενών, της Πτολεμαΐδας και της Δράμας με θύματα 6 γυναίκες. Το παράνομο οικονομικό όφελος για τους συλληφθέντες εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Τους 56 εκπροσώπους τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία εκλέγουν σήμερα οι Κύπριοι ψηφοφόροι. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει για μία ακόμη ώρα, ως και τις 6 το απόγευμα.
8: Στην Τουρκία, δυνάμεις αντιμετώπισης ταραχών εισέβαλαν σήμερα στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, κάνοντας χρήση δακρυγόνων και σπάζοντας τις πόρτες προκειμένου να απομακρύνουν την καθαρεμένη ηγεσία του κόμματος και συγκεκριμένα τον Οζγκούρ Οζέλ. Ο Οζέλ, ο οποίος είχε εκλεγεί το 2023 στην ηγεσία του κόμματος, αποπέμφθη την Πέμπτη από το εφετείο, το οποίο επικαλέστηκε παρατυπίες. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
9: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες στο μεσημέρι, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 5 και πρόσκαιρα το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.
10: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης.
11: Καλησπέρα, είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και δεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα, παρέα εδώ στο Sky 100,3. Καλώς ή κακώς στις μέρες μας δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στο φαίνεστε για να κρατήσει ένας άνθρωπος μια θέση στην καρδιά ενός άλλου ανθρώπου, μια θέση εργασίας, για να μπει σε μια κοινωνική ομάδα ή ακόμη και μόνο για να είναι αποδεκτός από τους γύρω του, αλλά και πολλές φορές από τον καθρέφτη του. Παλιά θέταμε το ερώτημα, είναι η εμφάνιση στο διαβατήριο για όλα τα παραπάνω? Σήμερα το ερώτημα αυτό, αυτή η πρόταση, έχει εξαφανιστεί. Τολμώ να πω ότι από ερώτηση έγινε κατάφαση. Η εμφάνιση είναι το διαβατήριο για όλα τα παραπάνω. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι η εμφάνιση αποτελεί για κάποιους προϋπόθεση να διατηρήσουν τη δουλειά τους. Σε μια εποχή που ο ηλικιακός ρατσισμός σε όλους τους τομείς της ζωής, αλλά κυρίως στην εργασία, καλά κρατεί. Τα κίνητρα για κάθε άνθρωπο που επιλέγει σήμερα να χρησιμοποιήσει τα όπλα που του δίνει η επιστήμη για να δείχνει πιο νέος και φρέσκος, διαφέρουν βέβαια από άνθρωπο σε άνθρωπο. Κάποιοι απλώς ικανοποιούν την αυταρέσκειά τους. Άλλοι ανεβαίνουν ψυχολογικά. Για πολλούς, αυτές οι παρεμβάσεις είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της δουλειάς τους και της κοινωνικής τους εικόνας. Ενώ για άλλους, αποτελεί προϋπόθεση για να παραμείνουν στο φλερτ και στο ερωτικό παιχνίδι. Κοινός παρανομαστής όλων αυτών δεν πάβει να είναι η ματαιοδοξία. Στην εποχή που η αιμονή για την ενανικότητα και την οπτική αντιγύρανση κυριαρχεί και τα φίλτρα στις φωτογραφίες τείνουν να αντικατασταθούν από τις δημιουργίες της τεχνητής νοημοσύνης πλέον, είναι πολύ εύκολο αρκετοί άνθρωποι να ξεφύγουν και να φτάσουν στην υπερβολή. Δεν είναι τυχαίο ότι ενώ παλαιότερα άνδρες και γυναίκες άνω των 40 ή των 50 περνούσαν το γραφείο του δερματολόγου ή του πλαστικού χειρουργού, σήμερα πολλά νέα κορίτσια και αγόρια, ακόμη και από την ηλικία των 18 ετών ή και μικρότερα, επιδιώκουν να αλλοιώσουν ορισμένα χαρακτηριστικά του προσώπου τους για να έχουν αυτό το αντικειμενικό όμορφο, όπως ήδη έχουν στο μυαλό τους και τους επιβάλλει η νεότητα αλλά και οι παρέες τους και τα συγκεκριμένα πρότυπα από τα social media. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα η επιστήμη προσφέρει πολλές επιλογές για να λιάνει ή ακόμη και να εξαφανίσει τις ρητίδες του προσώπου, να δημιουργήσει γωνίες οι οποίες δεν υπάρχουν, να βοηθήσει το δέρμα να αναγεννηθεί μόνο του, με στόχο να δείχνουμε πιο νέοι και πιο φρέσκοι από τη χρονολογική μας ηλικία. Και αν όχι πιο νέοι, σίγουρα πιο φρέσκοι. Μετά την κατάχρηση σε υλικά όπως το υαλουρονικό οξύ, που γέμιζαν ή φούσκωναν περιοχές του προσώπου, σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι αυτό που ζητούν από έναν δερματολόγο ή πλαστικό χειρουργό είναι, όπως το λένε πολύ απλά, να έχουν ένα φυσικό αποτέλεσμα. Λένε για την ακρίβεια: «Γιατρέ, δεν θέλω να φαίνεται ότι έχω κάνει κάτι». Και αυτό είναι μια καλή εξέλιξη, αν σκεφτεί κάποιος ότι πριν από μερικά χρόνια οι υπερβολές ήταν μια συχνή πρακτική στα πρόσωπα αρκετών γυναικών και ανδρών. Όχι ότι δεν υπάρχει σήμερα, αλλά τουλάχιστον και με τα νεότερα υλικά και μεθόδους φαίνεται ότι κάποιοι έχουν συνετιστεί. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους ενδιαφερόμενους που προστρέχουν στον ειδικό, αλλά και στους ίδιους τους ειδικούς, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν κατανοήσει ότι η υπερβολή τους δυσφημεί αντί να τους διαφημίζει. Έτσι, θεραπείες όπως οι ενέσεις με διάφορες ουσίες, η προσθήκη αλουρανικού οξέως, οι τεχνικές που διεγείρουν το κολαγόνο και βοηθούν το δέρμα να αναδομηθεί, είναι πλέον ρουτίνα για πολλούς δερματολόγους και πλαστικούς χειρουργούς. Προφανώς, δεν ξεκινούν όλοι οι άνθρωποι από αυτά, καθώς υπάρχουν αρκετοί, και καλά κάνουν, που πιστεύουν ότι πριν από όλα αυτά πρέπει να έχουν μια σωστή φροντίδα του δέρματος, που δεν είναι άλλο από το πλύσιμο κάθε πρωί και κάθε βράδυ, μια ενυδατική κρέμα και ένα αντιλιακό. Προφανώς και ο δερματολόγος αρκετών ανθρώπων τους συστήνει εξειδικευμένα προϊόντα, ανάλογα με τον τύπο δέρματός τους, τα οποία αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Έτσι, βιταμίνες όπως η ΣΕ, η ΑΛΦΑ, η παράγωγα της όπως η ρετινόλη, η νιασιναμίδη και πολλές άλλες ουσίες που δεν έχει νόημα να αναφέρω, έχουν ενταχθεί στις κρέμες καθημερινής περιποίησης και αποτελούν το δεύτερο ανάχωμα στην αντιγύρανση. Πριν λοιπόν αποφασίσουμε ότι πρέπει να αρχίσουμε να παρεμβαίνουμε πιο επεμβατικά στο πρόσωπό μας για να αντιμετωπίσουμε τις δερτίδες, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι μπορούμε να ξεκινάμε από τα βασικά, αλλά και από παλαιότερες δοκιμασμένες τεχνικές που φαίνεται ότι έχουν εξίσου καλά αποτελέσματα με τις νεότερες. Τέτοιες τεχνικές μπορεί να είναι από την ήπια απολέπιση του δέρματος με οξέα φρούτων και λέιζερ, έως τη χρήση ειδικών νημάτων που αποσκοπούσαν, τουλάχιστον παλιότερα, δεν χρησιμοποιούνται ευρέως πλέον, στη στήριξη των ιστών του δέρματος. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον πλαστικό χειρουργό Απόστολο Γαϊτάνη για το τι γίνεται σήμερα και πώς έχει εξελιχθεί η επιστήμη της αντιγύρανσης, οπτικά τουλάχιστον, αλλά και τι αναμένουμε στο μέλλον. Καλησπέρα, κύριε Γαϊτάνη.
12: Καλησπέρα σας.
11: Είναι πιο σημαντικό από την ενηλικίωσή μας και μετά η καθημερινή φροντίδα του δέρματος όπως την περιέγραψα, και λιγότερο οι νέες τεχνικές που αποτελούν την εύκολη και γρήγορη λύση για τους ανθρώπους, ακόμη και τους νέους, ή είστε τη λογική από τη στιγμή που υπάρχουν και η επιστήμη μας δίνει αυτή τη δυνατότητα, ας τα κάνουμε?
12: Ο συνδυασμός είναι το καλύτερο. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι η γύρανση στο δέρμα και ιδιαίτερα στο πρόσωπο εξαρτάται από τον τρόπο ζωής, από την περιποίηση που κάνουμε και από την κληρονομικότητά μας. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητο να περιποιούμαστε το δέρμα μας, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά άνθρωποι οι οποίοι έχουν την προδιάθεση να δημιουργούν ρητίδες και να δημιουργούν ξηρότητα στο δέρμα και να φαίνεται η ηλικία τους στο πρόσωπο, θα πρέπει να ξεκινάνε πιο νωρίς να ασχολούνται με το πρόσωπό τους.
11: Άρα δεν υπάρχει αυτό το ταμπού της ηλικίας που λέγαμε παλιότερα, ότι όλοι γερνάμε γύρω στα 40-50 και τότε πρέπει να αρχίσουμε να ασχολούμαστε? Είναι λάθος, λέτε? Πρέπει να ξεκινάμε πολύ νωρίτερα, ανάλογα και με την ποιότητα του δέρματός μας και τα γονίδια που κουβαλάμε.
12: Ανάλογα με την ποιότητα και τα γονίδια. Δηλαδή, έχω δει κοπέλες οι οποίες είναι 25 χρονών, 27 χρονών και επειδή συνοφριώνονται έντονα για κληρονομικούς λόγους και επειδή το δέρμα τους για κάποιο λόγο δεν συγχωρεί αυτή την έντονη συνοφρίωση, χρειάζονται βοτουλινική τοξίνη ακόμα από την ηλικία των 25-27 ετών. Αλλά όλα αυτά με μέτρο και με αραιά διαστήματα εφαρμογής.
11: Να ξεκινήσω λίγο από τις παλιές τεχνικές πριν πάμε στα νεότερα, οι οποίες βρίσκουν ακόμη εφαρμογή και θεωρούνται αξιόπιστες και πετυχημένες στο κομμάτι της αντιγύρανσης. Τουλάχιστον ποιες θεωρούνται επιτυχημένες? Γιατί συζήταγα με έναν συνάδελφό σας προχθές για τα νήματα και μου λέει, αυτά μου λέει σχεδόν έχουν καταργηθεί πια.
12: Αυτό είναι αλήθεια. Τα νήματα προσφέρουν παραγωγή κολαγόνου. Μπορούμε με άλλους τρόπους πια να δώσουμε παραγωγή κολαγόνου. Σίγουρα οι τεχνικές όπως η εξάχνωση της επιδερμίδας, τα λέιζερ, τα peelings, είναι τεχνικές που έχουν αντέξει στον χρόνο και έχουν τη θέση τους στα όπλα που διαθέτουμε για να βοηθήσουμε.
11: Τι μπορείτε να πετύχετε με αυτές τις τεχνικές?
12: Με αυτές τις τεχνικές πετυχαίνουμε να διεγείρουμε το δέρμα, να το κάνουμε να παράξει κολαγόνο και να βοηθήσουμε να καθυστερήσει η εμφάνιση των λεπτών ρητίδων.
11: Ναι, να το πω πολύ απλά, ουσιαστικά με τα peeling αυτά, είτε είναι χημικά και είναι εννοώ σοβαρά peeling, δεν είναι αυτά που κάνουμε στο σπίτι, ας πούμε, ένα απλό peeling. Αυτά τα peeling μπορούν να βοηθήσουν στο να φύγουν τα νεκρά κύτταρα, όπως συνηθίζει να λέει ο κόσμος, τα επιφανειακά κύτταρα. Το ίδιο μπορεί να κάνει και το λέιζερ, που καίει, ας πούμε, κάποια κομμάτια από την αρχική στιβάδα της επιδερμίδας?
12: Βεβαίως, αρκεί να μην το παρακάνουμε. Έτσι, δεν μιλάω για τα πολύ βαριά peeling που ήταν πολύ της μόδας πριν από 20 χρόνια, 30, τα peeling της φενόλης. Μιλάω για τα καινούργια peeling, τα οποία προκαλούν ένα έντονο κοκκίνισμα για 24 ώρες και αυτό είναι. Και το επαναλαμβάνει μετά από μερικές εβδομάδες. Άρα αυτό έχει τα καλά του peeling, διεγείρει το δέρμα, αλλά δεν προκαλεί τόσο έντονο τραυματισμό.
11: Εδώ υπάρχει μία παρανόηση. Ποιος αποφασίζει πόσα peeling μπορεί να κάνει μία γυναίκα ή ένας άνδρας, είτε είναι με λέιζερ, είτε είναι με οξέα φρούτων, είτε οτιδήποτε, μέσα στο χρόνο? Ή δεν μπορούμε να το απαντήσουμε αυτό?
12: Ο γιατρός που την κουράρει, ανάλογα με το πάχος του δέρματος, ανάλογα με τον τρόπο ζωής, ανάλογα με το πόσο εκτίθεται στον ήλιο και ανάλογα με τις αντιδράσεις που έχει στην πρώτη εφαρμογή. Έτσι, άρα κάνουμε μια εφαρμογή, βλέπουμε το πώς αντιδράει το δέρμα και μετά αποφασίζουμε το πόσο
11: άρα
12: θα χρήσουμε.
11: Εγώ, και δεν κάνω τυχαία αυτή την ερώτηση, και σε αυτό το κομμάτι υπάρχει εξατομίκευση. Όχι ότι εγώ αποφασίζω να πάω να κάνω κάτι και πάω και το ζητάω από τον δερματολόγο ή τον πλαστικό χειρουργό.
12: Ναι. Όχι, πάντα υπάρχει εξατομίκευση.
11: Λοιπόν, ενέσιμα, έχουμε δύο κατηγορίες. Θα έλεγα ότι τολμώ να πω ότι και αυτό.

0: γεμίσουμε το πρόσωπο υπερβολικά με υαλουρονικό για να κερδίσουμε και να νικήσουμε τη χαλάρωση. Το υαλουρονικό θα πρέπει και αυτό να το χρησιμοποιούμε με μέτρο.
1: Ναι, γιατί υπάρχει και μια τελευταία θεωρία που λέει ότι αν βάλεις υπερβολικές ποσότητες υαλουρονικού και τις επαναλαμβάνεις συνεχόμενα, δεν μπορείς να νικήσεις τη βαρύτητα. Δηλαδή, αυτό από μόνο του θα συμβάλλει στο να πέσει το δέρμα.
0: Εννοείται. Εάν λοιπόν βάζεις μεγάλες ποσότητες υαλουρονικού, θα βαρύνει το πρόσωπο και στην περίπτωση αυτή, όταν ξεπεραστεί η ελαστικότητα του δέρματος, θα βαρύνει και θα δημιουργήσει χειρότερες ρητίδες. Άρα λοιπόν και εδώ χρειάζεται εξατομίκευση και να μην παρασυρώμαστε και να λέμε ότι η φίλη μου έβαλε 3 ή 4 ήρυγες. Θα πρέπει ο γιατρός να κρίνει το πόση ποσότητα υαλουρονικού χρειάζεται και να κρίνει και να δει τον ασθενή σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, ναι, θα βάλω σήμερα υαλουρονικό, αλλά το υαλουρονικό αυτό θα το έχει ασθενής και για τα επόμενα χρόνια. Άρα πρέπει να λάβω και την εξέλιξη υπόψη μου.
1: Το ίδιο συμβαίνει, φαντάζομαι, και με τη βοτουλινική τοξίνη, δηλαδή το ενέσιμο αυτό που αρχικά ήταν ένα φάρμακο, να πούμε, που δεν μπορεί να το ξέρει πολλοί κόσμος, χρησιμοποιήθηκε στην οφθαλμολογία και μετά πέρασε και πολύ χρησιμοποιείται σωστά τώρα για τις ρετίδες. Τι πρέπει να ξέρουμε γι' αυτό σε γενικές γραμμές?
0: Για τη βοτουλινική τοξίνη θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό που κάνει παραλύει τους συγκεκριμένους μύες του προσώπου, έτσι ώστε να μην κάνουμε δυναμικές ρητίδες. Mm-hmm. Και ορισμένοι άνθρωποι έχουν γονιδιακή προδιάθεση. Όπως σας έλεγα προηγουμένως, υπάρχουν νέα κορίτσια 25-27 ετών που έχουν έντονο μύ και ξεκινάνε και δημιουργούνται δυναμικές ρητίδες. Άρα λοιπόν η βοτουλινική τοξίνη παραλύει τον μύ, δεν προκαλεί κακό. Δεν προκαλεί αυτό που λένε ότι πέφτει το δέρμα ή χαλαρώνει το δέρμα. Ατροφεί ο μυς, αλλά έτσι κι αλλιώς ο μυς
1: προσωρινά ατροφεί.
0: Προσωρινά
1: μέχρι να επαναληφθεί η θεραπεία, να το πούμε αυτό. Σωστά.
0: Ναι, σωστά. Αλλά αν επαναλαμβάνεται η θεραπεία για κάποια χρόνια, έχει παρατηρηθεί ότι ο μυς ατροφεί σχεδόν μόνιμα. Αλλά πρέπει να επαναλαμβάνεται για κάποια χρόνια.
1: Ναι, να ρωτήσω. Να ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν σημεία που ενδείκνυται να γίνεται αυτή η εφαρμογή των ενέσεων και σημεία που ενδείκνυται το υαλουρονικό και άλλα σημεία στο πρόσωπο που δεν πρέπει να τα αγγίζουμε, είτε βάζοντας υαλουρονικό είτε όχι? Το λέω γιατί τελευταία υπάρχει μια τάση ότι υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες περιοχές από την πράξη που τις έχετε δει ότι η υαλουρονικό δεν πρέπει να μπαίνει.
0: Πράγματι, πάρα πολύ σωστή η ερώτηση σε αυτή και εξαρτάται και από την κρίση του γιατρού. Σε γενικές γραμμές, στην περιοχή γύρω από τα μάτια, καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε υαλουρονικό ιδιαίτερα παχύρευστο. Καλό είναι στην περιοχή γύρω από τα μάτια, η καλύτερη θεραπεία είναι η βοτουλινική τοξίνη και η παράλυση του μυός, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται οι ρητίδες. Mm-hmm. Λεπτόρευστο υαλουρονικό σε στυλ μεσοθεραπείας, που ελπίζω να με ρωτήσετε αργότερα.
1: Θα μιλήσουμε παρακάτω για αυτό.
0: Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά το παχύρευστο υαλουρονικό γύρω από τα μάτια μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.
1: Πόσο συχνή πρέπει να είναι η εφαρμογή τους, ή αυτό εξαρτάται πάλι από τον άνθρωπο που έχετε απέναντί σας? Επίσης, τι γίνεται με την ασφάλεια? Δηλαδή, χρησιμοποιούνται πολλά χρόνια, είναι ασφαλή αυτά τα προϊόντα? Αν κάτι πάει στραβά, μπορεί να διορθωθεί με αυτές τις ιστορίες? Και δεν εννοώ στραβά μόνο σε επίπεδο αισθητικής, δηλαδή να δω κάτι στο πρόσωπό μου που να μου αρέσει. Μπορεί να υπάρξει μια παρενέργεια. Αυτή μπορεί να αναστραφεί.
0: Εάν υπάρξει παρενέργεια που είναι η δημιουργία κοκκιώματος, μπορεί να αναστραφεί με τη χρήση υαλουρονιδάσης, αλλά τα καλής ποιότητας υαλουρονικά, γι' αυτό πάντα οι ασθενείς πρέπει να ρωτάνε το γιατρό τους τι υαλουρονικό χρησιμοποιείς. Υπάρχουν πάρα πολλά υαλουρονικά και καλό είναι να βεβαιωθούν οι ασθενείς ότι ο γιατρός τους χρησιμοποιεί υαλουρονικά, τα οποία είναι από μεγάλες εταιρείες, τα οποία είναι εγκεκριμένα. Άρα λοιπόν έχει να κάνει και με την τεχνική του γιατρού σε σχέση με την ποσότητα.
1: Αλλά και την ποιότητα και των υλικών.
0: Άρα και την ποιότητα των υλικών.
1: Ναι, το λέω αυτό γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι στην αγωνία τους, γιατί δεν υπάρχουν και χρήματα σήμερα για να λέμε για την αλήθεια πάρα πολλά, να πληρώσουν ελάχιστα, να πληρώσουν την καλύτερη δυνατή τιμή, παρακάμπτουν λίγο και την ποιότητα των υλικών. Που αυτό είναι σημαντικό, έχω την αίσθηση από αυτά που λέτε.
0: Όταν ακούει κάποιος κάποια υπερβολικά φτηνή τιμή, πρέπει να μπαίνουν ορισμένες σκέψεις στο μυαλό του. Ναι. Πώς είναι δυνατόν κάποιοι άλλοι να χρεώνουν παραπάνω και αυτοί να μην χρεώνουν?
1: Ναι. Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται αυτό, ή και αυτό εξαρτάται πάλι από τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου?
0: Εξατομικεύεται χοντρικά για τη χρήση της βοτουλινικής τοξίνης. Λέμε ότι το μάξιμο που μπορεί να γίνεται είναι 3 φορές το χρόνο. Συνήθως οι περισσότεροι ασθενείς το κάνουν 1 ή 2 φορές το χρόνο. Για το θέμα του υαλουρονικού, ανάλογα με την πυκνότητά του και με το είδος του υαλουρονικού, λέμε ότι συνήθως επαναλαμβάνεται μετά από 1 ή 1,5 χρόνο. Αλλά υπάρχουν και ασθενείς που το υαλουρονικό αργεί πάρα πολύ να φύγει και το επαναλαμβάνουν μετά από 2 χρόνια.
1: Αυτό είναι θέμα οργανισμού.
0: Είναι θέμα οργανισμού, ναι.
1: Γίνεται πολύ φασαρία τα τελευταία χρόνια για τους βιοδιεγέρτες, δηλαδή ουσίες που εγχύονται στο δέρμα για να βοηθήσουν το ίδιο το δέρμα να αναγεννηθεί, να βοηθήσουν όμως το ίδιο το δέρμα, είτε ακόμη και μηχανικές παρεμβάσεις, δηλαδή μικρά τρυπήματα, ας πούμε, να το λέω πολύ απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, για να ενεργοποιηθεί πάνω στο δέρμα το υπάρχον κολαγόνο που υπάρχει. Αυτό
0: είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε τα τελευταία 2-3 χρόνια. Είναι πολύ καλό. Οι βιοδιεγέρτες βοηθάνε και είναι ένας διαφορετικός τρόπος για να πετύχουμε ανάπλαση του δέρματος.

0: ουσίες μπορούμε να βάλουμε που ας πούμε συνήθως διεγείρουν το ίδιο το κολαγόνο το δικό μας?
1: Κοιτάξτε, μια μορφή βιοδιέγερσης κάνει και το ίδιο το υαλουρονικό που χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή το υαλουρονικό που χρησιμοποιούμε διεγείρει το δέρμα για να παραχθεί κολαγόνο.
0: Α, μετά, το κάνει αυτό.
1: Το κάνει αυτό. Δράσαν σκαλωσιά, μου επιτραπεί η έκφραση, έτσι ώστε ο οργανισμός να πάει και να χτίσει κολαγόνο. Οι βιοδιεγέρτες είναι πιο συγκεκριμένα υλικά τα οποία πράγματι διεγείρουν τους ιστούς να παράξουν περισσότερο κολαγόνο. Δεν δίνουν όγκο, δεν χρησιμοποιούνται για να στηρίξουν, ούτε για να δώσουν όγκο, αλλά για να διεγείρουν τον οργανισμό να παράξει κολαγόνο.
0: Και παράγει κολαγόνο. Φαίνεται, δηλαδή, είναι μετρήσιμο, βλέπουμε ότι βελτιώνεται.
1: Είναι μετρήσιμο.
0: Το δέρμα ξανά είναι,
1: είναι
0: πιο σφριγγυλό.
1: Έχουν κάνει ιστολογικές μελέτες και έχουν δει ότι έχει παχύνει, έχουν παχύνει οι στιβάδες του δέρματος μετά από τη χρήση βιοδιεγερτών και το βλέπουν και οι ασθενείς οι ίδιοι.
0: Ναι.
1: Βέβαια,
0: πείτε μου,
1: να ξέρουμε ότι οι βιοδιεγέρτες λειτουργούν πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά σε λίγο νεότερες ηλικίες.
0: Από ό,τι σε μεγαλύτερες. Είναι λογικό γιατί τα κύτταρα είναι ακόμα πιο νέα και πιο υγιή.
1: Τα κύτταρα είναι ακόμα πιο νέα και πιο υγιή, όπως
0: ναι. Και νομίζω ότι έχει να κάνει κυρίως αν δηλαδή δεν θέλει κάποιος να βάλει καθόλου ουσίες στο πρόσωπό του. Γιατί η βιοδιέγερση μπορεί να γίνει μόνο και με αυτά τα, το needling, αυτά τα μικρά τρυπήματα. Δεν χρειάζεται να βάλεις κάποια ουσία.
1: Το needling αυτό βοηθάει πάρα πολύ, αλλά είναι κρίμα να περάσεις τη διαδικασία του needling και να μην,
0: και να μην έχεις και κάποιες ουσίες που θα βοηθήσουν το δέρμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι επιφυλάσσεις στο μέλλον όσον αφορά τις ήπια παρεμβατικές αυτές καταστάσεις στο δέρμα του προσώπου? Θα μπορούσε τελικά να πει κανείς ότι όσο μικρότερη παρέμβαση, τόσο καλύτερο αποτέλεσμα? Γιατί οι άνθρωποι θέλουν μικρές παρεμβάσεις πια. Το ακούτε πολύ συχνά και το είπα και στον πρόλογό μου, ότι θέλω με πολύ λίγα πράγματα, όχι να με φορτώσετε με υλικά και αυτά, να δείχνω σαν να μην έχω κάνει τίποτα, ας πούμε.
1: Σίγουρα οι μικρές παρεμβάσεις καθυστερούν τις μεγαλύτερες. Και γι' αυτό βλέπετε και τις
0: νέες. Άρα μπορεί να λειτουργήσουν και προληπτικά, δηλαδή.
1: Σίγουρα καθυστερούν την ανάγκη για κάτι πιο έντονο. Και γι' αυτό και οι νέες ηλικίες βλέπετε ότι το ξεκινάνε πιο νωρίς και προσπαθούν να καθυστερήσουν την ανάγκη.
0: Και καταφέρνουν για... να το καθυστερήσουν.
1: Ανάλογα πάλι με τη γονιδιακή προδιάθεση, γιατί αν έχεις έντονη γονιδιακή προδιάθεση για να κάνεις ρητίδες, για να το δέρμα σου είναι αρκετά ξηρό, το δέρμα σου και μαζί με τον τρόπο ζωής, δηλαδή αν έχεις γονιδιακή προδιάθεση έντονη και τρόπο ζωής κακό, δεν θα μπορείς να το καθυστερείς πολύ. Αλλά σίγουρα βοηθάς και πετυχαίνεις αρκετά.
0: Με όλες αυτές τις μεθόδους, έχετε δει να μετατοπίζετε ακόμα και η ηλικία που γινόντουσαν παλιότερα και γίνονται ακόμα και τώρα πιο αιματηρές εντός και εκτός εισαγωγικών επεμβάσεις, όπως ας πούμε το lifting προσώπου, έχει πάει αρκετά χρόνια μετά?
1: Εννοείται. Γιατί τώρα έχεις τη δυνατότητα σε μια γυναίκα στα 40, 45, 50 να κατορθώσεις, να της βελτιώσεις την εμφάνιση χωρίς να χρειαστεί να καταφύγεις στο χειρουργείο. Ναι, έχει καθυστερήσει αρκετά.
0: Ναι, δηλαδή μπορείς να κρατήσεις έναν άνθρωπο, έναν άντρα ή μια γυναίκα στην ηλικία των 40 ή των 50 τουλάχιστον εμφανισιακά μέχρι τα 70, ή μοιραία κάποια στιγμή θα χρειαστεί να κάνει και ένα lifting, εφόσον το επιθυμεί βέβαια. Δηλαδή μια ανόρθωση χειρουργική του προσώπου.
1: Ναι, πάλι έχει να κάνει και με τη γονιδιακή προδιάθεση και με τις ανατομικές λεπτομέρειες του προσώπου, αλλά σίγουρα το καθυστερεί στο lifting για τουλάχιστον 10-15 χρόνια και σε πολλές περιπτώσεις και 20 χρόνια.
0: Και 20 χρόνια. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι, ανάλογα με τη γονιδιακή,
0: ναι.
1: Και.
0: Ναι, δεν θα σας ρωτήσω αν είμαστε μακριά από την εποχή που δεν θα βλέπουμε ρητίδες, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που το παρακάνουν και οι γιατροί τους και πραγματικά είναι σε ηλικίες βιολογικές, εννοώ χρονολογικές, 50, 60 και παραπάνω, και όντως δεν βλέπουμε καμία ρητίδα.
1: Αυτό το,
0: το έχουμε επιτύχει.
1: Το παρατηρούμε όλοι μας, στον κύκλο μας και στους ανθρώπους μας. Βέβαια, για
0: και οι άνθρωποι έχουν εξοικειωθεί και με αυτή την εικόνα πια, νομίζω. Αρκετοί άνθρωποι.
1: Και γι' αυτό και υπάρχει και η ανάγκη. Συγκρίνεται μια γυναίκα 60 χρονών της σημερινής εποχής και μια γυναίκα 60 χρονών πριν από 45 χρόνια. Καμία σχέση. Και το ίδιο μια σαραντάρα ή έναν σαραντάρι της σημερινής εποχής και μια σαραντάρα ή ένα σαραντάρι πριν από 30-40 χρόνια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μας δίνει, μας βοηθάνε όλα αυτά και γι' αυτό και οι ασθενείς και οι έρχονται και τα ζητάνε.
0: Επειδή, ναι, και νομίζω ότι πιο πολύ έχει να κάνει με την ψυχολογική τους
1: στήριξη.
0: Ναι, στήριξη ή οτιδήποτε άλλο. Ας μην γελιόμαστε τώρα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο που δεν μοιάζει με επιστημονική φαντασία, αλλά θέλω να κλείσουμε με αυτό. Είμαστε πολύ κοντά, τουλάχιστον οπτικά, γιατί εντάξει, το να κάνεις όλα αυτά και μετά να τρέφεσαι χάλια, να μην γυμνάζεσαι και αυτά, νομίζω δεν βοηθάει ούτε το δέρμα τελικά, αλλά και ούτε και τον οργανισμό συνολικά. Εγώ θα μιλήσω μόνο για το οπτικό μέρος που αφορά το πρόσωπο σήμερα, γιατί γι' αυτό συζητάμε. Είμαστε πολύ κοντά στην εποχή που οι άνθρωποι θα πεθαίνουν νέοι. Ενώ νέοι με την έννοια ότι θα βλέπουμε ένα νέο πρόσωπο. και πολύ καλύτερο από αυτό που συνηθίζουμε να βλέπουμε σήμερα. Δηλαδή, επειδή ακούω για διάφορες μεθόδους που είναι στα σκαριά, από τα κύτταρα μέχρι οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι ήδη είμαστε αρκετά κοντά σε αυτό και θα βρεθούμε ακόμα πιο κοντά με εξατομικευμένες θεραπείες. Δηλαδή, μπορεί στο μέλλον με τα πλαστοκύτταρα, με τις καλλιέργειες κυττάρων, να παίρνουμε καλύτερης ποιότητας υλικά και καλύτερης ποιότητας βιοδιαγέρτες που θα ταιριάζουν περισσότερο στο DNA μας και στον οργανισμό του καθενός, έτσι ώστε η διαδικασία της γέρανσης να αντιστραφεί ακόμα πιο έντονα.
0: Και θα είναι μια διαδικασία που θα ξεκινάει, ας πούμε, όταν δημιουργείται η πρώτη ρητίδα τα 18. Θα γίνεται δηλαδή πρόληψη ώστε ένας άνθρωπος που ξεκινάει αυτή τη διαδικασία. Υποθετικό τώρα το ερώτημα. Από τα 18 θα φτάνει, ας πούμε, στα 60-70 και θα διατηρεί ένα πρόσωπο που μοιάζει, ας πούμε, 20-30.
1: Αυτό έχει μια δόση φαντασίας, αλλά μπορεί να συμβεί. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί.
0: Μου αρέσει η φαντασία, γι' αυτό το λέω. Αλλά πιστεύετε ότι κάποια στιγμή θα το κατακτήσει η επιστήμη, αργά ή γρήγορα.
1: Μακάρι. Και να το προλάβουμε.
0: Ναι. Και εσείς και εμείς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαϊτάνη. Καλησπέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χαλογιάννη. Γεια σας.
0: Απολύτως στους ανθρώπους που για οποιοδήποτε λόγο θεωρούν ότι οι ίδιοι ότι θα πρέπει να κάνουν χρήση της επιστήμης και των επιτευγμάτων της για να δείχνουν πιο νέοι, εφόσον βέβαια το αντέχει και η τσέπη τους. Αυτό που σίγουρα δεν μπορώ να καταλάβω είναι τους νεότερους ανθρώπους που αντικειμενικά είναι εμφανίσιμοι ή όσον αφορά τις κοπέλες εμφανίσιμες και αναζητούν μετά μανίας να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσώπου. Χαρακτηριστικά τα οποία ενδεχομένως δεν είναι και πραγματικά, δηλαδή να είναι ακόμη και αποτέλεσμα οπτικής επεξεργασίας. Ο στόχος να μοιάσουν σε κάτι ή σε κάποιον που δεν είναι και πολύ ανθρώπινο, γιατί κανείς δεν βάζει πλέον πολύ ανθρώπινες φωτογραφίες στα social media. Είναι φωτογραφίες ιδεατές που έχουν φτιαχτεί ακόμα και με τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, ουσιαστικά επενδύουμε σε αυτό, πολύ συχνά ελπίζοντας ότι έτσι θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε όλα όσα πάνε στραβά στη ζωή μας. Δηλαδή, εγώ θα φτιάξω ένα πρόσωπο με βάση την τεχνητή νοημοσύνη την καλύτερη δυνατή εκδοχή μου και θα λυθούν όλα μου τα προβλήματα. Μακάρι να συνέβαινε αυτό. Δηλαδή, να βρω ένα σύντροφο, να ανέβω κοινωνικά και οικονομικά, να πετύχω επαγγελματικά, όμως δεν συμβαίνει πάντα. Και λέγοντας όλα αυτά, σκέφτομαι κάποιες κυρίες που έχουν μεγαλώσει και οριμάσει όμορφα στο πρόσωπο, γυναίκες που δεν μπήκαν ποτέ στη διαδικασία να πειράξουν οτιδήποτε, οι οποίες με κάθε ευκαιρία τονίζουν και σε κάθε συνέντευξη, αν πρόκειται για επώνυμες, ότι οι ρητίδες τους είναι τα παράσημα της ζωής τους. Κατανοώ ότι αυτή είναι μια στάση ζωής που δεν μπορούν ή δεν αντέχουν να ακολουθήσουν όλοι οι άνθρωποι, ιδίως σε μια εποχή που η ιατρική προχωρά με στόχο μια μέρα, όπως ακούσατε, όχι πολύ μακρινή, να δώσει λύση σε αρκετά ζητήματα που ταλανίζουν την ανθρωπότητα εδώ και χρόνια και κυρίως αυτά που αφορούν την αντιγύρανση. Τελικά, δεν έχει σημασία αν τα έχεις βρει ή όχι με τον εαυτό σου για το αν θα παρέμβεις στο πρόσωπό σου, αλλά περισσότερο έχει να κάνει με το πώς εσύ θα αισθανθείς καλύτερα, έχοντας όμως πάντα κατά νου το μέτρο και τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες των πράξεών σου. Αν πιστεύετε ότι όλα όσα ακούτε σε αυτή την εκπομπή έχουν ενδιαφέρον, μην ξεχνάτε και το τηλεοπτικό μας ραντεβού με την εκπομπή «Ζω καλά» κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην τηλεόραση του Sky. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα εδώ στο Sky 100,3. Καλό απόγευμα.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
4: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός.
8: Δουλειά, εγώ, θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
9: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
10: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
11: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
12: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται Mapetherm από τη Mapetherm.
11: Για εξωτερική θερμομόνωση, Mapetherm από τη Mapei. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. Mapetherm από τη Mapei. Η πρώτη επιλογή.
13: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση Mapetherm της Mapei στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
14: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
15: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
16: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
17: Η νέα εποχή έφτασε.
18: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
17: InfoNet Πληροφορική.
18: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
17: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
18: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
17: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
18: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
17: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
18: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
17: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
18: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
17: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Pleased to meet you. Γεια σου Χριστάρα. Σήμερα είπα στον πεντάχρονο γιο μου να κάνει πολύ φασαρία την ώρα του Dr. Κεφ, ώστε να φταίει αυτός που δεν μπορώ να τον απολαύσω. Χαιρετίσματα το τρισάθλιο ζεστό με 32 βαθμούς Λονδίνο. Θα πεθάνουμε χωρίς κρύο, πεπόνι και κρύο τσίπουρο. Γεια σου Αλέξανδρο από Πειραιά. Τσαμό, καλησπέρα. Είχαμε κλείσει με ένα φίλο εισιτήρια για τον απόψινο τελικό της EuroLeague. Επειδή το είχαμε κλείσει πολύ νωρίτερα και λόγω λάθους υπολογισμού των ημερομηνιών, είχε ξεχάσει ότι σήμερα παντρεύεται. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει κάποιος που να ενδιαφέρεται για απόψε να παντρευτεί στις 8.30 στον Άγιο Νικόλαο στον Πειραιά. Θα βάλει και ο παπάς στην εκκλησία και για το οθόνη. Θα κλείσουνε σπίτια απόψε.

είναι ένας τελικός πάντα. Τον έχουν, το θεωρούν φαβορή απέναντι στη Ρεάλ, αλλά σε τελικούς δεν υπάρχουν, παιδιά, φαβορή. Γιατί δεν ξέρεις ποιος θα είναι ο αστάθμητος παράγοντας. Πρέπει να είσαι προσγειωμένος και να πατάς, όπως έλεγε και ένας καθηγητής μου, και με τα τέσσερα πόδια στη γη. Ο Ολυμπιακός που είναι πιο κοντά από ποτέ στο τέταρτο αστέρι, η Ρεάλ έχει τραυματισμούς, αλλά όταν έχεις απέναντί σου μια ομάδα με βαριά φανέλα, οι δυσκολίες τη γιγαντώνουν και την ατσαλώνουν.

Παναγιώτη θα συναντηθούν για πέμπτη φορά σε τελικό. 3-1 νίκες η Ρεάλ. Οι Ερυθρόλευτοι θα κυνηγήσουν το τρόπαιο που μέσα στην πορεία του χρόνου το άγγιξαν, αλλά πριν τους το αρπάξουν από τα χέρια, νομίζω θυμάται Βελιγράδι 22 ο Βασίλη Μίτσιτς με τον μπάζερ μπίτερ τρίποντο στον ημιτελικό που έστειλε την Εφές στον τελικό. Ένα χρόνο μετά στο Κάουνας το 2023 ο Σέρχιο Γιούλ με εύστοχο τρίποντο 3,2 πριν το τέλος του τελικού με τη Ρεάλ. Στο Βερολίνο το 2024 πάλι η Ρεάλ έφραξε το δρόμο στον ημιτελικό και στο Αμπουντάμπι πέρσι ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος έστειλε την Μονακό στον τελικό. Να πούμε ότι το γήπεδο θα είναι κατάμεστο με συντριπτική πλειοψηφία των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Ολυμπιακούς που στον ημιτελικό με την Φενέρ του Γιασκεβίτσιους είχε μια απόδοση κυριαρχική. Με όπλο την άμυνα είχαν απαντήσεις για όλα. Ο Γιασκεβίτσιους έκανε 35-37 αλλαγές, δεν θυμάμαι ακριβώς. Το πάλευσε το παιχνίδι, προσπάθησε να το γυρίσει, ανακάθεψε την τράπουλα, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Ο Ολυμπιακός του βγήκαν και τα χαρτιά του Μπατζόκα. Όσους πρώτους έβαλε βασική ομάδα σχεδόν τους ίδιους βάλανε και σε εισαγωγικά αναπληρωματική. Ένα παραπάνω αναπληρωματική από τους 79 πόντους, 40 ήρθαν από τον πάγο και 39 από τους βασικούς. Με το Σαρούνας να λέει ότι κάθε φορά που βρίσκαμε λίγη ζωή ο Ολυμπιακός μας την έπαιρνε. Συντονισμένοι με το Sky στο 100,3 είναι η εκπομπή. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Θα το περπατήσουμε παρέιτσα. Θα ακούσουμε και τον Νικόλα κατά τις 18:30.

Αντρέα, τον καθηγητή στον κόβο για πολύ βοδί. Που λέει και ότι πρέπει να πατάμε και με τα τέσσερα πόδια. Γεια σου Λαμόγιο, καλησπέρα Μινά. Πώς τη βλέπεις τις συνομιλίες στο Τεχεράν της Αμερικής? Λαμόγια από ζωγράφου. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω και δεν είμαι. Αλλά να σου πω ότι τρεις μήνες τώρα κονομάνε. Κονομάει οι Ηνωμένες Πολιτείες, κονομάει και το Ιράν, όλα τα προβλήματα που έχει, βρίσκει τις λύσεις. Η Κίνα που λέμε ότι ζορίζεται, η Ρωσία, οι μεταφορείς και όχι μόνο της ενέργειας. Λοιπόν, αφού οι μεγάλες χώρες βγάζουν λεφτά, βλέπεις εσύ να τελειώνει. Μπορεί να γίνει μια ύφεση, έτσι, για να σταματήσουν και οι σκοτωμοί και να χάνουν τις ζωές. Αλλά η αναμπουμπούλα, το disruption, η αναταραχή, δεν βλέπω να τελειώνει εύκολα, αδελφούλη. Και όπως σας έχω ξαναπεί, σκεφτείτε τρεις μήνες τώρα, γιατί τους βολεύει όλους το βαρέλι, ό,τι και να γίνει, είναι εκεί γύρω στα 100 δολάρια. Πάει λίγο πάνω, το έχετε δει να πηγαίνει 120-130, άγγιξε μια στιγμή, το ξανακατεβάσαμε. Το αμερικανικό εκεί γύρω 97-98, εκεί τριγύρω εννοώ. Τυχαίο,

Κάποιος μου είπε μήπως πάμε και σε κατάσταση όπως τον πόλεμο Ρωσίας Ουκρανίας με την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία. Πέμπτος χρόνος έγινε καθημερινότητα. Οι Ρώσοι συνεχίζουν να εξάγουν το πετρέλαιό τους και τα αποθέματα ενέργειας ή ό,τι βγάζουν. Λεφτά βγάζουν, εντάξει, ζόρια έχουν. Ο Ζελένσκι έχει φτάσει να στέλνει ντρόνς μέχρι τη Λευκάδα. Ζωάρα! Οι Ευρωπαίοι λένε ο πόλεμος στην Περσικό κόλπο δεν είναι δικός μας πόλεμος. Το πιάνει ο Τραμπ και λέει και ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι δικός μας πόλεμος. Ο ΣΥΟ Κινέζος δέχεται τον Τραμπ και λίγες μέρες αργότερα τον Πούτιν. Τι άλλο θέλετε? Ζωάρα. Ο Τραμπ που θα τελείωνε το Ιράν μέσα σε λίγες εβδομάδες είναι κάτω τώρα και το Ιράν έχει συνεχίσει να έχει το πάνω χέρι. Prince. Λοιπόν, όλα καλά. Και ο μεγάλος χαμένος είναι η Ευρώπη. Την τρώει από παντού, τη φάπα.

Γεια σου, GBQ 57. Καλησπέρα, Μινά. Ευτυχώς σήμερα ο Dr. Κέφε δεν είχε μακάβριο θέμα, γιατί είχε το Botox και το υαλουρονικό. Μια συμβούλη όμως με το Botox Μπερλουσκόνη, λέει, είχε βάλει πολύ κάποια στιγμή. Είχε τσιτώσει τόσο πολύ το δέρμα του που δεν μπορούσε να κλείσει καλά το ένα μάτι. Μπερλουσκόνη, ρε φίλε. Τον είχε ο αείμνηστος Περικλής Παναγόπουλος και έπαιζε μουσική με την κιθάρα του σαν τα κουρασιερόπλυγά του. True story, ε. Το φαντάζεσαι, τι μου θυμίζει αυτό, ρε. Δεν τον είχαμε στο τάδε κουρασιερόπλυγο που έπαιζε κιθάρα κάθε βράδυ.

Χρήστο λέει πάντως αν σήμερα κερδίσει ο Ολυμπιακός, το πιθανότερο βλέπω τον Δημήτρη Γιανακόπουλο να παίρνει τηλέφωνο κάθε 10 λεπτά στα κεντρικά της Euroleague και να ρωτάει πότε θα γίνει το Final Four στο ΣΕΦ αφού τελειώσουν τα έργα. Είναι παιδιά εντάξει, είναι παιχνίδι που θέλει τεράστια προσοχή.

I beat prophet, λέει Μαλαχίας, αφού το κονόμημα λέει πάει σύννεφο, τότε βομβάρδισε, baby, βομβάρδισε. Δεν θα σας πω, εγώ αυτό βλέπω. Κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα φρένο, θα τους φάνε, αλλά... Δεν ξεμπλέκει το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί εύκολα από εκεί κάτω.

Γεια σα, Βασίλη Κέι, παιδιά, έλεος, όχι άλλη μπάλα. Δεν είμαι για μπάλα, για μπάσκετ μιλάω. Δε. Έλα, πλάκα σου κάνω. Πώς λέγαμε, όχι άλλο κάρβουνο. Ξέρω, υπάρχουν πολλοί που ενδιαφέρονται σφοδρά, αλλά σκεφτείτε και εμάς που αειδιάζουμε με ό,τι σχετικό με την μπάλα. Τι θέλετε να αλλάξουμε σταθμό? Έλα, ρε Βασίλη, τώρα τι να λες αυτά. 35 χρόνια ακούω κάτι τέτοια. Σου είπε κανείς να μην αλλάξει σταθμό. Κάνω ό,τι γουστάρεις. Σαν τόση ώρα μιλάμε για πόλεμο, για πεσικό, για στενό ορμό, για ισορροπίες, για ενεργειακά. Άρης Ρολογάς, καλησπέρα κύριε, όλα είναι θάλασσα. Γεια σου ρε Άρη. Να πω στην κυρία που ρώτησε ότι ο πλαστικός λέγεται γαϊτάνης. Τι είσαι εσύ, τα καταγράφεις όλα σε μπλοκάκια? Έχεις βάλει η AI που καταγράφει τις συνομιλίες και στα κάνει κείμενο? Τι κάνεις? Ο Διονύσης απαντήσει, λέει, τι λες, ο έμπολα. Μας έρθει Μεσολυβής και Κρήτη. Άλλη για περιοχές, ναι. Να σου πω, αδελφού, λέει Βαγγέλης από Νέα Σμύρνα, Στρολοκεφαλονί της Λιξούρη. Μινά, καλησπέρα. Πήρα χθες ο Άγα Μέιντεν. Τι να σου πω, το κάτι άλλο. Πού θα βάλουμε? Ένα Μέιντεν θα βάλουμε. Δεν θα βάλεις? Έλα, φαβάρεις, είσαι ψυχούλα. Λοιπόν, υπερθέαμα εικόνας και ήχου. Οι Maiden καλύτερα από ποτέ. Είμαστε τυχεροί που τους έχουμε και τους βλέπουμε κάθε τόσο. Είναι ωραία εποχή να είσαι μεταλλά. Ζεις το όνειρό σου. Να είσαι καλά. Το βράδυ θα δω ταινία στην τηλεόραση. Έχει το πολύ σκληρός για να πεθάνει. Κατάλαβες, είμαι πράσινος. Τι να κάνω? Εντάξει, η ομάδα για τον καθένα είναι, θα έλεγα, μια παράλληλη θρησκεία.

0: Μητσοτάκης από Παλαιό Φάληρο.
1: Ορίστε, ναυτιλιακό τραγούδι μου βάλε.

Εντάξει, λοιπόν, γράφει καλησπέρα. Μην άφησε μόνο ο Νικόλας. Απόψε πάει να σηκώσει την κούπα. Δεν τα χάνει με τίποτα. Δεν το χάνει με τίποτα ο Ολυμπιακός. Έτσι το χρωστάει, αλλά είπαμε. Είπαμε. Με το μαλακό. Αν κατέβει με την ίδια πνευματική προετοιμασία όπως κατέβηκε στον ημιτελικό.

βγαίνει το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί και μιλάει για παραγωγική σχέση με το Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις προχωρούν να μην βιαστούμε για συμφωνία. Δεν επιτρέπονται λάθη. Σαν ακούω τον Μπαρτζόκα, ρε. Δεν επιτρέπονται λάθη.

φίλοι αυτή της Ρεάλ συγκεντρώθηκαν όλοι στο Παναθηναϊκό στάδιο και με λεωφορεία κατευθύνονται προς το Telecom Center. Δεύτερη, 9 η ώρα αρχίζει ο τελικός, γιατί ρωτάτε, τηλεοπτικά από την Nova, από το συνδρομητικό, δεν υπάρχει σε δεύτερο κανάλι.

συγγραφέας, σε ξέχασα κι εγώ, με ξέχασες κι εσύ. Τώρα γυρίζω από την πρώτη περιοδία και ξαναφεύγω την άλλη εβδομάδα. Πάμε μπι που λένε και στο χωριό μου, σε ακούω στην Εθνική Οδό. Να είσαι καλά, θα τα πούμε σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση.

Καλησπέρα στη Φρόσο. Γεια σου, Φρόσο. Να φεύγουμε εδώ από το Φάλιρο. 6 ώρα είναι η πρώτη αναχώρηση σύμφωνα με το πρόγραμμα της ελληνικής αστυνομίας. Ένα χιλιάδες φίλαθλοι του Ολυμπιακού ανεβαίνουν εκτός από το τρένο με μηχανάκια.

κυρίες και κύριοι, για εσάς που κνευρίζεστε εύκολα, δηλαδή οι περισσότεροι. Χρησιμοποιήστε αυτή τη φράση, λέει, όταν τσακώνεστε με τον σύντροφό σας για να αποφύγετε μεγαλύτερες συγκρούσεις. Ο θυμός δεν είναι ο καλύτερος σύμβουλος. Άκου, παπακαλούση. Δεν είμαι στην κατάλληλη ψυχική διάθεση αυτή τη στιγμή και χρειάζομαι χρόνο για να ηρεμήσω πριν μπορέσω να εκφράσω τα αληθινά μου συναισθήματα. Αυτό θέλει ηρεμία για να το πεις. Πες άσε με τώρα, σταμάτα, γιατί μου γυρίσει το μυαλό, θα τα πούμε μετά. Να ηρεμήσω, αυτό το καταλαβαίνω.

0: ελληνική αστυνομία για το τελικό της EuroLeague είπε ότι είναι υποχρεωτική ταυτοποίηση για την είσοδο στο γήπεδο, γιατί είχαμε κάτι τραλαρίμ τραλαρόμ που μπήκαν άνθρωποι χωρίς εισιτήριο. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, είπε η EuroLeague θα το κοιτάξει. Η είσοδο λοιπόν θα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους κατέχουν έγκυρο εισιτήριο και ισχύον αποδεικτικό δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπίας. Δεν θα γίνουν ανεκτές τυχόν προσπάθειες παραβίαση των κανόνων ασφαλείας με οποιονδήποτε τρόπο. Και υπενθυμίζει η ελληνική αστυνομία ότι σε περιπτώσεις αθέμητης συνεργασίας ή συνεννόησης με άτομα που είναι υπεύθυνα για τους ελέγχους στις εισόδους, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση παραβίαση των κανόνων ασφαλείας, θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις. Έλα ρε Παοκάρα, έλα ρε Τσέφλιο, Τσέφλιο, Τσέφλιο. Είσαι ευτυχισμένος άνθρωπος, αγώνα, δεν παίζει ο Παοκ απόψε μπάσκετ. Φυγώ. Γιατί κάτι γιατί μου έχει δώσει ο... Έχουμε τελικό κυπέλου γυναικών. Πάω Καστέρα Τρίπολης. Έχει αρχίσει εδώ και μισή ώρα στο Αγρίνιο. Μετά το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ πάει για το ντάμπλε. Και το 8ο κύπελο. Έχει 7 κύπελα η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ. Και με το φετινό 20 πρωταθλήματα σε εξέλιξη λοιπόν τελικός κυπέλλου γυναικών ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Το παιχνίδι έχει αρχίσει 5:30 στο Αγρίνιο. Φύγαμε!
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
4: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
6: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα
7: είσαι. Έλα πιάμε το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει να πίνεις και γυνό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
4: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και τη UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Πάμε!
11: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου!
13: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Οστεομούβ! Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
15: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. γήπεδο κλείνει τον κύκλο του. Αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με

0: ήρωες, τις στιγμές τις, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
1: Την Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Sky. Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Εύθραυστες παραμένουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τεχεράνης για την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει και στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Telegram ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Επισημαίνει ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί όσον αφορά την τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας του. Νωρίτερα σήμερα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ανέφερε ότι είναι πιθανόν τις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί, με επικαλούμενο Ιρανική πηγή, μετέδωσε από την πλευρά του ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να γύρουν εμπόδια, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα για συμφωνία. Την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 στο τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε σήμερα στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός. Όπως εξηγεί ο κ. Μητσοτάκης, όσοι έχουν μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων. Ο Πρωθυπουργός, υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανέκρουσε πρίμναν, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, προσθέτοντας ωστόσο ότι αυτό δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση στη χώρα. Σκηνές χάους με επεισόδια και δακρυγόνα διαδραματίστηκαν σήμερα στην Τουρκία κατά την έφοδο της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης λίγο μετά την καθαίρεση της ηγεσίας του με δικαστική απόφαση. Ο Σγκιούρ Οζέλ, ο οποίος είχε εκλεγεί το 2023 στην ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, αποπέμφθηκε την Πέμπτη από το εφετείο, το οποίο επικαλέστηκε παρατυπίες. Στη θέση του επανήλθε ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, ο οποίος είχε ιτηθεί από τον πρόεδρο Ταγί Περντογάν στις εθνικές εκλογές. Κλείνουν αυτήν την ώρα οι κάλπες στην Κύπρο, καθώς στις 6 έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί η ψηφοφορία για την εκλογή των 56 εκπροσώπων στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία. Στη σύλληψη δύο ατόμων με την κατηγορία ότι συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν σε τηλεφωνικές απάτες στη Δυτική Μακεδονία και τη Δράμα, προχώρησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης εξιχνίασης εγκλημάτων Καστοριάς. Αναζητείται ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράσεις προσποιούνταν τους λογιστές και με το πρόσχημα της δίθεν αναγκαστικής καταγραφής χρημάτων και τιμαλφών, έπειθαν τα θύματα να τους παραδώσουν μετρητά και κοσμήματα. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 6 περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης σε Καστοριά, Γρεβενά, Πτολεμαϊδα, Δράμα. Θύματα 6 γυναίκες. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι στο χωριό Αρχάνες Ηρακλείου στην Κρήτη, όταν άνδρας που είχε προηγουμένως διαπληκτιστεί σε κατάστημα εστίασης επέστρεψε με όπλο και μέσα από το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο συνοδηγός άρχισε να πυροβολεί. Δεν υπήρξε τραυματισμός, ενώ άμεσα ισχυρές δυνάμεις ξεκίνησαν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
5: Αυτό. Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ρεάλ στις 9 το βράδυ. Η διαιτητική τριάδα του τελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης θα αποτελείται από τους Ρέντεν Ράντοβιτς, Ρόμπερτ Λότερ Μόζερ και Όλεξ Λάτισεβς. Αυτή την ώρα αναχωρούν από το σταθμό του ΙΣΑΠ Φάληρο οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού με προορισμό το ΟΑΚΑ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΑΣΥ, οι σειρμοί με προορισμό το ΟΑΚΑ δεν θα πραγματοποιήσουν ενδιάμεσες στάσεις. Οι φίλαθλοι της Ρεάλ συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στο Παναθηναϊκό Στάδιο, από όπου μεταφέρονται οργανωμένα με λεωφορεία. Οι υπογραφές απομένουν για τη συμφωνία του 39χρονου Δανού τεχνικού Γιάγκομπ Νέστρουπ. Αναμένονται ανακοινώσεις προκειμένου να επικυρωθεί με κάθε επισημότητα η συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Δανό προπονητή. Ανώτεροι του Απόλλωνα στο Σεράφιο αναδείχθηκαν οι πολίστες του Παναθηναϊκού, καθώς επικράτησαν 12-9 και προκρίθηκαν ξανά στους τελικούς όπου θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό. Η Μπαρτσελόνα επικράτησε 4-0 της Λιόν και κατέκτησε το Women's Champions League.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
0: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
0: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
0: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
0: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 5 και πρόσκαιρα το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές στους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Μινά Τσαμόπουλο.

0: 8 λεπτά μετά τις 6, κυρίες και κύριοι, έχουμε και καλεσμένο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Αλλά να πω ποια είναι η ομάδα. Μπήκαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής σε δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Μέχρι τις 7 η ώρα παρεΐτσα. Παναγιώτης Παπαγκαλούς, Μελίνα Σαμαραδέλη, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-0-0-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Και παραμένουμε, μάλλον ξαναπάμε στο μπάσκετ, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον φίλο και συνάδελφο Γιάννη Φιλέρη.
1: Έλα Μινά, Μινά.
0: Ο νονός μου. Γεια σου Γιάννη, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, καλά.
0: Έφτασες?
1: Έφτασα, ναι, είχαμε ελέγχους, αλλά έφτασα, εντάξει.
0: Πώς είναι, για πες. Λοιπόν, πώς το βλέπεις το παιχνίδι? Είδες να παίρνουν θάρρος?
1: Κοίταξε, όχι, τελικός είναι. Κανένας τελικός δεν είναι εύκολος και δεν νομίζω ότι αυτός θα είναι. Προφανώς ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που έχει τον πρώτο λόγο, που είναι φαβορία, ας το πούμε έτσι, στη θεωρία, στα χαρτιά, πείτε το όπως θέλετε, γιατί θα παίζει σε ένα γήπεδο που θα είναι γεμάτο από παδούς του και απέναντι θα βρεθεί μια ομάδα που δεν έχει ψηλό. Δηλαδή και οι τρεις διαθέσιμοι σέντερ για φέτος είναι νοκάουτ. Και ο Ταβάρες και ο Λένα και από προχθές ο Γκαρούμπα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Ρεάλ θα παραδοθεί ανεφόρον. Νομίζω ότι θα είναι πολύ
0: αξιόλογη. Ζώνη.
1: Η ζώνη έτσι κι αλλιώς παίζει η Ρεάλ, οπότε και χωρίς ψηλό νομίζω ότι θα τη δοκιμάσει για αρκετή ώρα ο Σέρτζιο Σκαβιόλο, που είναι ένας προπονητής που του αρέσουν οι σύνθετες άμυνες και οι ζώνες. Οπότε
0: Αργεντινός στον κάμπο, Αργεντινός και playmaker, ε.
1: Ναι, είναι ο Καμπάσο, μια ιδιοφυΐα του μπάσκετ και πολύ έμπειρος. Έχει μεγάλη εμπειρία η Ρεάλ και ο Καμπάσο και ο Γιούλ και ο Ντεκ, ο άλλος Αργεντίνος που έχει νέο αίμα, τον Δομινικανό το Φελίς που εντυπωσίασε στο ημιτελικό. Είναι πολύ καλός ο Αμερικανός, ο Καναδός μάλλον, ο Λάιλς, που έρχεται κατευθείαν από το NBA, έκανε μια σπουδαία καριέρα εκεί. Γενικώς είναι η Real, έτσι, είναι η ομάδα των 22 τελικών και των 11 τροπέων. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ακόμα και με μισή ομάδα να κατέβαινε, πρέπει να τη σεβαστείς, γιατί
0: Γιάννη, ομάδες με τις φανέλες, οι δυσκολίες τις ατσαλώνουν.
1: Δεν τις γονατίζουν. Ναι, και αυτό φάνηκε και στον ημιτελικό. Εντάξει, στο μεγαλύτερο μέρος έπαιξε ο Γκαρούμπα, αλλά ακόμα και να μην έπαιζε, νομίζω θα νικούσε η Real Madrid. Είναι μια ομάδα που θέλει προσοχή, θέλει, θα έλεγα, συγκέντρωση 40 λεπτών και νομίζω ότι αυτό είναι και το προσόν του Ολυμπιακού φέτος, γιατί το βλέπω πολύ συγκεντρωμένο, πολύ αποφασισμένο, πολύ focus, όπως λένε οι Αμερικανοί, για την εκπλήρωση του στόχου που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση της EuroLeague εδώ που έφτασε. Άλλωστε, μόνο αυτό μπορεί να σκεφτεί.
0: Έχει βάθος ο Ολυμπιακός στον πάγκο.
1: Όχι μόνο στον πάγκο, και δηλαδή αν δει κανείς και αυτούς που δεν θα παίξουν, είναι έτσι. Βασικά στελέχη σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, έτσι. Δηλαδή θα είναι έξω ο Φαλ, θα είναι έξω ο Μόντε Μόρις, μπορεί να είναι έξω ο Νιλικίνα ή ο Μακίστικ ή ένας ψηλός. Δηλαδή καταλαβαίνει κανείς ότι είναι καλοί παίκτες που δεν θα παίξουν καν, έτσι. Αυτό είναι
0: το και Λαριτζάκη, το Λαριτζάκη ξέχασες.
1: Ναι, ο Λαριτζάκης βέβαια, ναι, διεθνής Έλληνας. Από τα ιστορικά στελέχη του Ολυμπιακού σε αυτή την εξαετία που ο Ολυμπιακός με τον Μπαρτζόκα στον πάγκο έφτασε ξανά στην ελίτη της Ευρώπης. Νομίζω είναι μια διαδρομή αυτή η οποία φέτος φτάνει στην κορύφωσή της. Υπήρξε ο τελικός του Κάωνας βέβαια πριν από 3 χρόνια με το σου του Γιούλ που πλήγωσε όλο τον Ολυμπιακό και νομίζω ότι εκεί...
0: 3 δεύτερα πριν το τέλος, 3,2.
1: Ναι, 3,1, ναι. Ο Ολυμπιακός που έκανε βέβαια τελευταία επίθεση δεν έφτασε ο Ξος Λούκας, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το σουτ τον έστειλε στην κόλαση. Άντεξε όμως, δηλαδή άλλες ομάδες ενδεχομένως μετά από αυτό τον τελικό να μην είχαν την εξέλιξη που είχε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έγινε καλύτερος και νομίζω ότι φέτος παρουσιάζει μία από τις καλύτερες ομάδες που έχουμε δει του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα. Έφτασε στο τελικό, ήταν πρώτο στην κανονική περίοδο. Πέρασε αέρα στα play-off, καλά έτσι καλώς η Μονακό δεν μπορούσε να το κοντράρει με τα προβλήματα που είχε. Και τώρα είναι στο τελικό απέναντι σε μια ομάδα που ναι μεν τη σέβεται, αλλά δεν να την κερδίσει κιόλας, έτσι. Νομίζω ότι έχει τύχει και αν παίξει όπως στον ημιτελικό με την αποφασιστικότητα δηλαδή που έδειξε στην άμυνα και την διάθεση να πηγαίνει πρώτο στην μπάλα, να κυριαρχήσει στα rebound και να μην επιτρέψει στη Ρεάλ ξεμαρκάρει στα σούτ, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα είναι το πρώτο φαβορί και πάνω στο παρκέ και στο τέλος θα πανηγυρίσει. Αλλά βεβαίως...
0: Θέλεις ότι θα τη βάλει μέσα την μπάλα ο Μπαρτζόκας ο ψηλός?
1: Είναι λογικό αυτό να πάει μπάλα να περάσει από τα χέρια των ψηλών, γιατί εκεί έχει υπεροπλία ο Ολυμπιακός, είτε παίζει ο Μιλουτίνοφ που ήταν καταπληκτικός στον ημιτελικό. Μπορεί να έβαλε μόλις 6 πόντους, αλλά...
0: Είναι πανέξυπνος, φίλε.
1: Ναι, ναι, ναι. Μάζεψε 13 ριμπάουντ.
0: Είναι πολύ έξυπνος παίκτης, πέρα από τα σωματικά του προσόντα.
1: Ναι, ναι, ναι. Είτε ο Τζόουνς, είτε ο Χολ, εκεί έχει ο Ολυμπιακός την υπεροχή. Αλλά, ξέρεις, είναι και πώς θα τους δώσουν την μπάλα, έτσι. Γιατί, ναι, μεν ο ψηλός είναι... μέσα στο παρκέ, αλλά τη δίνει κοντή την μπάλα. Οπότε εξαρτάται πάντα από τους περιφερειακούς το παιχνίδι.
0: Αυτό λένε οι Αμερικάνοι τα τελευταία χρόνια, το μπάσκετ είναι το παιχνίδι των κοντών, όχι των ψηλών.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Των ψηλών είναι, αλλά.
0: Κατάλαβες πώς το λένε. Τώρα ταχύτητα, ιστορίες.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά.
0: Απολαύσει το παιχνίδι.
1: Ήμουνα στο πριν από. Δύο εβδομάδες στην Μπανταλώνα με έναν άλλο Μινά, το Μινά τον Κέκο. Και το φώναζα Μινά, Μινά, Μινά. Τι γίνεσαι, τι είναι χαμός.
0: Γιάννη, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Έλα, γεια σου, γεια, γεια, γεια.

εμείς τον έχουμε δωρεάν. Γεια σου Γιώργο Κανίδη, καλησπέρα κύριε Τσαμόπουλε, καλησπέρα κύριε Κανίδη. Γεια σου αγαπημένη Μανιάνα, καλησπέρα Μινά μου. Με έχει φάει αγωνία απόψε, έκανε κάτι να τα αντέξω. Ένα τραγουδάκι έστω, Total Eclipse of the Heart. Με την νίκη να ευχηθώ στην ομάδα μου. Το ίδιο θα ευχόμουν και σε οποιαδήποτε ελληνική ομάδα σε διεθνή οργάνωση. Αλλά μάλλον εγώ είμαι λίγο φεύγαλη, κανένα πρόβλημα. Γεια σου ρε Μανιάνα.

αφορμή και το μήνυμα του Χριστάρα από το Τρισάφιο Λονδίνο που λέει για τις δέσμους 32 βαθμούς. Είδαμε στις ειδήσεις του Sky το μεσημέρι σε κατάσταση συναγερμού η Δυτική Ευρώπη. Κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες έως και 15 βαθμούς πάνω από την κανονική.

Υπάρχουν περιοχές που αγγίζουν, η θερμοκρασία αγγίζει τους 38 βαθμούς, όπως είναι η Ισπανία και η Γαλλία. Είπαμε, δυτική Ευρώπη, όχι η βόρεια, δυτική, θα μην μπλέξουμε, πάνω από 10-15 βαθμούς από τα φυσιολογικά για την εποχή. Σε δεκάδες πόλεις στη Γαλλία και στην Ισπανία η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 βαθμούς, έφτασε μέχρι και 38. Η Ισπανία με την Πορτογαλία, τη Γαλλία όμως και το Μαρόκο βρίσκονται κάτω από θερμικό θόλο που παγιδεύει τη θερμότητα και την ανεβάζει σε πρωτοφανή για την εποχή επίπεδα. Θερμικός θόλος!

θερμό Σαββατοκύριακο, αλλά και ακόμα μεγαλύτερες θερμοκρασίες για τη Δευτέρα και την Τρίτη. Λόγοι λένε ότι οι καιρικές συνθήκες είναι πρωτοφανείς για τον Μάιο σε διάρκεια και ένταση. Η πρόβλεψη είναι ότι στη Γαλλία η μέση θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου, συντρίβοντας το προηγούμενο ρεκόρ που ήταν 22,9 βαθμοί από το 2000.

σου λέει Σόκρατε, Σοκράτη Αντίπα, γεια σου λέει φίλε. Έτοιμο λέει για το Telecom Center, φίλε. Σε ακούω, καλή επιτυχία να έχουμε. Βάλε ένα Alexander the Great που δεν παίξανε. Μπίπ, οι μπίπ χθες δεν το παίζουν συνάδελφοι όταν έρχονται στην Ελλάδα. Το έχουν κόψει. Τι έγινε, του τα σκάνε τα τουρκικά λομπί, τα μακεδονικά λομπί, ε. Ε. Γιατί το μα. Ε. Τα σκουπιανά μάλλον, για να ακριβολογώ. Εντάξει, θα το μεταφέρω.

Φοφ, επικοινωνούμε ή επικοινωνεί ο φίλος ακροατής από το παράλληλο σύμπαν. Δημήτρης, καλησπέρα. Γεια σου, Δημήτρη. Καλησπέρα από την Νότια Ισπανία. Ρε παιδιά, πού είναι η ζέστη, ρε παιδιά? Εδώ έχει αέρα και 19 βαθμούς. Κάνουμε κράνα, κάνει ζέστη, να πάμε λίγο στη θάλασσα. Ήμαρτον. Ο Δημήτρης από το παράλληλο σύμπαν. Ή ο Τσαμό από το παράλληλο σύμπαν. Δεν θα συναντηθούμε ποτέ.

Γεια σου Κωστή από Ηλιούπολη, καλησπέρα στην πιο θρυλική φωνή του ραδιοφώνου. Σε ευχαριστώ πολύ αδερφούλη. Α, να στείλω καλησπέρα στον αγαπητό, ο οποίος είναι οδηγός ταξί. Είχε πάρει χθες το βράδυ τον Άγγελο, τον Σύρο, και συζητάγανε για μένα. Να σε καλά ρε αγαπητέ, σε ευχαριστώ πολύ, να σε καλά. Το link που στέλνω δείχνει μια εκδήλωση φιλανθρωπίας, μας γράφει ο Κωστής, που καταρρύπτει τα στερεότυπα. Κίλιαν με καρκίνο στο τελικό στάδιο και με λατρεία στις μηχανές είχε ως τελευταία επιθυμία του να περάσουν έξω από το σπίτι του μερικοί μηχανόβοι, εκεί που περίμεναν μερικές δεκάδες εμφανίστηκαν 20.000 μηχανές. Πραγματικά αναγκαστικό, συγκινητικό. Ευχαριστώ πολύ, σας αγαπώ όλους, να είσαι καλά.

0: γνώρισε με ένα μήνυμα λίγο προηγουμένως, λίγο πριν. Όταν μιλάω δεν λέω τίποτα στην τύχη. Χθες μίλησα για γυμναστική που βοηθάει στην εμφάνιση και υγεία ενός ατόμου. Και σήμερα έπιασε ο ντόκτορ και θέματα που έχουν σχέση με την εμφάνιση. Με ποτοξάκι, ποτοξάκι. Ποτοξάκι, ποτοξάκι. Πάμε στη Μαρία Αλιφαντή για την Λουσιδήσεων και επανερχόμαστε. Καλησπέρα Μινά από την καλοκαιρινή Χάγιο Παναγιώτης. Γεια σου Παναγιώτη, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις, Sky 100,3.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Υποκράτους 33.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
3: Ε, Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστη.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστη.
5: Όλα, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwyn. Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα

0: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα

0: ελληνικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια λόγω τροχαίου. Σε εξέλιξη είναι η μεταφορά των φιλάθλων του Ολυμπιακού και της Ρεάλ στο ΆΚΑ για τον απόψινό μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας στις 9. Η μετακίνηση των φιλάθλων του Ολυμπιακού γίνεται με τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο από το Φάληρο με ειδικά δρομολόγια χωρίς στάσεις προς το σταθμό Ειρήνη. Οι φιλάθλοι της Ρεάλ μεταφέρονται από το Παναθηναϊκό στάδιο με λεωφορεία για το ΆΚΑ. Εύθραυστες παραμένουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τεχεράνης για την επίτευξη συμφωνίας με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί η συμφωνία. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο ότι δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Επέσημανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν θα συμβιβαστεί όσον αφορά την τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας. Την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 έως και το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός. Υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, ο κ. Μητσοτάκης ανέκρουσε πρίμναν, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σκηνές χάους με επεισόδια και δακρυγόνα διαδραματίστηκαν στην Τουρκία κατά την έφοδο της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία της αξιωματικής αντιπολίτευσης λίγο μετά την καθαίρεση της ηγεσίας της με δικαστική απόφαση. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 26 λεπτά πριν από τις 7 μπήκαμε στην τελική ευθεία της εκπομπής και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον Νίκο Σταματέλο. Νίκο! Πες μου πώς... Πες μου πόσες φορές έχεις βγει στην τηλεόραση σήμερα.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Σε όλες τις εκπομπές.
1: Τέσσερις, νομίζω. Πάνω στο φυσικό, διαφωνώ.
0: Έχεις βγει παντού. Πού είσαι, έφταξε τάση, είσαι μέσα, νο.
1: Ναι, βλέπω το Μπαρσελόνα Ρεάλ κάτω των 18. Για να περάσει η ώρα, γιατί δεν παλεύεται. Όσο κοιτάω το ρολόι, δεν βλέπω να περνάει η ώρα και κάτι πρέπει να κάνει.
0: Να πούμε ότι δεν έχει μικρό τελικό.
1: Όχι, έχει το Next Gen. Ναι, ευτυχώς. Έχει τον τελικό των Σιτσιρικάδων, τον κάτω των 18. Και είναι η Ρεάλ Μπάρσα. Και είναι το 14-31. Νικάει η Ρεάλ 3-45 για το ημίχρονο.
0: Μάλιστα. Για πες, τι γίνεται, έχει μαζευτεί κόσμος ή είναι πολύ νωρίς ακόμα?
1: Όχι πολύ νωρίς. Από τη μία που ήμουν στο περιβάλλοντα χώρο για το μόνο μπάλα, είναι και τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Αδιανόητο.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε για 8 ώρες πριν και είχε κόσμο.
0: Μάλιστα. Πώς το βλέπεις το παιχνίδι?
1: Όσο πίσω υπάρχει αυτή η βεβαιότητα, όσο μπορεί να υπάρξει μια βεβαιότητα στο Ολυμπιακό και άλλο, επειδή η Ρεάλ δεν έχει ψηλό, τόσο ανησυχώ περισσότερο.
0: Τότε.
1: Τόσο ανησυχώ περισσότερο. Γιατί δεν γίνεται σε τελικό και μάλιστα απέναντι στη Ρεάλ να δηλώνει κάποιο ότι εύκολα θα τελειώσει αυτό το τελικό.
0: Πώς βλέπει να αντιμετωπίζει τη Ρεάλ ο Ολυμπιακό?
1: Φαντάζομαι ότι θα θέλει να. Καταρχά να δούμε την 12η, αν θα κόψει κάτι ψηλό. Για να βάλει ένα περιφερειακό ακόμα. Γιατί μπορεί να φορεί ο Μπαρτζόκα και να βγει εξηλού, που είναι φαντάρια, από τη στιγμή που δεν έχει φαντάρι Ρεάλ, θα την κάνει τη δουλειά τη. Αλλά θα το μάθουμε σε λίγο όλο αυτό, το πώ ακριβώ θα παραταχθεί ποια θα είναι η δεκάδα του Ολυμπιακού. Και το θέμα είναι ότι επειδή ο Σταντζόλο θα παίξει ζώνη, θα μπορέσει να την. Θα την διασπάσει ο Ολυμπιακός να βρει τα σουτ, γιατί θα βρει αμαρκάρες αυτή τα πέραντα στη ζώνη, να τα βάλει και να τους υποχρεώσει να αναθεωρήσουν τα πλάνα του.
0: Μάλιστα. Οκ, αδερφούλη, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο.
1: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι είναι καλύτερη ομάδα με βάση την εικόνα όλη τη σεζόν, αλλά απόψε έχουμε 40 λεπτά τουλάχιστον μπροστά μας για να δούμε αγωνιστικά ποια θα είναι και επίσημα η καλύτερη ομάδα.
0: Μάλιστα. Νικόλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα σε ξανακούσουμε, θα σε ξαναδούμε. Όρεξη να έχεις. Άντε να απολαύσει το παιχνίδι. Γεια σου, Νικόλα. Γεια σου, αδελφέ. Νίκο Σταματέλος, κυρίες και κύριοι, από το Telecom Center. Για να δει το τελικό της EuroLeague.

Είπα όλη η φωτιά στα καλύβια. Πρέπει να έχουν καεί γύρω στα 25 στρέμματα. Περιορίστηκε λοιπόν η φωτιά που είχε ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση. Στην περιοχή επιχειρούν 62 πυροσβέστες, ελικόπτερο και οχήματα. Ελικόπτερο. Το μέτωπο είναι λοιπόν, το μαζέψανε, λίγο περιορίστηκε. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 4:07 πρώτα λεπτά. Καλύβια Θωρικού Αττικής. Αλλά χάρη στη μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και των δυνάμεων της πολιτικής προστασίας, τέθηκε υπό έλεγχο. Να πούμε ότι στην περιοχή έπαιρναν άνεμοι εντάσεις 5 μποφόρ. Και επαναλαμβάνω, από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου 25 στρέμματα με λεόνδεντρα, πουρνάρια, ξηρά χόρτα και αμπέλια. Αρχίζουμε σιγά σιγά.

ενώ γυρίσουμε στα αθλητικά, έχουμε το συγκινητικό πανό των οπαδών της City για το αντίο του Γκουαρδιόλα. Μετά από 10 χρόνια ο Πεπ αποχαιρετά την City, την οποία ανέλαβε το 2016-17, κέρδισε 20 τίτλους, μεταξύ αυτών 6 πρωταθλήματα Αγγλίας και ένα Champions League. Άρε Μαρία. Μαρία Λιφαντή. Επαναλαμβάνω, 20 τίτλους. Βάλε ρε καμιά ροκιά δυνατή να ανεβούμε λίγο. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Τώρα μιλάς καλύτερα. Τι να τον κάνω, είναι ερωτευμένος.

μήνα από τη Σέντρα, στο παιχνίδι στο Etihad απέναντι στην Άστο Κατοβίλα, οι οπαδοί των πολιτών σήκωσαν ένα εντυπωσιακό πάνω στις εξέδρες του γηπέδου, θέλοντας να τιμήσουν τον άνθρωπο που άλλαξε την ιστορία του συλλόγου και την οδήγησε στην πιο, και τον οδήγησε στην πιο πετυχημένη περίοδο της ιστορίας του. 54 ετών ο Καταλανός. Μπαρσελόνα, όπως είναι ο Αλέξης ο Τσίπρας. Μπλε το χρώμα της πατρίδας, κόκκινο το χρώμα της αριστεράς. Τα χρώματα της Μπαρσελόνα, και έχει κάθε μια μπάρα της Μπαρσελόνα στο TikTok. Βαλερί, δεν σας το παγώ, αυτό είναι το δυνατό κομμάτι που έβαλε.

Παράλληλα, οι φίλοι τη City αποχαιρέτησαν και τους Μπερνάρντο Σίλβα και Τζον Στόουνς, οι οποίοι επίσης ολοκληρώνουν την παρουσία τους στους πολίτες. Η συζήτηση με τη Βρετανίδα, η οποία ήρθε στην Ελλάδα με την οικογένειά της, στη Λευκάδα πιο συγκεκριμένα, και έγραψε «Ζείτε στον παράδεισο». Yeah. Μάλλον δεν της είπε κανένας για το θαλάσσιο τρόπο στη Λοσελέσκη. Και παραλίγο να μας έστελνε στον παράδεισο.

Σε βίντεο λοιπόν που ανήρθισε στο TikTok της 43χρονών Ρενέ Βρετανίδα, τον περασμένο Νοέμβρη άφησε την Αγγλία, μετακόμισε μόνιμα στη Λευκάδα μαζί με την οικογένειά της, εξηγεί τους λόγους που την οδήγησε σε αυτή την απόφαση. Η επιλογή τους δεν σχετίζεται με τα οικονομικά, καθώς η οικογένεια δεν διαθέτει υπέρογκα εισοδήματα. Αντιθέτως, η λόγη είναι καθαρά ποιοτική. Ακούστε το, Έλληνες! Η κόρη τους απολαμβάνει καθημερινά τον ήλιο, μπορούν να επισκέπτονται παραλίες και βουνά εύκολα, κάνουν τα ψώνια τους στις λαϊκές αγορές με φρέσκα προϊόντα, ενώ η φιλικότητα των ανθρώπων και η καλοκαιρινή ατμόσφαιρα κάνουν τη ζωή τους πιο χαρούμενη. Κοίτα ρε εσύ θέμα και λείπει ο Λευκαδιώτης. Ο Λευκαδίτης εδώ. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια, όλα αυτά λέει δεν απαιτούν επιπλέον κόστος, ενώ η χαμηλότερη τιμή του ενοικίου στην Ελλάδα πριν μετακομίσουν στο δικό του σπίτι στο νησί, πήραν και σπίτι. Τους ανακουφίζει οικονομικά χωρίς να χρειάζεται να ζουν σε πολυτέλειες. Ακούστε το, Έλληνες! Κοίτα, εφαφούτα με τον Τζίπρας, έτσι, σε καταλάβει. Μόλις λέω ωραία πράγματα για τη χώρα και τι φθηνά που είναι και αυτά που τα λένε οι ξένοι, πάμε break.

0: καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Ιωνικό Μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό Μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
4: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
3: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
4: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
3: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
5: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

παγκαλούσεις μου βάζει υποψίες τώρα. Μήπως μου λέει αυτή η Βρετανίδα μένει στο ξενοδοχείο του Σταματέλου, γι' αυτό λέει ότι ζει στον παράδεισο. Τι δουλειά κάνει Παναγιώτης, όχι μόνο ο παράδεισος και λίγα, είπε η Αγγλίδα. Έχει absolutely right. Μόνο Λευκαβάρα μηνά. Πού είναι ο πατριώτης μου σήμερα? Ο πατριώτης μου στο Telecom Center, στο ΆΚΑ. Για να δει τον τελικό Ολυμπιακός Ρεάλ, 9 η ώρα. Γεια σου Χριστάρα. Όταν λέω για τρισάθλιο Λονδίνο και Αγγλία, ο Σταματέλος με λέει υπερβολικό. Ορίστε. Καλή επιτυχία, έπεσε στον Ολυμπιακό.

Εντάξει, λέει, μας πείσατε. Όχι άλλες ιστορίες μεταναστών στην Ελλάδα από δύο ισχυρές οικονομικά χώρες. Ρε Κώστα, που είδες ότι η Αγγλία είναι ισχυρή χώρα οικονομικά? Αυτοί μετά τον Brexit διαλύονται. Έχουν αλλάξει 7-8 πρωθυπουργούς. Πώς έχουν αλλάξει, ρε Κρίς? 6 πρωθυπουργούς 8 χρόνια. Αυτοί καταραίωνε με τον Brexit. Διαλύονται. Δεν έχουν στόλο πολεμικό, δεν έχουν τίποτα. Μπάτε σκύλοι αλέστε έχουν γίνει. Παρόλο που είναι υψηλό μισθό ζευγάρι για τα δεδομένα της Ελλάδας, αν έπαιρναν τα μισά θα έλεγαν τα ίδια. Όταν μεγαλώσουν αυτοί και το παιδάκι τους και χρειαστούν υπηρεσίες υγείας και παιδείας, τότε θα αλλάξουν γνώμη για τον παράδεισο. Μόνο για το κλίμα θα συμφωνήσω με την κυρία, αλλά αυτό δεν είναι κατόρθωμα. Πείτε στον υπουργό! Θα δείχνει τη τηλεόραση τον Αλέξη με την μπάλα της Μπαρτσελόνα. Ίδιος είναι. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Αν ήμουν πρωθυπουργός. Έλα, αυτό το έζησα στα 4-5 μέτρα. Μπροστά μου τον είχα στους αδελφούς. Συντόνιζα μετά και είχα πάρει σειρά. Περίμενα. Αν ήμουν πρωθυπουργός. Πάντως υπολογίζω θα βγει η δεύτερη στις δημοσκοπήσεις πάντα, στις δημοσκοπήσεις. Θα τα ανακοινώσει την Τρίτη. Πιο καλές, πιο εμπεριστατωμένες δημοσκοπήσεις περιμένουν μετά το Άγιο Πνεύματος, να ξέρετε. Για να συμπεριλάβουν Αλέξη και Μαρία. Πάντως άνθρωποι που δουλεύουν στο εξωτερικό και έχουν καλά εισοδήματα λένε ότι η Ελλάδα είναι μια υπέροχη χώρα άμα έχεις λεφτά. Και περιμένουν να πάρουν τη σύνταξή τους, έρχονται εδώ, αγοράζουν και κανένα σπιτάκι και να έρθουν εδώ και να παγιάσουν. Παντού και Πελοπόννησο και νησιά θα έχουν αγοράσει τα σπίτια ξένοι, συνταξιούχοι, Γερμανοί, σουξουμούξου. Και έχουμε και τις ιστορίες και τις εκείνες στη διπλανή Τουρκία. Εμφύλιος λοιπόν στην τουρκική αντιπολίτευση. Σημειώθηκαν επεισόδια στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλενικού Λαϊκού Κόμματος, Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, στην Άγκυρα μετά από δικαστική απόφαση που καθαρεί τον πρόεδρο ως Γιούροζέλ. Σου κάνει ο Πασάς. Η ένταση κλιμακώθηκε με συγκρούσεις μεταξύ υποστηρικτών του Οζγιούρ Ροζέλ και του Κεμάλ Κιλιντσάρογλου. Ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις ήσαν στο κτίριο χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού. Ο Κεμάλ κάλεσε σε συμμόρφωση με τη δικαστική απόφαση και απέφυγε ενέργειες αντίθετες στην κομματική πειθαρχία. Ο Οζγιούρ δήλωσε ότι δεν θα αποχωρήσει από τα γραφεία, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση επίθεση κατά του κόμματος. Ο Εκρέμ Ιμαμόγλου κάλεσε την πολιτική αντίδραση απέναντι σε όσους επιδιώκουν να κρατηθούν στην εξουσία. Το κουνάνε λίγο το τραπέζι μου, το τάβλι απάνω. Το κουνάνε και εκεί. Ωραία θα περάσουμε, ωραία θα περάσουμε. Έχουμε τη δωδεκάδα του Ολυμπιακού. Είναι ακριβώς η ίδια με τον ημιτελικό κόντρα στη Φενέρ. Αμφιβάλλω στην Ερτσά μου πλέον. Και που να θυμηθούμε ποιος παίζανε κόντρα στη Φενέρ. Τόμας Γουόκαπ, Τόρσεϊ, Ζόζεφ, Σακίλ Μακίσικ, Ουόρντ, Βενζέκοφ, Παπα-Νικολάου, Πίτερς, Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ και Τάιρικ Τζόουνς.

για το Final Four μου λένε φίλοι οι οποίοι δουλεύουν σε ξενοδοχεία. Πίτα, φίλε. Πίτα. Γιατί έχει συναυλίες. Έχει το Final Four. Πληρώνουν 6-7 εκατοστάρικα δωμάτιο. Δεν βρίσκανε Airbnb ούτε Airbnb. Στο Θεό όλα. Είχαν κάτι συναυλίες, έρχονται και κάτι συνέδρια. Έχουμε τα Ποσειδόνια, την Παγκόσμια Γιορτή της Ναυτιλίας. Είναι πίτα. Θα πάει και ο Ιούνιος στα ξενοδοχεία της Αθήνας, της ευρύτερης περιοχής. Τρένο.

Τουλάχιστον 5 με κορυφαία την Trash, 45 μέρες, ούτε ο Κλαφ στη Λίντς. Πού θα θυμηθήκε στον Κλαφ. Κλαφ είναι προπονητής, η Νότιχαμ Φόρεστ, ο άμυστος. Η Νότιχαμ Φόρεστ είναι η μοναδική ομάδα που έχει διπλάσια πρωταθλητριών από ό,τι πρωταθλήματα. Στην Αγγλία. Ανέβηκε τρένο κατηγορία, το ηλικία τη δεκαετία του 70. Έρχεται από τη δεύτερη ας πούμε κατηγορία στην Premier League, δεν υπήρχε Premier League τότε, στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας και τη χρονιά που ανεβαίνει παίρνει το πρωτάθλημα. Την επόμενη χρονιά παίζει κύπελο πρωταθλητριών, κατακτάει το κύπελο πρωταθλητριών, κάπως έτσι είναι. Δεν έχει πάρει το πρωτάθλημα, επειδή κατέκτησε το πρωταθλητριών, ξαναπαίζει και το ξαναπαίρνει. Έχει δύο πρωταθλητριών και ένα πρωτάθλημα. Λοιπόν, δεν υπάρχει σχέση λέει των υπηρεσιών υγείας Αγγλίας-Ελλάδας, δημόσιες και ιδιωτικές. Πολλοί Έλληνες όπως και εμείς για ιατρικά ερχόμαστε στην Ελλάδα. Ζήστε πρώτα στην Αγγλία ή αλλού και μετά τα λέμε. Για την Αγγλία δε μακριά στείλετε τα παιδά σας Δανία, Ολλανδία, Νορβηγία. Από έναν άνθρωπο ο οποίος ζει και μεγαλώνει παιδιά στην Αγγλία. Σας λέω μετά το Brexit έχουν καταρρεύσει οι Άγγλοι. Έχουν καταρρεύσει. Όσο σκέφτομαι θα κάναμε εμείς Brexit. Κυνηγιόμαστε στους δρόμους, φίλε. Κυνηγιόμαστε στους δρόμους. Θα ήταν η βενζίνη 10 ευρώ.

0: ακόμα και σε αυτή την Ευρώπη, η οποία έχει πυροβολήσει τα πόδια της, έχει εγκλωβιστεί και η ενέργεια της τρώει καθημερινά τα σοφικά, η ακριβή ενέργεια. Ενέργεια τρώει τα σοφικά καθημερινά της Ευρώπης. Δεν σας δω τίποτα άλλο. Για κανένα άλλο θέμα. Μόνο γι' αυτό. Ένα λεπτό. Ορίστε τι έπαθε. Λύσαξ. Όχι, όχι, λέει τώρα. Πετράν! Πες στην Ελλαδούρα. Μες στην Ελλαδούρα, λέει και ο Ολυμπιακός. Ένας Έλληνας, λέει. Πέτρος Ηράκλειο. Δεν το πιασα. Το κατάλαβε εσύ. Α, μέσα στην Ελλάδα. Παπακαλούς τα καταλαβαίνει αυτά, γιατί εγώ πλέον έχω ξυπνήσει σήμερα από τις 4 το πρωί. Δεν ξέρω προς τα πού να στρίψω. Λοιπόν, άμα στην Ελλάδα δεν έχει Έλληνα. Έχει τον Παπα-Νικολάου. Ε.
1: Ναι.
0: Και ο Γόκαπ δεν παίζει στην Εθνική Ελλάδος με τον Τόρσεϊ. Και ο Βεζέκο που μεγάλωσε. Τζίμπρο και εδώ. Ε, πώς το βλέπεις. Γεια σου ρε Πετρά, να είσαι καλά. Λοιπόν. Παναγιώτης Παπακαλούσης, Μελίνα Σαμαραδέλη, Κωνσταντίνα Βασάμι, Ελένη Μπουλιέρη, Μινά Τσαμόπουλος στο μικρόφωνο. Ακολουθεί η Μαρία Αλιφαντή για Δελτίο Ειδήσεων και μετά Πέτρος Κυρκυλής και εκπομπή και Δελτίο. Να είστε όλοι καλά, 9 η ώρα Ολυμπιακός Ρεάλ. Ραδιοφωνικά από το αδερφάκι μας Big Win Sport FM 94,6 και τηλεοπτικά από την Nova. Γεια!
2: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr Υποκράτους 33.
4: Τάκης και Μπούκης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούκης.
6: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
7: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
8: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφεια λόγω τροχαίου νωρίτερα και στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού. Σε εξέλιξη είναι η μεταφορά των φιλάθλων του Ολυμπιακού και της Ρεάλ στο ΆΚΑ για τον απόψινό μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκα στις 9 το βράδυ. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού μεταφέρονται με ειδικά δρομολόγια του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου από το Φάλιρο προς το σταθμό Ειρήνη χωρίς ενδιάμεσες στάσεις, ενώ οι φίλαθλοι της Ρεάλ από το Παναθηναϊκό στάδιο με λεωφορεία. Εύθραυστες παραμένουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τεχεράνης για την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ ως ότου επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί η συμφωνία. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο ότι δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε σε δική του ανάρτηση στο Telegram ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Επεσήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν θα συμβιβαστεί όσον αφορά στην τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας του. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε χθες ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως ο ίδιος αναφέρει σε ανάρτησή του. Στη διάρκεια της επικοινωνίας που είχαν, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν θα πρέπει να εξαλείψει τον πυρηνικό κίνδυνο. Η πολιτική μου, όπως και αυτή του Προέδρου Τραμπ, παραμένει αμετάβλητη. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, τονίζει στην ανάρτησή του. Σκηνές χάους με επεισόδια και δακρυγόνα διαδραματίστηκαν στην Τουρκία κατά την έφοδο της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία της αξιωματικής αντιπολίτευσης λίγο μετά την καθαίρεση της ηγεσίας της με δικαστική απόφαση. Ο Σγιούρ Οζέλ, ο οποίος είχε εκλεγεί το 2023 στην ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, αποπέμφθηκε την Πέμπτη από το εφετείο, το οποίο επικαλέστηκε παρατυπίες. Στη θέση του επανήλθε ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, ο οποίος είχε ιτηθεί από τον πρόεδρο Ταγί Περντογάν στις εθνικές εκλογές. Πρωτιά του Δημοκρατικού Συναγερμού στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με ποσοστό από 22,5% έως 30,2% δείχνουν τα exit poll που δόθηκαν νωρίτερα στη δημοσιότητα. Ακολουθεί το ΑΚΕΛ, στην τρίτη θέση καταγράφεται το ΕΛΑΜ, το ΔΙΚΟ, ενώ στην πέμπτη θέση φαίνεται να κατατάσσεται το κόμμα του Ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου. Σύμφωνα με το Γενικό Έφορο Εκλογών, στις 5 το απόγευμα το ποσοστό προσέλευσης είχε ξεπεράσει το 60% και ήταν στο 61,2%, ενώ την αντίστοιχη ώρα το 2021 η συμμετοχή είχε μετρηθεί στο 56,7% του εκλογικού σώματος. Την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 στο τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός. Όπως εξηγεί ο κ. Μητσοτάκης, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων. Ο Πρωθυπουργός, υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανέκρουσε πρίμναν, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, προσθέτοντας ωστόσο ότι αυτό δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση στη χώρα μας. Για πολλωστή Κυριακή, ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να παρουσιάσει τις αποτυχίες της κυβέρνησής του ως επιτυχίες, ενώ δεν ζητά ούτε μισή συγγνώμη για τα κραυγαλαία σκάνδαλα τα οποία πασχίζει να συγκαλύψει, σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι στο χωριό Αρχάνης Ηρακλείου στην Κρήτη, όταν ένας άνδρας, ο οποίος είχε προηγουμένως διαπληκτιστεί σε κατάστημα εστίασης, επέστρεψε με όπλο στο σημείο και μέσα από το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο συνοδηγός άρχισε να πυροβολεί. Δεν υπήρξε τραυματισμός, άμεσα ισχυρές δυνάμεις ξεκίνησαν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη. Τουλάχιστον 83 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της νύχτας από ρωσική επίθεση στην ουκρανική περιφέρεια του Κιέβου με βαλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνικού τύπου Ορέσνικ. Αυτό ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του, τονίζοντας ότι έγινε χρήση συνολικά 600 μη επανδρωμένων αεροσκαφών και 90 πυράβλων. Η Ρωσία από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύχτας έπληξε στόχους στην Ουκρανία χρησιμοποιώντας 4 διαφορετικούς τύπους πυράβλων. Ρωσικά κρατικά πρακτορία ειδήσεων τόνισαν ότι οι επιθέσεις αυτές έγιναν ως αντίπεινα για ουκρανικά πλήγματα εναντίον πολιτικών στόχων στο ρωσικό έδαφος. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 5 και πρόσκαιρα το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά προβλέπονται μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα επιρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
1: Καλησπέρα σε όλους.
2: Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες από πανταχού της υφηλίου μας. Ακούνε.
3: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
4: Ποια γέλασε.
5: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι στις μας. Δεν γίνεται. Πρέπει να μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μας αξίζει αυτή η χώρα.
6: Θέλεις να γίνεις viral προφανώς, ε.
7: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβρη θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
8: Από χθες το βράδυ πρέπει να το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
9: Μαλουστεί κανένα δύο φορές, έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
10: Τι είναι αυτό, τι τρέλα είναι αυτή.
11: Και την Ιωάννα της Λορένης την είπανε τρελή.
12: Σήμερα λοιπόν γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία.
13: Για μένα κυρία Καρισιανού είναι ήδη πρωθυπουργός.

σας βρε παιδιά, τι κάνετε? Καλό απόγευμα σε όλους και σε όλες. Καλό υπόλοιπο Κυριακή. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινεύθησα αμέσως η εκπομπή χωρίς περιστροφές. Ο Παναγιώτης ο Παπακαλούσης είναι σήμερα στα ντεξι. Η Μελίνα Σαμαραδέλη, το κορίτσι μας στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και η Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό το κέντρο. Σας υποδέχεται στο φαγέ μας 210-48-00-170-4. Ανταμώνουμε και στο διαδίκτυο skyradio.gr. Πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου. Τα λέμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και υπάρχει και email pkirk@papakitsbel.com. Στο μικρόφωνο μέχρι και τις 9 θα σας ταλαιπωρεί ο Πέτρος Κυρκυλής, διότι ως γνωστόν ακολουθεί το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού.

Κανονικά, αν υπήρχε σοβαρή διεύθυνση σε αυτόν εδώ το σταθμό, θα έπρεπε να έχει προνοήσει σήμερα εμείς οι Παναθηναϊκοί να μην κάνουμε εκπομπή, να μην εργαζόμαστε. Να μην δουλεύουμε γενικότερα, θα έλεγα, παιδιά, όσοι είμαστε Παναθηναϊκοί, να μπορέσουμε να έχουμε ελεύθερη τη μέρα μπροστά μας, να μπορέσουμε να πάμε όσο το δυνατόν γίνεται πιο μακριά από το Ολυμπιακό το στάδιο. Να φύγουμε και από την Αθήνα και από την Αττική, αν γίνεται, να φύγουμε μια μόνο ημέρη εκδρομή, ρε παιδί μου. Αν μπορούμε να κάνουμε και διανυκτέρευση εκτός των Αθηνών, να επιστρέψουμε από Δευτέρα. Ή τώρα που το σκέφτομαι, ή από Τρίτη, από Τετάρτη. Να έχει κάτσει η σκόνη από την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό που θα γίνει στο σπίτι μας αυτό. Και αυτό δεν το έχουμε χωνέψει εμείς ακόμη και το πρόκειται να το χωνέψουμε. Θα πρέπει να περάσει αρκετός καιρός. Ωραίο καιρό έχει έξω. Δηλαδή, με τέτοιον ωραίο καιρό, εγώ εύκολα θα πήγαινα με τη φαμίλια ένα τριμεράκι κάπου δηλαδή. Όλα εγώ πρέπει να τα σκέφτομαι δηλαδή, αλλά κι εγώ εγκαίρως δεν χτύπησα την πόρτα της διεύθυνσης για να τα διεκδικήσω όλα αυτά. Και τώρα θα τα λουστούμε, φίλοι μου Παναθηναϊκοί, που είστε εδώ εντός των πυλών. Θα τα λουστούμε, ότι θα δούμε να σηκώνουν οι φίλοι μας οι Ολυμπιακοί στο Ολυμπιακό το στάδιο την Ευρωλίγκα. Δεν μας σκέφτεται κανείς εμάς τους Παναθηναϊκούς, δεν μας σκέφτεται κανείς τον πόνο μας. Το πρότεινα και χθες, το προτείνω και σήμερα. Έχει πολύ ωραίες ταινίες και σειρές στο Netflix για να δείτε 9 η ώρα το βράδυ. Εκεί υπάρχουν και άλλες πλατφόρμες. Δηλαδή υπάρχει και Netflix, υπάρχει και Amazon Prime, υπάρχει και Apple TV. Δηλαδή, και υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Μην δείτε τον τελικό της EuroLeague. Όσοι δεν μπορείτε να το διαχειριστείτε, βρείτε κάτι άλλο να κάνετε. Βράδυ Κυριακή, γνώμη μου τώρα. Η πρόταση δική μου, η πρόταση της εκπομπής. Φίλοι Παναθηναϊκοί που δεν μπορείτε να το διαχειριστείτε, μην τον δείτε τον τελικό. Κάντε κάτι άλλο. Αυτό το λέω και για έναν άλλο λόγο. Έχω κάνει την πρόβλεψη, δεν φοβάμαι εγώ να κάνω δημοσίες προβλέψεις, πως θα είναι πολλά με λίγα ο τελικός. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία πιθανότητα η Ρεάλ και με τις απουσίες που έχει και με τη δυναμική που έχει αναπτύξει ο Ολυμπιακός γενικότερα κατά τη διάρκεια της χρονιάς να μπορέσει να τον κοντράρει στα ίσια. Νομίζω πως είναι αδύνατον. Ο Ολυμπιακός δικαίως πάει να κατακτήσει το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του, την τέταρτη Ευρωλίγκα της ιστορίας του. Ήταν η πιο σταθερή ομάδα όλη τη σεζόν, με ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ, με βάθος στον πάγκο, με έναν προπονητή που είχε συγκεκριμένο πλάνο, συγκεκριμένο σχέδιο. Δεν έκανε παλαβομάρες όπως ο δικός μας ο Εργκίνα Ταμάν. Και κάτι το οποίο το δικαιούται από την άποψη ότι τα λέγαμε και χθες και περισσότεροι συμφωνούσατε, Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί, Αεκτζίδες, συμφωνούσατε ότι στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός έχει μια συνέπεια ως ομάδα και την τελευταία πενταετία και διαχρονικά νομίζω, δηλαδή μας έχει συνηθίσει στις υψηλές πτήσεις, έχει παίξει τόσους τελικούς. Κάποια στιγμή θα το έπαιρνε και πάλι το τρόπαιο, διότι είναι εκεί, δίνει το παρόν στα μεγάλα ραντεβού. Όσοι λοιπόν δεν έχετε θέμα, όσοι είστε Ολυμπιακοί, θα δείτε τον τελικό. Ξεκινάμε από αυτό το βράδυ, 9 η ώρα ο τελικός, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από την Nova, Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης, στο Telecom Center, στο Ολυμπιακό Στάδιο Αγώνας, ραδιοφωνική μετάδοση Big Win Sport FM, το αδερφάκι μας, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Οι υπόλοιποι που δεν έχετε θέμα, εκεί μπαίνετε και βλέπετε στην Nova τηλεοπτικός τον αγώνα, τον τελικό που έχει και τα δικαιώματα της EuroLeague, και υπάρχει και EuroLeague TV. Εντάξει, τώρα αυτό φαντάζομαι σε ένα πιο εξειδικευμένο κοινό. Η απόβαση των ερυθρόλευκων στο Telecom Center συνεχίζεται. Αυτή την ώρα με σειρμούς του ηλεκτρικού από το Φάληρο πάνε για το σταθμό Ειρήνη να κατέβουν εκεί και να μπουν σιγά σιγά όλοι τους να πάρουν θέση στο Ολυμπιακό το στάδιο για τον μεγάλο τελικό. Θα συνδεθούμε και εμείς μετά τις 7.30. Θα προσπαθήσουμε να συναντήσουμε τον Νίκο Σταματέλο, ο άνθρωπός μας είναι από το πρωί εκεί ο Νίκος, και εφόσον ο Ολυμπιακός κατακτήσει το τρόπαιο θα έχει μια μακρά νύχτα μπροστά τον Νίκος, διότι το γλέντι θα κρατήσει μέχρι πρωιές. Να σας πω πως, επειδή ξαναλέω, το διαφιλονίκη το φαβορεί σε αυτό το τελικό είναι ο Ολυμπιακός. Αν δεν κατακτήσει το τρόπαιο θα είναι μια έκπληξη τεραστίων διαστάσεων.
Ήδη έχουν προνοήσει και έχουν στήσει εξέδρες στον Πειραιά, νομίζω στο Δημοτικό Θέατρο. Εκεί είναι ο σχεδιασμός να πάει μετά τα μεσάνυχτα. Και αφού θα έχει κατακτήσει το τρόπαιο, ο Ολυμπιακός, όλη η ομάδα, Μπαμτζόκας, οι παίκτες, οι διοίκες, οι ιδιοκτήτες, η κυρία Αγγελόπουλη. Και εκεί θα στηθεί ένα τρελό πανηγύρι μέχρι το πρωί. Θα πάνε όλοι μαζί εκεί για να αποθεωθούν από όσους δεν μπόρεσαν να βρεθούν στο Ολυμπιακό στάδιο, όπου θα έχει 18-19.000 Ολυμπιακούς, όσους χωράει. Σε μια γωνίτσα θα δείτε στριμωγμένους κάποια στιγμή όσοι παρακολουθήσετε το μάτς τους φίλους της Ρεάλ, που θα είναι 400-500 άτομα κάπου εκεί. Ελπίζω να κυλήσουν όλα ομαλά, να μην έχουμε ούτε εντός του Ολυμπιακού σταδίου ούτε εκτός παρατράγουδα. Να μην έχουμε και τα καραγκιόζηλίκια του ημιτελικού με τους τζαμπατζίδες. Αρκετοί μπήκαν στο γήπεδο δίχως αγωνιστήριο, από ό,τι φαίνεται δηλαδή. Έχουμε και επίσημες καταγγελίες σχετικά με αυτό. Αλλά νομίζω πως και η εικόνα ήταν αδιάψευστος μάρτυρας. Δηλαδή στους διαδρόμους, οι οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι, μην τυχόν συμβεί κάτι και μέσω των οποίων φτάνει στις κερκίδες. Έβλεπες μόνο κόσμο, δεν έβλεπες τίποτα άλλο στον ημιτελικό. Καλό θα είναι και για λόγους ασφαλείας και για την προστασία.

Μπα να μπεις για να δεις το μάτς. Εντάξει. Πάντως, τα λέγαμε και χθες οργανωτικά, επειδή έχω βρεθεί σε τρία Final Four. Οργανωτικά, δυστυχώς τα Final Four της EuroLeague είναι μια αστεία διοργάνωση. Αστεία. Παρότι το μπάσκετ το οποίο βλέπουμε είναι πολύ υψηλό επίπεδο, πέφτουν εκατομμύρια, παίζουν παιχταράδες. Οργανωτικά είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο. Εδώ διάβαζα πως σήμερα πάλι κάποιοι Ολυμπιακοί δεν είχαν παραλάβει τα εισιτήριά τους. Μιλάμε για σοβαρά πράγματα. Τώρα που φαίνεται πως θα ασχοληθεί με το ευρωπαϊκό μπάσκετ και το NBA, νομίζω είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να μας δείξει το NBA, να μας δείξουν οι Αμερικανοί πως γίνεται η δουλειά. Διότι από τεχνογνωσία φαίνεται πως η EuroLeague έχει μαύρα μεσάνυχτα. Αυτά για το Final Four, τον τελικό και τον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ, που είναι αν θέλετε το θέμα της σημερινής ημέρας, η βραδιά νίκη στον Ολυμπιακό, και από το Final Four της EuroLeague στο Final Four της πολιτικής και των κομμάτων. Είναι το καινούργιο κλισέ των δημοσιογράφων αυτό, το δικό μας κλισέ και των μέσων ενημέρωσης, γι' αυτό λέω δικό μας. Φαντάζομαι πως ως οι τέσσερις του Final Four λογίζονται ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού. Αυτοί είναι οι τέσσερις του Final Four. Και για τους τέσσερις φιναλίστ έχω να πω δύο κουβέντες. Θέλω και τη δική σας γνώμη στο skyradio.gr, αν και θα ακούσουμε και στη συνέχεια μετά τις 7.30 το VAR με τις δηλώσεις αυτής της εβδομάδας. Είναι πάντα πολιτικό το VAR με τις δηλώσεις αυτής της εβδομάδας και είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Για τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός, όποτε και αν γίνουν εκλογές, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις ανακολουθίες του. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είχε υποσχεθεί αρκετά πράγματα και το 2019 και το 2023. Πολλά από αυτά δεν έχουν γίνει, κάποια έγιναν, πολλά όμως δεν έγιναν, και το γεγονός ότι δεν τα υλοποίησε θα είναι και αυτό το οποίο θα τον κυνηγάει σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Περιμένω βέβαια κάποια στιγμή να ακούσω από τον Πρωθυπουργό και ένα πιο πιστικό πολιτικό αφήγημα εν ώψη αυτής της εκλογικής αναμέτρησης. Από το «τα κάναμε όλα καταπληκτικά, είμαστε φοβεροί, φανταστικοί, τιτανοτεράστιοι και ελάτε να μας στηρίξετε για μια τρίτη τετραετία», πρέπει να πει και κάτι άλλο. Πρέπει να απαντήσει στο ερώτημα που για μένα δεν έχει απαντήσει, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη δική σας. Τι θα κάνει την τρίτη τετραετία? Δεν έχω καταλάβει τι θέλει να κάνει ο Πρωθυπουργός. Μπορεί να το εξειδικεύσει στην πορεία προς τις κάλπες. Και βλέπεις και μία ολίσθηση της κυβέρνησης στα θέματα που έχουν να κάνουν με τη διαφάνεια και τη διαφορά και τα πολλά σκάνδαλα που έχουν πλήξει το κύρος αυτής της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού, θα έλεγα. Δεν ξέρω αν αυτό θα επηρεάσει, διότι ξέρετε, οι πολίτες συνήθως με γνώμονα τα ζητήματα της καθημερινότητας και της τσέπης τους ψηφίζουν, όμως κάποια στιγμή θα τα βρει μπροστά της αυτά η κυβέρνηση. Για την αντιπολίτευση έχω να πω πως θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να ξεχωρίσει πολύ κάποιος από αυτούς τους τρεις, δηλαδή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Καριστιανού. Να ξεχωρίσει πολύ, να πάει, ξέρω εγώ, κοντά στο 20%. Νομίζω θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, και αυτό διότι αν σκεφτείτε, χρειάζονται τρία πολύ απλά πράγματα για να έχει ρεύμα ένα κόμμα που βρίσκεται στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Να έχει ένα σχέδιο που θα είναι πολύ συγκεκριμένο και πολύ υπαρκτό. Συγκεκριμένες κινήσεις που θα κάνει εφόσον το επιλέξει το κόμμα αυτό η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, η πλειοψηφία των ψηφοφόρων. Δεύτερον, θα πρέπει να έχει ένα άφθαρτο πολιτικό παρελθόν. Και τρίτον, να έχει και το χάρισμα της επικοινωνίας ο αρχηγός αυτού του κόμματος. Πείτε μου εσείς ποιος από τους τρεις, από τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού, έχει και τα τρία αυτά. Νομίζω κανείς δεν τα έχει και τα τρία. Δηλαδή, ας πούμε, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι άφθαρτος, δεν έχει κυβερνήσει, δεν έχει υπάρξει ούτε καν υπουργός. Θα περίμενε κανείς όμως από το ΠΑΣΟΚ, που είναι κόμμα το οποίο έχει κυβερνητική εμπειρία πολύ μεγάλη, να έχει ήδη έτοιμα τα πρώτα νομοσχέδια που θα φέρει προς ψήφιση στη Βουλή εφόσον γίνει κυβέρνηση. Και έχουμε δει κάτι τέτοιο. Παλιά τα ακούγαμε αυτά και επί Γιώργου Παπανδρέου. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει αυτή η εκλογική ετοιμότητα, δεν υπάρχει πίστη στο ότι πράγματι

0: θα είναι αυτοί που θα κόψουν πρώτοι το νήμα. Τι να πω. Για τον κύριο Τσίπρα περιμένουμε και τις ανακοινώσεις του την προσεχή Τρίτη στο Θησίο. Ωραία είναι αυτά τα επικοινωνιακά που λέει ότι φτιάχνει ομάδα για πρωτάθλημα. Φαντάζεται κάτι σαν την Μπαρτσελώνα. Όμως το παρελθόν τον κυνηγάει ακόμη. Είναι εδώ και τον στοιχιώνει, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, και εφόσον είναι εδώ και τον στοιχιώνει το παρελθόν, αυτή η τετραετία 2015-2019, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος να τον εμπιστευτεί και πάλι. Και περιμένουμε να δούμε αν θα έχει να παρουσιάσει αυτή τη φορά ένα ρεαλιστικό σχέδιο ο κύριος Τσίπρας, διότι το 2015 αυτό που παρουσίασε δεν ήταν ρεαλιστικό σχέδιο. Τώρα για την κυρία Καριστιανού που έκανε τις σχετικές ανακοινώσεις σε μια εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη αυτή την εβδομάδα για το νέο της κόμμα, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, η ονομασία του κόμματός της. Θα το χαρακτήριζα αυτό που είδαμε με την κυρία Καριστιανού επί σκηνής ως μια σχολική παράσταση. Δεν νομίζω ότι μπορώ να πω κάτι περισσότερο από αυτό. Κάτι αυτοσχέδια, σκετσάκια που δεν παρέπεμπαν σε μια σοβαρή πολιτική εκδήλωση. Σε μια εκδήλωση όπου παρουσιάζεται ένα κόμμα με συγκεκριμένη ιδεολογική ταυτότητα. Βέβαια, έχει ένα πολύ δυνατό χαρτί. Και θα το παίξει αυτό το χαρτί, κυρία Καριστιανού, ότι είναι αφθαρτή, δεν έχει καμία σχέση με το πολιτικό σύστημα. Αυτό θα οδηγήσει σίγουρα κάποιον κόσμο πολύ εύκολα στο να την ψηφίσει στις εθνικές εκλογές, και σίγουρα θα ποντάρει και στον συναισθηματισμό των Ελλήνων ψηφοφόρων. Πολύ ενδεχομένως θα πάνε και θα ψηφίσουν όχι την πρόεδρο του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, αλλά την μάνα των Τεμπών. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Εγώ νομίζω πως σαν να βρήκαμε έναν θηλυκό πάνω καμένο στο πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού. Όλα αυτά τα περί κινήματος δηλαδή, και με όλους αυτούς που την περιτριγυρίζουν, εμένα εκεί με παραπέμπουν. Αυτά κυρίες και κύριοι, εισαγωγικός, και για το Final Four της πολιτικής εκεί θα γελάσουμε πολύ παιδιά, διότι εμείς Παναθηναϊκοί σήμερα λογικά θα κλάψουμε μετά τον τελικό της EuroLeague. Φύγαμε για να συναντήσουμε τον κύριο Στέφανο Νικολαίδη.
1: Σε ψάχνω σ' όλο το ίντερνετ.
0: Τον βρίσκω εδώ στο στούντιο τον Στέφανο Νικολαίδη. Γεια σου φίλε μου, τι κάνεις, καλησπέρα, πώς είσαι?
2: Γεια σου Πέτρο, καλό απόγευμα, καλησπέρα. Κάτσε να δούμε, έχουμε μέχρι τις 11 να δούμε. Μπορεί να μην κλάψουμε εμείς Παναθηναϊκοί με το αποτέλεσμα.
0: Τι, έχεις ελπίδες ότι μπορεί η Ρεάλ να κάνει το θαύμα της?
2: Έχω ελπίδες ότι πάντα ο ισχυρός υποτιμά τον πιο αδύναμο.
0: Μάλιστα.
2: Θα δούμε.
0: Χλωμό σε κόβα, αλλά θα δούμε. Καλό θα είναι βέβαια, επειδή σιγά σιγά ανοιχτώνει, να απομακρυνόμαστε εμείς εδώ οι Παναθηναϊκοί από το νέο το Φάληρο.
2: Καλό
0: θα πάμε, ναι, προς τα λιμέρια τα δικά μας, διότι εφόσον το πάρει Ολυμπιακό στο Τρόπαιο θα γίνει ο κακός χαμός εδώ.
2: Σωστά.
0: Και
2: σωστά.
0: Στο νέο το Φάληρο και στο Μικρολίμανο και στον Πειραιά έχουν ήδη ετοιμάζουν τη φιέστα τους, θα ξέρεις. Ήδη την ετοιμάζουν.
2: Έχουν στήσει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Τα λέμε. Λοιπόν, όλα αυτά που αναφέρουμε, Πέτρο, τα αναφέρουμε στο sky.gr, μιας που πιάσαμε τα του Final Four. Έχουμε κάνει live blogging στο sky.gr με όλες τις τελευταίες εξελίξεις, όλα όσα πρέπει να ξέρετε, κυρίες και κύριοι, γύρω από το Final Four. Λέμε ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ανάσα πριν τη μάχη για το τέταρτο τρόπαιο. Όλη η Αθήνα βρίσκεται, χορεύει σε ρυθμούς Final Four.
0: Και βλέπω και βίντεο. Η σημερινά αυτά τα βίντεο που θα δείτε, κυρίες και κύριοι, θα μπείτε στο sky.gr με φίλους τους Ολυμπιακούς να προσέρχονται στο Ολυμπιακό στάδιο.
2: Σωστά. Επίσης να πούμε ότι υπήρχε ένταση παρόλα αυτά και κυνηγητό έξω από το Telecom Center.
0: Α, ναι.
2: Πριν τον τελικό, βεβαίως. Σημειώθηκε σοβαρή ένταση έξω από το T-Center λίγο πριν το Jumble του τελικού της Ευρωλίγκας.
0: Πάλι με τζαμπατζίδες.
2: Κάπως έτσι, ναι. Μάλιστα, συνελήφθη και ένας σεκιουριτάς, ο οποίος άφηνε να μπαίνουν φιλαθλητές του Ολυμπιακού εισιτήριο.
0: Δεν το πήρα είδηση αυτό. Δηλαδή, συνέλαβαν security, ο οποίος τους άφηνε έτσι, δίχως να ελέγξει τα στοιχεία τους ή να διαπιστώσει αν έχουν ή δεν έχουν εισιτήριο, να μπουν μέσα στο γήπεδο.
2: Ακριβώς.
0: Κοίταξε, αυτό από μόνο του αποδεικνύει εν μέρη ότι κάτι πήγε πολύ στραβά, κάτι έγινε πολύ λάθος στον ημιτελικό.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, οι καταγγελίες προφανώς δεν είναι στον αέρα, αν πιάσαν αυτόν τον άνθρωπο στα πράσα. Δηλαδή, να αφήνει οπαδούς να μπαίνουν έτσι, δίχως να έχουν εισιτήριο.
2: Ναι, μα όπου υπάρχει καπνός, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, Πέτρο,
0: υπάρχει και φωτιά. Μπορεί να μην ήταν οι αριθμοί αυτοί κοντά στην πραγματικότητα, δηλαδή να μην μπήκαν 5.000 και εμένα το νούμερο μου ακούγεται εξωπραγματικό τώρα. 5.000 άτομα να μπουν έτσι, αλλά 500-600 σίγουρα θα μπήκαν.
2: Και αυτό πολύ είναι. Μα και αυτό πολύ είναι.
0: Δεν ζεις σε καμιά χώρα σοβαρή ανεπτυγμένη. Στην Ελλάδα.
2: Ναι. Στα υπόλοιπα θέματα, Πέτρο του sky.gr, έχουμε άλλο live blog. Έχουμε δύο live σήμερα στο sky.gr. Όλα όσα αφορούν στην κρίση γύρω από τη Μέση Ανατολή. Ο Λευκός Οίκος αναφέρει ότι θα χρειαστούν μέρες για μια συμφωνία. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη επισημαίνει ότι η διαχείριση του στενού του Ορμούς αποτελεί νόμιμο δικαίωμά της. Στα άλλα νέα, πριν πάμε στα άλλα νέα, έχουμε και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε για το Ιράν πως έχει δώσει οδηγίες να μην βιαστούν οι διπλωμάτες μας να κλείσει η συμφωνία. Και ο αποκλεισμός παραμένει, ο ναυτικός αποκλεισμός του Ορμούς παραμένει σε ισχύ. Και πάρα πολύ γρήγορα να σε πάω επίσης στα δικά μας. Είχαμε νωρίτερα την παρέτηση από τον ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος οδεύει, όπως όλα δείχνουν, προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε και όλη την επιστολή που υπέβαλε στην τοπική Παπάγου Χολαργού.
0: Προβάρει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, κύριος Τεμπονέρα.
2: Συμπαίκτη του Γιαμάλ.
0: Βέβαια. Άστα να πάνε.
2: Και κλείνω.
0: Να δω ποιοι θα μείνουν πίσω εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Κουμουνδούρου δηλαδή, πραγματικά.
2: Αν θα μείνουν.
0: Ναι,
2: σωστά.
0: Ναι. Φιλορροεί το κόμμα και αυτό θα το δει, θα είναι πολύ πιο έντονο από την Τρίτη και μετά.
2: Έχουμε ένα ηχητικό ντοκουμέντο με την εξομολόγηση του Αδόλφου Χίτλερ. Σε πάω σε εντελώς διαφορετικό τοπίο τώρα, Πέτρο. Ναι. Αναφορικά με την Ιταλία και την Ελλάδα, που χαρακτηρίζει όλα όσα συνέβησαν ως τεράστια ατυχία. 4 Ιουνίου 1942 έγραφε το ημερολόγιο, όταν ο Φίρερ και ο στρατάρχης Κάιτελ επισκέπτονται με υπό άκρα μυστικότητα τη Φιλανδία και εκεί θα συναντηθούν με τον πρόεδρο της χώρας και τον αρχηγό των Φιλανδικών Ενόπλων Δυνάμεων. Εκεί γίνεται μια συζήτηση, μια ιδιωτική συζήτηση επί 11 λεπτά για την αποτυχία της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα. Και εκεί...
0: Πολύ ωραίο αυτό το θέμα ιστορικού ενδιαφέροντος που έχετε στο sky.gr. Μπράβο, παιδιά. Και από τα θέματα της τεχνολογίας και της επιστήμης που εμένα πάντα μου κεντρίζουν το ενδιαφέρον, οι Κινέζοι εκτόξευσαν καινούργια αποστολή. Ο στόχος τους είναι η παραμονή αστροναύτη για ένα χρόνο στο διάστημα. Και λένε όλοι ότι η Κίνα αυτού του ανταγωνισμού με τις ΗΠΑ προηγείται.
2: Ακριβώς. Ναι. Είναι πάνω από τη Ρωσία. Είναι πάνω από τη Ρωσία.
0: Από τη Ρωσία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέω. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ναι, ήταν ο ανταγωνισμός.
0: Από τη Ρωσία φαντάζομαι σίγουρα προηγείται η Κίνα, αλλά από τις Ηνωμένες Πολιτείες να τους έχει ξεπεράσει είναι πραγματικά.
2: Ναι, θέλω να πω το δίπολο ήταν Αμερική, Ρωσία για πολλές δεκαετίες. Τώρα η Κίνα έχει πάρει πρωτεία, δεύτερη θέση, θα δούμε τι ισχύει.
0: Ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Να σε καλά. Διαφημίσεις, τιτλειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξίδι.

0: από δράση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad Beyond Borders.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Φίξ λόγω τροχαίου και στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισού από μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση γύρω από τους δρόμους του ΟΑΚΑ, όπου στις 9 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ Μαδρίτης. Μέχρι στιγμής από προελέγχους γύρω από το γήπεδο έχουν γίνει 7 συλλήψεις, 6 για ναρκωτικά και μία για καπνογόνο. Εύθραυστες παραμένουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τεχεράνης για την επίτευξη μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο αποκλεισμός του Ιράν θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί η συμφωνία. «Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο ότι δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα», ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός πρόεδρος. Επεσήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί όσον αφορά στην τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας. Νεκρός εντοπίστηκε νωρίς το απόγευμα ένας 67χρονος σε μονοκατοικία στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή του 30χρονου γιου του θύματος, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει την αποτρόπαια πράξη του. Σε εξέλιξη έρευνες για να διαπιστωθεί ο τρόπος με τον οποίο διαπράχθηκε η ανθρωποκτονία. Σκηνές χάους με επεισόδια και δακρυγόνα διαδραματίστηκαν στην Τουρκία κατά την έφοδο της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος λίγο μετά την καθαίρεση της ηγεσίας του με δικαστική απόφαση. Τουλάχιστον 83 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τη νύχτα στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην ουκρανική περιφέρεια του Κιέβου με βαλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνικούς τύπου Ορέσνικ, όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Υποδεχόμαστε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Καλησπέρα, Υπουργέ.
4: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
5: Ψήφισε η Βουλή, έγινε εξεταστική, βγήκαν συμπεράσματα. Τώρα ξανά.
4: Είστε έτοιμοι για μιούτ.
5: Δηλαδή, κάμα μετά από του μήνε άδελφα, δουλέψει ξανά και μετά ξανά και δεν θα ζούμε στη Βουλή.
6: Τι πράγμα.
5: Δηλαδή, κάμα μετά από του μήνε άδελφα, δουλέψει ξανά και μετά ξανά και δεν θα ζούμε στη Βουλή.
7: Δεν το καταλαβαίνω.
5: Δηλαδή, κάμα μετά από του μήνε άδελφα, δουλέψει ξανά και μετά ξανά και δεν θα ζούμε στη Βουλή.
8: Κάτι μου θυμίζει αυτό.
5: Αυτή είναι η πανό που δεν θα ξαναζούμε όλα. Είναι σαν να το ζω σε sequel. Σαν να το ζω σε επανάληψη. Αυτή είναι η πανό που δεν θα ξαναζούμε όλα. Δηλαδή, κάμα μετά από του μήνε άδελφα, δουλέψει ξανά και μετά ξανά και δεν θα ζούμε στη Βουλή.
9: Δεν πάω να διαβάσω, αλλά δεν συγκινήθηκα.

είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Πέτρος Κυρκυρίου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 9. Φρέσκο το τραγούδι που ακούτε. Είναι η κυρία Ολίβια Ροντρίγκο. Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός. Έγινε παγκοσμίως γνωστή το 2021 με το τραγούδι Driver's License. Ξεκίνησε την καριέρα της από σειρές της Disney. Μέσα σε λίγα χρόνια έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα pop ονόματα της γενιάς της. The Cure, η θεραπεία, ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε μόλις πριν από μερικές ημέρες. Θα βγάλει και ολόκληρο δίσκο, ολόκληρο άλμπουμ, τον προσεχή Ιούνιο.

Γεια σου Κάτια μου, τι κάνεις, καλησπέρα, να είσαι καλά. Η Κάτια μου έχει στείλει μήνυμα στο Instagram. Πέτρο μου, μας φώτισε ο Θεός και δεν περάσαμε στο Final Four. Το χειρότερο σενάριο θα ήταν να το σηκώσει στο Ολυμπιακό Στάδιο παρουσία του Παναθηναϊκού. Ναι, αυτό θα ήταν ένα μεγάλο δράμα που θα ζούσαμε εμείς οι Παναθηναϊκοί. Ότι το χειρότερο ευτυχώς δεν θα το ζήσουμε. Άρης Ρολογάς, Πέτρο καλησπέρα, καλά, ντροπή δεν αισθάνονται οι Σιριζέοι μετακομίζουν στο κόμμα Τσίπρα ενός ανθρώπου που τους διέλυσε και όλοι αυτοί θα έρθουν το 27 να ζητήσουν την ψήφο μας? Τι να πεις, δεν υπάρχουν ντροπές αυτά. Ντροπές δεν υπάρχουν, φίλε μου Άρη, αν και τώρα εκλογές το 27, το σχολιάζει εδώ εκτός αέρα και ο κύριος Παπακαλούσης, λιγάκι δύσκολο το βλέπω δηλαδή, σαν να έχουν έρθει και να έχουν κατσικωθεί το φθινόπωρο του 26 εκλογές. Ο Παναγιώτης Κανέλος, και εγώ είμαι αυθαρτός, έχω όμως τις ικανότητες να διοικήσω μια χώρα. Ε? Ναι, με αυτό έλεγα και εγώ, δηλαδή το ότι είναι κάποιος αυθαρτός ή δεν έχει καμία σχέση με το υπάρχον πολιτικό σύστημα δεν αρκεί από μόνο του. Αρκεί όμως, φίλε μου Παναγιώτη, δυστυχώς για αρκετό κόσμο να σαγηνευτεί από τα λεγόμενά του και να πάει και να το ψηφίσει. Δεν χρειάζεται να έχεις και πολλά. Αυτός είναι ένας μύθος. Εγώ ουσιαστικά σας παρουσίασα ποια είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία κανονικά θα έπρεπε να απαιτεί ο πολύς ο κόσμος να έχουν οι πολιτικοί αρχηγοί και τα κόμματά τους, έτσι ώστε να πάνε να τους ψηφίσουν. Αλλά ο πήχης των απαιτήσεων δεν είναι ψηλά, είναι πολύ χαμηλά. Λίγο χαρισματικός να είσαι, λίγο να έχεις την επικοινωνία, δηλαδή αυτό εννοώ, μπορείς εύκολα να κοροϊδέψεις πολλούς πολίτες και να αρπάξεις την ψήφο τους. Το έχουμε δει να συμβαίνει πολλές φορές. Γεια σου Γιώργο, όταν αφηγεία ξαναδουλεύουν, η άμυνα είναι ό,τι καλύτερο, το ψηφιακό κράτος, το δέδαλος και τόσα άλλα, ούτε τα αναφέρεις. Εντάξει, δημοσιογράφος είμαι εγώ, οφείλω να κάνω κριτική στην εξουσία, τα έχω πει όμως κατά καιρούς και τα καλά που έχει κάνει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, βλέπω και αρκετά αρνητικά όμως, φαντάζομαι τα βλέπεις και εσύ Γιώργο μου, ε. Η Μανιάνα, έχει καμία σημασία, Πέτρο μου, σε ποιο γήπεδο γίνεται ο τελικός? Αυτό έχουμε τι να κάνουμε τώρα, αν είναι η έδρα του Παναθηναϊκού. Ας το κάναμε στη Μύκονο. Υποστηρίζω και εγώ συγκεκριμένη ομάδα, αλλά στις διεθνείς διοργανώσεις είμαι πάντα με την κάθε ελληνική ομάδα. Με ενοχλούν οι εντός εισαγωγικών φίλαθλοι που παρακαλούν να χάσει ο αιώνιος. Θα περίμενα και από σένα λίγη περισσότερη ψυχραιμία. Την έχω την ψυχραιμία. Εγώ χαβαλέ κάνω. Μπορεί να μην το κατάλαβες, Μανιάνα μου. Χαβαλέ κάνω και εννοείται πως θα δω τον τελικό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ. Δεν θα δω καμιά ταινία, ούτε κάποιο επεισόδιο κάποια σειράς. Και πιστεύω ότι θα το δίκαια θα το κατακτήσει το τρόπο ο Ολυμπιακός, διότι όλη τη σεζόν είχε την καλύτερη ομάδα. Εμείς δεν ήμασταν στο ίδιο επίπεδο φέτος και θα φανεί αυτό και στους τελικούς της Basket League όταν θα ανταμώσουμε με τον Ολυμπιακό. Θα φανεί η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Ηρεμήστε παιδιά, πλάκα κάνω έτσι, χαβάλε κάνω. Ο συνονόματος, γιατί ρε Πέτρο δεν είναι γκάφα του αιώνα η απουσία του Παναθηναϊκού από τους τέσσερις? Αχαρακτήριστο, δεν το περίμενα με τίποτα, ντροπή θα έλεγα, δεν ξέρω, κρίμα. Δεν είναι γκάφα, απλώς δεν ήμασταν καλοί. Δηλαδή παίξαμε με μια ομάδα τη Βαλένθια που δεν ήταν κάτι το σπουδαίο και καταφέραμε να αποκλειστούμε. Τι δεν μας έφτιαξε κανείς? Ποια τα σφυρίγματα τώρα, εντάξει, μην ψάχνουμε πάντα δικαιολογίες να βρούμε ρε παιδιά. Δεν σέρνεται η ομάδα από την αρχή της σεζόν. Έχω δει σχεδόν όλα τα ματς. Έχω δει ακόμα και την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Κολοσσό Ρόδου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η ομάδα δεν βλέπετε φέτος τι να κάνουμε. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά από τα μηνύματά σας. Α, ο Κωνσταντίνος. Εδώ, κύριε μου, συνέλαβαν οι αστυνομικοί security που έβαζαν χωρίς εισιτήρια φιλάθλους του Ολυμπιακού. Ναι, δεν το ήξερα. Μου το είπε ο Στέφανος Νικολαίδης πριν από λίγο. Ναι. Μα το είπαμε και χθες ότι εγώ παρατήρησα λίγο τι γίνεται στις κερκίδες του Ολυμπιακού Σταδίου και κατάλαβα. Δεν χρειάζεται. Δύο πλάνα χρειάστηκε να δω και κατάλαβα ότι έχουν μπει παραπάνω από όσοι θα έπρεπε στο γήπεδο. Παιδιά, δεν θέλω να πειραυτολογήσω και γενικότερα δεν μ' αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου. Πηγαίνω στα γήπεδα από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Τότε με πήγαινε ο πατέρας μου. Έχω προλάβει δεξί μπακ να έχει ο Παναθηναϊκός τον Αποστολάκη. Τόσο παλιός είμαι πια. Ναι, ναι, μεγαλώσαμε κι εμείς, κύριε Παπακαλούση, αφήστε τα. Οπότε τα γήπεδα τα έχω φάει με το κουτάλι. Αυτό. Στο μεταξύ αυτό, αν δεν θέλουμε να είμαστε υποκριτές, πριν από 10-15 χρόνια γινόταν κατά κόρον
στο μπασκετικό Παναθηναϊκό. Τους βάζαν έτσι τους φιλάθλους. Δηλαδή θυμάμαι μάτς στα play-off της EuroLeague με την Μπαρτσελόνα να κρέμονται από παντού παιδιά. Και λέω κοίτα να δεις θα γίνει κάτι τώρα και θα τρέχουμε εδώ. Δεν είναι. Αλλά τώρα είμαστε στο 2026, δεν γίνεται να έχουν πέσει τόσα λεφτά σε αυτό το γήπεδο, να έχουν αλλάξει τα πάντα. Να έχει μείνει μόνο το κουφάρι του γηπέδου, αλλά τα άλλα τα έχει αλλάξει ο Γιαννακόπουλος και έβαλε και πολλά λεφτά. Και να υπάρχει αυτή η κατάσταση, να μην μπορούμε να κάνουμε καν την ταυτοποίηση, τον έλεγχο, αυτό τον απλό έλεγχο, αν έχεις εισιτήριο και ταυτότητα μαζί σου και αν το εισιτήριο είναι δικό σου. Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω. Αυτά, δεν έχω κάποιο άλλο μήνυμα να διαβάσω νομίζω. Πάμε στους δρόμους να δούμε τι γίνεται εκεί έξω.

0: Πολύ κίνηση εννοείται έξω από το Ολυμπιακό στάδιο αυτή την ώρα. Χαμός γίνεται, διότι οι Ολυμπιακοί ακόμη πηγαίνουν. Δεν έχει ολοκληρωθεί η κόκκινη απόβαση. Παρότι τώρα, βλέποντας εικόνες από το εσωτερικό του Ολυμπιακού σταδίου, βλέπω πως έχουμε γίνει Ευρωπαίοι. Οι περισσότεροι ήδη έχουν πάρει τη θέση τους, κύριε Παπακαλούση, στο Telecom Center. Ναι, δηλαδή έχουν αρχίσει και γεμίζουν οι εξέδρες. Ναι, φαντάζομαι σε μισή ώρα, 3/4 από τώρα δεν θα πέφτει καρφίτσα στο Ολυμπιακό στάδιο. Τελικός είναι, παιδιά. Να είστε όλοι εκεί από νωρίς, εννοείται. Δεν το συζητώ αυτό, μην τρέχετε τελευταία στιγμή. Έτσι. Λοιπόν, οπότε πολλή κίνηση γύρω από τους δρόμους του Αμαρουσίου αυτή την ώρα. Βλέπω κίνηση και στην κάθοδο της Αθηνολαμίας, στον Κηφισό, στον Ταλέπορο Κηφισό, από Μεταμόρφωση μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια. Στο κέντρο πολλή κίνηση δεν βλέπω. Στους δρόμους γύρω από τον Πειραιά τώρα τίποτα. Φαντάζομαι οι καφετέρειες θα είναι φύσκα εκεί για να δούνε το μάτς. Χαμός θα γίνεται. Δεν θα βρίσκεις θέση να κάτσεις. Η παραλιακή δεν έχει κίνηση. Μια χαρά είναι και στα Διορεφάτα. Το ίδιο ισχύει και για την Βουλιαγμένης. Η Αττική οδός δεν έχει κανένα πρόβλημα. Η περιφερειακή Μητού τίποτα. Και η Κηφισίας στο υπόλοιπο κομμάτι της δεν έχει επίσης κάποιο θέμα. Η Μεσογείων επίσης είναι μια χαρά, να δω και την Αθηνών Κορίνθου. Έτσι πας και γυρίζει κανείς. Όχι, μια χαρά στην Αθηνών Κορίνθου. Όσοι επιστρέφετε, όσοι κάνατε μια μικρή εξόρμηση, είτε σήμερα Κυριακή, είτε και από το Σάββατο. Δηλαδή φύγατε, την κοπανίσατε. Κίνηση δεν έχει αυτή την ώρα. Δεν θα καθυστερήσετε αν επιστρέφετε αυτή την ώρα. Αυτά και από τους δρόμους. Θα δει πολλοί κόσμος τώρα το τελικό. Καταλαβαίνετε. Οπότε η κίνηση τις επόμενες ώρες δεν νομίζω πως θα έχει. Όταν την κατακτήσει και τη σηκώσει την κούπα Ολυμπιακός, μετά θα δείτε τι έχει να γίνει στους δρόμους του Πειραιά. Αυτά. Φύγαμε, κύριε Παπακαλούση, να δούμε μαζί το VAR με τις δηλώσεις αυτής της εβδομάδας.
1: Πρέπει να δούμε ένα replay.
2: Please, αν υπάρχει το βίντεο, φέρτε το.
3: Το βίντεο!

0: εκλογές, ρε παιδιά. Ποιες εκλογές? Ακούω να μιλάνε όλοι για εκλογές. Τι, πότε? Το φθινόπωρο. Ένα χρόνο έχει μπροστά της η κυβέρνηση. Μέχρι τότε έχουν πολλά να κάνουν.
1: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες το συνέδριο του κόμματός μας και τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας.
0: Εσύ που με ακούς, δεν θες να είσαι στη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος να κυβερνάει αυτή τη χώρα και είναι και καταδικασμένος να δίνει και λύσεις. Ναι, στα προβλήματά μας. Χαχα, καλό!
2: Από εδώ και πέρα και μέχρι την εξάντληση της συνταγματικής θητείας της κυβέρνησης έχουν πολλά να γίνουν. Είναι δύσκολη προσπάθεια να κάνεις αυτό το περίφημο άλμα μεγαλύτερο από τη φθορά, αλλά είστε καταδικασμένος να αντιμετωπίζετε όλα αυτά τα προβλήματα που, όπως προείπα, ένα λύνεις, ένα, δύο, τρία δημιουργούνται, και έχει και αυτό τη γοητεία του, διότι η μεγάλη πρόκληση της κυβέρνησης είναι το πράτην και καλώς κάνετε και ρίχνετε εκεί το βάρος.
0: Αν είναι τόσο αποτελεσματικός ο πρωθυπουργός μας, τον λες και αντικατάστατο. Για κάποιους άλλους είναι απολύτως αναλώσιμος.
3: Στη χώρα μας είχαμε την τύχη και την τιμή να έχουμε τα χρόνια της μεταπολίτευσης πολύ σημαντικούς ηγέτες και των δύο παρατάξεων. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θεωρούσε σε αυτό το βαθμό τον εαυτό του αναντικατάστατο. Και ρωτώ σήμερα, τι κάνει τον πρωθυπουργό να έχει τέτοια ίση, τέτοια λαζονία? Όταν λοιπόν σε αυτά τα μεγάλα μέτωπα και διαφορετικά, άλλου άλλης βαρύτητας, αλλά σημαντικά, δεν έχεις να δείξεις κάποια βελτίωση, κάποια πρόοδο, κάποια επιτυχία, τι σε κάνει να μιλάς με αυτόν τον τρόπο?
0: Με την εξεταστική και τις προανακριτικές, τι φάση αυτή την εβδομάδα? Όχι σε όλες τις προτάσεις της αντιπολίτευσης από την κυβέρνηση. Που σημαίνει τι, παιδιά, πρακτικά αυτό? Σημαίνει πως θα μάθουμε τα πάντα, εκτός από αυτά που έγιναν.
4: Για να συσταθεί αυτή η εξεταστική επιτροπή, δεν αρκεί η μειοψηφία, το δικαίωμα μειοψηφίας, αλλά απαιτείται πλειοψηφία.
0: Και πειρά προς την κυβέρνηση και από έναν παλιό φίλο. Διακριτικός ο κύριος Σαμαράς. Ναι, όσο διακριτική είναι μια ντουντούκα σε μια βιβλιοθήκη.
5: Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει το τι συνέβη? Πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας, που δεν θα έβαζε τις υπηρεσίες της να τα κάνουν όλα φίλο και φτερό? Και όμως υπάρχει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Απλά διάκοψαν τον ύπνο του. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται. Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα?
0: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποχώρησαν από τη Βουλή και να κάτσουν να κάνουν τι? Να τσακώνονται? Καλά έκαναν. Μπορούν να περάσουν και πιο δημιουργικά το χρόνο τους.
6: Όλη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε συγκάλυψη σήμερα και παραβίαση του Συντάγματος. Και είναι ο κύριος Μητσοτάκης ο αρχιερέας των σκανδάλων. Σας ρίχνω το ανάθεμα λοιπόν και αποδείξτε τι είστε. Εκβιαζόμενοι και ολίγοι ή διαπλεκόμενοι? Κύριε Πρόεδρε, αποχωρούμε από τη διαδικασία, γιατί η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα.
0: Δεν αποχώρησαν όμως όλοι από την αντιπολίτευση. Η ζωή παρέμεινε. Βεβαίως, the show must go on.
7: Κυρία Κωνσταντοπούλου, υπάρχει μια ελληνική κωμωδία όπου ο πρωταγωνιστεί ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι, αν θυμόσαστε. Έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι. Έτσι μου δίνετε την εντύπωση ότι πλησιάζεται επικίνδυνα προς αυτό, παρότι η Βουλή δεν έχει παγκάκια.
8: Και την Ιωάννα της Λορένης την είπανε τρελή. Και πολλές αθλήτριες, καλλιτέχνηδες, επιφανείς προσωπικότητες στη γη τις λένε τρελές. Ίσως οι τρελές είναι αυτές που θα σας οδηγήσουν στη δικαιοσύνη.
0: Έφτασε η ώρα για τον Αλέξη μας, παιδιά. Την Τρίτη ανακοινώνει το νέο του κόμμα. Το κόμμα του θέλει, λέει, να φτιάξει την Μπαρτσελόνα της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Προσέξτε, κύριε Πρόεδρε, μην φτιάξετε Μαγιόρκα ή Οβιέδο.
9: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
0: Έχει πάντως αυτοπεποίθηση ο Μπαγάσας, νομίζει ότι είναι ο Μέση της πολιτικής.
10: Είτε έχει κόκκινο χρώμα, δεν ξέρω, είτε έχει φανέλα γκλαουγκράνα για να νομίζει ο κύριος Τσίπρας ότι είναι ίσως ο παλιός Μέση που παίζει στο γήπεδο της Μπαρτσελώνα, στο Camp Nou. Περισσότερο βλέπω μια προσωπική πολιτική επανεκκίνηση παρά μια πολιτική πρόταση.
0: Εγώ άλλον πολιτικό πάντως θυμάμαι πως τον έλεγαν Μέση της πολιτικής. Ρε εσείς ηρεμήστε λιγάκι, βάλτε λίγο πιο χαμηλά τον πήχη.
11: Κύριε Πρόεδρε, μην με ξεχνάτε.
12: Είσαι ο Μέση της πολιτικής, πάνω το χαμπάρι. Ο Μέση της πολιτικής είσαι. Δεν παίζεσαι. Με τίποτα δεν παίζεσαι.
13: Αν καραμέση.
12: Επέτη μου, Κυριάκο, μην καταλαβαίνεις τίποτα. Ο Μέσης της πολιτικής είσαι. Επίθεση.
0: Επίθεση και από την κυρία Καριστιανού. Το ανακοίνωσε το νέο κόμμα. Το όνομα αυτού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Και το σήμα του, ένα υπέρβαρο περιστέρι.
14: Σήμερα λοιπόν γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Γιατί χωρίς ελπίδα οι κοινωνίες πεθαίνουν. Και χωρίς δημοκρατία οι άνθρωποι ασφικτιούν. Σε μια τέτοια κοινωνία μας ανάγκασαν να ζούμε. Με λιγότερα από όσα αξίζουμε. Να συνηθίσουμε το άδικο. Να ανεχόμαστε τη σιωπή. Να χαμηλώνουμε το βλέμμα. Να παλεύουμε να επιβιώσουμε αντί να ζούμε με αξιοπρέπεια. Γι' αυτό βόλευε και βολεύει να είμαστε διχασμένοι, διαιρεμένοι και άρα αποδυναμωμένοι. Όμως υπάρχει μια στιγμή στην ιστορία κάθε έθνους, κάθε λαού, όπου η σιωπή γίνεται φωνή. Και πιστεύω βαθιά ότι αυτή η στιγμή έφτασε για την Ελλάδα.
0: Παιδιά, η Μαρία Καριστιανού γράφει ιστορία, δεν τα λέω εγώ. Η ίδια τα είπε σε αυτή την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Όλα με τριοπάθεια ξεκινάς να φτιάξεις ένα κόμμα και λες, δεν φτιάχνουμε ένα απλό κόμμα, εμείς γράφουμε ιστορία. Βέβαια, με αυτά που είπε η κυρία Μουτσάτσου, στέλεχος του κόμματος, έχει γραψεί την ιστορία.
15: Καλησπέρα Ελλάδα, καλησπέρα στους Έλληνες, στους ομογενείς, στον απόδημο ελληνισμό, στους Ελληνοορθόδοξους σε χώρες όπως τη Συρία, το Λίβανο, τη Μεσοποταμία, τα Βαλκάνια, την Ουκρανία. Έχω λόγω και της εμπειρίας σε διάφορες χώρες το ότι πρωτογενώς παρακολουθούσα σχεδόν όλη την ειδησιογραφία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα από πολύ εναλλακτικούς bloggers, ex-twitteράδες τέλος πάντων. Νομίζω ότι αυτό με μεγαλούχησε και μου έδωσε μια οπτική αρκετά ολιστική, οπότε θα μπορούσα να βοηθήσω και σε ένα επίπεδο και διεθνές.

0: μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
1: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21 401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
0: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
4: Τώρα το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων τη Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 45 026 349 και στο www.20decor.gr.

0: 7,6.
1: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι, το σπίτι σου? Τα έπιπλα σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-739 και στο kinisi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 3 λεπτά μετά τις 8 και η επικαιρότητα σε τίτλους έχει ως εξής. Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκονται Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Ωστόσο, παραμένουν τα αγκάθια σε ό,τι έχει να κάνει με το καθεστώς των στενών του Ορμούς και τα πυρηνικά του Ιράν. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Σκηνές χάος με επεισόδια και δακρυγόνα στην Τουρκία κατά την έφοδο της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος λίγο μετά την καθαίρεση της ηγεσίας του με δικαστική απόφαση. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον απόψινό μεγάλο τελικό της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Real Madrid στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οι Ερυθρόλευκοι διεκδικούν στις 9 το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους. Σε τουλάχιστον 7 συλλήψεις και 7 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία σε προελέγχους γύρω από το γήπεδο. Την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 μέχρι και το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Μητσοτάκης υπό την πίεση του Πασόκ για την αποτυχία του προγράμματος ανέκρουσε πρίμναν, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Στον πόλεμο στην Ουκρανία, τουλάχιστον 83 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τη νύχτα κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην ουκρανική περιφέρεια του Κιέβου, με τους Ρώσους να χρησιμοποιούν συνολικά 600 ντρόνς και 90 πυράβλους. Στη Σερβία, σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν οι δρόμοι του Βελιγραδίου με άγριες συγκρούσεις να ξεσπούν ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια μαζικής αντικυβερνητικής διαδήλωσης. Στην Ουάσιγκτον, συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στο Λευκό Οίκο όταν ένοπλος άνοιξε πυρ στον περίβολο του κτηρίου μέσα στο οποίο βρισκόταν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο δράστης έπεσε νεκρός, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε σοβαρά. Πρωτοφανής για την εποχή καύσωνα πλήττει τη Βρετανία με τον υδράργυρο στο Λονδίνο να πλησιάζει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω άνοδο τις επόμενες ημέρες. Στην εξάρθρωση κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού προχώρησε η αστυνομία μετά από συντονισμένη επιχείρηση σε Κιλκής και Θεσσαλονίκη. Νεκρός εντοπίστηκε 67χρονος σε μονοκατοικία στο Τριάδι Θεσσαλονίκης, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει ήδη στην προσαγωγή του 30χρονου γιου του θύματος, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει την αποτρόπαια πράξη. Σημαντικές ζημίες σε καλλιέργειες στην Κρήτη προκάλεσε η χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε περιοχές της ενδοχώρας του Ηρακλείου. Σε εξέλιξη είναι στην Κύπρο η καταμέτρηση των ψήφων για τις βουλευτικές εκλογές που θα αναδείξουν τους 56 εκπροσώπους στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία. Όσο για τον καιρό, αναμένεται να περιοριστεί η αστάθεια των τελευταίων ημερών, κυρίως στα ορεινά της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο. Αυτές είναι, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι και αυτήν την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τις εξελίξεις που έχουμε στη Μέση Ανατολή στο πεδίο των διαπραγματεύσεων. Φαίνεται πως βρισκόμαστε στο κατόφλι ενός ιστορικού μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Μια διαδικασία η οποία πέρασε από χίλια μύρια κύματα. Φαίνεται τελικά πως υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι τελικά βαδίζουμε προς μια συμφωνία μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων μερών. Πάντως, οι διαπραγματεύσεις παραμένουν ακόμη εξαιρετικά εύθραυστες, διότι υπάρχουν και συγκεκριμένα αγκάθια, με σημαντικότερο το καθεστώς των στενών του Ορμούς βεβαίως και τα πυρηνικά του Ιράν. Εκεί φαίνεται πως υπάρχει μια διαφωνία από την Τεχεράνη για το τι ακριβώς θα συμφωνηθεί. Όμως πάμε να ακούσουμε μαζί το ρεπορτάζ του Γιώργου Φελίδη με όλα τα νεότερα, με όλες τις εξελίξεις, και εννοείται πως θα επανέλθουμε στο θέμα.
1: Ένα διπλωματικό θρίλερ εξελίσσεται ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, με συνεχείς επαφές, διαρροές αλλά και αντικρουόμενα μηνύματα. Ο πρόεδρος Τραμπ μιλά πλέον ανοιχτά για μια συμφωνία που βρίσκεται πολύ κοντά, με μνημόνιο κατανόησης που υπογράφεται ως ονούπο.
2: Οι τελικές πτυχές και λεπτομέρειες της συμφωνίας συζητώνται επί του παρόντος και θα ανακοινωθούν σύντομα. Εκτός από πολλά άλλα στοιχεία της συμφωνίας, θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ.
1: Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος από το Δελχή.
0: Υπάρχει πιθανότητα τις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει κάποια καλά νέα για τα ασθενά του ορμούς και μια διαδικασία που μπορεί τελικά να μας οδηγήσει εκεί που θέλει ο πρόεδρος. Αυτό είναι κάτι που δεν χρειάζεται πλέον να το φοβάται. Ο κόσμος είναι ανησυχεί για ένα ιρανικό πυρηνικό όπλο. Έχει σημειωθεί πρόοδος. Δεν θέλω να το υποβαθμίσω, αλλά θέλω επίσης να επιφυλαχθώ λέγοντας ότι έχουμε ακόμη κάποια δουλειά να κάνουμε. Θα δούμε.
1: Το προσχέδιο της συμφωνίας, όπως γράφουν αμερικανικά μίντια, προβλέπει 60 ημέρες παράταση της εκεχηρίας, άνοιγμα του στενού του ορμούς χωρίς διόδια, αποναρκοθέτηση της περιοχής από το Ιράν, χαλάρωση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, προσωρινές εξαιρέσεις στις κυρώσεις, ώστε η Τεχεράνη να πουλήσει ξανά πετρέλαιο και καύσιμα, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δηλώνει ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά στη συμφωνία.
0: Εντός εύλογου χρονοδιαγράμματος, 30-60 μέρες δηλαδή, θα γίνουν συνομιλίες πάνω στις λεπτομέρειες των θεμάτων και τελικά θα έχουμε μια τελική συμφωνία, θέλουμε να πιστεύουμε. Είμαστε στα στάδια οριστικοποίησης αυτού του μνημονίου συνεννόησης, λέει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.
1: Στη Τεχεράνη πάντως εμφανίζονται δύο γραμμές, καθώς μίντια που πρόσκειται στους φρουρούς της Επανάστασης διαψεύδουν ότι έχει υπάρξει οποιαδήποτε δέσμευση για το πυρηνικό πρόγραμμα και επιμένουν πως το στενό του Ορμούς θα παραμείνει υπό ιρανικό έλεγχο.
3: Ενημερωμένη πηγή είπε πως είναι θεμελιωδώς ψευδής η αναφορά του Άλα Ραμπίγια ότι το Ιράν έχει προτείνει την αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου πάνω από 3,6% για 10 χρόνια. Η πηγή υπογράμμισε ότι ουσιαστικά στο επίκεντρο των μηνυμάτων και των συνομιλιών είναι αποκλειστικά το ζήτημα του τερματισμού του πολέμου. Δεν συζητούνται λεπτομέρειες σχετικά με το πυρηνικό ζήτημα.
1: Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκάν ξεκαθαρίζει πως καμία μεγάλη απόφαση δεν θα ληφθεί χωρίς την έγκριση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και κυρίως χωρίς το πράσινο φως του Ανωτάτου ηγέτη Μοσταμπά Χαμενέι. Στην Τεχεράνη, πρωτοσέλιδα γράφουν πως ο χρόνος κυλάει υπέρ του Ιράν, ενώ διάχυτη είναι η καχυποψία για τις αμερικανικές προθέσεις.
0: Νιώθω ότι αυτό το ζήτημα πρέπει να διευθετηθεί μια και καλή. Κάποιοι πιστεύουν ότι μπορεί να έχουμε ξανά καλό αποτέλεσμα μέσω μια συμφωνία. Ελπίζω να το κάνουμε, αλλά ακολουθώ να μην πιστεύω πως η Αμερική θα κάνει αυτό που λέει, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τις συνομιλίες. Πιστεύω ότι δεν θα το κάνει, λέει μια κάτοικος της Τεχεράνης.
1: Επιφυλάξεις εμφανίζεται να εκφράζονται και στο Ισραήλ, παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ.
2: Ο Τραμπ διευκρίνησε ότι θα παραμείνει σταθερός διαπραγματεύσεις σχετικά με το μακροχρόνιο αίτημά του για την κατάργηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και την απομάκρυνση όλου του εμπλουτισμένου ουρανίου από το ιρανικό έδαφος και ότι δεν θα υπογράψει τελική συμφωνία χωρίς να πληρούνται αυτοί οι όροι, λέει αξιωματούχος.
1: Σύμφωνα με το κρατικό Ισραηλινό δίκτυο Καν, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μεταφέρει ήδη τις ανησυχίες του απευθείας στον Ντόναλντ Τραμπ, κυρίως για τη ρήτρα που αφορά τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο, αλλά και για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν που φαίνεται να παραπέμπεται ουσιαστικά σε επόμενη φάση διαπραγματεύσεων.
0: Υπάρχουν νεότερες εξελίξεις. Έχουμε καταρχάς νέα μηνύματα από τον Ντόναλντ Τραμπ. Μια μακροσκελέστατη ανάρτηση που έχει κάνει στα social media και για την οποία θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Φελίδης. Τον ακούμε.
1: Σε μακροσκελέστατη ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ κατακεραυνώνει καταρχήν τους προκατόχους του για την άθλια συμφωνία που έκανα με το Ιράν το 2015. Ενώ δίνει και διαδικαστικές οδηγίες στους διαπραγματευτές. Όπως χαρακτηριστικά λέει, οι διαπραγματεύσεις προχωρούν με τάξη και επικοδομητικό τρόπο και έχω ενημερώσει τους εκπροσώπους μου να μην βιαστούν να καταλήξουν σε συμφωνία εφόσον ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί, να επικυρωθεί και να υπογραφεί συμφωνία. Και δύο πλευρές και οι δύο πλευρές πρέπει να αφιερώσουν χρόνο και να το κάνουν σωστά. Δεν μπορούν να γίνουν λάθη. Η σχέση μας με το Ιράν γίνεται πολύ πιο επαγγελματική και παραγωγική, σημειώνει. Πρέπει ωστόσο να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να αναπτύξουν ή να προμηθευτούν πυρηνικά όπλα ή βόμβες. Τέλος, ο Αμερικανός πρόεδρος για πρώτη φορά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής συμμετοχής του Ιράν στο πλαίσιο των συμφώνων του Αβραάμ, μεταξύ δηλαδή των συμφωνίων που έχουν γίνει μεταξύ αραβικών κρατών και Ισραήλ. Ενώ μιλώντας τηλεφωνικά στο δίκτυο ABC, δηλώνει πως η επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο και διαβεβαιώνει ότι αυτός δεν κάνει κακές συμφωνίες.
3: Γιώργο, τι λένε οι πληροφορίες γύρω από τα πιθανά στάδια της κυοφορούμενης ειρηνευτικής συμφωνίας?
1: Η πιθανή συμφωνία φαίνεται να εξελίσσεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη, το Ιράν θα επαναφέρει τα στενά του ορμού στην προπολεμική κατάστασή τους και θα δώσει διαβεβαιώσεις ότι δεν θα επιδιώξει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στη δεύτερη φάση, που θα διαρκέσει, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, 30 έως 60 μέρες, θα ξεκινήσουν οι λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η Ιρανική πηγή πάντως δηλώνει στο ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ ότι παραμένουν διαφωνίες για μία ή δύο ρήτρες του πιθανού μνημονίου κατανόησης. Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ανώνυμα στους New York Times πως το Ιράν έχει συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμά του σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού στο πλαίσιο της συμφωνίας με τις ΗΠΑ.
3: Ενώ στίγμα προθέσεων για τα πυρηνικά του Ιράν εξέπεμψε ο Μασούτ Πεζεσκιάν.
1: Σε επίπεδο δηλώσεων, βέβαια, ο πρόεδρος του Ιράν λέει ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τον κόσμο ότι δεν επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Δεν επιδιώκουμε αναταραχή στην περιοχή, δηλώνει στο επίσημο πρακτορείο Ίρνα, ισχυριζόμενος ανταυτού ότι αυτός που επιδιώκει να αποσταθεροποιήσει την περιοχή είναι το Ισραήλ. Τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν εκτίμησε τον επικοδομητικό ρόλο των Ιρανών διαπραγματευτών στις συνομιλίες, χαρακτηρίζοντας την τηλεφωνική επικοινωνία των ηγετών 8 χωρών με τον πρόεδρο Τραμπ ως ένα σημαντικό βήμα προς μια διπλωματική συμφωνία. Πάντως, Μάρκο, είναι χαρακτηριστικό ότι την ώρα που διεξάγονται πυρετώδεις διαπραγματεύσεις και συνομιλίες, ο πρόεδρος Τραμπ αναρτά στα social media μια εικόνα ολέθρου με την επικεφαλίδα «Αντίος», αντίο δηλαδή, εμφανίζοντας ένα αμερικανικό drone MQ-9 Reaper να πλήττει και να βυθίζει ιρανικά πλοία, προκαλώντας πολυάριθμες απώλειες στα πληρώματά τους.
0: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα συναντήσουμε τον ανταποκριτή μας, τον Μιχάλη Γραντίου. Έχει πληροφορίες για το τι σκοπεύει να κάνει γύρω από το πεδίο των διαπραγματεύσεων η αμερικανική πλευρά. Και βεβαίως ο Μιχάλης Γραντίου πάντα μας βοηθάει να αποκωδικοποιήσουμε όσο αυτό είναι εφικτό τα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ. Τον ακούμε.
4: Ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει επανάσταση. Ειλικρινά έτσι θα τη χαρακτηρίζα. Από τα γεράκια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που διαφωνούν με τη συμφωνία, την οποία αναμένουμε να υπογράψει κάποια στιγμή ο Αμερικανός Πρόεδρος, αν και προκύπτουν ήδη σοβαρές διαφωνίες. Όπως είπε και ο Γιώργος, απουσιάζουν από το μονοσέλιδο κείμενο σημαντικοί όροι που είχε θέσει ο κ. Τραμπ στην Τεχεράνη, και επειδή ο διάβολος, όπως λένε, κρύβεται πάντα στις λεπτομέρειες, χρειάζεται, Μάρκο, προσοχή και υπομονή. Είναι και αυτά τα περιστατικά βίας εναντίον του Προέδρου, όπως και το χθεσινό, που ξέρεις του προκαλούν φόβο, οπότε το μείγμα με λίγα λόγια είναι εκρηκτικό. Έσπευσε σήμερα ο Πρόεδρος να ενημερώσει τον λαό ότι τόνισε στους Αμερικανούς μεσολαβητές να μην βιαστούν να συνάψουν μια συμφωνία με τη Τεχεράνη, διότι όπως είπε ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Χθες όμως τα είχε πει διαφορετικά. Προετοίμασε τον κόσμο για συμφωνία που θα υπογραφεί σήμερα. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, υποκαθεστώς ανωνυμίας, έκανε μία δήλωση που αφήνει αφιβολίες όσον αφορά το πότε θα γίνει υπογραφή. Δήλωσε ότι υπόκειται στην τελική έκριση από τον πρώτο Τραμπ και τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, κάτι που θα μπορούσε, όπως είπε, να διαρκέσει ημέρες. Και χρησιμοποιώ με ακρίβεια τα λόγια του, δεν περιμένει σήμερα την υπογραφή της συμφωνίας, Μάρκο.
3: Μιχάλη, οι αντιδράσεις των

0: οι αξιωματούχοι προσπαθούν να δώσουν μια θετική εικόνα, αλλά παραδέχονται ότι απουσιάζουν σημαντικά στοιχεία των Αμερικανικών προτάσεων. Η συμφωνία δεν αφορά το πυραυλικό απόθεμα του Ιράν, ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Θυμάσαι, οι πύραυλοι του Ιράν έκαναν τις ζημιές στις άλλες χώρες. Ορίζει μεν μορατόριουμ στον εμπλουτισμό, αλλά δεν γίνεται αναφορά στη δέσμευση των 20 ετών για την αναστολή του πυρηνικού προγράμματος. Ήταν βασικό αίτημα του Προέδρου αυτό. Έχουμε πάντως ένα θετικό γεγονός. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη συμφώνησαν καταρχήν σε μια συμφωνία που θα ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούς. Το Ιράν δεσμεύεται επίσης να απορρίψει το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού του, χωρίς να γίνεται αναφορά στο μονοσέλιδο κείμενο πώς αυτό θα συμβεί. Από εκεί και πέρα, Μάρκο, παραμένουν κάποιες χαόδεις διαφορές που αφέθηκαν για το μέλλον, για τις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν.
1: Ποιο είναι το πραγματικό κέρδος της Ουάσιγκτον από αυτή τη συμφωνία, εάν τελικά υπογραφεί, διότι όντως απουσιάζουν οι βασικοί όροι του Προέδρου Τραμπ?
0: Ναι, λοιπόν, ο Πρόεδρος θεωρεί μεγάλη υπόθεση το άνοιγμα των στενών, διότι πιστεύει ότι θα τερματιστεί η οικονομική κρίση που ο ίδιος ξεκίνησε. Θέλει να μειωθούν οι τιμές του πετρελαίου, διότι πιστεύει ότι αυτό θα το βοηθήσει στις διάμεσες εκλογές. Οπότε προσπαθεί να πετύχει ένα συμφωνημένο πλαίσιο που θα οδηγήσει σε διαπραγματεύσεις για το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού, για τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Αυτά αφέθηκαν για μετά και είναι πρόβλημα. Αυτό που δεν είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος σήμερα το πρωί είναι τι θα συμβεί εάν η Τεχεράνη αθετήσει αυτό το συμφωνημένο πλαίσιο. Διότι στο μεταξύ το Ιράν συνεχίζει να ανανεώνει το προστάσιο του και οι μυστικές υπηρεσίες υποστηρίζουν ότι είχε αποκτήσει ξανά το 75% των δυνατοτήτων του. Μιλάμε για ένα μήνα, μέσα σε ένα μήνα. Προς το παρόν είμαστε σε αναμονή για το πότε θα αποφασίσει ο Πρόεδρος να υπογράψει τη συμφωνία ή όχι. Όπως είπα στην αρχή, η αντίδραση των Ρεπουμπλικάνων νομοθετών είναι πολύ ισχυρή και ήδη επηρεάζονται οι οπαδοί του Προέδρου και αυτό θα το λάβει υπόψη.
2: Έλατε να ακούσουμε τώρα το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο στον Sky, στον Μάρκο Δεϊμέζιο, ο Κωνσταντίνος Φιλής.
3: Βρίσκονται κοντά, περισσότερο κοντά παρά όλες τις τελευταίες μέρες και εβδομάδες, Μάρκο. Από την άλλη όμως μπορεί να βρίσκονται και μακριά, υπό την έννοια ότι υπάρχουν αρκετοί στο εσωτερικό των δύο κρατών, ας τους χαρακτηρίσουμε πιο σκληροπυρηνικούς, οι οποίοι δεν επιθυμούν την ευόδοση αυτής της συμφωνίας. Και ήδη η αντίδραση των Ρεπουμπλικανών, προεξάρχοντος ενός γερουσιαστή που είναι πάρα πολύ κοντά στον πρόεδρο Τραμπ, θα μπορούσε να παίζει τον ρόλο του λαγού, θα πει κάποιος, ή θα μπορούσε να εκφράζει μία άλλη άποψη μέσα στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, την οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει υιοθετήσει ακόμα τουλάχιστον ο Αμερικανός πρόεδρος. Υπάρχει και το Αμερικανο-Εβραϊκό λόμπι. Συζητούσαμε χθες μαζί για το ρόλο και τη θέση του Ισραήλ, το οποίο οπωσδήποτε προσπαθεί να επηρεάσει και να ασκήσει πίεση. Είναι πάρα πολύ ισχυρό έτσι κι αλλιώς και γνωρίζει τις οδούς που χρειάζεται να ακολουθήσει για να επηρεάσει την άποψη πολλών γερουσιαστών. Επίκειται άλλωστε και ενδιάμεσες εκλογές, μην το ξεχνάμε αυτό. Οπότε αρκετοί εξαρτώνται από τα χρήματα που θα εξασφαλίσουν για τις επικείμενες εκλογές. Όπως και να έχει, λοιπόν, θέλω να πω ότι και στα δύο μέρη είναι κάποιοι κύκλοι ισχυροί κατά τα φαινόμενα, οι οποίοι δεν θέλουν τη συμφωνία για τους δικούς τους λόγους. Άρα θα έλεγα ότι είμαστε πιο κοντά παρά ποτέ σε σχέση με όλες τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ζήτημα χρόνου η υπογραφή μιας συμφωνίας που, όπως λέγαμε και χθες, είναι μια συμφωνία πλαίσιο και κυρίως είναι μια συμφωνία περισσότερο και κυρίας και κατάπασης του πυρός, επιμήκυνσης κατάπασης του πυρός, παρά μια συμφωνία που έχει τα χαρακτηριστικά μιας πλήρους διευθέτησης.
1: Γνωρίζουμε πως τα δύο μεγάλα αγκάθια είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τα πυρηνικά του Ιράν. Εάν τα στενά ανοίξουν, για το φλέγον ζήτημα των πυρηνικών θα μπορούσε να γίνει σταδιακή προσαρμογή της Τεχεράνης στις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον?
3: Εντοπίζω, Μάρκο, μια ουσιαστική διαφοροποίηση, αλλαγή του προπολεμικού με τα μεταπολεμικό σκηνικό. πριν τον πόλεμο, το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν ήταν η απόλυτη προτεραιότητα και για τους Αμερικανούς και για τους Ισραηλινούς και για τον υπόλοιπο πλανήτη. Μαζί με το θέμα των βαλιστικών πυράβλων και της υποστήριξης του Ιράν προς τρίτες χώρες ή μη κρατικούς δρόντες όπως και Χεζμπολά και Χαμάς. Το πυρηνικό όμως ήταν στο επίκεντρο. Με τα πολεμικά, βλέπουμε ότι το πυρηνικό περνά σε δεύτερη μοίρα, τουλάχιστον ας το πούμε χρονικά σε δεύτερη φάση, και έρχεται στην

0: έρχεται μπροστά το θέμα του στενού του Ορμούζ. Αυτό, αν το δεις από διπλωματικής απόψεως, είναι μία νίκη του Ιράν. Ενός Ιράν το οποίο ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις από αδύναμη θέση, θεωρητικά τουλάχιστον, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι συντριπτικά υπέρτερες, όμως είχε το πυρηνικό όπλο στα χέρια του, που δεν ήταν το πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά το στενό του Ορμούζ, το οποίο έχει επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία. Επομένως, η απάντηση στο ερώτημά σου είναι ότι θα δούμε το θέμα των πυρηνικών να διευθετείται, αν πρόκειται να διευθετηθεί στην ολότητά του, δηλαδή λεπτομερώς, σε μεταγενέστερο χρόνο και όχι άμεσα.
1: Επειδή μίλησες και για την ενεργειακή κρίση, οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτιναχθεί. Εάν έχουμε ολοκλήρωση της συμφωνίας, πόσο χρονικό διάστημα θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας?
0: Ακόμη, Μάρκο, και αν οι τιμές δούμε να επανέρχονται στα προπολέμου επίπεδα, το οποίο δεν αποκλείεται, εφόσον ανοίξει το στενό του Ορμούς και αποκατασταθεί η τάξη σε σχέση με αυτό, κάτι το οποίο βέβαια δεν νομίζω ότι θα συμβεί από τη μια στιγμή στην άλλη, θα εξακολουθούν και οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι εταιρείες οι οποίες μεταφέρουν, οι χώρες, αλλά οι εταιρείες που μεταφέρουν μέσω του στενού του Ορμούς να έχουν με ένα δισταγμό, αν μη τι άλλο. Αλλά αν υποθέσουμε ότι αύριο γίνεται ένα μικρό θαύμα και το στενό του Ορμούς ανοίγει και γίνονται όλα κανονικά, καταλαβαίνεις ότι αυτό θα πάρει πάρα πολύ χρόνο. Δεν έχει να κάνει μόνο με τις τιμές της ενέργειας. Έχει να κάνει συνολικά με τις αλυσίδες τροφοδοσίας, με το πώς αντιλαμβάνονται οι χώρες του κόλπου και της περιοχής πλέον τη θέση τους. Ας πούμε, το Κατάρ είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα. Το Κατάρ παράγει περίπου το 1 πέμπτο του υγροποιημένου φυσικού αερίου που καταναλώνεται παγκοσμίως. Επειδή το υγροποιημένο φυσικό αέριο δεν μπορεί να μεταφερθεί μέσω αγωγών, παρά μόνο μέσω πλοίων, αυτή τη στιγμή η παραγωγή του Κατάρ έχει πέσει σχεδόν στο μηδέν. Για να αποκατασταθεί η παραγωγή ή για να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν μονάδες οι οποίες έχουν καταστραφεί από πυρηνικές, από πυραυλικές επιθέσεις, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό θα πάρει αρκετό καιρό. Επομένως, είναι ζήτημα μηνών οπωσδήποτε και όχι λίγων και όχι εβδομάδων.
2: Πάμε τώρα στην Τουρκία, όπου είχαμε άγρια επεισόδια μετά και την απόφαση της τουρκικής αστυνομίας να πραγματοποιήσει έφοδο στα κεντρικά γραφεία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προκειμένου να απομακρυνθεί η καθερεμένη ηγεσία του κόμματος. Πάμε να ακούσουμε το Μανώλη Κωστίδη, τι μετέδωσε πριν από λίγο στον Sky.
3: Με τα επεισόδια αυτά, ο ηγέτης του κόμματος, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει το κτίριο. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τουρκικό κοινοβούλιο. Με δικαστική κλήτευση σήμερα το τουρκικό κράτος ζήτησε την εκένωση του κτιρίου για να επανέλθει στην ηγεσία του κόμματος ο πρώην πρόεδρος πριν από 3 χρόνια, ο Κεμάλκηρης Ντάρογλου. Αρνήθηκαν φυσικά και ο Γιουροζέλ, αλλά και όλη η ηγεσία του κόμματος. Και λίγες ώρες μετά, εκατοντάδες αστυνομικοί με τη χρήση δακρυγόνων, πλαστικών σφαιρών, επιχείρησαν να εισβάλλουν μέσα στο κτίριο και μετά από αρκετή ώρα μπήκαν στο κτίριο και εκένωσαν το κτίριο. Για να συνοψίσουμε την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Τουρκία, ο Γιουροζέλ, ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, αυτή τη στιγμή λέει ότι βρίσκεται στην εξορία, δηλαδή έχει πάει στο κοινοβούλιο και έχω, λέει χαρακτηριστικά, 81 γραφεία σε όλη την επικράτεια της Τουρκίας. Ο υποψήφιος για την Προεδρία της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο Εκρέμ Ιμάμογλου, βρίσκεται και αυτός βρίσκεται στη φυλακή κατηγορούμενος για οικονομικές ατασταλίες. Άλλοι 7 δήμαρχοι μεγάλων πόλεων που έχουν εκλεγεί από την αξιωματική αντιπολίτευση και αυτή είναι στη φυλακή. Και σήμερα έρχεται ένας κρατικά διορισμένος, ο Κεμάλκηρης Ντάρογλου, και αναλαμβάνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άρα έχουμε μια κυβέρνηση Ερντογάν και έναν από το κράτος διορισμένο ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι μια δύσκολη κατάσταση που επηρεάζει στην Τουρκία. Αυτά τα επεισόδια δεν έχουν ξαναγίνει, δηλαδή είναι το κόμμα που έχει ιδρύσει ο Κεμάλ Ατατούρκ στην Τουρκία, και σε αυτό το κόμμα εισέβαλε η τουρκική αστυνομία για να εκδιώξει τον ηγέτη της και την ηγεσία της, το οποίο έχει σοκάρει όλη την τουρκική κοινωνία, μέρος της τουρκικής κοινωνίας. Η τουρκική κυβέρνηση μιλάει για ανεξάρτητη δικαιοσύνη και ότι η αστυνομία κάνει το έργο της. Άλλωστε, ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει μιλήσει για μια δημοκρατική απόφαση που προστατεύει τη δημοκρατία. Και από εδώ και πέρα θα δούμε πώς θα προχωρήσει. Ο Κεμάλκηρης Ντάρογλου αναμένεται αυτές τις ημέρες να επισκεφθεί το κτίριο που εκένωσε η αστυνομία με τη χρήση δακρυγόνων για να αναλάβει την ηγεσία. Όσον αφορά το πολιτικό μέλλον, Μέχρι σήμερα λέγαμε ότι ενδεχομένως να υπάρχουν πρόορες εκλογές. Αλλά οι πληροφορίες που λαμβάνουμε είναι ότι ενδεχομένως ο νέος ηγέτης να στηρίξει τον Ερντογάν στην προσπάθεια του για νέο σύνταγμα και αργότερα πρόορες εκλογές. Ο Γιούροζερ θα επιχειρήσει να αντισταθεί μαζί με τους οπαδούς του, μαζί με τους ψηφοφόρους του, αλλά επειδή τώρα διαμεσολαβεί και η αργία της θρησκευτικής γιορτής του Μπαϊραμιού, ενδεχομένως οι πολιτικές εξελίξεις να ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες μετά από μία εβδομάδα. Ωστόσο, πέρσι ήταν η εισβολή της αστυνομίας στο δημοτικό μέγαρο της Κωνσταντινούπολης με τον Εκρέμη Μάμογλου, όπου τον είχαν συλλάβει από το σπίτι του. Τώρα εκδίωξαν τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το κτίριο του κόμματός του. Και σήμερα βγήκε στη Βουλή. Θα δούμε.
2: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Σε μισή ώρα από τώρα ξεκινάει ο μεγάλος τελικός της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Real Madrid. Οι Ερυθρόλευκοι διεκδικούν το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους. Το Ολυμπιακό στάδιο είναι ήδη κατάμεστο. Πάνω από 18.000 φίλοι του Ολυμπιακού βρίσκονται στις εξέδρες και περιμένουν το πρώτο τζάμπολ. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Θανάση Κρητικού και στη συνέχεια θα συνερθούμε με τους συναδέλφους που βρίσκονται και μέσα και έξω από το Ολυμπιακό στάδιο.

0: Η ώρα είναι 5 το απόγευμα αυτή τη στιγμή. Φίλοι άθλοι του Ολυμπιακού ξεκινούν μοτοπορία από το στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης προς το ΆΚΑ. Το κλίμα στη στάση του ΙΣΑΠ στο Φάληρο είναι πανηγυρικό από νωρίς το απόγευμα. Ο κόσμος του Ολυμπιακού περίμενε καρτερικά για ώρα για να επιβιβαστεί στους ιρμούς. Τελικός προορισμός, ο σταθμός Ειρήνη. Στόχος να γίνουν ο έκτος παίκτης της ομάδας του.
1: Για το τέταρτο πάμε κύριε, για το τέταρτο φύγαμε.
2: Από τον Εύρο μέχρι και την Κύπρο, μόνο Ολυμπιακός. Ήρθε η ώρα, πάμε.
3: Σβεσταλέ, σβεσταλέ.
4: Με τρένα, μηχανάκια και αυτοκίνητα, οι φίλοι του Ολυμπιακού από όλη την Ελλάδα κατευθύνονται προς το Telecom Center.
5: Έχω φύγει από τη Λευκάδα, 5 ώρες με το λεωφορείο. Το βράδυ 5 ώρες να γυρίσω πίσω στη δουλειά. Σεζόν είμαι, τρέλα υπάρχει.
6: Σήμερα ευκαιρία, σήμερα εκεί μέσα.
7: Από τι ώρα τραγουδάς και μέχρι τι ώρα τραγουδάς?
6: Μέχρι αύριο. Αύριο γράφω μάθημα, δεν με νοιάζει.
8: Πάμε.
9: Χθες 12 πόντους θα κερδίσουμε. Χθες το σηκώσαμε.
10: Μεγάλη προσμονή. Για χρόνια η ομάδα έχανε τίτλους. Νομίζω είναι η ευκαιρία μας φέτος.
11: Άγχος, πολύ άγχος.
4: Το εορταστικό σκηνικό από το ποτάμι μεταφέρεται στο Ολυμπιακό στάδιο.
12: Μετά τις 6 και οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού προσέρχονται στο κλειστό του ΆΚΑ για να παρακολουθήσουν τον τελικό του Final Four.
4: Οι αστυνομικές δυνάμεις παρακολουθούν τους φίλους του Ολυμπιακού να εισέρχονται στο γήπεδο για να οθήσουν την ομάδα τους στη νίκη στον αγώνα της χρονιάς με τη Ρεάλ. Το δικό τους πάρτι έστησαν οι φίλοι της Ρεάλ στο Καλλιμάρμαρο.
13: It's the only option to win today.
14: Tonight we will have the big night. We will win the EuroLeague, the 12th time in Euro history, and it will be a big moment again.
12: Η ώρα είναι 4 και οι Μαδριλένοι επιβιβάζονται στα λεωφορεία στο Καλλιμάρμαρο προκειμένου να μεταφερθούν στο ΆΚΑ για τον τελικό του Final Four απέναντι στον Ολυμπιακό. Έλληνας με την Ρεάλ όμως, ε?
15: Ναι, είμαι από μικρός Ρεάλ Μαδρίτης, από την εποχή που έπαιζε ο Φερνάντο Μαρτίν.
4: Οι Μαδριλένοι αναχώρησαν για το ΆΚΑ με στόχο το 12ο ευρωπαϊκό.
16: Πάμε στο Ολυμπιακό στάδιο. Ο Νίκος Σταματέλος βρίσκεται εκεί. Σε λίγη ώρα ξεκινάει ο μεγάλος τελικός. Πάμε να δούμε το κλίμα που επικρατεί. Οι περισσότεροι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν πάρει ήδη θέση. Νίκος Σταματέλος από το Ολυμπιακό στάδιο πριν από λίγο στον Sky.
17: 45 λεπτά πριν από το τζάμπολ, πριν από το μεγάλο ραντεβού του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, το πέμπτο στην ιστορία των δύο ομάδων, πέμπτο τελικός EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ, με τους ερυθρόλευκους να θέλουν να ανέβουν για τέταρτη φορά στην ιστορία τους στην κορυφή της Ευρώπης. Θέλουν να εκμεταλλευτούν την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκονται και φυσικά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία θα αγωνιστεί ουσιαστικά χωρίς κάποιον ψηλό, χωρίς σέντερ. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι η Ρεάλ θα είναι εύκολη λία για τους ερυθρόλευκους. Μιλάμε για την κορυφαία ομάδα στην ιστορία της Πεσβούνου με 11 τρόπαια στο παλμαρέ της. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν 45 λεπτά για τον τζάβολ και σχεδόν 2 ώρες για να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα τα καταφέρει και θα πάρει και εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί μιλάμε για πληθυσμό, την εκδίκησή του για την Ίντα στο Κάουνας.
16: Πάμε να δούμε τι κατάσταση επικρατεί και έξω από το Ολυμπιακό στάδιο, στον περιβάλλοντα χώρο, διότι νωρίτερα είχαμε και ένταση. Είχαμε τουλάχιστον 7 συλλήψεις και 7 προσαγωγές. Είναι πιο αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας σήμερα, ανήμερα του τελικού, και γίνονται αυστηροί έλεγχοι, έτσι ώστε να αποφευθεί αυτό το φαινόμενο που είδαμε στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε, όπου πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού, χωρίς εισιτήριο, κατάφεραν και μπήκαν στο Ολυμπιακό στάδιο. Η Μέρη Τούμπα έξω από το Ολυμπιακό στάδιο πριν από λίγο στο Sky.
12: Λίγα λεπτά πριν από το τζάμπολ, Μάρκο, και όλα τα βλέμματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι στραμμένα στον μεγάλο τελικό του Final Four εδώ στο ΆΚΑ. Οι ερυθρόλευκοι επιστρέφουν με στόχο να προσθέσουν το τέταρτο αστέρι στη φανέλα τους. Μαζί τους και οι χιλιάδες φίλαθλοι, μικροί και μεγάλοι, παρέες και οικογένειες, περισσότεροι από 15.000, που όπως φάνηκε κατά την είσοδό τους και όπως μας δήλωσαν, έφτασαν εδώ με ανεβασμένο το ηθικό, δημιουργώντας μια εκρηκτική ατμόσφαιρα. Η μάχη στις κερκίδες βέβαια έχει ήδη κερδιθεί, αφού οι φιλαθλοί της Ρεάλ δεν ξεπερνούν τους 600. Αυξημένη είναι και η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων περιμετρικά του ΟΑΚΑ. Εντατικοί έλεγχοι γίνονται στις πύλες εισόδου για τα εισιτήρια, τις ταυτότητες και τα διαβατήρια. Μέχρι στιγμής από προελέγχους πέριξ του γηπέδου έχουν γίνει 7 συλλήψεις. Οι πρώτοι φιλαθλοί έφτασαν εδώ στις 5 περίπου το απόγευμα με σε γιορτινή διάθεση. Η ώρα είναι 8 και φτάνουν σιγά σιγά και οι τελευταίοι για να παρακολουθήσουν τη μεγάλη μάχη μεταξύ Ολυμπιακού και της Ρεάλ Μαδρίτης. Λίγα λεπτά λοιπόν απομένουν για να ξεκινήσει ο αγώνας και περίπου 3 ώρες για να μάθουμε ποιος θα στεφτεί νικητής του φετινού ευρωπαϊκού μπάσκετ.
16: Και από το Μαρούς και το Ολυμπιακό Στάδιο στον Κορυδαλό και την Πλατεία Ελευθερίας, όπου βρίσκεται ο Νίκος Μπαλιαράκης. Εκεί πάρα πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού θα δουν από τις τηλεοράσεις τον τελικό. Περιμένουν με αγωνία την κατάκτηση του τροπέου από την ομάδα τους.
7: Ζουν και αναπνέουν για αυτή τη στιγμή. Περιμένουν εδώ και πάνω από 10 χρόνια προκειμένου να βρεθούν και πάλι στην κορυφή της Ευρώπης. Και αυτό αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο στις αντιδράσεις τους στο ξέφρενο πάρτι που έχουν στήσει σε κάθε γωνιά του Πειραιά. Θα δείτε με τη βοήθεια του Νίκου του Μπασίσογλου την εικόνα που έχουμε από νωρίς εδώ στην πλατεία Βενιζέλου στον Κορυδαλό. Άνθρωποι όλων των ηλικιών βρίσκονται εδώ, δεν σταματούν να τραγουδούν. Φυσικά υπάρχει πολλή αγωνία για το αποτέλεσμα και όλοι εύχονται και περιμένουν να πανηγυρίσουν το βράδυ την νίκη της ομάδας τους. Σε αυτό το ραντεβού του με την ιστορία, ο Ολυμπιακός έχει μαζί του όχι μόνο τον κόσμο ο οποίος βρίσκεται μέσα στο γήπεδο, αλλά σε κάθε γωνιά του Πειραιά, από το Δημοτικό Θέατρο μέχρι το Πασαλιμάνι και τον Κορυδαλό που βρισκόμαστε. Όλα τα καταστήματα είναι γεμάτα, σφιχτικά γεμάτα από πολύ νωρίς το απόγευμα. Βλέπετε την εικόνα, οικογένειες με μικρά παιδιά, κόσμος με σημαίες, κασκόλ και φανέλες του Ολυμπιακού βρίσκονται εδώ και περιμένουν να ενώσουν τις φωνές τους και εύχονται φυσικά να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπαίου.
16: Ένα μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού λοιπόν για τον Ολυμπιακό που στοχεύει στο τέταρτο αστέρι και την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 13 ολόκληρα χρόνια. Θυμίζω πως τότε το 2013 ο Ολυμπιακός είχε βρει πάλι απέναντί του τη Ρεάλ Μαδρίτης, την είχε κερδίσει με ηγέτη τότε τον Βασίλη Σπανούλη. Το ρεπορτάζ είναι του Βασίλη Χατζηδάκη.
11: Οι φίλοι του Ολυμπιακού ζητούν το τέταρτο αστέρι και οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα έχουν τη χρυσή ευκαιρία να εξωστρακίσουν τη λαδωμένη Ρεάλ και να ανέβουν στην κορυφή της Ευρώπης μετά από καρτερία 13 ετών.
18: Είναι μια ευκαιρία να φτάσει στον τίτλο και να φτάσει αυτό το πολυπόθητο τίτλο που θέλουμε και ονειρευόμαστε όλοι εμείς και οι χιλιάδες κόσμου μας. Όχι μόνο στις εξέδρες αλλά και σε όλη την Ελλάδα.
11: Με μόλις μία νίκη σε 4 τελικούς με τη Βασίλισσα, οι Ερυθρόλευκοι αναζητούν λύτρωση και εκδίκηση για τις ήττες σε Σαραγώσα, Μαδρίτη και Κάουνας.
19: Δεν ξεχνάμε στο Κάουνας πόσοι δεν παίζανε. Ήταν 3-4 και πήγαμε με ψηλά το κεφάλι, με ψηλά τη μύτη και είδα τι απογίναμε στο τέλος. Οπότε νομίζω ότι φέτος είναι διαφορετικά, είμαστε όλοι πιο συγκεντρωμένοι.
11: Κόκκινη χωρίς τους τρεις πύργους του Σιμαδριλένη. Οι απώλειες των Ταβάρες λέγε Γκαρούμπα υποχρεώνουν τον Σέρτζιο Σκαριόλο να επιστρατεύσει τις αγαπημένες του ζώνες.
20: Ο Σέρτζιο is going to prepare something different to cover these absences. I mean, probably zone, one man to man four zone that he used in the past.
21: Tyler, don't laugh about that.
11: Η αμυνά ζώνης ανοίγει την όρεξη στο δεινό σουτέρ Τάιλερ Ντόρσι.
22: Και εκτέλεσε για τρεις.
23: Feel calm, feel ready, feel like I put in the work to for this moment. So.
11: Περισσότεροι από 15.000 φίλοι του Ολυμπιακού θα δώσουν ερυθρόλευκο χρώμα στο Telecom Center.
24: Support of our fans who were amazing last night to show better basketball and try to reach our goal.
25: Η ώρα της αποθέωσης για τον αρχικό.
11: Μετά την πρώτη στέψη στη Ρώμη το 1997, την εποπία της πόλης το 2012 με το θρυλικό πετασκάρι του Φρίντεζη. Την τρυποντή ραψόδια του Σπανούλη στο Λονδίνο. Η παρέα του Φουρνιέ θέλει να προσθέσει την τέταρτη ερυθρόλευκη πινελιά στον καμβά της Ευρωλίγκα.
26: Ο
0: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε.
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να δούμε και άλλα θέματα από τη σημερινή δημοσιογραφία. Να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο πολιτικής επικαιρότητας. Η αντιπαράθεση των κομμάτων καλά κρατεί, λαμβάνει όλο και πιο έντονο προεκλογικό τόνο με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις του πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027, να προτάσει τις παρεμβάσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Το ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Καντέλη.
2: Στην ολοκλήρωση του κυβερνητικού προγράμματος και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας εστιάζει ο κ. Μητσοτάκης στους μήνες που απομένουν μέχρι τις εκλογές. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του ανακοίνωσε την παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2, ώστε να ολοκληρωθούν οι εγκεκριμένες αιτήσεις που έχουν κολλήσει για γραφειοκρατικούς λόγους.
3: Δίνουμε πλέον τη δυνατότητα να ολοκληρωθούν έως το τέλος Αυγούστου ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Με απλά λόγια, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή την απόρριψη από τη Βουλή την περασμένη εβδομάδα της πρότασης για προανακριτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και του αιτήματος για εξεταστική για τις υποκλοπές.
5: Ως εδώ αυτός ο κατήφορος, δεν πρέπει να επιτρέψουμε τα αδιέξοδα του συστήματος Μητσοτάκη να μετατραπούν σε αδιέξοδα για το λαό και τη χώρα. Γιατί όποιος αναζητά μια καλύτερη ζωή δεν μπορεί να συμβιβάζεται με την αυθαιρεσία, τη διαφθορά και την ατιμωρησία.
2: Το προεκλογικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί οδηγεί σε σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων.
6: Από τη μια, ακούω μια αντιπολίτευση η οποία προσπαθεί να επιβάλλει στην πολιτική ζωή αυτή την τοξικότητα, τη σκανδαλολογία, τη βουλή που έχει μετατραπεί σε δικαστήριο. Και από την άλλη, αυτό που κάνει η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, είναι η πραγματική ζωή και αυτό που βιώνουν οι πολίτες.
26: Το δίλημα Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης είναι το δίλημα μεταξύ της Ελλάδας των λίγων που πλουτίζουν και των πολλών που δεινοπαθούν αγνοούνται και δικαιούνται να ζήσουν καλύτερα.
27: Το κρίσιμο για τον λαό είναι να απαλλαγεί τόσο από αυτήν την κυβέρνηση όσο και από κάθε δίθεν νέο ή αναπαλαιωμένο διαχειριστή της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής.
2: Ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
16: Τώρα, με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα προανήγγειλε το κόμμα του Αλέξης Τσίπρας. Βεβαίως τα επίσημα αποκαλυπτήρια τα περιμένουμε την προσεχή Τρίτη στο Θησίο σε μια μεγάλη κεντρική εκδήλωση, την οποία την έχει προαναγγείλει εδώ και καιρό. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Μαρίας Τσιλινίκου με όλη την αναδιάταξη που θα προκαλέσει στον χώρο της κεντροαριστεράς η δημιουργία αυτού του νέου κόμματος.
27: Με νέο βίντεο, ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει τα χρώματα του νέου κόμματος που έχουν άρωμα Μπαρτσελόνα και απευθύνει νέο κάλεσμα για την ερχόμενη Τρίτη στην πλατεία Θησίου, οπότε και θα ανακοινώσει το νέο κόμμα.
28: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
27: Έντονο είναι το παρασκήνιο γύρω από τις πιθανές μετακινήσεις βουλευτών και στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ, με το στρατόπεδο Τσίπρα να διευκρινίζει πως δεν ζητά τη διάλυση άλλων πολιτικών χώρων.
29: Όποιος έχει στο μυαλό του σενάρια αυτοδιάλυσης-διάλυσης ή αναστολής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα τον καλούσα να μην χαλά ούτε φαιά ουσία ούτε μυϊκό ιστό. Άκουσα ότι κάποιοι ετοιμάζονται να πουλήσουν και την περιουσία του κόμματος. Δεν ξέρω ποιο χέρι μπορεί να πάρει αυτή την πρωτοβουλία χωρίς να του κοπεί από τη ρίζα.
27: Σεβόμαστε τους άλλους πολιτικούς χώρους, δεν τους ζητάμε να αναστείλουν τις διαδικασίες τους, δεν τους ζητούμε να διαλυθούν, δεν ζητάμε από κανένα να παραιτηθεί το τι θα κάνει κανένας
4: με την έδρα του είναι ζήτημα προσωπικής συνείδησης, αλλά αυτός ο χώρος δεν μπορεί να δημιουργηθεί με βουλευτές.
27: Παραιτήθηκε από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Τεμπονέρας. Αναμένεται να είναι μεταξύ των προσώπων που θα υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού.
7: Συμπορευόμαστε με την πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και κάνουμε μια πολιτική επιλογή που είναι συμβατή με τις αξίες και τις αρχές μας. Όχι γιατί τις εκχωρούμε, αλλά γιατί εκτιμούμε ότι μπορούμε να τις υπερασπιστούμε καλύτερα.
27: Καθώς η κλεψίδρα αδειάζει για την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, το πολιτικό σκηνικό καταγράφει ήδη έντονες διεργασίες και αντιδράσεις.
6: Είτε έχει κόκκινο χρώμα, δεν ξέρω, είτε έχει φανέλα γκλαουγκράνα για να νομίζει ο κύριος Τσίπρας ότι είναι ίσως ο παλιός Μέση που παίζει στο γήπεδο της Μπαρτσελώνα, στο Camp Nou. Περισσότερο βλέπω μια προσωπική πολιτική επανεκκίνηση παρά μια πολιτική πρόταση.
8: Θα θυμίσω ότι η Μπαρτσελώνα δεν έφτασε καν στο Final Four. Τώρα νομίζω ότι υπερβαίνει κάθε λογική να λέμε ότι ο κύριος Τσίπρας θα φέρει την πολιτική αλλαγή για να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη.
27: Την εβδομάδα που πέρασε κατατέθηκαν 5 παραιτήσεις μελών από το όργανο της Νέας Αριστεράς, ενώ αναμένονται αποφάσεις από τα στελέχη της ομάδας Χαρίτση σε σχέση με την παραμονή τους ημείς στην κοινοβουλευτική ομάδα.
16: Πάμε στην Ουκρανία, εκτός συνόρων και πάλι, για να σταθούμε σε αυτή την εφιαλτική νύχτα που έζησε το Κίεβο. Είχαμε μια μαζική επίθεση από την Ρωσία. Χτύπησε την πρωτεύουσα της Ουκρανίας με ντρόνους και πυράβλους. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε, κυρίες και κύριοι, ευθύς αμέσως, το έχει ετοιμάσει η Αθήνα Παπακώστα.
27: Νύχτα τρόμου στο Κίεβο. Μόσχα σφυροκοπά την Ουκρανική πρωτεύουσα με 600 ντρόουν και 90 πυράβλους. Ανάμεσά τους και ο υπερηχητικός βαλιστικός Ορέστνικ, που είναι ικανός να μεταφέρει και πυρηνικές κεφαλές.

0: 4 άνθρωποι σκοτώνονται και περισσότεροι από 80 τραυματίζονται.
1: Υπάρχουν παιδιά ανάμεσα σε όσους έχουν διακομιστεί στα νοσοκομεία, λέει ο Δήμαρχος του Κιέβου.
0: Στο Κίεβο πλήττονται περισσότεροι από 50 στόχοι, κατοικίες, σχολεία, ένα μουσείο, εμπορικά κέντρα αλλά και εγκαταστάσεις σύνδρευσης. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις δεν χρησιμοποιούν μονάχα τον Ορέσνικ, που κινείται με ταχύτητα 10 φορές μεγαλύτερη από εκείνη του ήχου και θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να αναχαιτιστεί, αλλά και πυράβλους Ισκαντέρ, Κινζάλ και Ζιρκόν.
2: Βύπουχ. Я за собакою.
1: Άκουσα μια έκρηξη. Πήγα να πιάσω το σκύλο μου. Ήμουν στο διάδρομο και εκείνο στο δωμάτιο.
3: Είναι σημαντικό αυτό να μην παραμείνει χωρίς συνέπειες για τη Ρωσία. Απαιτούνται αποφάσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και άλλους.
0: Οι ρωσικές επιθέσεις έρχονται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση Πούτιν για αντίπεινα μετά τις ουκρανικές επιθέσεις σε περιοχές της κατεχόμενης περιφέρειας του Λουχάνσκ.
4: Ο τρόμος κατά πολιτών δεν είναι δύναμη. Είναι απόγνωση.
0: Οι διεθνείς αντιδράσεις για τη χρήση Ορέσνικ διαδέχονται η μία την άλλη.
3: Η γερμανική κυβέρνηση καταδικάζει έντονα αυτή την απερίσκεπτη κλιμάκωση. Η Γερμανία παραμένει σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας.
5: Η αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη και να ενισχύουμε την ασφάλεια της Ευρώπης μόνο ενισχύεται.
0: Η τρίτη φορά που η Μόσχα εκτοξεύει πύραυλο Ρέσνικ κατά της Ουκρανίας, με τις δυνάμεις του Κιέβου να ανακοινώνουν επίθεση με ντρόουν στη ρωσική ναυτική βάση του Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, υποστηρίζοντας πως έπληξαν ρωσική φρεγάτα και πυραυλάκατο.
1: Και από την Ουκρανία στη Σερβία, όπου οι δρόμοι του Βελιγραδίου μετατράπηκαν σε πεδίο μάχης, είχαμε άγριες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων. Το ρεπορτάζ είναι της Αθηνάς Παπακώστας και πάλι.
0: Μια χώρα καζάνι που βράζει. Στην καρδιά του Βελιγραδίου η ατμόσφαιρα μυρίζει μπαρούτι. Δύο επεισόδια ξεσπούν για ακόμη μια φορά στη σερβική πρωτεύουσα. Ομάδα διαδηλωτών συγκρούεται με τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Πετούν πέτρες και μπουκάλια. Εκτοξεύουν φωτοβολίδες. Οι αστυνομικοί τους αποθούν ανάμεσα στους διαδηλωτές και χούλιγκαν ποδοσφαιρικών ομάδων. Η σερβική πρωτεύουσα βιώνει ακόμη μια ταραγμένη νύχτα. Έχει προηγηθεί μαζική διαδήλωση με δεκάδες χιλιάδες να ενώνουν τη φωνή τους με τους φοιτητές που απαιτούν εδώ και τώρα την παρέτηση του πρόεδρου της χώρας Αλεξάνδρ Βούτσιτς και την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Τη Σερβία στοιχιώνει τραγωδία με 24 νεκρούς στο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ το Δεκέμβριο του 2024. Πολίτες συσπυρώνονται καταγγέλλοντας σταθερά την κυβερνητική διαφθορά.
1: Δεν πρόκειται για μία μάχη πολιτική. Δεν πρόκειται για μάχη αλλαγής καθεστώτος. Αυτή είναι μία μάχη επιβίωσης, λέει ο Αλεξάνδρος Σεφκόβης, ηθοποιός. Και ακούμε και άλλους διαδηλωτές, λέει η διαδηλώτρια αυτή, ότι το πρόβλημα είναι ο φόβος, ο εκφοβισμός, η διαφθορά, η έλλειψη ενδιαφέροντος ή ανίκανοι άνθρωποι. Έχει ιδέα. Πρέπει να διεξαχθούν δίκαιες εκλογές, λέει ένας άλλος διαδηλωτής.
0: Για τον Σέρβο πρόεδρο που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Κίνα, οι διαδηλωτές απλώς απέδειξαν, όπως δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη βίαιη φύση τους, προσθέτοντας πως το κράτος θα συνεχίσει να εργάζεται σύμφωνα με τον νόμο.
1: Στην Ουάσιγκτον τώρα σήμανε συναγερμός μετά και από μια επίθεση που είχαμε στο Λευκό Οίκο από έναν ένοπλο ο οποίος άνοιξε πύρ στον περίβολο του κτηρίου, μέσα στο οποίο κτίριο βρισκόταν εκείνη την ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο σημείο επικράτησε πανικός, ο δράστης έπεσε νεκρός, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε σοβαρά. Το ρεπορτάζ είναι του Ισακ Τρενταφυλλίδη.
6: President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
7: Η Η ανταποκρίτρια του ABC Σελίνα Γουάνγκ πέφτει έντρομη στο έδαφος ενώ μεταδίδει σε ζωντανή σύνδεση το ρεπορτάζ της, καθώς μπαράς πυροβολισμών ακούγεται έξω από τον Λευκό Οίκο.
8: We have to evacuate.
1: Πρέπει να εκενώσουμε. Υπάρχουν πυροβολισμοί. Πρέπει να φύγουμε. Πυροβολισμοί. Πρέπει να φύγουμε. Υπάρχουν πυροβολισμοί, λέει το μέλος του τηλεοπτικού συνεργείου.
7: Τα επικρατεί χάος στη βόρεια πτέρυγα του συγκροτήματος. Δημοσιογράφοι και μέλη τηλεοπτικών συνεργείων τρέχουν να καλυφθούν, εγκαταλείποντας κάμερες και μικρόφωνα, ενώ πράκτορες ασφαλείας εκενώνουν ολόκληρη την περιοχή.
9: But his grip on Republican support on Capitol Hill is weakening.
7: Η κινητοποίηση στο Λευκό Οίκο είναι τεράστια.
1: Η δεύτερη μονάδα διασωστών να ανταποκριθεί μαζί με το έκτο τάγμα επιχειρήσεων για το περιστατικό πυροβολισμό στη διασταύρωση της 17ης οδού με τηλεοφόρο Πενσιλβένια.
7: Οι πυροβολισμοί πέφτουν σχεδόν μπροστά από το σημείο όπου στείνονται καθημερινά οι ζωντανές μεταδόσεις των Αμερικανικών δικτύων, περίπου 150 μέτρα από το κεντρικό κτίριο του Λευκού Οίκου.
1: Πανικός έξω από το Λευκό Οίκο, παρακολουθούμε αυτή την είδηση. Πιθανή πυροβολισμοί κοντά στο Λευκό Οίκο, στην πρωτεύουσα της χώρας.
7: Ανταποκριτές που βρίσκονται στο σημείο μιλούν για έναν καταιγισμό πυρών.
1: Βρίσκονται ακόμη και έξω οι άνδρες της μυστικής υπηρεσίας. Εμείς επιστρέψαμε ξανά μέσα. Ακούσαμε περίπου 25 με 30 γρήγορους κρότους που έμοιαζαν με πυροβολισμούς, λέει ο δημοσιογράφος.
7: Τον συναγερμό και το χάος προκαλεί ο 29χρονος Νασίρ Μπεστ. Λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα πλησιάζει σημείο ελέγχου στη διασταύρωση της 17ης οδού με τηλεοφόρο Πενσιλβάνια, βγάζει πιστόλι από την τσάντα του και ανοίγει πυρ εναντίον πρακτόρων της μυστικής υπηρεσίας.
1: Οι πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας ανταπέδωσαν τα πυρά, τραυμάτισαν τον ύποπτο, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο που αργότερα υπέκυψε. Υπάρχει επίσης ένας περιστατικός, ο οποίος τραυματίστηκε από τους πυροβολισμούς και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, λέει ο δημοσιογράφος του CNN, Brian Todd.
7: Οι Αμερικανικές αρχές αναφέρουν πως ο δράστης ήταν γνωστός τόσο στη μυστική υπηρεσία όσο και στην αστυνομία της Ουάσιγκτον λόγω ιστορικού ψυχικών προβλημάτων, ενώ σύμφωνα με αμερικανικά μέσα είχε επιχειρήσει και στο παρελθόν να πλησιάσει ή να εισέλθει στον προστατευμένο χώρο γύρω από τον Λευκό Οίκο.
1: Είναι τρομακτικό, ζούμε σε τρομακτικές εποχές. Νιώθω πως υπάρχει βία παντού, λέει μια τουρίστρια.
7: Την ώρα των πυροβολισμών, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται μέσα στο Λευκό Οίκο και ενημερώνεται άμεσα για το περιστατικό.
10: Θέλω να ευχαριστήσω τη σπουδαία μυστική υπηρεσία και τις δυνάμεις επιβολής του νόμου για την άμεση και επαγγελματική αντίδρασή τους απέναντι σε ένα ένοπλο κοντά στο Λευκό Οίκο, ο οποίος είχε βίαιο παρελθόν και πιθανή αιμονή με το πιο εμβληματικό σύμβολο της χώρας μας.
7: Το νέο επεισόδιο έρχεται μόλις έναν μήνα μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και επαναφέρει στο επίκεντρο τη συζήτηση για την οπλοκατοχή και την ασφάλεια ακόμη και στην καρδιά της αμερικανικής εξουσίας.
1: Στην οικονομική δισογραφία έρχονται αλλαγές στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός έχει όλες τις λεπτομέρειες.
11: Μειώνονται λοιπόν τα πρόστιμα. Η ΑΔΕ αποφασίζει να αφαιρέσει πρόστιμα σε εκείνους που κάνουν έστω με μικρή καθυστέρηση τη δήλωσή τους και δεν προκύπτει φόρος, που σημαίνει ότι στην ουσία το κράτος δεν χάνει. Με αυτόν τον τρόπο σταματούν πρόστιμα όπως ήταν εκείνα των 100, των 200 ή και των 500 ευρώ για μια καθυστερημένη δήλωση. Στην ουσία, Μάρκο, αφαιρεί το κράτος λόγους για να δίνει παρατάσεις. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή μπορεί το κράτος να μην δίνει παράταση στον χρόνο προκειμένου κάποιος να καταθέσει την δήλωσή του, κάτι που κατά το παρελθόν το φρόντιζε ή το πρόσεχε, αν θέλεις, η οικονομική διοίκηση. Αυτό που αξίζει να πούμε είναι ότι ακόμη και οι άνθρωποι που έχουν κάνει σήμερα δηλώσεις τέτοιου είδους και τους έχουν επιβληθεί τέτοια πρόστιμα, θα πάρουν ακόμη και τα χρήματά τους αναδρομικά από το 2024.
1: Πάμε στην Βρετανία, πάμε στο Λονδίνο να συναντήσουμε τον Γιάννη Χανιωτάκη, τον ανταποκριτή μας. Η Βρετανία είναι αντιμέτωπη με έναν πρωτοφανή για την εποχή καύσωνα. Σήμερα ο υδράργυρος έφτασε τους 31 βαθμούς Κελσίου και οι μετεωρολόγοι προβλέπουν πως θα ανέβει και άλλο τις επόμενες ημέρες. Θα συνεχίσει την ανωδική του πορεία. Γιάννης Χανιωτάκης πριν από λίγο στο Sky, στον Μάρκο Διεμέζη.
12: Στο κόκκινο βρίσκεται ο υδράργυρος για τρίτη ημέρα, με τον καιρό να θυμίζει μέσα καλοκαιριού και τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν έως και κατά 15 βαθμούς Κελσίου, τα κανονικά για την εποχή επίπεδα σε κάποιες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για περαιτέρω άνοδο τις επόμενες ημέρες και κρούν τον κόδωνα του κινδύνου τόσο λόγω της έντασης όσο και της παρατεταμένης διάρκειας του φαινομένου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα καταρρίφθηκε εκ νέου το ρεκόρ της θερμότερης ημέρας του έτους μέχρι στιγμής, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 30,9 βαθμούς σε ένα Σαββατοκύριακο Μάρκο που η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη καθώς αύριο είναι αργία. Και δεδομένου ότι τα περισσότερα σπίτια στη χώρα δεν διαθέτουν καν κλιματισμό, οι αρχές εφιστούν την προσοχή κυρίως στα άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες. Και βέβαια το κύμα του καύσωνα δεν τελειώνει εδώ. Από αύριο αναμένεται κορύφωση των θερμοκρασιών, οι οποίες θα αγγίξουν ή και θα ξεπεράσουν τους 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Θα μείνουμε στο θέμα, πάμε να ακούσουμε τι ανέφερε ο μετεωρολόγος μας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, για αυτό το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει όχι μόνο τη Βρετανία, όπως θα ακούσετε να αναφέρει ο κ. Γιαννόπουλος, και πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
13: Σήμερα λοιπόν στο Λονδίνο έφτασε το θερμόμετρο 30 βαθμούς. Αύριο θα πάει στους 33 και την Τρίτη στους 34 βαθμούς. Πόσο ακραίο είναι αυτό για την Αγγλία? Θα σας πω ότι καύσωνα στην Αγγλία είναι όταν έχουμε μέγιστες θερμοκρασίες πάνω από 28 βαθμούς για τρεις ημέρες. Ήδη στο Λονδίνο έχει ήδη συμβεί αυτό και έχουμε άλλες δύο μέρες καύσωνα.
14: Και δεν είναι συνηθισμένοι οι Βρετανοί σε τέτοιες θερμοκρασίες.
13: Το ρεκόρ όλων των εποχών για το Μάιο στην Αγγλία είναι 32,8 βαθμούς. Άρα θα κάνουμε ρεκόρ όλων των εποχών για Μάιο αύριο. Άρα μιλάμε για ακραίο καιρό, πραγματικά πρωτοφανή καύσωνα στην Αγγλία. Τώρα τι γίνεται στη χώρα μας? Στη χώρα μας και σήμερα είχαμε καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα σε αρκετές περιοχές. Αύριο η αστάθεια περιορίζεται σημαντικά. Νομίζω σε κάποιες ορεινές περιοχές, αν έχουμε κάποιες καταιγίδες αύριο, όχι κάτι σημαντικό. Σημασία έχει πώς θα είναι ο καιρός του Αγίου Πνεύματος, γιατί και έχουμε και εμείς τριήμερο.
14: Έχει σημασία να μας δώσεις.
13: Τα στοιχεία τα σημερινά φαίνεται ότι δεν θα έχουμε κάποιο καιρικό θέμα το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αλλά είμαστε ακόμα λίγο μακριά. Να πω επίσης ότι δεν προβλέπεται κύμα ζέστη στη χώρα μας για τις επόμενες 15 μέρες. Θα είμαστε θερμοκρασίες κανονικές για την εποχή.
1: Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και σήμερα για το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Λιφαντή και στη συνέχεια θα ακούσετε σε επανάληψη την εκπομπή Μια Κυριακή από τη Ζωή Σου με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Καλή ακρόαση, καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα.
15: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπολείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
16: Τάκης και Μπούκης.
17: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
18: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
17: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
18: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
17: Και τι λέτε.
18: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
17: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
18: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
17: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
16: Τάκης και Μπούκης.
19: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
20: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
21: Να το, ήρθε.
19: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
22: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
23: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Ιπποκράτους 33.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει.
23: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μία βραδιά, δύο αγάπες, πω πω τι γυνάτι. Πώς να γορέψω

0: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
0: Yes. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
3: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΙ. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
4: Βάλε ΜΑΠΕ Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα ΜΑΠΕ Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΙ. Η πρώτη επιλογή.
1: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
2: www.kτίσμα-bath-and-room.gr.
5: Η νέα εποχή έφτασε
2: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
5: Infonet Πληροφορική.
2: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
5: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
2: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
5: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
2: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
5: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
5: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
5: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
2: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Εμένα
1: δεν με βάζουν
0: στο χέρι.

0: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
4: Τώρα το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr.
5: Τώρα στην Κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην Κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
3: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Pond.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
8: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
8: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Live. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. Stolen Moments για την εισαγωγή της στην απόψινή μας εκπομπή. Αρχικά με τον Mark Murphy που έγραψε και τους στίχους στην περίφημη σύνδεση του Oliver Nelson από το άλμπουμ του Stolen Moments του 1979, 78 καλύτερα. Stolen Moments και από τον Phil Woods και το κουαρτέτο του και το άλμπουμ The Birth of the ERM που περιλαμβάνει ηχογραφήσεις του 1968 στην Λουμπιάννα και στην Πολόνια. Στο μικρόφωνο της επιλογής ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο Όσκαρ Πέτιφορντ, ο σπουδαίος αυτός μπασίστας, Straight Ahead, μια από τις τελευταίες του δημιουργίες, αφού έφυγε πρόωρα από τη ζωή του 1960, γεννημένος το 1922 στην Οκλαχώμα, ηχογραφημένος στο περίφημο Jazz House Club της Κοπενχάγης. Συμπεριλήφθηκε στο τελευταίο άλμπουμ της καριέρας του, Monmart Blues, που κυκλοφόρησε το 1960. Θα κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή με τον τρομπετίστα Jeremy Pelta. Από το νέο του άλμπουμ, Our Community Will Not Be Erased, ακούμε Sandman.

0: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980 4 32 8 30. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26 45 0 23 500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
5: Ναι. Έλα, Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
6: Όχι. Έλα, ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
7: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
8: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία ΩΕ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
9: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Assist 2025, για την εισαγωγή στο δεύτερο ημίρο της εκπομπής Jazz Live και για τη συνέχεια John Coltrane, Chasing the Train, ζωντανή ηχογράφηση από το Village Bunker το 1961. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

κυκλοφόρησε το live at the Village Vanguard του John Coltrane το 1961, πολλοί έγραψαν ότι πρόκειται για anti-jazz. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα με όλους αυτούς που δεν μπορούν να δουν πέρα από τη μύτη τους. Chasing the Train, John Coltrane, Jimmy Garrison Basso, Elvin Jones Drums και ο ίδιος το τενόρο σαξόφωνο σε μια εκπληκτική jazz μυσταγωγία. Κλείνουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με τον σπουδαίο Wes Montgomery, Unit 7, από το άλμπουμ Smoking at the Half Note. Παρέα του, το τρίο του Wilton Kelly. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί.

0: διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr, η Πρέβεζα του σήμερα.
3: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
4: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χωρί με άποψη και διαχρονικό design.
5: Πώς τα

0: 97,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Club. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

σπουδαίος τροπολογός.

Ήταν ο Καναδός κιθαρίστας Μάθιου Στίβενς. Take Heart από το άλμπουμ Μάθιου Στίβενς που κυκλοφόρησε μέσα στο 2026. Και θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με την Λεκίσια Μπέντζαμιν από το άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 5 Ιουνίου, We Dream. Ακούμε Niente. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί για το τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής.

0: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και fusion δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει. Και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26 45 0 23 500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου, με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζα. Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής Jazz Live για απόψε με τον drummer Gregory Hutchinson, το νέο του άλμπουμ Kind of Now, The Pulse of Miles Davis, αφιερωμένο στο Miles Davis. Ακούσαμε το κομμάτι Seven Steps to Heaven. Συνεχίζουμε με Stan Getz, Feather Merchant, το ζωντανά ηχογραφημένο του άλμπουμ στο Shrine Auditorium του Los Angeles το 1954, που κυκλοφόρησε με τον τίτλο Stan Getz at the Shrine το 1955. Είναι η πρώτη ζωντανή ηχογράφηση για τον Stan Getz. Ήταν μάλλον η πρώτη ζωντανή ηχογράφηση. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

συνέχεια θα ακούσουμε Jazz Epistles. Το κομμάτι λέγεται Scalery Department και βρίσκεται στο πρώτο και μοναδικό άλμπουμ που ηχογράφησαν, Verso One Plus. Μια ηχογράφηση που έγινε το 1960 στην Νότια Αφρική, πρόκειται για ένα νότιο-αφρικάνικο συγκρότημα. Στα σκληρά χρόνια του Apartheid πρόλαβαν εν μέσω διωγμών να ηχογραφήσουν αυτό το άλμπουμ πριν φύγουν στην Ευρώπη. Τα μέλη του συγκροτήματος, ανάμεσα στους οποίους δύο μετέπειτα διάσημοι ιστορικοί jazz μουσικοί, μουσικοί της jazz, ο Ντόναλντ Μπραντ και ο Χιού Μασακελά.

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινή μας εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσουμε με μια καλοκαιρινή ιστορία αγάπης. Lucy, a summer love story, από το τρίο του Γιώργου Πανταζόπουλου και το άλμπουμ του Some Things I've Never Told You. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, τις ίδιες ημέρες και ώρες. Από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
3: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα2day.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα2day.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
4: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα2day.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Black, black.

Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε. Και αυτό βγαίνει προς τα έξω, όσο πιο προς τα έξω να βγει. Ως χώρα εννοώ. Καλώς ορίσατε και σήμερα. Ο Κοσμάς και Δραμάδος στο πόστο του, εδώ στη θέση του. Για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει, όπως κάθε εβδομάδα, 2 φορές την εβδομάδα μαζί, έτσι και σήμερα, έτσι και χθες αυτήν εδώ την ώρα. Συμβαίνει αυτό εδώ και καιρό. Μείνετε μαζί, θα περάσουμε καλά με τις μουσικές μας, εδώ καινούρια, παλιότερα, τραγούδια που μας κάνουν να ταξιδεύουμε και να ονειρευόμαστε. Τι άλλο. Στην κατάλληλη χώρα, στην κατάλληλη εποχή, με την κατάλληλη μουσική. Καλώς ορίσατε.

Εκεί στην Ιαπωνία γίνονται διάφορα και τα έχουμε διαβάσει κατά καιρούς στις εκπομπές εδώ και μένουμε και με ανοιχτό το στόμα, όπως ότι νοικιάζουν γαμπρούς ή νύφες για να τους παρουσιάζουν στους γονείς για να μην έχουν πονοκέφαλο από το πολύ μπυρι-μπυρι πότε θα παντρευτούν. Νεότερες γενιές ως 30 ετών δεν έχουν κάνει σεξ για ένα χρόνο, κατά ένα μεγάλο ποσοστό που διαβάζαμε. Τώρα διαβάζουμε κάτι άλλο για την ιαπωνική pop κουλτούρα. Εδώ μια τραγουδίστρια η οποία θέλει να είναι λίγο ανταγωνιστική σε σχέση με τις άλλες, η Χαρίντα, έκανε το εξής. Δήλωσε στους θαυμαστές της ότι μετά τη συναυλία της μπορούν να κάτσουν να μυρίσουν τη μασχάλη της. Έτσι ακριβώς όπως το λέω. Και μάλιστα μετά την συναυλία, έτσι όχι μετά από μπάνιο.

Μπράβο, μπράβο, πολύ γενναίοι εδώ. Στο Messenger υπάρχει μια συζήτηση τις προηγούμενες ώρες. Αν θα έκοβες το σεξ τη στιγμή που θα σου δίναν 4 εκατομμύρια ευρώ. Σας πληροφορώ ότι μέχρι τώρα οι απαντήσεις είναι μισές-μισές. Οι μισοί προτιμούν το σεξ παρά τα 4 εκατομμύρια. Και στην κατάσταση που είμαστε οι περισσότεροι οικονομικά, ε. Πολύ καλό. Μπράβο σας, τα λέει. Φαντάσου και να ήταν αλήθεια θα γινόταν αυτό. Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ. Μετά τις διαφημίσεις, γιατί έχουμε ακόμα μαζί μια μισή ώρα. Να σου θυμίσω ότι έχω Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τα λέμε όλα. Και τώρα και μετά την εκπομπή. Ride έρχεται στα αυτιά μας και επιστρέφω.

στα πάντα οκ. Μα στο μυαλό μου κάτι μου λέει δεν πάει άλλο, δεν θα τη βγάλω.

0: Στο τέλος μ' άφησες και με παράτησες κι όλα κενό.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βραφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

αυτό το τραγούδι του Peter Gabriel έκλεισε 40 χρόνια ζωής. Κυκλοφόρησε τέτοιες μέρες, αλλά το 1986. Sledgehammer, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Για ακόμα μια μισή ώρα μαζί, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Έτσι και σήμερα, για ακόμα μια μισή ώρα εδώ.

πρέπει να είμαστε πολύ χαρούμενοι ότι ζούμε αυτή τη στιγμή. Να το ξέρετε αυτό, γιατί διαβάζω τις προηγούμενες μέρες, την Δευτέρα προς Τρίτη που μας πέρασε. Πέρασε ένας κομήτης από πολύ, πολύ κοντά από τη γη και οι επιστήμονες δεν το ξέρανε. Το διαπιστώσαν τελευταία στιγμή. Άκλα αυτή θα πάμε μια μέρα να το δείτε. Δεν πάνε να λένε για δορυφόρους, για τηλεσκόπια ηλεκτρονικά και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο τεχνολογικό. 30 μέτρων κομήτης. Αστεροειδής, πες το πιο σωστά. Πέρασε πιο κοντά από τη Σελήνη. Η Σελήνη απέχει από τη Γη 384.000 χιλιόμετρα. Ο κομήτης αυτός πέρασε 90.000 χιλιόμετρα από τη Γη. Άγιο είχαμε. Άκλα αυτή θα πάμε, στο ξαναλέω. Δεν πάνε να σου λένε ότι έχουν βρει τρόπους να καταστρέφουν κομήτες και αστεροειδείς, δεν ξέρω και εγώ τι. Το ζήτημα είναι να τον βρεις πρώτα τον αστεροειδή για να τον καταστρέψεις. Αυτός που πέρασε τις προηγούμενες μέρες τον ανακαλύψαν τελευταία στιγμή.

σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφω εδώ με τις διαφημίσεις που έρχονται για τη δεύτερη ώρα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μου στα social media, με βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε. Σε λίγο επιστρέφω, μην το κουνήσεις.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

δεύτερη ώρα μαζί. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς όρισες. Εσύ που ήρθες τώρα στην παρέα μας. Έβλεπα εδώ τα στοιχεία της προηγούμενης μέρες και πόναγε η καρδιά μου. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή χρωστάνε στο κράτος οι ιδιώτες 4 εκατομμύρια 700.000 φορολογούμενοι. Συνολικά οι φορολογούμενοι στην Ελλάδα είναι λίγο πιο πάνω από τα 6 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι χρωστάνε πάνω από τα 2 τρίτα. Και επειδή αυτό υπάρχει χρόνια και γίνεται, να πω άλλη μια φορά ότι το πρόβλημα δεν είναι οι φορολογούμενοι που κάποιοι τους ονομάζουν μπαταξίδες. Δεν γίνεται να είναι μπαταξίδες τα 4.700.000 στα 6 εκατομμύρια. Μάλιστα, εγώ τους είχα αφήσει γύρω στα 4.200.000 και τώρα λέει υπάρχει αύξηση φέτος μέσα στο 26 και φτάσαν τα 4.700.000. Κάτι λάθος γίνεται εκεί πάνω που κανονίζουν τους φόρους και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το σίγουρο. Δεύτερη ώρα μαζί, ο Κοσμάς Χατραμάδος, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μία ώρα εδώ.

0: αυτές τις μέρες σας έχω ξαναπεί ότι διαβάζω στα αθηναϊκά sites και όχι μόνο για τις νέες ταυτότητες, τι πρέπει λέει να κάνετε άμεσα για να αποφύγετε καθυστερήσεις και τα λιπόρια. Θα σου πω εγώ τι πρέπει να κάνεις. Καταρχήν, να δεις αν η ταυτότητά σου έχει βγει νωρίτερα από 15 χρόνια. Οι ταυτότητες που βγάζουν μέχρι τώρα ισχύουν για 15 χρόνια. Αν την έχεις βγάλει το 2020, ισχύει μέχρι το 2035. Αυτά για μέσα στη χώρα. Αν θέλεις να βγεις έξω από τη χώρα, δεν χρειάζεται να βγάλεις νέα ταυτότητα και να ζοριστείς, να τελεπορηθείς και να μπεις στην ουρά και σε όλο αυτό το πανικό που περιγράφουν εδώ. Αρκεί να έχεις διαβατήριο σε ισχύ, οπότε άνετα μπορείς να βγεις εκτός χώρας ή να βγάλεις διαβατήριο. Λιγότερη ταλαιπωρία. Ένα διαβατήριο περίπου κρατάει 10 χρόνια από τότε που το βγάζεις. Και μια ελληνική ταυτότητα για μέσα στην Ελλάδα, για ό,τι χρειάζεται μέσα στην Ελλάδα, κρατάει 15 χρόνια. Οπότε, αν τα έχεις αυτά, κανένα πρόβλημα.
1: Girl, we need to run this back.
0: Μην τρέχετε και μην διαβάζετε τέτοιους μεγάλους τίτλους ή ακούτε δελτία ειδήσεων που θέλουν να γεμίσουν το χρόνο τους και προκαλούν πανικό και φόβο.

Έρχεται τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Σου θυμίζω τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Κοσμάς Καθραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Μην το κουνήσεις, επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

βρεθούμε δίπλα στη θάλασσα, εκεί στην Αμμουδιά, εκεί στην παραλία, με τέτοιους ρυθμούς και δεν μας αφήνει ο καιρός. Αλλά πού θα πάει? Θα έρθει και αυτή τη στιγμή συντόμως. Τελευταία 20 λεπτό για σήμερα. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, ο Κώσμας Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και χθες εδώ και σήμερα εδώ, αυτήν εδώ την ώρα. Παλιά, καινούρια, όλα εδώ. Να με τι κουνιόμασταν τη δεκαετία του 80. Με κάτι τέτοια.

αυτό το καλοκαίρι έχει Μουντιάλ. Όμως από ό,τι φαίνεται το Μαρόκο προετοιμάζεται από τώρα για το Μουντιάλ του 2030 και φτιάχνει ένα στάδιο τεράστιο με 115.000 θέσεις και κόστος 460 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό διαβάζω εδώ. Και με στέγη, λέει, του σταδίου αυτού εμπνευσμένη από μαροκινές σκηνές και χωρητικότητα που ξεπερνάει το Camp Nou.

λίγο πριν το τέλος για σήμερα, αλλά και για την εδώ την εβδομάδα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ραντεβού και πάλι σε 6 μέρες από σήμερα. Εύχομαι να περάσει τόσο γίνεται καλύτερα μέχρι να τα ξαναπούμε την ερχόμενη εβδομάδα, και εύχομαι την ερχόμενη εβδομάδα να δούμε πλέον και να νιώσουμε καλοκαίρι. Είναι η ώρα του, νομίζω. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Για χαρά από μένα.

0: 91,6.
1: Σε δείχνω με το δάχτυλο. Είσαι το πιο όμορφο κουμάσι, μωρό μου. Είσαι το ξέρω κουφάλα, μα έχεις τόση όμορφια.